από της επιτεκλημένης παλαιολογίνης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων Οικεσίες, του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανηφούν Αποστόλων,

Ιωάννου του Χριστόμαθ' Αναστασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τερμηθούντος, του και πολιούχου της πόλεως ημών. Τον Αγίον εν δόξω Μεγάλο Μαρτύρο Γεωργίου του Τραπεφόρου Δημητρίου του Μυραυλίου του Μινάου του Θαυματουργού και Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους Ελευθερίου Βλασίου Κοσμάτου Ετωλού των Οσίων και Θεοφόρου Μεγάλου Πατέρου μου των Αστισυναψάντων, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός μου Νικολάου

Αμήν. Εξανέστη σήμερον από του τάφου ικτήρμων και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάτου. Σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτες συν πατριάρχες, ανυμνούσιν ακαταπαύστος το θείον κράτος της εξουσίας σου.

0: Ο ουρανός και η γη σήμερον χορευέτωσαν και Χριστόν τον Θεόν ομοφρόνος υμνήτωσαν, ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε. Συγχαίρει πάσα εκτίσεις, προσφέρουσα επάξια άσματα. Το πάντον κτίστηκε λυτρωτή ημών, ότι τους βρωτούς εξάδου σήμερον, ο ζωοδότης είναι ανελκύσας, προς ουρανούς είναι ανυψή, και καταράσει του εχθρού τα σεπάρσης, και πύλας του άδου διαθλάτη, το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.
1: Το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.
0: Τη 28η του αυτού μηνός, μνήμη της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, διαφέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου, των Αγίων Σου Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: γενέσαι ως το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
2: Εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και πορεύθη εις Χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί, έδιγαρ ο ήλιος. Και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη, εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών. Και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτήν. Ο δε Κύριος επεστήριχτο επ' αυτής και είπεν, «Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ μη φοβού. Η γη εφής σοι καθεύδης επ' αυτής, σοι δώσω αυτήν και το σπέρμα της σου. Και έστε το σπέρμα σου σοι άμμος της γης. Και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς. Και εν ευλογηθήσονται εν σοι πάσε φιλέ της γης και εν το σπέρμα της σου. Και ειδού εγώ μετά σου διαφυλάσσον σε εν τη οδότ πάση ου εάν πορευθείς. Και αποστρέψω σε εις γην ταύτην, ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησας. Και εξηγέθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν, ότι έστει Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκ είδην. Και φοβήθηκε είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστι τούτο, αλ η οίκος Θεού και αύτη η πύλη του ουρανού. Και ανέστη Ιακώβ το πρωί και έλαβε τον λίθον, ον υπέθηκεν εκεί προς κεφαλής αυτού και έστησεν αυτόν στήλην και επέχεν έλεον επί το άκρον αυτής και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου οίκος Θεού. Προφητείας Ιωήλ το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, τα τέκνα Σιών χαίρετε και εφραίνεστε επί Κυρίω το Θεό ημών, ότι έδωκεν ημίν τα βρώματα εις δικαιοσύνη και βρέξει ημίν η ετών πρόημων και όψιμων καθώς έμπροσθε και πληστήσονται εάλλονες σύτου και υπερεκχυθήσονται ελληνίνου και ελαίου και ανταποδώσω ημίν αντί των ετών ον κατέφαγεν η ακρής και ο βρούχος και η ερησίδη και η κάμπη και η δύναμής μου η μεγάλη ειν εξαπέστειλα εις ημάς και φάγεστε εστίοντες και εμπληστήσεστε και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών, ως επίησε με θυμό θαυμάσια, και ούμοι κατεσχυνθεί ο λαός μου εις τον αιώνα. Και επιγνώσεστε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ Κύριος ο Θεός ημών, και ουκ έστιν έτη πλήνε μου, και ούμοι κατεσχυνθεί έτη ο λαός μου εις τον αιώνα, και έστε με τα ταύτα, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν ιοί ημών και θυγατέρες ημών, και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια ενυπνιαστήσονται και οι νεανείς ημών οράσεις όψονται. Και γε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλη και επιφανή. Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε, ότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ έστε ανασωζόμενος, καθότι είπε Κύριος και ευαγγελιζόμενιους Κύριος προσκέκλητε.

Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμων ο Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου, ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση, συν γυναίξη και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού, και εν τες ημέρες ταύτες Αναστάς Πέτρος εν μέσω των μαθητών είπεν, ίντε όχλος ονομάτων επί το αυτό ως 120

προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, λέγει η Γραφή, πάσο πιστεύων επί το Θεού κατεσκυνθήσετε, ου γαρδιαστολή Ιουδαίουτε και Έλληνος, ο γάρ αυτός Κύριος πάντων, πλουτών εις πάντας τους επικαλουμένους αυτών, πας γάρος αν επικαλήσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε, πόσουν επικαλέσονται εις όνου και πίστευσαν, πως δε πιστεύσουσιν, ο κήκουσαν, πως δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος, πως δε κηρύξ

0: στην Αγία μας Εκκλησία, πατέρες και αδελφοί, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά μία ατελεύτητη αιωνιότητα, μία πραγματικότητα που υπερβαίνει τα όρια του χρόνου και των καιρών. Αυτή την υπερχρονική και αιώνια Βασιλεία του Θεού ζούμε και κοινωνούμε και χαιρόμεθα μέσα στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Και δι' αυτόν ακριβώς των λόγων τηρούμε τα θέσφατα των Θεοφόρων Αγίων Αποστόλων, των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων, των Αγίων Εννέα Οικουμενικών Συνόδων. Στο σήμερα, στο τώρα, στο παρόν, γιατί όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι ένα τελεύτητο παρόν, μία μέθεξης της αηδίου ζωής του Παναγίου Θεού. Τηρούμε λοιπόν τους ιερούς κανόνας και τα ιερά διδάγματα των Αγίων και Θεοφόρων Αποστόλων και των διαδόχων τους Θεοφόρων Πατέρων. Και δι' αυτό των λόγων οι λειτουργικές αναφορές της πολιάς αρχαιότητος είναι δι' όλους ημάς ζωηφόρα κείμενα ποιότητος και αληθείας. Χαριτόβρητες κοινωνίες αγάπης με όλο το σώμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και σε αυτόν τον περίπιστον και καλλιεπαίσταρο ναόν του Ιερού Νικολάου, του προστάτου και συμπολίουχου της πόλεως και Μητροπόλεως μας, ήθιστε να τελούμε τις λειτουργικές αναφορές της Αγίας μας Εκκλησίας, οι οποίες μας παρεδόθησαν δια των Αγίων Αποστόλων και των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων. Και σήμερα έχουμε αυτή τη μεγάλη ευλογία, καθώς αναμένουμε την μεγαλειώδη εόρτιον αναφοράν και μνήμην των Αγίων Ενδόξων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, αλλά και των Αγίων 12 Αποστόλων, να τελούμε τη λειτουργική αναφορά των Αποστολικών Διαταγών, ως επιγέγραπτε μία αρχαία λειτουργική αναφορά που μας παρεδόθη δια του Αγίου Θεοφόρου Αποστολικού Πατρός Κλίμεντος Πάπα Ρώμης, η οποία μας παραδίδει τις λειτουργικές και άλλες πνευματικές υπομνήσεις των Θεοφόρων Αγίων Αποστόλων. Τελούνται στη λειτουργία των Αγίων Αποστολικών Διαταγών, μετέχουμε στη ζωή της Εκκλησίας του Κυρίου, στο ένα σώμα της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, και ζούμε τη μετοχή στο φως και στην αποκάλυψη των Θεοφόρων Αγίων Αποστόλων. Αδελφοί μου αγαπημένοι, η Αγία μας Εκκλησία δεν είναι στηριγμένη στη γνώμη κάποιων ανθρώπων, στη σοφία, στην αρετή ή στην αγιότητά τους, αλλά είναι θεμελιωμένη στην άφθητη πίστη των Ιερών Αποστόλων, η οποία μας παραδίδεται υπογεγραμμένη από το Πανάχραντον και Πανακύρατον αίμα τους. Ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, ο Ευαγγελιστής μας καταγράφει στην καθολική του επιστολή, λέγοντας ότι το κήρυγμα του Αποστόλου δεν είναι προσωπική του αντίληψη, αλλά είναι εκείνα τα θεία γεγονότα, οι θείες εντολές, ο άφθητος κυριακός λόγος του ενσαρκωμένου Κυρίου της δόξης, του Υιού του Θεού και Υιού του ανθρώπου, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας λέγει λοιπόν ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι ακικοάμεν, α εωράκαμεν, α εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Αυτό που μας μεταδίδουν οι Θείοι Απόστολοι είναι εκείνο το οποίο έζησαν, βίωσαν, εκείνο το οποίο κατενόησαν δια Πνεύματος Αγίου, εκείνο το οποίο ο Θεός τους έδωκε για να κηρύξουν σε όλα τα έθη και να βαπτίσουν το σύμπαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να χαρίσουν ζωή την ατελέφθητη. Και ο Θείος Πρωτοκορυφαίος Πέτρος στην καθολική του επιστολή μας καταγράφει τα θεία γεγονότα που συνέβησαν στο όρος Θαβόρ, λέγοντάς μας ότι οι Θείοι Απόστολοι έγιναν επόπτε της μεγαλειότητος του Κυρίου μας. Και αυτό είναι το μήνυμά τους, το οποίο μας χάρισε και μας πλημμύρισε με την ευλογία των ουρανών. Είμεθα λοιπόν, αδελφοί, κοινωνοί του κηρύγματος των Θείων Αποστόλων και μέτοχοι στη ζωή του Θεού δια του Λόγου Αυτόν. Αυτό λοιπόν το θαύμα της Αποστολικότητας Εκκλησίας μας πανηγυρίζομαι ιδιαιτέρως αυτή την περίοδο κατά την οποία τιμόμεν το μεγάλο αυτό ευεργέτημα που μας χάρισε ο Θεός για τον Αγίων και Θεοφόρων Αποστόλων. Αποστολικότητα της Εκκλησίας μας σημαίνει γνησιότητα και αλήθεια. Δεν είναι μουσιακό είδος η αποστολικότητα. Δεν είναι μία αναφορά στην πολυαρχαιότητα, αλλά είναι μία μεταλαμπάδευση των ζωπήρων της αληθείας. Είναι μία διασφάλιση της πίστεως των Αποστόλων και των Θεοφόρων Πατέρων. Αυτό είναι ο πλούτος της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού. Και μας χαρίζει η Αγία μας Εκκλησία όχι απλώς τον Λόγο των Αποστόλων, αλλά και την Χάρη των Αποστόλων. Γιατί η Αγία μας Εκκλησία στηρίζεται στην Αποστολική Διαδοχή και στην Μαρτυρική Διαδοχή. Αυτές οι δύο διαδοχές εγγυώνται τη γνησιότητα της πίστεώς μας και εξασφαλίζουν την αληθινή μας πορεία προς τον ουρανό. Αποστολική διαδοχή σημαίνει ότι αυτό που πιστεύουμε, αυτό που λατρεύουμε, αυτό που ζούμε, αυτό που κοινωνούμε είναι ο αιώνιος και ακατάλυτος Λόγος του Παναγίου Θεού. Και μαρτυρική διαδοχή σημαίνει ότι αυτό που η Εκκλησία βιώνει επί 2026 χρόνια τώρα είναι εσφραγισμένο με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού και τον κατά πνεύμα Υιόν Του των κληρονόμων της Βασιλείας Του, των μαρτύρων της εις Αυτόν πίστεως. Γι' αυτό και στην Ιερά εικόνα του Κυρίου μας που ευρίσκεται στο Ιερόν Τέμπλον βλέπουμε τον Κύριο να κρατάει στα σχήρας Του των Λόγων Του, το Ευαγγέλιον Του και στην άλλη χείρα Του να ευλογεί και να χαρίζει τη χάρη της θεϊκής του δυνάμεως. Η Αγία μας λοιπόν Εκκλησία στηρίζεται στην Αποστολική Διαδοχή και που είναι ο Λόγος και η Χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και στην Μαρτυρική Διαδοχή που είναι η μίμησης του Χριστού, το αίμα που έρευσε πάνω στο Γολγοθά και που συνεχίζει να ρέει από κάθε κοινωνών του θαύματος και της αγάπης του Κυρίου μας. Γι' αυτό και η πίστης μας είναι αληθινή. Γι' αυτό και ζούμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και βιώνουμε το θαύμα. Γι' αυτό και η ζωή μας δεν είναι μία απλή κοινωνία με κάποια ιδεολογία ή κάποια πίστη, αλλά είναι μετοχή στη ζωή της Παναγίας Τριάδος. Και σε λίγο, επάνω στην Αγία Τράπεζα, οι προσφορές μας, ο άρτος και ο ίνος, θα μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Και εμείς ανάξιμε, αλλά την ίδια στιγμή κοινωνεί της χάριτος κατά την υιοθεσία και μέτοχη της ακτής του ενεργίας του Θεού, θα πάρουμε μέσα μας αυτό το δεσποτικό σώμα και το δεσποτικό αίμα του Κυρίου της δόξης. Το ίδιο σώμα, το ίδιο αίμα που γεννήθηκε εκ της Παρθένου δια της επελεύσεως του Παναγίου Πνεύματος, που περπάτησε στους δρόμους της γης, ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου, που σταυρώθηκε στον κρανίου τόπο τον Γολγοθά, που ετάφη στο κενό μνημείο, που ανέστη εκ των νεκρών και που ανελήφθη εν δόξη και παρεδρεύει εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Κι έτσι όλοι μας γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι και σύσαρκοι με τον αιώνιον Θεόν και κατά χάριν Θεοί και από αυτή τη ζωή, από αυτή την ώρα, μέτοχοι της αιωνίου αληθείας και πραγματικότητας. Γι' αυτό κανένας φόβος, κανένας πόνος, καμία οδύνη δεν πρέπει να συνοθούνται και να γκρεμίζουν την καρδιά μας και την ψυχή μας σε οποιαδήποτε απελπισία ή σε οποιαδήποτε αποκαραδοκία, γιατί είμεθα ευλογημένοι δια των Αγίων και Θεοφόρων Αποστόλων κοινωνεί της χάριτος του Παναγίου Θεού. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει, πατέρες και αδελφοί μου και αδελφές μου, η ζωή μας καθημερινά να εξαγγέλει το καινούργιο που περιμένει ο κόσμος μέσα στην καθημερινή αποτυχία της ιστορίας. Γιατί είμεθα κλητή Θεού και έχουμε την ευλογία δια του Αγίου Βαπτίσματος να αποτελούμε μέλη του σώματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τιμούμε λοιπόν τους Θείους Αποστόλους που μας εγέννησαν δια του Ευαγγελίου εις Ιησούν Χριστόν και μας χάρισαν αυτή τη μεγάλη ευλογία να είμεθα αιώνια πρόσωπα κοινωνή της χάριτος του Παναγίου Θεού. Εύχομαι λοιπόν η φωτοφόρος ευλογία και η χάρις και ο αγιασμός των Αγίων Θεοφόρων Αποστόλων να πλημμυρίζει τις υπάρξεις μας, να εμπνέει τον αγώνα μας, να αγιάζει τη ζωή μας. Αμήν.
1: Μήτης των ακροωμένων, μήτης των απίστων, εύξαστε οι κατηχούμενοι,

ο Παντοκράτορ, ο Αγέννητος και Απρόσιτος, ο μόνος αληθινός Θεός, ο Θεός και Πατήρ του Χριστού Σου, του μονογενούς Υιού Σου, ο το παρακλήτω προβολεύς και των όλων Κύριος, ο δια Χριστού διδασκάλου Σου μαθητάς επιστήσας, προς μάθησιν της ευσεβίας, αυτός και είναι επί τους δούλους Σου, τους κατηχουμένους το Ευαγγέλιο του Χριστού Σου, και δώσε αυτής καρδίαν καινήν και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάντης αυτών, προς το ιδένεσε και ποιήν το θέλημά Σου, εν καρδία πλήρη και ψυχή θελούσι. Καταξίωσον αυτούς της Αγίας Μοιήσεως και ένωσον τη Αγία Σου Εκκλησία και μετόχους ποιήσον των Θείων Μυστηρίων, δια Ιησού Χριστού της ελπίδος ημών, του υπεραυτών αποθανόντος.

Ο των ισχυρών δίσας και πάντα τα σκεύια αυτού διαπράσας οδούς ημίν εξουσία πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού των ανθρωποκτώνων όφην δεσμό την παραδούς ημίν ως τρουθείων παιδείς. Ων φρύτη και τρέμει πάντα από προσώπου δυνάμεώ σου. Ορίξας αυτόν ως αστραπήν εξ ουρανού εις γην ουτοπικό ρήγματι, αλλά από τιμής εις ατιμίαν διεκούσιον αυτού κακόνιαν. Ούτω βλέμμα ξηραίνει αβίσους και η απειλή τίκη όρη και η αλήθεια μένει στον αιώνα. Ων εν τα ανήπια και ευλογή τα θυλάζοντα, ων υμνούσι και προσκυνούσιν άγγελοι. Ο επιβλέπων επί την υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Ο απειλών θαλάσσι και ξηραίνων αυτήν και πάντα στους ποταμούς αυτής εξηρημών. Ούν εφέλε κονιορτός των ποδών, ο περιπατών επί θαλάσσης. Ως επεδάφους, μονογενήθε, μεγάλου πατρός ιέ, επιτίμησον της πονηρής πνεύμας ικερίσε τα έργα των χειρών σου, εκ της του αλωτρίου πνεύματος ενεργίας. Ότι σοι δόξα, τιμή και σέβας και δια...

ο προϋπόν δια των Αγίων Σου προφητών της μειουμένης, λούσαστε καθαροί γίνεστε και δια του Χριστού νομοθετήσας την πνευματικήν αναγέννησιν, Αυτός και νυν έπιδε επί τους βαπτιζομένους και ευλόγησον αυτούς και αγίασον και παρασκεύασον αξίους γενέστε της πνευματικής Σου δωρεάς και της αληθινής Σου υιοθεσίας των πνευματικών Σου μυστηρίων, της μετά των σωζωμένων επί συναγωγής, δια Χριστού του Σωτήρος ημών.

ο τον άνθρωπον κόσμον κόσμο αναδείξας δια Χριστού και νόμον δους αυτών έρφητον και γραφτών προς το ζήν αυτών εν θέσμος λογικών και αμαρτώντη υποθήκην δους προς μετάνοιαν της αυτού αγαθότητα. Έπειδε επί τους κεκλικώντας η αυχένα ψυχικέ σώματος ότι ου βούλη το θάνατο αμαρτωλού αλλά τη μετάνοιαν ώστε αποστρέψε αυτό από τις οδούς αυτού της πονηράς και ζήν. Ον ιδεβητών προς δεξάμως τη μετάνοιαν, ο θέλω πάντας αδρούπ σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας έρθειν. Ο τον ιών προς δεξάμως ο καταφάγοντα το βίον αυτού, ασώτος πατρικής πλάγνης δια τη μετάνοιαν, αυτός και νη πρόσβηξε τον οικετό σου τη μετάγνωσιν, ότου και στην όσου καμαρτήσετε εσύ, εάν γαρανομίες παρατηρήσει, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν και αποκατατάστησαν αυτούς τη Αγία Σου Εκκλησία εν την προτέρα αξία και τιμή, δια Χριστού του Θεού και Σωτήρος ημών.

και της ευσταθίας του κόσμου και των Αγίων Εκκλησιών δεηθόμεν, όπως οκ των όλων Θεός, αείδιον και αναφέρετον την εαυτού ειρήνην ημιν παράσκητον.

Αποστολικής Εκκλησίας εις από παιδράτων έως περάτων δεηθόμενο πως ο Κύριος άσυστον αυτήν και ακλειδώνει στον διαφυλάξει και διατηρήσει.

Παντοκράτορη, ύψιστε, ο εν υψηνής κατοικών Άγιεν, Αγίης αναπαυόμενε, άναρχε, μόναρχε, ο δια Χριστού κήρυγμα γνώσεως δώσει μην εις επίγνωσιν της δόξης και το όνοματό σου εφανέρωσιν εμήν εις κατάληψιν. Αυτός και νινέπειδε δι' αυτού επί το πλημμυριό σου, τούτο και νήτρωσε αυτό πάσα αγνίας και πονηράς πράξεως και δώσ' φόβο φοβήστε σε και αγάπη αγαπάνσε και στέλεστε από προσώπου δόξη σου. Ευμενείς αυτής γενού και ήλαιος και επίκωσεν τις προσευχές αυτών και φύλαξουν αυτούς ατρέπτους, αμέμπτους, ανεγκλήτους ή ναός είναι άγιοι σώματι και ψυχή με έχοντες πύλων ή ρητίδα ή των διούτων αλλή ναός είναι άχτη και μη δίσαι αυτής ή κολοβός ή ατενής. Αρρωγέ, δυνατέ, απροσωπόληπτε γενού αντινύπτω του λαού σου τούτου ον εξελέξω εκ μυριάδων, ον εξηγόρασε στο τιμίο του Χριστού σου αίματι προστάτης επίκολος ταμίας, φύλαξ τείχος ερημνότατον φραγμός ασφαλείας, ότε εκ της ισχυρός σου δίσαρπάσε δύναται. Ουδεγάριστη Θεός ως περσιέτερος, ότι εν σύ υπομονή μοναγίασον αυτούς εν τη αλήθειά σου, ότι ο λόγος ως ως αλήθεια εστίν. Απροσχάριστε, απαραλόγιστε ρίσε αυτούς πάσης νόσου και πάσης μαλακίας παντός παραπτώματος, πάση επηρεία και απάτη από φόβο εχθρού, από βέλος πετωμένου ημέρας, από πράγματος σκοντιαπορευμένου και ακαταξίωσον αυτούς της αιωνής ζωής, της εν το Χριστό σου, το Υιό σου, το μονογενή, το Θεό και σωτήρημον. Διούς

άξιον ως αληθώς και δίκαιον προπάντων ανυμνήσε τον όντος όντα Θεόν, τον πρώτο γεννητόν όντα, έξου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, τον μόνα γέννητον και άναρχον και αβασίλευτον και αδέσποτον, τον ανενδεή, τον παντός αγαθού χορηγών, τον πάσης αιτίας και γενέσεως Κρήτονα, τον πάντοτε κατά τα αυτά και ως αυτός έχοντα, έξου τα πάντα καθάπερ έκτινος αφετηρίας, εις το είναι παρήλθεν, σιγαρή άναρχος γνώσης, εΐδιος όρασης, η αγέννητος ακοή, η αδίδακτος σοφία, ο πρώτος στη φύση και μόνος το είναι, και Κρήτον παντός αριθμού, ο τα πάντα εκ του μειόντος εις το είναι παραγαγών, δια του μονογενούς Υιού, αυτόν δε προπάντων αιώνων γεννήσας, βουλήσει και δυνάμει και αγαθωτή και αμεσιτεύτος, Υιόν μονογενή, Λόγων Θεών, σοφίαν ζώσαν, πρωτότοκον πάσης κτίσεως, άγγελων της μεγάλης βουλής σου, αρχιερέα σών, βασιλέα δε και Κύριον πάσης νοητής και αισθητής φύσεως, των προπάντων διού τα πάντα, σιγάρθε αιώνιε, διού τα πάντα πεποίηκας και δι' αυτού της προσηκούσης προνοίας τα όλα αξίης, διού γαρ το είναι χαρίσου δι' αυτού και το εφήνε εδωρίσω. Ο Θεός και Πατήρ του μονογενούς Υιού, διού ο δι' αυτού προπάντων ποιήσας τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, αιώναστε και στρατιάς, δυνάμιστε και εξουσίας, αρχάστε και θρόνους, αρχαγγέλουστε και αγγέλους, και μετά τα αυτά πάντα ποιήσας δι' αυτού των φαινόμενων του των κόσμων, και πάντα τα εν αυτό, σιγαρή, ο των ουρανών ως καμάραν στήσας και ως δέριν εκτείναση και την γην, επουδενός ιδρύσας γνώμη μόνη, ο πήξας στερέωμα και νύχτα και ημέρα κατασκευάσας, ο εξαγαγών φως εξ θησαυρών και τη τούτου συστολή επαγαγών το σκότος εις ανάπαυλα των εν το κόσμο κινουμένων ζώων, ο των ήλιων τάξας εις αρχάς της ημέρας, εν ουρανό και την σελήνην εις αρχάς της νυχτός, και των χωρών των αστέρων εν ουρανό καταγράψας εις ένων της εις μεγαλοπρεπίας, ο ποιήσας είδωρ προς πόσιν και κάθαρσιν, αέρα ζωτικών προς εισπνοήν και αναπνοήν και φωνής απόδοσιν, διαγλώσσης πλητούσις στον αέρα και ακοήν συνεργουμένην υπ' αυτού, ως επαΐεν εις δεχομένην την προσπίπτουσαν αυτό λαλιάν, ο ποιήσας πυρ προς σκότους παραμυθίαν, προς ενδίας αναπλήρωση και το θερμένεστε ημάς και φωτίζεστε υπ' αυτού, ότι μεγάλη θάλασσα χωρίσας της γης και την μεν αναδείξας πλωτήν, τη δε ποσή βάσιμον ποιήσας και την μεν ζώης μικρής και μεγάλης πληθύνας, την δε ημέρης και ατιθάσης πληρώσας, φωτίστε διαφόρη στέψας και βοτάνης, στεφανώσας και άνθεση καλίνας και σπέρματι πλουτίσας, ως εις της άμενος, άβυσσον και μέγα κήτος αυτή, περιθείς αλμυρών υδάτων, σε σωρευμένα πελάγι, περιφράξας δε αυτήν, πύλες άμμου λεπτοτάτης, ο πνεύμας υποτέ μεν, αυτήν κορυφών, εις ωραίων μέγεθος, ποτέ δε στρονίων αυτήν, εις πεδίων και ποτέ μεν, εκμένων χειμώνη, ποτέ δε πραΐνων γαλήνη, ως ναύση πρόρης, πλωτής είναι εύκολον είναι προσπορίαν. Ο ποταμής διαζώσας, τον υπόσου δια Χριστουγεννόμενων κόσμων, και χυμάρις επικλίσας και πηγές αεναείς μεθύσας, ώρες ιδέ περισφίξας, εις έδραν άτρεμή γην ασφαλεστάτη. Επλήρωσας γάρσου των κόσμων, και διεκόσμησας αυτών, βοτάνες ευόσμης και η ασήμη ζώης, πολλής και διαφόρης αλκύμης και ασθενεστέρης, εδώ δήμης και ενεργής ημέρης και ατιθάσης, ελπετών συρίγμης, πτηνών ποικίλων κλαγκές, εν εαυτών κύκλης, μηνών και ημερών αριθμής, τροπών τάξες συνεφώνων βροτόκων διαδρομές, εις καρπών γονάς και ζώων σύσταση, σταθμών ανέμων διαπνεόντων, ότε προς τα χρώση παρασού των φυτών και των βοτανών το πλήθος.
και ομόνον τον κόσμον εδημιούργησας, αλλά και τον κοσμοπολίτην άνθρωπον, εν αυτό επίησας κόσμου κόσμον αναδείξας. Είπα γάρ της η σοφία, ποιήσομεν άνθρωπο κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωσι, και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού, διό και πεποίηκας αυτόν εκ ψυχής αθανάτου και σώματος και δαστού, της μεν εκ του μη όντος, του δε εκ των τεσσάρων στοιχείων, και δέδοκας αυτό κατά μεν την ψυχήν τη λογικήν διάγνωση, ευσεβίας και ασεβίας διάκριση, δικαίου και αδίκου παρατήρηση, κατά δε το σώμα την πένταθρον εχαρίσω αίσθηση και την μεταβατικήν κίνηση. Σιγάρ Θεέ παντοκράτο, δια Χριστού παράβησον, εν εδέμ κατά ανατολάς εμφύτευσας, παντίον φυτών εδωδήμων κόσμο, και εν αυτό, ως αν εν εστία πολυτελή εισήγαγες αυτόν. Καν το ποιήν νόμον δέδοκας αυτό έμφυτον, όπως οίκοθεν και παρέαυτο έχει τα σπέρματα της θεογνωσίας. Εις αγαγών δε, εις τον της τρυφής παράδεισου, πάντων μεν ανήκας αυτόν την εξουσίαν προς μετάληψη, ενός δε μόνου τη γεύση να πίπας, επελπίδη κριτώνων, ή να, εάν φυλάξει την εντολή, μισθόν ταύτης την αθανασίαν κομίσετε. Αμελήσαντα δε της εντολής, και γευσάμενον απειγορευμένου καρπού απάτη, όφεως και συμβουλία γυναικός, του μεν παραδείσου δικαίως εξώσας αυτόν, αγαθότητη δε, εις το παντελές απολύμενον, ουχι περίδας, σον γαρήν δημιούργημα, αλλά καθυποτάξας αυτό την κτήση, δέδοκας αυτόν οικίας, υδρώσει και πόνης, πορίζινε αυτό την τροφήν. Σου πάντα φύοντος και αύξοντος και πεπαίνοντος, χρόνο δε προς ολίγων αυτών κοιμήσας, όρκο εις παλιγενεσίαν εκάλεσας. Όρον θανάτου λύσας, ζωήν εξαναστάσους επιγγείλω, και ούτω μόνο, αλλά και τους εξ αυτού, εις πλήθος αναρρύθμιτων χέας, τους εμείναντας η εδόξα σας, τους δε αποστάντα σου, εκόλασας, και του μεν ως Άβελ, ως Οσίου, προσδεξάμενος την θυσίαν, του δε αδελφοκτώνου Κάη, αποστραφείς το δώρον ως εναγούς, και προς τούτης τον Σιθ και τον Ενός προσελάβω, και τον Ενόχ μετατέθηκας. Σίγαρη ο Δημιουργός των ανθρώπων, και της ζωής χορηγός, και της ενδίας πληρωτής, και των όμων δοτήν, και των φυλασσόντων αυτούς εις τα ποδότης, και των παραβενόντων αυτούς έκδικος, ο των μέγατε κατακλυσμών επαγαγών το κόσμο διαπλήθους, των ασεβισάντων, και το δίκαιον ο ερισάμενος εκ του κατακλυσμού εν λάρνακι συνοκτώ ψυχές, τέλος μεν τον παροχικό των αρχίδε των μελώντων επιγίγνεσθε, ο το φοβερόν πυρ κατά την Σοδομή και Σοδομηνής πενταπόλεως εξάψας, και γίν καρποφόρον εις άλμην θέμενος από κακίας των κατοικούντων εν αυτή και των όσιων λών εξαρπάσας εμπρισμού. Σύ ή ο τον Αβραάμ εισάμενος προγονικής ασεβίας και κλεονόμων του κόσμου καταστήσας και εμφανίσας αυτό τον Χριστόν σου, ο τον Μελχισεδέκ αρχιερέα της λατρείας προχειρισάμενος, ο τον πολίτραν θεράποντά σου Ιώβ, νικητήν του αρχικάκου όφεως αναδείξας, ο τον Ισαάκ επαγγελίας Ιών ποιησάμενος, ο τον Ιακώβ πατέρα δώδεκα παιδών και τους εξ αυτού εις πλήθος χέας και εις αγαγών εις Αίγυπτον εν εβδομήκοντα πέντε ψυχές. Συ Κύριε τον Ιωσήφου χυπερίδες, αλλά μισθών της διασέ σοφροσύνης έδωκας αυτόν το των Αιγυπτίων άρχην. Συ Κύριε Εβραίους υπό Αιγυπτίων καταπονουμένους που παρίδες, διατάς προς τους πατέρας αυτών επαγγελίας, αλλά ερήσω κολλά σας Αιγυπτίους, παραφυράντο δε των ανθρώπων των φυσικών όμων και την κτήση μεν αυτόματων νομισάντων,
ποτέ δε πλοίον η βήτη μισάντων, και εσύ το Θεό των πάντων συντατώντων, ουκία σας πλανάστε, αλλά αναδείξας τον Άγιον σου θεράποντα Μωυσή. Δι' αυτούν προσβροήθειαν του φυσικού των γραπτών νόμων δέδοκας, και την κτήσιν έδειξας σον έργον είναι, τη δε πολίθεων πλάνην εξόρισας των αρών και τους εξ αυτού ιερατική τιμή εδόξασας. Εβραίους αμαρτώντας εκόλαστες, επιστρέφοντας εδέξω, τους Αιγυπτίους δεκαπλήγω ετιμωρήσω, θάλασσαν διελών Ισραηλίτας διαβιβάσας. Αιγυπτίους επιδιώξαντας, υποβρυχίους απόλεσας, ξύλων πικρών είδωρε γλύκανας, εκ πέτρας ακροτόμου είδωραν έχειας, εξ ουρανού το μάνα ίσας, τροφήν εξ αέρος, ορτιγομήτραν στήλων πυρός τη νύχτα προσφωτισμών, και στήλων λεφέλης ημέρας προς σκιασμών θάλπους. Τον Ιησούν στρατηγών αναδείξας, έπτα έθνη χανανέων δι' αυτού καθήλες, Ιορδάνην διέριξας, τους ποταμούς Ιθάμ εξήρανας, τύχη κατέριξας άνευ μηχανημάτων και χειρός ανθρωπίνης, υπερπάντως η δόξα δέσποτα παντοκράτων, σε προσκυνούσιν αναρρύθμιτη στρατιέ αγγέλων, αρχαγγέλων, θρόνων, κυριοτήτων, αρχών, εξουσιών, δυνάμεων, στρατιών αιωνίων, τα χερουβήμ και τα εξαπτέρυγα σεραφήμ, τες μέδυσι κατακαλύπτοντα τους πόδας, τες δέδυσι τα σκεφαλάς, τες δέδυσι πετώμενα και λέγοντα άμα χίλιε χιλιάσιν αρχαγγέλων και μύριε μυριάσιν αγγέλων ακαταπαύσιν.

Άγιος Γαλλίος αληθώς και Πανάγιος ύψιστος και υπερυψημένος εις τους αιώνας. Άγιος δε και ομολογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών και Θεός Ιησούς ο Χριστός, ως εις πάντα υπηρετησάμενος το Θεό αυτού και Πατρί, είστε δημιουργίαν διάφορων και πρόνοιαν κατάλληλων, που περιείδε το γένος των ανθρώπων απολύμενων, αλλά με τα φυσικό νόμων, με τα νομικήν παρένεση, με τα προφητικούς ελέγχους και τα στον αγγέλων επιστασίας, παραφυρώντων συ το θετό και των φυσικών νόμων και της μνήμης εκβαλώντων των κατακλυσμών, την εκπήρωση τας κατά Αιγυπτίων πληγάς, τας κατά Παλαιστινών σφαγάς και μελώντων όσων ουδέποτε απόλυστε πάντων. Ευδόκησεν αυτός γνώμηση, ο Δημιουργός ανθρώπου άνθρωπος γενέστε, ο νομοθέτης υπονόμους, ο αρχιερεύς ιερίων, ο ποιμήν πρόβατον και εξευμενήσατώσε τον εαυτού Θεόν και Πατέρα και τον κόσμον κατήλαξε και της επικειμένης οργής τους πάντας ηλευθέρωσε, γενόμενος εκ Παρθένου, γενόμενος εις αρκή, ο Θεός Λόγος, ο αγαπητός Υιός, ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, κάτες περί αυτού, υπ' αυτού, προρυθήσας προφητείας, εξ σπέρματος Δαβίδ και Αβραάμ φιλής Ιούδα, και γέγονεν εν μήτρα Παρθένου, ο διαπλάσων πάντας τους γενωμένους.

πανζών Ευδοκίας, εφανέρωσε σου το όνομα της αγνούσι αυτό, την άγνοιαν εφυγάδευσε, την ευσέβειαν ανεζοπήρωσε, το θέλημά σου επλήρωσε, το έργο δε έδωκας αυτό ετελείωσε. Κατά ταύτα πάντα, κατορθώσας, χερσίνα νόμων κατασχεθείς, ιερέων και αρχιερέων, ψευδονίμων και λαού παρανόμου, προδοσία του τη κακία νοσίσαντος, και πολλά παθών υπ' αυτών, και πάσαν ατιμίαν υποστάς, τη συγχωρήσει παραδοθείς, Πιλάτο το ηγεμόνι, και κριθείς ο Κρητής, και κατακριθείς ο Σωτήρ, σταυρό προσιλώθη ο απαθής, και απέθανε ότι φύση αθάνατος, και ετάφιο ζώπιος, είναι απάθους λύση και θανάτου εξέλιτε τούτους, διούς παρεγένετο, και ρίξει τα δεσμά του διαβόλου, και ρίσιτε τους ανθρώπους εκ της απάτης αυτού, και ανέστη εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα, και τεσσαράκοντα ημέρας συνδιατρύψας τις μαθητές ανεκλήφθη εις τους ουρανούς, και καθέστη εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός αυτού. Μεμνημένη ουν ον δι μας υπέμεινεν, ευχαριστούμε σοι Θεέ Παντοκράτο, ουχώσον οφείλομεν, αλώσον δυνάμεθα, κατά την διάταξην και την διάταξην αυτού πληρούμεν. Εν γάρ τη νυχτή παρεδίδετο λαβονάρτο τες Αγίες και αμωμής αυτού χερσίν, αναβλέψας προσέ των Θεών αυτού και Πατέρα, και κλάσας έδωκε τις μαθητές υπόν.

ως αυτός και το ποτήριον κεράσας εξίνου και ύδατος και αγιάσας επέδοκεν αυτής λέγον πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το

Είτε στην εμήναν άμνης, ο Σάκης γάν ανεστείτε τον άρτο τούτον και πίνετε το ποτήριον τούτον, τον θάνατον, τον εμόν καταγγέλλεται άχρης ανέλθω. Μεν μένει την του πάθους αυτού και του θανάτου και της εκ νεκρών αναστάσεως και της εις ουρανούς επανόδου και της μελούσης αυτού Δευτέρας παρουσίας ενι έρχεται μεταδόξης και δυνάμεως κρίνε ζώντας και νεκρούς και αποδούνε κάσκο κατά έργα αυτού προσφέρω μένση το Βασιλεί και Θεό κατά την αυτού διάταξη των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτων ευχαριστούντες οι δι' αυτού εφείς κατηξίωσας ημάς αισθάνε ενώπιόν σου και ιερατεύυνση και αξιούμεν σε όπως ευμενός επιβλέψεις επί τα προκείμενα δώρα τα αυτά ενώπιόν σου. Συ ο ανενδεής Θεός και ευδοκίσεις επ' αυτής εις τιμήν του Χριστού σου και καταπέμψεις το Άγιον σου Πνεύμα επί την θυσίαν ταύτην τον μάρτυρα των παθημάτων του Κυρίου Ιησού όπως αποφύνει τον άρτον του τόν σώμα του

ημεταλαμβάνων δε σ' αυτού, βεβαιωθώσει προς ευσέβεια, αφέσεως αμαρτημάτων τείχωση. Του διαβόλου και της πλάνης αυτού

0: σώσει, Πνεύματος Αγίου πληρωθώσει, άξιοι του Χριστού σου γένονται, ζωής αιωνίου τείχωση, σου καταλαγέντος αυτής, δέσποτα παντοκράτου.
1: Έτι δεόμεθα, Κύριε, και υπέρ της Αγίας σου Εκκλησίας, της αποπεράτων έως περάτων, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του Χριστού σου, όπως αυτήν διαφυλάξεις, άσυστον και ακλειδόνιστον, άχρη της συντελείας του αιώνος και υπερπάσης επισκοπής της ορθοδομούσης των λόγων της εις αληθείας.
2: Έτι παρακαλούμενσαι και υπέρ της εμείς προσφερομένης ιουδενίας και υπέρ παντός του πρεσβυτερίου, υπέρ των διακόνων και παντός του κλήρου, η να πάντα σοφίσας Πνεύματος Αγίου πληρώσεις.
3: Έτι παρακαλούμενσαι, Κύριε, υπέρ του βασιλέας και των εν υπέροχη και παντός του στρατοπέδου, ή να ειρηνεύονται τα προσήμας, όπως εν ησυχία και ομονία διάγοντες, των πάντα χρόνων της ζωής ημών, δοξάζομεν σε δια Ιησού.

είναι αναδείξει αυτόν εις έπαινο του Χριστού σου, Βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιον, υπέρ των επαρθενία και αγνία, υπέρ των χειρών της Εκκλησίας, υπέρ των εσεμνής γάμης και τεκνογονίας.

0: εξορίες υπέρ των ενδημεύσει, υπερπλεόντων και οντιπορούντων, όπως πάντων επίκουρος γέννη, πάντων βοηθός και αντιλήπτων.
1: Έτι παρακαλούμεν σε υπέρ των μισούντων ημάς και διωκόντων ημάς δια το όνομά σου, υπέρ των εξόντων και πεπλανημένων, όπως επιστρέψεις αυτούς εις αγαθών και των θυμών αυτών πραΐνει.
2: Έτι παρακαλούμεσαι και υπέρ των κατηχουμένων της Εκκλησίας και υπέρ των χυμαζόμενων του αλωτρίου και υπέρ των ενεμετανή αδελφών ημών, όπως τους μεν τελειώσε την πίστη, τους δε καθαρίσε της ενεργίας του πονήρου, το δε τη μετάνοια προσδέξει και συγχωρήσει.

0: των Σεραφείμ, του και προσκομίζοντος τα τίμια δώρα τα αυτά, υπεργία σωτηρίας αυτού.
1: Έτι προσφερομένση και υπέρ της ευκρασίας του αέρους και της εφορίας των καρπών, όπως ανελιπώς μεταλαμβάνονται στον παρασού αγαθών, ενώμεν σε απαύ

Πάντας ημάς διατηρήσας εν τη ευσεβία επί συναγάγης, εν τη βασιλεία του Χριστού σου του Θεού πάσης, αισθητής και νοητής φύσεως του βασιλέως ημών, ατρέπτους αμέ.

0: ελέξετε αυτό, δια της μεσητείας του Χριστού αυτού, εις το επουράνιον αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας.
1: Η ελέησον.
0: Πέρ της εκκλησίας ταύτης και του λαού δε ηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερ πάσης επισκοπής παντός πρεσβυτερίου πάσης ενθεστώ διακονίας και υπηρεσίας, παντός του

0: Μέγας και μεγαλώνυμος, ο Μέγας στη Βουλή και κρατεός της Έργης, ο Θεός και Πατήρ του Αγίου Παιδώσου Ιησού Χριστού, του Σωτήρος ημών, επίβλεψον εφ' ημάς και επί το πίμνιόν σου τούτο, ο δι' αυτού εξελέξω εις δόξαν το ονόματός και αγιάσας ημών το σώμα και την ψυχή, καταξίωσον καθαρούς γενωμένους ο παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, τυχήν των προκειμένων αγαθών και μηδένα ημών ανάξιων κρίνης, αλλά βοηθός ημών γενού, αντιλήπτορ υπερασπιστής δια του Χριστού.
1: Μεθούσι δόξα τιμιένος, δοξολογία ευχαριστία.

Ο Θεός ηλάσθητη με το αμάρτωλο κύριε σου. Ο Θεός ηλάσθητη με το αμάρτωλο κύριε σου. Ο Θεός ηλάσθητη με το αμάρτωλο κύριε σου. Ευλογήσω τον Κύριο εν παντί καιρό.

0: όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου.
1: Καταλαβώντες του τιμίου σώματος και του τιμίου αίματος του Χριστού, ευχαριστήσομεν το καταξιώσαντι ημάς μεταλαβήν των Αγίων αυτού μυστηρίων.

το κράτορο πατήρ του Χριστού, του ευλογητού παιδός, ο το μεθευθύντητος επικαλουμένων σε επίκος, ο και το σιωπόντων επιστάμενος θα συντεύξεις, ευχαριστούμεν εσύ, ότι κατηξίωσε σημάν με τα λαβήτωρα και ως μυστηρίων, αν παρέσχου ημίν, εις πληροφορία των καλών συγγνωσμένων, εις φυλακήν της ευσεβίας, εις άφεση πληρωμάτων, ότι το όνομα του Χριστού σου επικέκλειται εφ' ημάς, και εσύ προσοκιόμεθα. Ο χωρίς εσημάς της των ασεβών κοινωνίας, ένωσε μας μετά το καθοσιωμένον σοι, στήριξον εμάς την τελειθεία, τι το Αγίου Πνεύματος επιφυτίσει, τα γνώμενα αποκάλυψον, τα λείποντα προσαναπλήρωσον, τα εγνωσμένα κράτησον, τους ιερείς αμόμους φύλαξον, εν τη λατρεία σου του Βασιλείου διατήρησον ειρήνη, τους άρχοντας εν δικαιοσύνη, τους αέρας εν ευκρασία, τους καρπούς εν εφορία των κόσμων, εν πανελκή προνοία, τα έθνη τα πολεμικά πράινων, τα επιπλεγμένα επίστρεψον, των λαών σου αγίασον, τους εν παρθενία διατήρησον, τους εν γάμο διαφύλαξον εν πίστη, τους εν αγνία ενδυνάμωσον, όταν ήπια άνδρυνον, τους νεοτελείς βεβαίωσον, τους εν κατεχείς υπέδευσον, και την μοιήσεως αξίουσαν άδειξον και πάντα σε εμάς επισυνάγαγες στην ουρανών βασιλείαν, εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών.

ο Θεός ο Πανδοκράτων, ο αληθινός και ασύγκριτος, ο πανταχουών και της πάση παρών, και εν ουδενή ως ενώντε υπάρχων, ο τόπις μη περιγραφόμενος, ο χρόνης μη παλαιούμενος, ο αιώσι μη περατούμενος, ο λόγης μη παραγόμενος, ή ο γενέση μη υποκείμενος, ο φυλακής μη δεόμενος, ο φθοράς ανώτερος, ο τροπός ανεπίδεκτος, ο φύση αναλύωτος, ο φως εικόνα πρόσιτον, ο τη φύση αόρατος, ο γνωστός πάσες, τες μετευνίας εξητούσε σε λογικές φύσεσι, ο καταλαμβανόμενος υπό τον ευνία επιζητούντον σε, ο Θεός Ισραήλ, του αληθινός, ορόντος, του εις Χριστόν πιστεύσαντος λαούς, ευμενής γενόμενος, επάκουσον μου, δια το όνομά σου, και ευλόγησον του σύ και κλικώτας, τους εαυτών αυχένας, και δώσ' αυτής τα αιτήματα των καρδιών αυτών, τα επισυμφέροντι, και μηδέν αυτών απόβλητων ποιήσεις, εκ της βασιλείας σου, αλλαγίασον αυτούς, φρούρισον, σκέπασον, αντιλαβούρισε του αλλοτρίου, παντός εχθρού, τους οίκους αυτών φύλαξον, τα εισόδους αυτών και τα εξόδους φρούρισον. Ότι σοι δόξα ένος μεγαλοπρέπειας σέβας προσκύνησης και το σώιο Ιησού το Χριστό σου, το Κυρίο ημών και Θεό Βασιλεί και το Άγιο Πνεύμα.

0: δια πρεσβειών των Αγίων Ενδόξων, Θεοφόρων και Θεοκηρύκων Αποστόλων, ευλογήσε και αγιάσε και σώσε πάντα σημάς. Τελέσαμε τη λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών εις μνήμην των Αγίων Ενδόξων και Θεοφόρων Αποστόλων και εις ευγνώμονα προς αυτούς εξ όλης καρδίας, ψυχής και υπάρξεως καταθέσει, διότι αυτοί δια του Ευαγγελίου ημάς εις Χριστόν εγέννησαν. Η χάρη των Αγίων Αποστόλων και των Θεοφόρων Πατέρων να ευλογεί, να φωτίζει και να εμπνέει πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμβολιούχου Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Ιουνίου. Ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Μετά το ένδοξο μαρτύριο των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ευσεβείς χριστιανοί πήραν και έκρυψαν τα σώματά τους στο ναό του Αγίου Μάρκου, από φόβο μήπως θα βεβηλώσουν οι ειδωλολάτρες. Μετά από πολλά χρόνια, την εποχή της βασιλείας του Θεοδοσίου Δευτέρου, περί το 412, και ενώ ο Άγιος Πατήρ ημών Κύριλλος, που μόλις είχε διαδεχθεί τον θείο του Θεόφιλο στο θρόνο της Αλεξανδρίας, παρακαλούσε το Θεό με δάκρυα στα μάτια να του αποκαλύψει με ποιον τρόπο να αγωνιστεί κατά των υπολοιμάτων των ιδρολατρικών δυσιδαιμονιών και ιδιαίτερα της θεραπεύτριας Ίσιδος στην Μένουθη, κοντά στην Κάνοπη, εμφανίστηκε άγγελος και τον διέταξε να μεταφέρει εκεί τα λείψανα των δύο Αγίων Μαρτύρων, Κύρου και Ιωάννη, σε ναό αφιερωμένο στους Αγίους Ευαγγελιστές που είχε κτίσει ο Θεόφιλος κοντά στο ιδρολατρικό τέμενος. Ο Άγιος Επίσκοπος συγκέντρωσε αμέσως τον κλήρο και τον λαό και αφού τους διηγήθηκε το όραμά του, τέθηκε ο ίδιος επικεφαλής μιας μεγαλοπρεπούς πομπής, στην οποία συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Αλεξανδρίας. Φτάνοντας στο ναό του Αγίου Μάρκου, ανοίχθηκε ο τάφος των Αγίων Μαρτύρων που είχε πέσει στη λίθη και τα λείψανά τους εμφανίστηκαν άφθορα, ακτινοβολώντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα τοποθέτησαν σε νεκροφόρο και εν μέσω ψαλμών και ύμνων με αναμένες λαμπάδες και θυμίαμα, η πομπή προχώρησε στην ανακομιδή τους μέχρι την Μένουθη. Αμέσως άρχισε να επιτελούνται θαύματα. Άρρωστοι θεραπεύτηκαν, δαιμονιζόμενοι ελευθερώθηκαν, τυφλοί ανέβλεψαν, παράλυτοι περπάτησαν, όπως τον καιρό του Κυρίου. Όταν τα τίμια λείψανα κατατέθηκαν στο ναό των Αγίων Ευαγγελιστών, ο δαίμονας που είχε κατοικητήριο το ναό της Ίσιδος έβγε έντρομος και οι ιδρολάτρες ιερείς, βλέποντας όλα αυτά τα θαύματα, έπεσαν στα πόδια του Αρχιεπισκόπου ζητώντας να βαπτιστούν. Με τα χρόνια ο εγκαταλελειμμένος ναός θαύτηκε στην άμμο, ενώ ο ναός των Αγίων Μαρτύρων προσήλκυε ένα ολοένα αυξανόμενο πλήθος προσκυνητών που έρχονταν από όλα τα μέρη της Αυτοκρατορίας για να ζητήσουν την αρρωγή τους. Γύρω από το ναό κτίστηκαν πολλοί ξενώνες για να τους δέχονται, αλλά οι άρρωστοι περνούσαν κατά κανόνα τη νύχτα κοντά στον τάφο των Αγίων, τον οποίο ασπάζονταν ευλαβικά, αλήφοντας τις πληγές τους με το λάδι από τα καντήλια ή πίνοντας νερό από την πηγή που έτρεχε έξω. Αναρρύθμιτα ήσαν τα θαύματα που επιτελούνταν με τη μεσητεία των Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι αποκάλυπταν στους πάσχοντες τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να θεραπευτούν, εμφανιζόμενοι σε αυτούς σε ενύπνιο ή στον ξύπνιο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου. Ο Άγιος Παπίας ή Παπιανός συνελήφθη κατά το διωγμό του Διοκλητιανού. Πιεζόμενος από τον δικαστή να θυσιάσει στα είδωλα, απίφθινε σε αυτόν δρυμύτατες μομφές με αποτέλεσμα να εξοργήσει τον ηγεμόνα. Αυτός πρόσταξε να τον δέσουν τεντωμένο ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και να τον μαστιγώσουν ανελαίητα. Εν συνεχεία ο Άγιος ερήφθη σε καζάνι με καυτό λάδι, από όπου βγήκε μετά από 7 ημέρες όως και σαν να ήταν ενδεδειμένος με φωτιά. Πολλοί ήσαν εκείνοι που μετεστράφησαν μπροστά στο θαύμα αυτό και τότε τον έβγαλαν από το καζάνι και τον έδεσαν πίσω από άλογα που κάλπαζαν πάνω σε πετρώδες και κρυμνώδες έδαφος. Κατόπιν, αφού τον κρέμασαν ανάποδα με μια βαριά πέτρα δεμένη στο λαιμό, τον άφησαν έτσι επί 3 ημέρες και εν συνεχεία έριξαν αναμένα κάρβουνα σε όλο το σώμα του και τον έθαψαν κάτω από ένα σωρό πέτρες. Εφάνει όμως ένας άγγελος και τον ελευθέρωσε. Οι ίδιοι οι δήμοι του, όπως και πολλοί άλλοι ειδωλολάτρες, ομολόγησαν τότε την ανίκητη δύναμη των χριστιανών. Αποκεφαλίστηκαν όλοι και μετά από αυτούς ο Άγιος παρέδωσε με τη σειρά του εν δόξος την ψυχή του στον Κύριο.

Μνήμη του μακαρίου Σεργίου του Μαγίστρου, του συστησαμένου την μονήν της υπεραγίας Θεοτόκου, την λεγόμενη του Νικητάτου. Καταγόμενος από την πολύχνη Νικήτια της Παφλαγωνίας κοντά στην Αμαστρίδα, ο Άγιος Σέργιος ήταν συγγενής της Αγίας Αυτοκράτηρας Θεοδόρας και αγωνίστηκε και ο ίδιος με θάρρος και ζήλο υπέρ της τιμής των Αγίων Εικόνων. Έφτασε στο αξίωμα του Μαγίστρου και συμμετείχε στο Συμβούλιο Αντιβασιλείας, το οποίο μετά το θάνατο του Θεόφιλου ζήτησε από την Αυτοκράτηρα να αποκαταστήσει το γρηγορότερον την Ορθοδοξία. Επικεφαλής του Βυζαντινού Στόλου σε μια εκστρατεία στην Κρήτη, παρέδωσε εν δόξος εκεί την ψυχή του στο Θεό και ενταφιάστηκε σε ένα μοναστήρι που έκτοτε ονομαζόταν Μονή του Μαγίστρου. Εν συνεχεία το σώμα του μεταφέρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου, τη λεγόμενη του Νικητιάτου, την οποία είχε ιδρύσει στην είσοδο του κόλπου της Νικομίδιας στη Βόρεια Ακτή.

Όσιος Παύλος ο Κορίνθιος, ο ιατρός εν ειρήνη τελειούται. Όσιος πατήρ ημών Παύλος καταγόταν από την Κόρινθο, εκάρι μοναχός μετά τις σπουδές του και δοκιμάστηκε σκληρά από τον δαίμονα της πορνείας, αλλά κατάφερε να αποθήσει τις επιθέσεις του με την νηστεία, την προσευχή και τη δύναμη του σημείου του Σταυρού. Ο δαίμονας εξοργισμένος για την ήττα του υποκίνησε μια γυναίκα με έκλειτο βίο να δηλώσει ότι το παιδί που είχε φέρει μόλις στον κόσμο είχε πατέρα τον Παύλο. Οι αιρετικοί εισέβαλαν τότε στο μοναστήρι, έβαλαν το βρέφος στην αγκαλιά του Οσίου και τον περιέφεραν έτσι ανά την πόλη, καλώντας το λαό να τον φτύνει και να γελιοποιεί τους μοναχούς. Όσιος Παύλος ανέπεμπε θερμή προσευχή στο Θεό και είπε «Να σας πει το βρέφος αυτό ποιος είναι ο πατέρας του». Το βρέφος έβγαλε τότε το χεράκι του από τα σπάργανα και δείχνοντας έναν σιδερά αναφώνησε «Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πατέρας μου και όχι ο Παύλος». Οι κατήγοροι του Αγίου Παύλου αποστομώθηκαν και μετενόησαν. Εν συνεχεία ο Θεός χάρισε στον Όσιο Παύλο μεγάλη εξουσία να θεραπεύει, ώστε δεν χρειαζόταν παρά να επιθέτει το χέρι στους ασθενείς για να γιατρευτούν αμέσως. Εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών κατά τον 7ο αιώνα.

Μνήμη του Οσίου Σινούφιου. Μέγας ασκητής και θαυματουργός της ερήμου της Αιγύπτου, ο Όσιος Σινούφιος ήταν σύγχρονος του Αρχιεπισκόπου Θεοφύλου και του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Μία ημέρα ο Αυτοκράτορας πριν από μία μάχη κάλεσε τον περίφημο ασκητή για να πάρει την ευλογία του και την προστασία της προσευχής του. Ο Σινούφιος του απάντησε ότι του ήταν αδύνατο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά του έστελνε το μοναχικό του σχήμα και τη ράβδο του. Τη στιγμή που ξεκινούσε για τη μάχη, ο Αυτοκράτορας ενεδίδει το σχήμα του Αγίου Μοναχού κάτω από το θώρακά του, πήρε στο χέρι τη ράβδο του και χάρη στην προσευχή του δούλου του Θεού κέρδισε λαμπρή νίκη. Για το λόγο αυτό, ο Σινούφιος έλαβε την ονομασία Σημειοφόρος.

Ολόκληρη αυτή η μέρα μνήμη των οσίων πατέρων ημών Σεργίου και Γερμανού, κτητόρων της Μονής Βαλάμ. Ο όσιος πατήρ ημών Σέργιος λέγεται ότι καταγόταν από την Ανατολή και είχε ελληνικό αίμα. Η Θεία Πρόνοια τον οδήγησε μέχρι την περιοχή της Καρελίας, τον Άπο Βορρά, για να διαδώσει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Εγκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο νησί της λίμνης Λατόγκα, στο ίδιο μέρος όπου σύμφωνα με την παράδοση ο Απόστολος Ανδρέας είχε άλλοτε στήσει έναν σταυρό. Δίηγαγε εκεί επί 60 χρόνια σχεδόν αυστηρή ασκητική πολιτεία, εξαντλώντας τη σάρκα του με νηστείες, αγρυπνίες, λάμποντας όμως από χαρά και την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ημέρα αντέγραφε Ιερά Βιβλία και κήρυδε τον Λόγο του Θεού στους ιθαγενείς που ζητούσαν μαζικά να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα και σιγά σιγά συγκροτήθηκε μια μονή στον τόπο όπου εγκαταβίωνε ο Όσιος. Ο Σέργιος καθοδήγησε με σοφία την αδελφότητα και πέρασε τα τελευταία χρόνια του σε Σπήλαιο, όπου και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές από έναν από τους αρχηγούς των αυτοχθόνων, τον οποίο είχε βαπτίσει με το όνομα Κουάρτ, ο οποίος ύψωσε πάνω στον τάφο του ένα μεγάλο πέτρινο σταυρό. Ο Όσιος Γερμανός, που καθώς φαίνεται υπήρξε μαθητής του από την πρώτη στιγμή ή που μπορεί ακόμη και να ήλθε από την Ανατολή μαζί με τον Όσιο Σέργιο, έγινε ο διάδοχός του. Πολιτευόταν με τρόπο παρόμοιο με εκείνον του γέροντά του, τόσο στα ασκητικά παλέσματα όσο και στα αποστολικά έργα, και μπόρεσε έτσι να στερεώσει τη μονή που ίδρυσε ο Σέργιος. Αφού αναπαύθηκε και αυτός με τη σειρά του, ενταφιάστηκε κοντά στον Όσιο Σέργιο στο μέρος του Σταυρού του Αγίου Ανδρέα. Λίγο αργότερα όμως, επειδή η μονή ήταν εκτεθειμένη στις επιδρομές των ομάδων, οι μοναχοί μετέφεραν τα τίμια λείψανά του σε άλλον τόπο και εν συνεχεία στο Νόβγκοροντ. Από εκεί μεταφέρθηκαν πάλι στο μοναστήρι και πολλές φορές ανά τους αιώνες έγιναν προσπάθειες να ανοιχθεί ο τάφος τους, αλλά πάντα έβγαινε από μέσα μια φλόγα που τύλιγε τη σαρκοφάγο τους. Το 1371 ο βασιλιάς της Σουηδίας και Νορβηγίας Μάγνος Δεύτερος Έριξον, επιστρέφοντας από μια πολιορκία του Νόβγκοροντ, ήταν ο μόνος που σώθηκε από το ναυάγιο που συνέβη ανοιχτά του Βαλάμ. Λέγεται ότι περισυνελέγει από τους μοναχούς και κατάλαβε ότι είχε σωθεί χάρη στις προσευχές των οσίων Σεργίου και Γερμανού. Υποκούοντας σε αυτό το σημάδι της Θείας Πρόνοιας, κατηγήθηκε στην Ορθόδοξη πίστη και αντάλλαξε τη βασιλική πορφύρα με το μοναχικό Ράσο, εκάρι με το όνομα Γρηγόριος και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό 3 ημέρες αργότερα.

0: Ο Άγιος Μακεδόνιος τους δακτύλους των χειρών και των ποδών εκοπής τελειούται. Οι Άγιοι δύο παιδες σταυροθέντες τελειούνται. Τη αυτή η μέρα ο Όσιος Ουλκιανός εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Μάγνος προσευχόμενος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Μωυσής ο αναχωρητής εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ξενοφόντος του εν Ρομπέικα. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά. επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 28 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1797, γαλλικά στρατεύματα του Βοναπάρτη κυριεύουν την Κέρκυρα. Σαν σήμερα, το 1867, οι Τούρκοι υπό τον Μεχμέτ καταλαμβάνουν το χωριό Άσκηφος Σφακίων, χωρίς όμως να πετύχουν το σκοπό τους, δηλαδή να καταπνίξουν την επανάσταση των κατοίκων της περιοχής. Ακολουθεί η αποτυχημένη προέλασή τους. Στις 28 Ιουνίου 1913, η εμπροστοφυλακή της 7ης Μεραρχίας απελευθερώνει τις εσπερινές ώρες την πόλη των Σερών. Οι Βούλγαροι, κατά την αποχώρησή τους, καίνε 4.000 οικίες, 1.000 καταστήματα και 18 σχολεία και εκκλησίες. Σαν σήμερα, το 1914, πεθαίνει ο Φραγκίσκος Φερδινάδος, αρχιδούκας της Αυστρίας, διάδοχος του χρόνου. Η δολοφονία του στο Σεράγεβο στις 28 Ιουνίου 1914 έδωσε την αφορμή που πυροδότησε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μουσική 28 Ιουνίου 1946, επίσημοι πανηγυρισμοί πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα για την απόδοση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Και πατέρας και επιμένας, έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας, ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Θεός, και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχήν μου, επέθονται επεμέ κρατεοί, ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα, εξεγέρθητη η συνάντησήν μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσεν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Ιδού αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέεν τις χείλες αυτών ότι τις ήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εκγελάσει αυτούς. Εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσέφυλαξω ότι εσύ ο Θεός. Αντιλήπτορ μου ή. Ο Θεός μου, το έλεος σου προφθάσει με. Ο Θεός μου, δείξον μη εν της εχθρής μου. Μη αποκτείνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμη σου και κατάγαγε αυτούς, ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται εν συντελεία. Εν οργή συντελείας και ομοί υπάρξουσι και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσιν πόλην. Αυτοί δια

Ψαλμός 58. Εις το τέλος μη διαφθείρεις. Ψαλμός του Δαβίδ εις στιλογραφίαν. Τότε που ο βασιλιάς Σαούλ έστειλε στρατιώτες και φύλαξε το σπίτι του προκειμένου να θανατώσει τον Δαβίδ. «Ω Θεέ μου, ελευθέρωσέ με από τους εχθρούς μου και απάλαξέ με από την επιβουλή εκείνων οι οποίοι εξεγείρονται εναντίον μου. Γλίτωσέ με από όσους εργάζονται την ανομία και από ανθρώπους αιμοβόρους σώσε με. Ορίστε, έστησαν ενέδρες εναντίον της ζωής μου. Ζητούν ως άλλο θύραμα να με συλλάβουν και να με εξοντώσουν και επιτέθηκαν εναντίον μου ισχυροί, διαθέτοντας μεγάλες δυνάμεις. Αιτία τούτου δεν είναι, Κύριε, ούτε κάποιο ανώμημά μου, ούτε κάποια αμαρτία που διέπραξα εγώ. Μέχρι σήμερα δίνησα το στάδιο του βίου χωρίς ανομία και συμπεριφέρθηκα με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Σήκω, Κύριε, και έλα σε συνάντηση και βοήθειά μου. Δες σε ποιον κίνδυνο βρίσκομαι και ποια δεινά υποφέρω. Και εσύ, Κύριε, που είσαι ο Θεός και Δεσπότης των Αγγελικών Δυνάμεων, ο Θεός ο λατρευόμενος από τον Ισραήλ, σπεύσε να επισκεφθείς με την τιμωρητική σου ράβδο όλα τα πλανόμενα έθνη που πλανώνται μακράν σου και μη σπλαχνιστείς διόλου όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς τύψη ή δισταγμό εργάζονται την ανομία, αλλά εσύ τιμώρησέ τους αλίπητα. Όπως ακριβώς ο σκύλος κατά την εσπέρα περιέρχεται και αναζητά την τροφή στα σκουπίδια και στα απορρίμματα των σπιτιών και διαταράττει την ησυχία των κατοίκων με τα γαυγίσματά του εξαιτίας της πείνας. Έτσι και αυτοί, αποφεύγοντας το φως της αληθείας και καλυπτόμενοι από το σκότος της υποκρισίας και της ανηλικρίνειας, επιστρέφουν κατά τη νύχτα και διψούν και πεινούν να φάνε αίμα ανθρώπινο και διατρέχουν τριγύρω την πόλη αναζητώντες τα θύματά τους. Αυτοί δεν πρόκειται βέβαια να γαυγίσουν σαν το σκυλί, αλλά ειδού θα πουν λόγους και λέξεις με το στόμα τους και στα χείλη τους υπάρχει ρομφαία και μαχαίρι κοφτερό. «Βρίστε, κακολογήστε και συγκοφαντήστε», λέγουν αυτοί. «Γιατί ποιος μας ακούει και σε ποιον πρόκειται να δώσουμε λόγο για αυτά που θα εξέλθουν από τα χείλη μας?» Και καθών χρόνων λέγουν αυτοί τους χλεβαστικούς αυτούς και φαρμακερούς τους λόγους: «Εσύ, Κύριε, θα τους εμπέξεις και θα τους περιγελάσεις. Θα εκμηδενήσεις όλα τα πλανόμενα έθνη που πλανώνται μακράν σου. Τη δύναμη και την απικράτησή μου στην δική σου περιφρούρηση και προστασία θα αναθέσω, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου, ο βοηθός και προστάτης μου». Ω Θεέ μου, είμαι βέβαιος ότι θα αποστείλεις εν καιρός το ελαιό σου για να με προφθάσει, για να μην πάθω τίποτε από τους εχθρούς μου. Ο Θεός τον οποίο λατρεύω και έχω δικό μου θα μου δείξει ό,τι είναι πρέπον και δίκαιον να επισυμβεί στους εχθρούς μου. Μην τους θανατώσεις, Κύριε, αλλά με τις τιμωρίες σου ταπείνωσέ τους παραδειγματικά. Τούτο ποθώ για να μην λησμονήσει το νόμο σου το έθνος μου, η γενιά μου, επειδή δεν θα έχει ζωντανό παράδειγμα των εκδικήσεών σου. Διασκόρπισέ τους με την δύναμή σου μακριά από την πατρίδα τους και ρίψ τους ταπεινωμένους και σειρωμένους επί του εδάφους μέσα στην αθλειότητα, εσύ, Κύριε, που είσαι ο υπερασπιστής και προστάτης μου. Πόσο απεχθής είναι η αμαρτία του στόματός τους, πόσο δηλητηριώδης και φωνικός

0: είναι ο λόγος των χιλέων τους. Και ως εκ τούτου, ας συλληφθούν μαζί με την υπερηφάνειά τους, ταπεινωμένοι και εξευτελισμένοι. Και από την κατάρα και το ψεύδος που εξερχόταν από τα χείλη τους, θα γίνουν διάγγελμα και διαλάλημα ανά τον κόσμο για την καταστροφή και την απώλειά τους. Θα γίνουν ξακουστοί για τον θάνατο και τον εξαφανισμό τους εξαιτίας της δίκαιης οργής του δικαίου κριτού. Και δεν θα υπάρξουν πλέον επί της γης. Και εξαιτίας αυτής της τιμωρίας των ασεβών θα μάθουν όλοι ότι ο Θεός είναι δεσπότης και Κύριος των απογόνων του Ιακώβ, αλλά και όλων των ανθρώπων που κατοικούν μέχρι των περάτων και των εσχατιών της γης. Σαν το σκυλί το πεινασμένο που αναζητεί με γαυγίσματα τροφή κατά την εσπέρα μέσα στις οδούς της πόλεως, έτσι και αυτοί επιστρέφουν κατά τη νύχτα για να εκτελέσουν τα σκοτεινά τους σχέδια, αναζητώντας να χορταστούν με αίματα και σάρκες ανθρώπων και διατρέχουν ολόκληρη την πόλη τριγύρω, αναζητώντας τα θύματά τους. Αυτοί όμως θα διασκορπιστούν και θα πλανώνται εδώ και εκεί, με τον πόθο να φάγουν και να κορέσουν το μίσος τους και τις αιμοβόρες διαθέσεις τους. Αλλά δεν πρόκειται να χορταστούν, και εφόσον δεν χορταστούν, θα γογγίζουν και θα γαυγίζουν. Εγώ όμως θα ψάλω άσμα δοξολογία στην δύναμή σου, με την οποία σώθηκα, και το πρωί θα γεμίσει η καρδιά μου από αγαλίαση για το έλεό σου που έστειλε σε μένα. Γιατί εσύ, Κύριε, έγινες ο βοηθός μου και το καταφύγιό μου κατά τις ημέρες της καταπιέσεως και των κινδύνων μου. Εσύ, Θεέ μου, είσαι ο βοηθός μου. Προς τιμή και δοξολογία σου θα ψάλω ύμνο, γιατί εσύ, Θεέ μου, είσαι ο προστάτης μου, ο Θεός τον οποίον λατρεύω και στον οποίον ανήκω, Θεός γεμάτος έλεος και εσπλαχνία προς εμένα.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου. Ένα μοναδικό ταξίδι στο Βυζάντιο μέσα από σπουδαίες προσωπικότητες που καθόρισαν την ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Ένα πλούσιο εκπαιδευτικό βιβλίο με πλήθος ιστορικών πληροφοριών, χάρτες, προσωπογραφίες και δραστηριότητες. Κείμενα Κωνσταντίνα Ζικούλη Τακοπούλου. Εικονογράφηση Σπύρος Ζαχαρόπουλος. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
9: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
8: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
9: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
8: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
9: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Ώρα Ελλάδος, 11.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μιλούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για το πώς η σχέση υπάρχει ανάμεσα στην πίστη, τη ζωή, να το πω αλλιώς, το δόγμα, το ήθος, αλλά και τη λατρεία της Εκκλησίας. Πόσο η Θεία Λειτουργία και η Θεία Λατρεία, εκφράζοντας αυθεντικά το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας, έχουν εμπνεύσει και πολύ υψηλού επίπεδου εκκλησιαστική τέχνη. Λέγαμε ακόμα πώς ο κανόνας της πίστεως, αυτό που πιστεύουμε, εκφράζεται στον κανόνα της προσευχής και της λατρείας και πώς πράγματα που δεν τα είπε η Εκκλησία μέσα στις συνόδους, όμως η παράδοσή της μας τα διασώζει. Και νομίζω, αν θυμάστε, μιλούσαμε για το δόγμα της Παναγίας, για την πίστη μας στην μεταθάνατο ζωή, για τους κεκοιμημένους, για όλα αυτά τα πράγματα, και όχι μόνο, αλλά και οι διάφοροι ύμνοι και οι διάφορες τελετουργικές κινήσεις μέσα στη λατρεία, πώς εκφράζουν ακριβώς αυτό το ήθος της Εκκλησίας. Θα ήθελα να πω ότι η Εκκλησία εκφράζει τις αλήθειες της πίστεως της με ένα συμβολικό τρόπο, αλλά δέστε λίγο, μη θεωρήσετε το συμβολικό κάτι σαν παραμύθι, κάτι σαν μη πραγματικό. Το συμβολικό είναι τέλεια πραγματικό, αλλά μέσα από σύμβολα, το σύμβολο είναι, η λέξη αυτή είναι σύνθετη, βάλω μαζί. Λίγο τώρα θα σας θυμίσω πάλι το ρήμα βάλω με μία άλλη πρόθεση, την πρόθεση διά, και θυμηθείτε ότι ο διάβολος απομακρύνει, διά βάλω σημαίνει, ενώ το σύμβολο συμβάλλει, οδηγεί δηλαδή στο σημενόμενο, ο διάβολος απομακρύνει από το σημενόμενο. Ακόμα, το πώς αυτά τα σύμβολα δεν είναι άσχετα με τη ζωή μας. Οι χριστιανοί, οι πιστοί, επειδή εφαρμόζουμε αυτό που μας λέει ο 20ος κανόνας, για παράδειγμα, έτσι, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Βλέπετε ότι δεν γονατίζουμε κατά τις Κυριακές ή δεν γονατίζουμε οποιαδήποτε ημέρα μεταξύ του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Γιατί με αυτό τον τρόπο μαρτυρούμε, με αυτό το συμβολικό τρόπο μαρτυρούμε τη σχέση της πίστεως, του ήθους και της λατρείας μας. Βλέπετε πως αυτά τα μεγέθη, αυτά τα τρία πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Μέσα λοιπόν από τη μαρτυρία και την προοπτική αυτή, όλος ο κόσμος γίνεται σύμβολο, σύμβολο προσωπικής σχέσης και προσωπικής αναφοράς στο Θεό. Στα πλαίσια αυτής της συμβολικής αναφοράς βρίσκουν την καταξίωσή τους τόσο ο άνθρωπος όσο και ο υπόλοιπος κόσμος, η υπόλοιπη δημιουργία του Θεού. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία, αλλά και όλα τα μυστήρια και όλες οι λειτουργικές πράξεις της Εκκλησίας έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Ένας μεγάλος θεολόγος και Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Νικόλαος Καβάσιλας, υπογραμμίζει ότι όχι μόνο οι ψαλμωδίες και τα αναγνώσματα, αλλά ακόμα και οι τελετουργικές πράξεις και κινήσεις έχουν συμβολική διάσταση και συμβολικό χαρακτήρα. Έτσι, ενώ το καθένα γίνεται για μια συγκεκριμένη ανάγκη, ταυτόχρονα συμβολίζει και κάτι από τα έργα, από τις πράξεις ή από τα πάθη του Χριστού. Εδώ αξίζει να αναφερθούν ως παράδειγμα τόσο η μικρή όσο και η μεγάλη είσοδος που γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Βλέπετε, η μία εισάγει το Ευαγγέλιο. Στη μικρή είσοδο ο ιερέας ή αν υπάρχει ο διάκονος κρατάει το Ευαγγέλιο. Στην άλλη
ο ιερέας ή αν υπάρχει πάλι και διάκονος, κρατούν τα τίμια δώρα. Και αυτά τα εισάγουν, γι' αυτό λέγεται και είσοδο, λέγονται και είσοδοι, μικρή είσοδος και μεγάλη είσοδος, τα εισάγουν, λέω, αντίστοιχα στο Άγιο Βήμα. Και βέβαια γίνονται για συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες. Να, στην πρώτη περίπτωση, για να διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Έρχεται και μας λέει ότι σε λίγο θα διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία, η ανέμακτη θυσία. Όμως και στις δύο περιπτώσεις, και τα δύο πράγματα, και το Ευαγγέλιο και τα τίμια δώρα, αυτά που πρόκειται να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού, συμβολίζουν την εμφάνιση του Χριστού και τη φανέρωση του Χριστού. Η πρώτη, η μικρή είσοδος δηλαδή, την αμυδρή ακόμα και την ατελή, ενώ η δεύτερη την πλήρη και την τελική. Έτσι η Θεία Λειτουργία εκτελήσεται συμβολικά και προσφέρεται με αισθητά σύμβολα. Και ο άνθρωπος έτσι λειτουργείται όταν μετέχει στα αισθητά αυτά σύμβολα της Θείας Λειτουργίας, όπου εκεί είπαμε ανακεφαλαιώνεται ολόκληρος ο κόσμος. Και με αυτόν τον τρόπο ολόκληρος ο κόσμος γίνεται ταυτόχρονα και σύμβολο. Ο άνθρωπος που λειτουργείται ανακαλύπτει μέσα από τα αισθητά σύμβολα της Θείας Λειτουργίας το αληθινό συμβολικό νόημα του κόσμου. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα της υπάρξεως του κόσμου. Και βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι όταν τα αισθητά πάβουν να είναι και σύμβολα, τότε και η λειτουργία πάβει να είναι θεία. Έτσι. Έχω επίγνωση ότι σας λέω μια μεγάλη κουβέντα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αν το κάθε πράγμα δεν το πάρουμε σαν πεπραγμένο της αγάπης του Θεού, εάν δεν δούμε το κάθε δημιούργημα που υπάρχει στη γη, στον κόσμο αυτό, οτιδήποτε από τα αισθητά πράγματα, σαν κάτι που η αγάπη του Θεού μας το έχει παραχωρήσει, τότε δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε γιατί λέμε στην ιερότερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας «Τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Δηλαδή, εμείς παίρνουμε, δεχόμαστε αυτό τον κόσμο, Θεέ μου, που μας τον έχεις δημιουργήσει εσύ και μας τον έχεις δώσει εσύ, τον δεχόμαστε ως ευλογία και σου τον αντιπροσφέρουμε ως ευχαριστία. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό. Εδώ βρίσκεται και το πρόβλημα της ουσιαστικής συμμετοχής των ανθρώπων στη Θεία Λειτουργία. Η μετάφραση της Θείας Λειτουργίας στη γλώσσα των πιστών, που συνήθως προτείνεται, το ακούμε, γίνεται πολλής λόγος για αυτό το πράγμα σήμερα, ως μάλιστα πολλοί νομίζουν ότι είναι το μόνο μέτρο για τη λύση του προβλήματος, ότι πολλοί άνθρωποι δεν λειτουργούνται σωστά, δεν κατανοούν τη λειτουργία. Επομένως μας λένε ότι να, ξέρετε, για να λειτουργηθεί ο κόσμος καλά, για να καταλάβει τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να τη μεταφράσουμε. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει με κανένα τρόπο ως πανάκια. Δηλαδή αυτό που θα λύσει το πρόβλημα, αφού η γλώσσα αποτελεί μόνο μία επιμέρους περιοχή μέσα στον ευρύτερο συμβολικό πλούτο και στο ευρύτατο συμβολικό πλαίσιο της Θείας Λειτουργίας. Εκτός από τη γλώσσα, στην Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιούμε τις διάφορες τελετουργικές κινήσεις. Χρησιμοποιούμε το λογαϊδικό τρόπο αναγνώσεως. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο δεν το λέμε ούτε μόνο ανάγνωση, ούτε και εντελώς ψαλτά και τραγουδιστά. Όχι.
Και αν το λένε κάποιοι τον Απόστολο ή το Ευαγγέλιο έτσι, κακώς το λένε. Αυτό που μας έχει παραδώσει η Εκκλησία είναι αυτός ο λεγόμενος η εμελής ανάγνωση. Αυτό θα πει λογαειδικός τρόπος. Έτσι που να κατανοούνται τα νοήματα από πλευράς των πιστών. Γι' αυτό σας λέω ότι εκτός από τη γλώσσα χρησιμοποιούνται τελετουργικές κινήσεις, αυτός ο τρόπος εκφωνήσεως και απαγγελίας, ακόμα η βυζαντινή μουσική στην απόδοση των ύμνων. Έτσι, και όχι μια άλλη, αυτό που έλεγε ο Κόντογλου, πρέπει να καταλάβουμε, λέει, ποια είναι η διαφορά της εκκλησιαστικής μουσικής από την καντάδα. Έτσι. Ακόμα η βυζαντινή αρχιτεκτονική. Δεν χτίζουμε ένα ναό όπως χτίζουμε ένα σπίτι ή ένα άλλο δημόσιο κτίριο. Ακόμα η αγιογραφία, ακόμα η υπόλοιπη διακόσμηση των ναών, όλα αυτά με τη γενικότερη έννοια της λέξεως είναι γλώσσα της Εκκλησίας, είναι τρόπος με τον οποίο μιλάει η Εκκλησία στους ανθρώπους. Επομένως δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε και να μένουμε μόνο στη μετάφραση των ύμνων. Πρέπει ντε και καλά να μεταφράσουμε τους ύμνους. Όλα αυτά λοιπόν που αποτελούν τη γλώσσα της Θείας Λατρείας, και γι' αυτό και το πρόβλημα του εκκλησιασμού του σύγχρονου κόσμου, δηλαδή της αληθινής συμμετοχής του στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να πούμε ότι είναι γενικότερο και είναι και λίγο πολυπλοκότερο. Απαιτεί μία καθολικότερη και μία πρισματικότερη αντιμετώπιση, μία προσπάθεια που θέλει να κάνει κατανοητή τη Θεία Λειτουργία στον άνθρωπο της εποχής μας, και η οποία δεν μπορεί να περιορίζεται στη μετάφραση των κειμένων της, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και στη μετάφραση όλων των άλλων συμβολικών μέσων με τα οποία συνδέεται η Θεία Λειτουργία και τα οποία αποτελούν, όπως είπαμε προηγουμένως, τη γλώσσα της. Βέβαια, αυτά τα λατρευτικά σύμβολα έρχονται σε μας μέσα από παράδοση αιώνων. Θα λέγε κανείς ότι δημιουργήθηκαν σε κάποιες παροχημένες πια, απομακρυσμένες πια για την δική μας εποχή εποχές, σε άλλους χρόνους, άλλους αιώνες. Αυτά όμως έρχονται σαν πολλές φορές καθιερωμένες αντικειμενοποιήσεις που λειτουργούν ταυτόχρονα ως βοηθητικά μέσα, αλλά πολλές φορές και ως εμπόδια για τον εκκλησιασμό μας. Λειτουργούν ως βοηθητικά μέσα γιατί δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από άλλους προγενέστερους από εμάς χριστιανούς για τον ίδιο σκοπό, για να μπορούν να λατρεύουν το Θεό.

Λειτουργούν όμως και σαν εμπόδιο, όπως είπα, αφού προσφέρονται ως αντικειμενοποιήσεις του ήθους και της πνευματικής ζωής χριστιανών, οι οποίοι έζησαν σε εποχές και καταστάσεις που απέχουν πάρα πολύ από μας, από τη δική μας εποχή. Αυτό που επέβαλε και καθιέρωσε τις λειτουργικές τέχνες ως λατρευτικές εκφράσεις και ως σύμβολα είναι η ίδια η ζωή του πληρώματος της Εκκλησίας. Ακριβώς εδώ εντοπίζεται η δυσκολία και η πολυπλοκότητα του προβλήματος, αλλά και η ανάγκη για μια περισσότερο πρισματική, πιο καθολική, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του. Σήμερα, για να μπορέσουμε να εκκλησιαστούμε σωστά, δεν αρκεί μια λειτουργία στη γλώσσα μας, όπως πολλοί ισχυρίζονται. Ούτε πολύ περισσότερο μια μετάφραση της παραδοσιακής, της παραδεδομένης Θείας Λειτουργίας στη σύγχρονη γλώσσα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να την κάνει αυτή και τι μπορεί να αποδώσει. Στην τελευταία περίπτωση φοβάμαι πως εκτός από την ανεπάρκεια μπορεί να υπάρχει και να ενδυμεί και μια επανάπαυση. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είμαστε ήσυχοι, τα κάναμε όλα καλά. Αυτή που καλλιεργεί η ψευδαίσθηση της πληρότητας και όχι η πραγματική πληρότητα. Για να προσεγγίσουμε σωστά τη λατρεία της Εκκλησίας και για να συμμετέχουμε αληθινά στη Θεία Λειτουργία, χρειαζόμαστε σωστούς ναούς, σωστές εικόνες, σωστά κείμενα, σωστή μουσική και γενικότερα σωστά εκφραστικά λειτουργικά μέσα και σύμβολα. Όμως όλα αυτά προϋποθέτουν ζωντάνια εκκλησιαστικού βιώματος και προϋποθέτουν ζωντάνια λειτουργικού ήθους. Να μην είναι κάτι νεκρό, να είναι ζωντανό αυτό το πράγμα. Και αυτό νομίζω ότι αποτελεί, αγαπητοί ακροατές, το έσχατο ερώτημα για τη σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση. Πού είτε αντιγράφει αδέξια παλαιότερους λειτουργικούς τύπους και παλαιότερα σύμβολα, είτε πρωτοτυπεί δυστυχώς κακόγουστα και κακότεχνα με εξαμβλώματα αρχιτεκτονικής, με καρικατούρες ζωγραφικής και με παροδίες μουσικής. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να προβληματιστούμε γιατί πολλές φορές αυτά δεν μπορούν, όπου υπάρχουν, να μας οδηγήσουν σωστά στην αληθινή, τη λογική λατρεία. Εξάλλου στη λατρεία δεν εκφράζεται μόνο η παρουσία πίστεως και ήθους, αλλά αποκαλύπτεται και η ενδεχόμενη απουσία τους. Από το ήθος και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στη Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα μυστήρια φανερώνεται και η πίστη του ανθρώπου στα δόγματα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί σχετικά με τη Θεία Ευχαριστία και άλλος δε μυστήριον καλείται, με άλλα λόγια λέει, τη λέμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ότι ου χάπερ ορώμεν πιστεύομεν, αλλά έτερα ορώμεν και έτερα πιστεύουμε. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ψωμί και κρασί. Όμως βλέπετε, αυτό είναι το μυστήριο, ότι άλλο βλέπουμε και άλλο πιστεύουμε, γιατί η πίστη μας είναι ότι αυτό γίνεται και είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ακούω σώμα Χριστού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ετέρος εγώ νοώ, αλλιώς το καταλαβαίνω εγώ το ηρημένο, αυτό που λέγεται, ετέρος ο άπιστος, με άλλο τρόπο ο άπιστος το κατανοεί.
Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζονται αυτά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τα λεγόμενα γεγυμνασμένα αισθητήρια, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα. Και δεν είναι η εκλογήκευσή τους μόνο. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, πολλοί που νομίζουν ότι μια μετάφραση θα σώσει τα πράγματα και θα αλλάξει, πια θα κάνει όλους τους ανθρώπους να εκκλησιάζονται, γιατί θα καταλαβαίνουν τα πάντα μέσα στην Εκκλησία. Αυτό νομίζω σε τελευταία ανάλυση είναι πλάνη. Εδώ διαπιστώνεται πως αυτή η διπλή διάσταση, η ταυτόχρονα εσωτερική και εξωτερική, αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε μυστηρίου. Τα μυστήρια, όπως και η Εκκλησία, είναι ταυτόχρονα ορατά και αόρατα. Σε κάθε μυστήριο υπάρχει ο συνδυασμός εξωτερικών, δηλαδή ορατών στοιχείων, με την εσωτερική και αόρατη Θεία Χάρη που επίσης υπάρχει. Έτσι στο βάπτισμα, για παράδειγμα, ο χριστιανός υφίσταται την ορατή κατάδυση στο νερό, κατάδυση και ανάδυση, αλλά ταυτόχρονα καθαρίζεται εσωτερικά από τις αμαρτίες του. Σήμερα πόσοι πιστεύουμε, πόσοι έχουμε κατανοήσει, βαφτίζουμε ένα παιδί από την οικογένειά μας, πόσο καταλάβαμε τι έχει γίνει σε αυτό το παιδί, πόσο άλλαξε η ταυτότητά του πια. Δεν πήρα ένα όνομα, δεν βαφτίζω ένα παιδί για να του δώσουμε ένα όνομα. Ή πολύ περισσότερο, στη Θεία Λειτουργία που συμμετέχουμε όλοι, βλέπετε στο τέλος λέμε «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρη μας έσωσε». Πόσο αυτό το πράγμα από ένα ύμνος μπορεί να γίνεται βίωμα στη ζωή του καθενός μας. Αυτό είναι ένα έσχατο ερώτημα. Επομένως, είπα στη Θεία Ευχαριστία προηγουμένως, από ορατή άποψη, είναι ο άρτος και ο ίνος. Όμως στην πραγματικότητα μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με τη λατρεία η Εκκλησία φανερώνει, πραγματοποιεί, αισθητοποιεί και μεταδίδει τον ίδιο το Χριστό και τη ζωή του Χριστού. Αυτό το γεγονός μαρτυρούσε η πρώτη σύναξη των πιστών της Αποστολικής Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Αλλά αυτό το ίδιο μαρτυρεί και η κάθε σύναξη που γίνεται στην ίδια πίστη και με το ίδιο βίωμα, στην ίδια ζωή. Αυτή δηλαδή είναι η κατατεθειμένη εμπειρία μέσα στην Εκκλησία για αιώνες. Γι' αυτό λέγαμε ότι λαθεμένη πίστη και όχι σωστό ήθος αδυνατούν σε τελευταία ανάλυση να δώσουν σωστή λατρεία. Αφού υπάρχει οργανική σύνδεση και αλληλεξάρτηση και σχέση μεταξύ των τριών αυτών μεγεθών. Η διαφοροποίηση για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως δεν αφορά μόνο τους απίστους, αφορά και τους αιρετικούς, αυτοί που νομίζουν ότι είναι χριστιανοί αλλά δεν είναι. Διαβάζουμε πολύ χαρακτηριστικά σε γεροντικά για πατέρες της ερήμου ότι μπορούσαν από τη στάση κάποιου κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας να καταλαβαίνουν αν είναι ορθόδοξος ή αν είναι αιρετικός. Αυτό αποδεικνύει ότι μόνο από τη σωστή δόξα, δηλαδή τη σωστή πίστη, μπορεί να πηγάζει και η σωστή δοξολογία για το Θεό, δηλαδή η εν πνεύματι και αληθεία λατρεία, αλλά και ο σωστός τρόπος του δοξολογήν, δηλαδή το σωστό λειτουργικό ήθος μέσα στην Εκκλησία. Η λατρεία είναι έκφραση και πραγμάτωση της πίστεως και του ήθους των χριστιανών. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος υπογράμμιζε χαρακτηριστικά «Δι γάρι μας βαπτίζεσθε μεν ως παρελάβομεν». Σχέση
λατρείας και παραδόσεως. Πιστεύειν δε ως βεβαπτίσμεθα, δηλαδή όπως έτσι αυτό που λατρεύουμε, που κάνουμε στην ώρα του μυστηρίου, της Θείας Λατρείας, αυτή είναι και η πίστη μας. Δοξάζειν δε ως πεπιστεύκαμεν, δηλαδή να δοξολογούμε και να υμνούμε το Θεό όπως είναι η πίστη μας. Διαφορετική προσέγγιση της λατρείας, ακόμα και διαφορετική προσέγγιση του λειτουργικού τυπικού της Εκκλησίας, φανερώνει τελικά διαφορετική στάση ζωής. Στάση ζωής που στηρίζεται σε διαφορετική θεολογική προσέγγιση και σε διαφορετική ερμηνεία λειτουργικών και άλλων συμβόλων, που σε τελευταία ανάλυση προδίδει διαφορετική αντίληψη για τη σχέση του Θεού, του ανθρώπου και του κόσμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την ιστορία παραμένει η θεολογική στατικότητα και η παρεπόμενη σε αυτή λειτουργική αφασία του 18ου αιώνα, που προκάλεσαν αντίστοιχα εκείνη τη λεγόμενη φιλοκαλική αναγέννηση και την ανάπτυξη της θεολογίας, της ορθόδοξης λατρείας, από τους κολυβάδες. Ίσως εδώ, αγαπητοί ακροατές, είναι απαραίτητο να πούμε τι ήταν αυτοί οι κολυβάδες. Ήταν μοναχοί του Αγίου Όρους. Το κολυβάδες είναι το παραγκόμι, είναι το παρατσούκλι που τους έδωσαν οι αντίπαλοι τους, αυτοί που δεν τους αποδέχονταν, αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό έγινε τελικά τίτλος τιμής. Δηλαδή, είχε φτάσει πολλές φορές, ακόμα και στο Άγιο Όρος, στις Καριές γινόταν τροποντινά ένα παζάρι και τα Σάββατα. Οπότε πηγαίναν εκεί τα εργόχειρά τους και είχαν μεταφέρει τα μνημόσυνα, τα οποία είναι μια τελετή η οποία προσυδειάζει στην ημέρα του Σαββάτου. Είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή ότι το Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους. Βλέπετε ότι λίγο και σήμερα τα έχουμε μπλέξει τα πράγματα. Σήμερα τους γάμους, που είναι χαρμόσυνο πράγμα, δεν τους κάνουμε την Κυριακή το απόγευμα, αλλά τους έχουμε μεταφέρει το Σαββάτο. Ενώ τα μνημόσυνα, που είναι κάτι που πρέπει να γίνεται το Σάββατο, τα έχουμε πάει την Κυριακή. Ίσως άλλη φορά μιλήσουμε γι' αυτό. Οι κολυβάδες λοιπόν μας είπαν με πολύ καλό και κατανοητό και λαγαρό τρόπο. Μας είπαν ότι η Εκκλησία έχει μία τάξη και, όπως είπαμε προηγουμένως, τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν γίνεται για διακοσμητικούς λόγους. Όλα έχουν μία λειτουργικότητα. Ακόμα, είχαν φτάσει μοναχοί όντες κάποιοι να κοινωνούν 2, 3 ή 4 φορές το χρόνο. Και έτσι οι κολυβάδες ήθελαν να αφυπνήσουν πρώτα, αυτό εφάρμοζαν οι ίδιοι, αλλά ήθελαν και τους άλλους αδελφούς τους στο Άγιο Όρος να τους αφυπνήσουν και να τους πούν ότι, ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η Θεία Λειτουργία τελείται για να μετέχουμε σε αυτήν. Επομένως, την εποχή εκείνη λοιπόν των κολυβάδων, η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας αντιμετώπιζε 2 εξίσου σοβαρούς κινδύνους. Ο πρώτος ήταν να μετατραπεί από λογική λατρεία, από εν πνεύματι και αληθεία λατρεία, να μετατραπεί, λέω, σε τυπολατρεία ή, όπως την ονόμαζε ο Αθανάσιος ο Πάριος, σε νεκρολογία. Ενώ ο δεύτερος κίνδυνος ήταν να χωριστεί αυτό που ονομάζουμε κανόνα πίστεως, δηλαδή το δόγμα, από το λειτουργικό ήθος, από τον κανόνα προσευχής και λατρείας. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια τυπική επανάληψη των ακολουθιών, μια μηχανική εκτέλεση των ιερών μυστηρίων και ιεροπραξιών, χωρίς όμως εμβάθυνση και αναφορά στο πραγματικό νόημά τους.
Έτσι τα δόγματα και η λατρεία της Αποκαλύψεως μετατρέπονται σε κάποιες αφηρημένες έννοιες, ενώ η λατρεία αποκτά σε τελευταία ανάλυση μαγικό χαρακτήρα. Όμως καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια στάση απέναντι στη λατρεία γίνεται αναπόφευκτα αιτία και της δεύτερης παρεκκλήσεως που αναφέραμε προηγουμένως. Ίσως της πιο επικίνδυνης, δηλαδή του χωρισμού του δόγματος, της πίστεώς μας, από τη λατρεία και το λειτουργικό ήθος. Αυτή η στάση δεν οδηγεί στην αναζήτηση του πραγματικού νοήματος της λατρείας, αλλά πού? Οδηγεί στην άρνηση της αξίας της, στην άρνηση της σημασίας της και οδηγεί στο να τη θεωρούμε και να την καταλαβαίνουμε ως φλοιό, ως το τσόφλι. Ξέρετε ότι η έννοια, ο όρος αυτός δεν είναι δικός μου. Αυτό το έλεγε ο Κοραής, φέρνοντας την, έτσι, εκφράζοντας αυτό που ο διαφωτισμός και ο ουμανισμός της Δύσεως έκανε να βλέπει τα πράγματα της λατρείας μας. Το τσόφλι που δεν παίζει κανένα ουσιαστικό ρόλο, που το πετάμε. Έτσι λοιπόν, για να γυρίσουμε πάλι λίγο στους κολυβάδες, στη διαμάχη που ακολούθησε εκεί το 18ο και στις αρχές του 19ου αιώνα, αυτή τη γνωστή ως κίνημα των κολυβάδων ή ως φιλοκαλική αναγέννηση, τότε τέθηκαν τα ζητήματα της συχνής θείας μεταλήψεως, της τελέσεως των μνημοσύνων, του καθαγιασμού των εικόνων, του μικρού και μεγάλου αγιασμού, τι νόημα έχουν, της σχέσεως των τιμίων δώρων και του αντιδώρου, της γονικλησίας κατά τις Κυριακές και πολλά τέτοια πρακτικά μεν, αλλά ουσιαστικά για την ζωή των πιστών και της Εκκλησίας. Ουσιαστικά, να το πούμε αλλιώς, τέθηκε το πρόβλημα του θεολογικού νοήματος της λειτουργικής παραδόσεως και της σχέσεως που υπάρχει μεταξύ της καθαυτό παραδόσεως της Εκκλησίας και των ιστορικών ενσαρκώσεων και μορφών της. Επισημάνθηκε η ενότητα ανάμεσα στην πίστη και τα λειτουργικά σύμβολά της, αλλά και η συμμετοχή κάθε λειτουργικού συμβόλου στην πραγματικότητα εκείνη την οποία συμβολίζει. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η θεώρηση της λατρείας, ανεξάρτητα από το δόγμα και ανεξάρτητα από το ήθος, είχε ήδη επικρατήσει την εποχή εκείνη, δυστυχώς, στη Δύση. Τέτοιου είδους διεισμό είχε διακηρύξει ο Προτεσταντισμός από την αρχή της εμφανίσεως του, μάλιστα, και βέβαια πριν από αυτόν τον είχε εισαγάγει η λεγόμενη σχολαστική θεολογία. Οι αντικολυβάδες, δηλαδή οι αντίπαλοι των κολυβάδων, χωρίς εμβάθυνση στο νόημα του εκκλησιαστικού τυπικού, χωρίς εμβάθυνση στη θεολογία της λατρείας, είχαν προχωρήσει σε κάποιες προσαρμογές που εξέφραζαν τις εκκοσμικευτικές τάσεις της εποχής εκείνης και είχαν εκφράσει το δυτικό διεισμό. Στα σημεία διαφωνίας τους, το βασικό κριτήριο για αυτούς δεν ήταν η αλήθεια της πίστεως που εκφράζεται στην παράδοση της Εκκλησίας, αλλά ήταν ένας επιπόλαιος συσχηματισμός προς το πνεύμα του κόσμου και προς τις απαιτήσεις του κόσμου τούτου. Ο φαινομενικός συντηρητισμός στο θέμα της Θείας Μεταλήψεως, έτσι παρουσιαζόντουσαν οι αντίπαλοι των κολυβάδων, πολύ ευσεβείς και πολύ συντηρητικοί. Α, εμείς σεβόμαστε πάρα πολύ το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γι' αυτό δεν κοινωνούμε, έτσι. Και έχουμε δυστυχώς και σημερινούς χριστιανούς που έτσι με έναν κοινικό τρόπο, καλά τι είναι, σούπα, τι είναι η Θεία Κοινωνία. Ναι, όμως βλέπετε ότι ο συντηρητισμός δεν είναι και παραδοσιακότητα. Δεν εκφράζει και τον παραδοσιακό τρόπο της ζωής της Εκκλησίας.
Αυτός λοιπόν ο φαινομενικός συντηρητισμός στο θέμα της Θείας Μεταλήψεως είχε την ίδια ρίζα με την αλλαγή της τάξεως της ευλογίας των κολύβων και της τελέσεως των μνημοσύνων. Και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο χρόνος του κόσμου και ήταν το πνεύμα της εκοσμικεύσεως αυτό που γινόταν κριτήριο όχι μόνο των λειτουργικών πράξεων και συμβόλων, αλλά και της ίδιας της ζωής της Εκκλησίας. Αντίθετα, οι κολυβάδες έκριναν ότι το τυπικό και ο κανόνας της λατρείας πρέπει να συνδέονται οργανικά με τον κανόνα της πίστος, με αυτό που πιστεύουμε δηλαδή. Η επιμονή τους εξάλλου στη συχνή Θεία Κοινωνία, στην τακτική Θεία Μετάληψη, που αποτελούσε αρχαίγονη παράδοση της Εκκλησίας. Αυτό παραλάβαμε και αυτό παραλάμβαναν γενναίες από τις προηγούμενες από αυτές γενναίες. Αυτό επισημαίνει ότι χωρίς τη γνήσια και αληθινή συμμετοχή του ίδιου του ανθρώπου δεν υπάρχει ουσιαστική σχέση με τη λατρεία. Στην Εκκλησία δεν είμαστε spectators, δεν είμαστε θεατές. Έτσι, κάποτε δυστυχώς ακούγαμε και έλεγε υπέρ των παρακολουθούντων την τέλεση της ανεμάκτου ιερουργίας. Μα δεν έχουμε, συγγνώμη, δεν έχουμε παρακολουθούντες. Έχουμε μετόχους, πρέπει να έχουμε ανθρώπους που υπάρχουν, που είναι για να μετέχουν σε αυτά που τελούνται. Όχι απλά να τα βλέπουν και να τα παρακολουθούν απαθείς. Η στάση αυτή δεν είναι απλά ηθική. Το να μετέχουμε είναι βαθύτατα εκκλησιοκεντρική και εκκλησιολογική. Έξω από αυτή την ερμηνεία και έξω από αυτή την προοπτική, οι λειτουργικές πράξεις και οι λατρευτικές ακολουθίες πάβουν να κατανοούνται ως σωτηριολογικές ενέργειες του Θεού και καταλήγουν να θεωρούνται απλά μαγικές τελετουργικές συνήθειες και ενέργειες, πολλές φορές δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, ενέργειες μιας νοσηρής θρησκευτικότητας. Το πρόβλημα της αποστάσεως, της διαστάσεως των τελουμένων στη λατρεία από τα διαδραματιζόμενα στην καθημερινή μας ζωή, το πόσο πολύ απέχει η καθημερινή μας ζωή από αυτό που κάνουμε και τελούμε στη Θεία Λειτουργία, είναι από τα σημαντικότερα που έχει να αντιμετωπίσει η Εκκλησία, αλλά και η θεολογία της λατρείας. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και τελευταία, όπως είπαμε, οι κολυβάδες, οι σωστότερα να το πω φιλοκαλικοί πατέρες του 18ου αιώνα, γι' αυτό λέω υπερασπίζονται με πάθος τη σύνδεση της λειτουργικής ζωής, της λειτουργικής πράξεως με την καθημερινή ζωή και υποστηρίζουν ότι οι λέξεις και τα τελούμενα στη λατρεία πρέπει να έχουν σχέση με το ευρύτερο ήθος των χριστιανών, αλλά και να έχουν αντίκρισμα στα πράγματα της υπόλοιπης ζωής μας. Δεν μπορεί με άλλο τρόπο να υμνούμε το Θεό την Κυριακή και αλλιώς να είναι οι σχέσεις μας εκτός του ναού. Δεν μπορεί μέσα στην Εκκλησία να φοράμε ένα είδος ευσέβειας σαν μανδύα που να τον βγάζουμε όταν βγαίνουμε από την Εκκλησία. Στον ίδιο άξονα κινείται, θα έλεγα, και ένας μεγάλος της λογοτεχνίας μας, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Γιατί είναι θρέμα και γνήσιος καρπός αυτής της ίδιας κολυβαδικής παραδόσεως. Αυτής της παραδόσεως που μεταφυτεύτηκε από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Όρους, και ήρθε στη Σκιάθο και έγινε και δημιούργησε εκεί τη Μονή του Ευαγγελισμού. Βλέπουμε λοιπόν πως και ο Παπαδιαμάντης καυτηριάζει αυτή τη διάσταση, αυτή την απόσταση αυτού του ήθους που έχουμε μέσα στην Εκκλησία και της άλλης συμπεριφοράς και του ήθους που μας διακρίνει στις υπόλοιπες σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Θα αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα από τα πολλά που διασώζει στο έργο του και που αρκούν βέβαια αυτά τα δύο για να διαβεβαιώσουν, να βεβαιώσουν του λόγου το ασφαλές. Θυμάστε
σε ένα διήγημα του για την περηφάνεια λέγεται, εκεί η γριά ουρανιά βλέπει το γιο της να πίνει και να κοιμάται στους δρόμους και την παραλία. Ο γιος της γύριζε όλο στα καπηλιά και τα λοιπά και λέει είναι πρόθυμη να κάνει σαρανταλίτουργο για να χαλάσει τα μάγια στα οποία εκείνη απέδιδε την κατάσταση που βρισκόταν ο γιος της, αλλά έκρινε απαραίτητο πως και εκείνος πρέπει να συμμετάσχει στον αγώνα αυτό για να πατήσει τον πειρασμό. Εδώ προβάλλει την ορθόδοξη θέση όπου η σωτηρία είναι καρπός της χάριτος του Θεού απ' τη μια, αλλά και της συνεργίας, της ελεύθερης συνεργίας του ανθρώπου από την άλλη, και όπου η λειτουργική ζωή δεν βρίσκεται σε διάσταση αλλά σε στενή σχέση από τη συνάφεια και την υπόλοιπη ζωή, και ούτε η θεία λατρεία έρχεται και επιδρά μαγικά επάνω μας. Πρέπει να συμμετέχουμε ουσιαστικά, να είναι όπως είπα προηγουμένως, και μας λένε βέβαια και τα κείμενα, μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός, το είπε στην Σαμαρίτιδα, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν τους πραγματικούς ανθρώπους που θέλουν να λατρεύουν το Θεό. Κλασικότερο όμως παράδειγμα παραμένει εκείνος ο Παπακυριάκος του διηγήματος της εξοχικής λαμπρής που αναφέρει ο Παπαδιαμάντης. Από μια βιαστική έτσι θεώρηση φαίνεται έτσι αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται σε τελετουργική αταξία όταν σκέφτεται ότι δεν πρέπει να κοινωνήσει πριν εξομολογηθεί τις υποψίες και την οργή που είχε προς το συνεφημέριό του τον Παπαθοδωρήτο Σφονδύλα, και προσπαθεί να καταλύσει το Άγιο Ποτήριο με το στόμα των πιστών. Αυτό πρακτικά νομίζω ότι δεν γίνεται. Και όσοι από τους ακροατές μας τυχαίνει να είστε ιερείς, θα το ξέρετε ακόμα καλύτερα. Όμως η πράξη αυτή του απλοϊκού ιερέα αποτελεί και ένα καμπανάκι, αποτελεί μια ευαίσθητη κεραία, αποτελεί γνήσια πνευματική αντίδραση κατά της τυπολατρείας. Καταλαβαίνει πως όσο σπουδαίο πράγμα είναι η αιμονή στην τελετουργική τάξη και το τυπικό, άλλο τόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί η απώλεια της ουσίας της λειτουργίας όταν δεν υπάρχει αληθινή κοινωνία και αληθινή σχέση με τα τελούμενα. Η σκηνή που μας παρουσιάζει στην περίπτωση αυτή ο Παπαδιαμάντης μοιάζει με ένα πολύ ωραίο περιστατικό που διαβάζουμε στο Λιμονάριο. Το Λιμονάριο είναι κάτι σαν το γεροντικό. Το έχει γράψει ο Ιωάννης ο Μόσχος. Και εκεί πάλι υπάρχουν διηγήσεις και αποφθέγματα γερόντων. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα περιστατικό για ένα ιερέα από τη Μάρδαρο της Κιλικίας που δεν αποφάσιζε να αρχίσει τη Θεία Λειτουργία εάν δεν είχε την αίσθηση ότι είχε έρθει, είχε κατέλθει το Άγιο Πνεύμα και επισκίαζε το θυσιαστήριο στο οποίο επρόκειτο να λειτουργήσει. Βλέπετε, κάποτε συμβαίνουν και αυτά. Όταν λοιπόν λείπει η αλήθεια και η ουσία, η προσκόλληση στο τυπικό εκφυλίζεται σε στήρα τυπολατρεία. Γίνεται ριτουαλισμός. Και όχι μόνο δεν σώζει, αλλά δυσκολεύει περισσότερο τα πράγματα. Αυτό επαληθεύεται στους Ουνίτες. Τι κάνουν οι Ουνίτες? Τηρούν άψογα στη λατρεία τους το τυπικό της Ανατολικής Εκκλησίας, αλλά συμπορεύονται στην πίστη και κοινωνούν με τον Πάπα. Ενώ κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας φαίνονται ορθόδοξοι δηλαδή, η πίστη και η ζωή τους απέχουν πολύ από την πίστη και το ήθος της Ορθοδοξίας. Πέρα από το ψεύδος και την υποκρισία που καθιερώνει αυτή η σχιζοφρενική στάση και η πρακτική απουσίας νοήματος και ουσίας στη λατρεία των Ουνιτών, προδίδει και μια ευρύτερη διάσπαση που επικρατεί δυστυχώς στο χώρο της Δύσεως. Άλλωστε αυτή η διάσπαση εκφράζεται πρωτίστως στη θεολογία των Δυτικών και επεκτείνεται στο ήθος της καθημερινής του ζωής. Υπάρχει σε υπερεπάρκεια αυτή η λεγόμενη ευχαριστιακή ευσέβεια, αλλά παράλληλα παρατηρείται δυσκολία στο να εκφραστεί η ευχαριστία θεολογικά. Η αντίληψη, εκεί ακούμε για τη μετουσίωση, δηλαδή της αλλαγής της ουσίας του άρτου και του ίνου. Αυτό είναι ένα μεταφυσικό πραξικόπημα. Γιατί?
Γιατί υπάρχει έλλειψη της θεολογίας της μετοχής που υποστηρίζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Εμείς δεν μιλάμε για μετουσίωση, μιλάμε για μεταβολή των θείων δώρων. Έτσι βιώνεται στην Ανατολή αυτό που παραλάβαμε και βλέπουμε τον κόσμο δημιουργημένο να γίνεται ευχαριστία. Οι Ουνίτες μαζί με τους υπόλοιπους δυτικούς λειτουργούν και κινούνται κατά τρόπο ηθικοπλαστικό, χωρίς όμως να εκφράζουν το ήθος και τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας. Ας πούμε, το αλάθητο του Πάπα μαζί με τη γενικότερη εκοσμίκευση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από τη μια, αλλά και η αυθαιρεσία του προτεσταντισμού από την άλλη, πρέπει να υπογραμμίσουμε, αποτελούν τις εμφανέστερες παραφθορές του ήθους αυτού που εκφράζεται στο χώρο της Δύσεως. Το ορθόδοξο λειτουργικό ήθος στην αυθεντική έκφρασή του δεν ζητά στη λατρεία

και ολόκληρης της ορθόδοξης λατρείας, αλλά και ευρύτερα η αρχιτεκτονική και η διακόσμηση των ορθοδόξων ναών δεν έχουν αυτό τον ρομαντικό, θα έλεγα, ή τον μυστικοπαθή χαρακτήρα που επέβαλε ο τρόπος προσεγγίσεως του Θεού και ο πολιτισμός στη Δύση. Το ήθος εκεί ασχολείται με τι? Με εφαρμογές ιδεών. Ενώ το ήθος της Ορθοδοξίας έχει να κάνει με την αλήθεια των πραγμάτων. Είδατε τι λέμε, «Η των πραγμάτων αλήθεια ανέδειξε σε τυπίμνη σου, κανόνα πίστεως, εικόνα πραότητος κτλ». Η δυτική πίστη και το δυτικό ήθος, έχοντας αποκόψει ουσιαστικά τον άνθρωπο από τον ουρανό, πλάθουν κάποιους φανταστικούς ουρανούς για να χαθούν στην απεραντοσύνη τους. Ξεχνούν πως η ισορροπία του ανθρώπου χάνεται όταν ο ίδιος δεν έχει σωματική αίσθηση και δεν έχει σχέση με το δημιουργό του. Γι' αυτό όλα τα μυστήρια της Ανατολικής Εκκλησίας, από το βάπτισμα ως τη Θεία Ευχαριστία, έρχονται και αγγίζουν τη σάρκα. Μετέχουμε σε αυτά με το σώμα και μαρτυρούμε ότι κοινωνούμε με όλα τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Το να παρακολουθεί κανείς τη Θεία Λειτουργία μόνο με σωστό τελετουργικό τυπικό δεν φανερώνει υποχρεωτικά ορθόδοξο λειτουργικό ήθος, όπως το να αναζητεί το Θεό με τη διάνοια, με τη λογική, δεν μαρτυρεί και ορθόδοξη συνείδηση. Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Θεία Λειτουργία και η λατρεία της Εκκλησίας δεν εκφράζει απλώς το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας, αλλά και τα διδάσκει στους πιστούς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας περιέχουν κείμενα κατεξοχήν δογματικού περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνουν και το γνήσιο χριστιανικό ήθος. Και ακόμα, μερικές φορές σκέφτομαι και αναρωτιέμαι ποιος δίδαξε στους ανθρώπους μερικά πράγματα. Βλέπω όταν λέγεται το σύμβολο της πίστος, όλοι κάνουμε το σταυρό μας όταν λέμε «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία». Κανείς από εμάς τους θεολόγους, νομίζω και κανένας ιεροκήρυκας, δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτά τα πράγματα. Όλοι όμως οι πιστοί, οι χριστιανοί μας, κάνουμε το σταυρό μας εκείνη την ώρα, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κόσμος μας είναι διδακτός Θεού. Τελικά, η λειτουργία παραμένει ο τρόπος με τον οποίο για 20 αιώνες ξέρει να ζει και να λειτουργεί η Εκκλησία. Εκεί, καθώς και στις άλλες βέβαια ακολουθίες, διδάσκεται ο άνθρωπος πώς πρέπει να πιστεύει, πώς πρέπει να ζει, πώς πρέπει να δρά και πώς πρέπει να αγαπά. Μαθαίνει να ζει κατά τον του Χριστού τρόπον και μαθαίνει πολιτείαν την κατά Χριστόν. Μαθαίνει να πολιτεύεται δηλαδή, να ζει έτσι και να κινείται έτσι όπως θέλει ο Χριστός. Αποκτά ακόμα αυτή την ομοήθεια, την θεοήθεια που λέγαμε, το ήθος του Χριστού και το ήθος των Αγίων, που συνιστά την αυθεντικότερη έκφραση εκκλησιαστικού φρονήματος και ήθους. Αντίθετα, όταν η ζωή του χριστιανού και η καθημερινή δράση του πάψει να είναι προέκταση της λατρείας και πάψει να πηγάζει από το φρόνημά της, τότε γίνεται δίψυχος, όπως μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην καθολική επιστολή του. Δίψυχος, ακατάστατος εν πάσες τεσοδείς αυτού. Όταν θεωρεί δηλαδή ότι η υπόλοιπη ζωή του, η επαγγελματική, η οικογενειακή, η πολιτική, η οποιαδήποτε ζωή του, οποιοδήποτε τομέα της ζωής του, είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος από τη λειτουργική ζωή και ότι έξω από τον ναό μπορεί να έχει ένα άλλο φρόνημα και έναν άλλο τρόπο ζωής ή να χρησιμοποιεί άλλα μέσα και να επιδιώκει άλλους σκοπούς, τότε και η λατρεία του αποβαίνει μια απλή τυπικότητα. Αυτό θα πει ριτουαλισμός, χωρίς περιεχόμενο και χωρίς ζωή. Ακόμα και όταν η λειτουργία θεωρείται ως λατρευτική ευκαιρία, ακούμε πολλούς χριστιανούς έτσι πάμε σε μια λατρευτική ευκαιρία ή ως μέσο για ενδυνάμωση, για δράση, για το έργο κτλ. Αποκαλύπτεται έλλειψη του πραγματικού νοήματος και αδυναμία αποκτήσεως της καθολικής οράσεως και της πνευματικής αισθήσεως,
της πίστεως και του ήθους που εκφράζονται σε αυτήν.

0: Απλά σας το λέω. Η λατρεία δεν είναι μέσον. Η λατρεία είναι στάση ζωής. Είναι τρόπος υπάρξεως του ανθρώπου. Το πραγματικό νόημα των μυστηρίων, με καρδιά του στη Θεία Ευχαριστία, είναι η απόκτηση του γνήσιου λειτουργικού ήθους. Έτσι η Εκκλησία παρέχει στον άνθρωπο τελικά δυνατότητα με το Θεό. Και αυτή η δυνατότητα και η κοινωνία με το Θεό υπάρχει μετά την ενσάρκωση του Χριστού ως πραγματικότητα πια, ως θεανθρώπινο σώμα και πλήρωμα, πλήρωμα του Χριστού και ως χώρος της εμπνεύματη και αληθεία λατρείας. Με αυτήν η πιστή αυξανόμαστε στην πίστη και προαγόμαστε στο ήθος, αγωνιζόμενοι να φτάσουμε αυτό που μας λέει ο Απόστολος Παύλος εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όμως η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές, και θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
10: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
11: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
12: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
13: Ώρα Ελλάδος 12.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Εύχομαι η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας, να σας καταρδεύει τις καρδιές, να σας ανακουφίζει τον πόνο, να σας αγιάζει και να σας φωτίζει πάντοτε. Συνεχίζω με το θέμα μας στα χνάρια της διαφθοράς. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Δεν αμφισβητώ την ακόρεστη ανθρώπινη δίψα για αναβάθμιση της σημερινής ποιότητας ζωής. Ποιος τολμάει να αμφισβητήσει τη δίψα και τον καημό, όταν διακριβώνει γύρω του ελληματικό το ήθος και χυδαία την πρακτική. Όταν αναμετριέται σε κάθε του βήμα, μα σε κάθε του βήμα, με τη στιγνή διαφθορά και με την απαξίωση της προσωπικότητος. Όταν βιώνει στο πετσί του τον καυτό ανταγωνισμό και την αδίστακτη εκμετάλλευση. Όταν ρουφάει και αποθηκεύει στην ψυχή του το δηλητήριο της μελαγχολίας και εθίζεται να αποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με το πικρό παράπονο της αφόρητης μόνωσης. Ποιος σε τούτη την προβληματική εποχή βρίσκει το κουράγιο να κομπάζει και να ισχυρίζεται πως το ποτήρι που εγγίζει στα χείλη του είναι ο χρυσός κρατήρας της ανθρωπιστικής αναβάθμισης, της εκμοντερνιστικής απελευθέρωσης από τα ταμπού των δουλικών προλήψεων του παρελθόντος και της άρρητης πεπληρωμένης ευτυχίας. Ποιος νιώθει ικανός και άνετος να τραγουδήσει τον πολιτισμό μας και τον ανθρωπισμό μας όταν τα δικά του όνειρα φτερά σπασμένα τα μετράει κατάχαμα και όταν τα θύματα και τα αίματα που καταστρώνει στο διάβα του η περιφρόνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η πάλη των τάξεων όπως λένε, η χρεοκοπία των κοινωνικών συστημάτων και των οικουμενικών προγραμμάτων και η ακατανίκητη ηγεμονία της διαφθοράς καταντούν εφιάλτες. Φίλοι και φίλες, δεν θα επιχειρήσω λιτάνευση θρήνου στη μακρότατη και πολυκύμαντη εξελικτική πορεία που αναβάθμισε την ευμάρεια και υποβάθμισε το ανθρώπινο πρόσωπο. Επιτρέψατε μου να καταθέσω με βάρος ψυχής βέβαια λίτη απεικόνηση της πραγματικότητας που ταλανίζει τις μοντέρνες κοινωνίες μας και προδίδει την ανθρωπιά μας. Τα συνθήματα όπως διατυπώθηκαν και τα γεγονότα όπως μεθοδεύτηκαν υπερφόρτωσαν την αγορά των αξιών με πλαστές διαφημίσεις. Αλλά μέσα στην πλεισμονή των πλαστών ονείρων και των αναξιόπιστων υποσχέσεων έκρυψαν και αφάνισαν τον μοναδικά ατίμητο πλούτο, τα χαρίσματα και τις εμπειρίες του Πνεύματος του Αγίου, του Παρακλήτου, του Αγαθού, που γεμίζουν την καρδιά και νοηματίζουν τον μόχθο. Έσυραν το ληστεμένο ανθρώπινο πρόσωπο νομοτελειακά σε μειωτική και δεσμευτική στράτευση στο γήπεδο του εξαντλητικού μόχθου και στα συμφέροντα της τυραννικής άρχουσας τάξης. Το μεταποίησαν σε τυπικό άψυχο εξάρτημα της κολοσιαίας παραγωγικής μηχανής και το αέσπρωξαν στη χωάνη της αδίστακτης εκμετάλλευσης. Η σοφή εγκέφαλη των αιώνων του άθεου ουμανισμού και οι σκοτεινοί εκμεταλλευτές της αγωνίας και της πίκρας των καταπιεσμένων λαϊκών μαζών αναρριχήθηκαν στις εξέδρες της εξουσίας και σάλπισαν πως θα παλέψουν σκληρά για να αλλάξουν το σύστημα. Θα απελευθερώσουν τις δυνάμεις των καταπιεσμένων, θα μοιράσουν ισότιμα και ισόποσα τον υλικό πλούτο, θα αναδείξουν κοινό αγαθό την ευμάρεια, θα ανεβάσουν τον πύχη του πολιτισμού. Από την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης ήσαμε σήμερα. Τα συνθήματα αυτά καταπλημμύρισαν τον πλανήτη, φούσκωσαν τα μπαλόνια των προσδοκιών, χρωμάτισαν τον ορίζοντα με συναρπαστικές ελπίδες και στη συνέχεια διαλύθηκαν και άφησαν κυρίαρχο το σκοτάδι. Καθώς γκρεμίστηκε το τείχος του Έσχου στο Ανατολικό Βερολίνο, πέρασαν αυτά τα φρικτά, πέτρινα, σκληρά χρόνια των 70 ετών αθεϊστικού περιπέγματος στη Σοβιετική Ένωση με το ιδεολόγημα του δήθεν υπαρκτού σοσιαλισμού που άφησε πίσω του εκατόμβες θυμάτων, 50 μόνο τα εκατομμύρια των πιστών που έχησαν το αίμα τους για την πίστη στην αληθινή και μοναδική και πραγματική και ουσιαστική ανθρώπινη αλήθεια, την Θεία Αποκάλυψη, την Αποκάλυψη του Αιωνίου Θεού. Οι μεγιστάνες του πλούτου, φίλοι και φίλες, έγιναν πλουσιότεροι. Οι ρακένδυτοι και πεινασμένοι έμειναν να περιφέρουν τη φτώχεια τους και το ασκή των δακρύων τους. Οι νέοι να πυροδοτούν την οργή τους και τα γκαζάκια τους. Οι όριμοι να επενδύουν με απαξιωτικά σχόλια στην εκφυλισμένη ποιότητα της ζωής. Και το σύνολο των εκδηλώσεων που σχηματοποιεί την πολιτιστική εικόνα του αιώνα μας, του 21ου αιώνα πια, ένα απελπιστικά σκοτεινό συνοθήλευμα και μία απάτη ενός ψευδοδικαιωματισμού που ανέχεται την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας, την παράχρηση της ανθρώπινης ανθρωπολογίας και των σωματικών οργάνων, την κατασκευή ενός ψευδούς ανυπάρκτου ανθρώπου με κάποια ανύπαρκτα και ασύνδετα με την ανθρώπινη φύση δήθεν ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω πως δεν θα διαφωνήσετε με την εκτίμησή μου αυτή και πολύ περισσότερο δεν θα εξακολουθήσετε να στηρίζετε την άποψη πως η αλλαγή του συστήματος ανακόπτει το τσουνάμι της διαφθοράς, αναπροσανατολίζει τον άνθρωπο και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του. Απόδειξη ήταν εκείνες οι ντάτσες και η νομεκλατούρα των δήθεν σοσιαλιστικών χωρών. Η τρέχουσα απογοητευτική εμπειρία είναι πως όλες οι πολιτικές ιδεολογίες και όλα τα οικονομικά συστήματα που προβλήθηκαν και κυριάρχησαν κατά τους αιώνες των μεγάλων αλλαγών ως δήθεν ανανεωτικά και εξυγχρονιστικά, αντί να εξαλείψουν τη διαφθορά, την έθρεψαν και τη διόγκωσαν και την ανάδειξαν ακατανίκητη μάστιγα. Την έκαναν σχήμα ζωής και σημαία αγώνα. Και γιατί όχι, ερωτώ γιατί όχι. Αν με πείσετε ότι πρόκειται σε 10, 20, 30, 40, θέλετε 50 χρόνια να πεθάνω και να εκμηδενιστώ, πέστε μου το λόγο γιατί πρέπει να είμαι ηθικός και έντιμος, φιλάνθρωπος, φιλαλήθης, όσιος, αληθινός, δίκαιος. Γιατί όλα αυτά? Αν δεν υπάρχει τίποτα, αν προέρχομαι από το μηδέν και πηγαίνω στο τίποτα, ποιο είναι το νόημα της ζωής? Γιατί να ζω? Τι σημαίνει δίκαιο? Τι σημαίνει ηθική? Αυτές είναι ανούσιες. Ή να πω κάτι πολύ πιο τραγικό, είναι ηλίθιες ιδέες. Ο άνθρωπος, αν δεν έχει ψυχή αθάνατη, αν δεν πρόκειται να αποδώσει λόγων για τις πράξεις του, αν δεν υπάρχει μεταφυσική των πράξεων, τότε πρέπει να είναι ένα αρπακτικό, ένα όρνιο που ορμάει και ειδονίζεται και κατατρώει τις σάρκες και ό,τι βρει μπροστά του. Αυτό πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Γιατί, τι φεδρό γεγονός η λεγόμενη κοινωνική ηθική και όλα αυτά τα φιλοσοφικά και άλλα φλιναθήματα χωρίς την ουσία της ζωής που είναι ο αιώνιος και πανακύρατος Θεός. Εάν από τον άνθρωπο αφαιρέσεις τη μεταφυσική του, τότε τον εντάσσεις μέσα σε μια τραγική, άλογη, ασυνείδητη, φεδρή αλυσίδα εξέλιξης από το πρωτόζωο στο ερπετό και από το ερπετό στο ανθρωποειδές. Αυτό είναι ο άνθρωπος, ένα χώμα και μια λάσπη. Και πόσοι τραγικοί είναι άνθρωποι μας που επικαλούνται όλες αυτές τις φεδρότητες και τραγικότητες. Ομνίουν στον εαυτόν τους λένε, δηλαδή σε τι ομνίουν. Και επικαλούνται τιμή και συνείδηση, μα αυτά είναι μεταφυσικές έννοιες, πνευματικής υφής. Εάν πιστεύουν ότι είναι μια τυχαία συνάρμωση κυτάρων, νερό και κάποια εχνοστοιχεία και τίποτα άλλο, τότε από πού πηγάζει αυτός ο πόθος της δικαιοσύνης? Από πού πηγάζει το συνέστημα, η αυτεξουσία βούλησης, η ανατροπή όλων των κακεκτύπων του βίου, το πάθος για ελευθερία, για αξιοπρέπεια, για αλήθεια? Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, όλοι εμφανίζονται στα δημόσια πολιτικά και δημοσιογραφικά βήματα έτοιμοι να καταγγείλουν και να κατακερευνώσουν τη διαφθορά που την εντοπίζουν στα πρόσωπα και στα συστήματα της αντίπαλης όμως πτέρυγας. Προσέξτε το, της αντίπαλης πτέρυγας. Και όλοι υποσκάπτουν την ακαιρεότητα της συνειδησιακής ευαισθησίας, προδίδουν τις επαγγελίες τους και δουλεύουν ασταμάτητα και αδιάντροπα, θα έλεγα, τις μηχανές της πολύπλοκης διαφθοράς. Αυτό είναι το ζωφερό κλίμα. Το κυρίαρχο στη μετανεωτερική, στην καθυπόθεση εξευγενισμένη και εν τη πράξη εξαγριωμένη εποχή μας. Και αυτό το κλίμα, συνειδητά ή ασυναίσθητα, το κλειδωτούμε στη νέα γενιά, στα παιδιά μας, στις ορθρινές δροσοσταλίδες της ζωής. Ως όραμα και ως εμπειρία. Εκείνοι το αντιμάχονται, αλλά ταυτόχρονα το αντιγράφουν. Μας κρίνουν ανέντιμους και ανάξιους κυβερνήσεις του πολιτιστικού άρματος, αλλά συνεχίζουν την αρρωστημένη και απαξιωτική πρακτική μας. Χωρίς Θεό, είπε ο Ντοστογεύσκη, όλα επιτρέπονται. Και εγώ ταπεινώς ερωτώ, και γιατί να μην επιτρέπονται, μπορεί κάποιος να απαντήσει. Κραυγάζουν λοιπόν στους δρόμους συνθήματα ενάντια στην πανόλη της διαφθοράς, αλλά υιοθετούν πρακτικές και απαξιώνουν το ανθρώπινο πρόσωπο και εκβαρβαρίζουν τον πολιτισμό. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η διασπορά της κοινωνικής πανόλης της διαφθοράς έχει πάρει διαστάσεις που κλονίζουν στη θέμελα την εγκυρότητα των θεσμών και την αξιοπρέπεια των προσώπων. Η κατακραυγή, γενικευμένη, φωτογραφίζει πρόσωπα, ενοχοποιεί κοινότητες, αμαυρώνει πολιτιστικά σχήματα, στιγματίζει εποχές. Αποτέλεσμα, μέσα στον οργασμό ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής δεξιότητας, η στυρπνότητα του ανθρωπίνου προσώπου, του δημιουργού του πολιτιστικού αριστουργήματος, να οξυδώνεται και η αξιοπρέπειά του να υποβαθμίζεται και ο δείκτης της πνευματικής του ανάπτυξης να μην αποκολλάται από τη μηδενική στάθμη. Κάνει εντύπωση βέβαια και προβληματίζει ανησυχητικά και τον επιπόλαιο σχολιαστή του καναπέ και τον βαθύτερα προβληματισμένο μαχητή της καθημερινότητας και συχνά θύμα των δολοπλοκιών και των τεχνασμάτων της διεφθαρμένης μαφίας. Το γεγονός ότι η καταφορά όλων μας και οι μύδροι που εκτοξεύουμε ενάντια στο φαινόμενο και στην πρακτική της διαφθοράς δεν συνακολουθούνται από σοβαρές και υπεύθυνες αναλύσεις. Από εντοπισμό των πραγματικών αιτίων, από σχεδιασμούς αναβάθμισης του προσώπου και αποτελεσματικού φρεναρίσματος της διαφθοράς. Πλούσια υπερφορτωμένη ή οργισμένη λεκτική φαρέτρα. Πυκνή η μανιακή σκόπευση ενάντια στους κατεργαραίους και της μέρας και της νύχτας. Ανύπαρκτες ωστόσο οι προσεκτικές και διακριτικές διαγνώσεις της επιδημικής εξαθλίωσης. Ανύπαρκτες και ούτε καν ως ερεθίσματα, χρέους, οι συνταγές θεραπείας. Το φαινόμενο τρέχει, η γκρίνια συνακολουθεί. Τα νοσηρά περιστατικά περνούν στις μηχανές της λαϊκής ενημέρωσης. Γνωστοποιούνται ευρύτατα. Μεταδίδονται και αναμεταδίδονται από τα ανοιχτά τηλεοπτικά παράθυρα και από τους πηχιαίους τίτλους των εντύπων μας και από τις ιστοσελίδες του διαδικτύου μας. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Από τον ασυνείδητο αλλά έμπειρο μάστορα της διαφθοράς περνάει τέχνη και όλα τα μυστικά της στο χθεσινό αντιρρησία και σημερινό νοσταλγό και ζηλωτή μαθητή της διεφθαρμένης ευημερίας. Πριν λίγο καιρό διάβασα ένα δημοσίευμα που βρήκε την τόλμη να δώσει οδηγίες μαχητικής αντιμετώπισης της εκτροπής και συνταγές ανασταλτικές της περαιτέρω προώθησης της κοινωνικής λίμωξης. Και αντί να παρηγορηθώ, σας το λέω ειλικρινά, και να νιώσω ενισχυμένη την ελπίδα μου, έμεινα εμβρόντιτος. Ο σοφός ενημερωτής και διαμορφωτής κοινής γνώμης στο χαρτοφύλακά του μια και μόνη συνταγή που την θεωρούσε επίκαιρη και δυναμική. Ισχυριζόταν ότι το κράτος πρέπει να θεσπίσει και να οργανώσει πλήρες δίκτυο ελεγκτικών μηχανισμών και να τους διαμοιράσει σε όλα τα διαμερίσματα και σε όλους τους οργανισμούς της χώρας. Διαχειρίσει και τις δαπάνες και να επιβάλλουν βαρύτερες κυρώσεις σε εκείνους που εγκρυπτό και παραβίστο χώνουν τις χερούκλες τους στο δημόσιο κορβανά ή στις τσέπες των διπλανών τους και ξανεμίζουν τα παχιά ή αδύναμα ευρήματα. Στάθηκα μελετώντας το δημοσίευμα και αλέθοντας στο μυαλό μου το φορτίο των λογισμών μου. Ο επικαιροποιημένος δημοσιογράφος είχε κάνει μια πρώτη εξωπραγματική εκτίμηση. Περιόρισε και εντόπισε το νόσημα του διαφθοράς στον οσφισμό ή στην προκλητική ληστεία του χρήματος. Άλλη έκφραση και άλλο σύμπτωμα της διαφθοράς δεν βρήκε. Τη ροή των οραμάτων στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα τη βρήκε ομαλή και τις συμπεριφορές άψογες. Εδώ θεσμοθετούμε την λεγόμενη διαφορετικότητα, δηλαδή την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας, ανέσχυντα και χωρίς καμία μα καμία συστολή. Δεν διαπίστωσε λοιπόν πουθενά αλλού μικρόβια ή καρκινώματα διαφθοράς και δεν δαπάνησε χρόνο ούτε κόπο να τα περιγράψει και να τα ψέξει και το δεύτερο ατόπιμά του. Πίστεψε πως είναι δυνατόν να διαφυλάξει τη διαχειριστική αξιοπρέπεια και να κλείσει αρνητικά τις τρύπες της διαφθοράς, αν σε κάθε βήμα στηθούν τα κιόσκια των ελεγκτών και αν η κάθε δοσοληψία μικρή ή κολοσιαία περνάει από την κρυσάρα του εφόρου ή του εισαγγελέα. Δεν πήρε, φαίνεται, είδηση ο αγαπητός μας φίλος ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες υπάρχουν και λειτουργούν, αλλά δεν βρίσκεται ο σοβαρός και αδιάφθορος παράγοντας της διάδοχης ανώτερης υπηρεσίας που θα παρακολουθήσει και θα ελέγξει τους ελεγκτές και ακόμη ανώτερος που θα επικυρώσει ή θα ακυρώσει τις πράξεις του προηγουμένου ελέγχου. Το αίτημα του ελέγχου παραπέμπει σε έναν ατέρμονα κοχλία που όσο τον γυρίζεις τόσο σου κρύβει την άκρη του. Παράδειγμα από την πρόσφατη δυστυχώς ιστορική εμπειρία, οι μυστικές αστυνομίες, τα γκουλάγκ, τα ψυχιατρία του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Σε τι κατέτειναν όλα αυτά, τι επέτυχαν? Να γκρεμιστεί σαν χάρτινος πύργος. Θα βρούμε άραγε ποτέ την υφαλιότητα, την τόλμη της αντικειμενικής έρευνας και το θάρρος της ομολογίας να σκύψουμε, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς προσχηματισμένες εκδοχές, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στους άγνωστους χώρους του είναι μας, για να ψάξουμε πως εκεί σκάνε οι μολυσμένες πηγές της προσωπικής μας διαφθοράς. Μήπως πριν ξεχυθούν στην αγοραία σύγχυση οι επίμεμπτες και ασίγνωστες κοιλίδες της διαφθοράς μας έχουν καταμολύνει το λογισμό μας, την καρδιά μας, το σώμα μας και ολόκληρη την ύπαρξή μας? Αυτή την έρευνα, επιτρέψατε μου, τη βρίσκω εντελώς ξένη και εντελώς ανεπίκαιρη για τον άνθρωπο της εποχής μας, για την ύπαρξη που αρνείται και προδίδει αυτοθέλητα και πεισματικά την ίδια του την ύπαρξη και πιστεύει μονάχα στην ύλη και στα παράγωγά της. Φίλοι και φίλες, θα ήθελα να σας πω με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό ότι η μάστιγα της διαφθοράς αναπτύσσεται μέσα στο σκοτεινό θάλαμο του άθεου ουμανισμού. Και οι άνθρωποι του άθεου ουμανισμού δεν βυθομετρούν τη διαφθορά ως έκπτωση και αλωτρίωση της ύπαρξης, ως απώλεια του προσωπικού ψυχικού θησαυρού που μεταλλάσσει το λογισμό, το αίσθημα και την πράξη, που αφαιρεί το κάλος από την προσωπικότητα και την εκτρέπει στο καθολικό εκβαρβαρισμό. Χωρίς να μελετήσουν τα γεγονότα σε βάθος και πλάτος, σταθμίζουν τη διαφθορά μόνο ως τυχαίο ή ως αναπόφευκτο σύνδρομο του ενός ή του άλλου τρέχοντος κοινωνικού συστήματος και την εξειδικεύουν ως σύμπτωμα της ακόρεστης δίψας για πλούτο και για ευμάρεια, που κάνει τον άνθρωπο να καταχράται την εξουσία του και το λειτουργήμά του και να κλέβει το ψωμί και τη χαρά των διπλανών του. Θα μπορούσα και θα το κάνω να καταστρώσω μπροστά σας τον άλλο κώδικα ερμηνείας, τον αμύθιτο θησαυρό της καινοδιαθηκικής αποκάλυψης και των πατερικών διδαχών, που επισημαίνουν τη βαθιά υπαρξιακή αλλίωση που επισυμβαίνει στον άνθρωπο όταν στενέψει τον ορίζοντα των οραμάτων του και όταν αναδείξει αποκλειστικό στόχο ζωής και μοναδικό θησαύρισμα ευτυχίας τον ατέρμονα αγώνα για επαύξηση και για εξειδίκευση της ευμάρειας. Αυτό το σοβαρό και μεγάλο θέμα επιφυλάσσομαι να σας το παρουσιάσω εν καιρό. Για την ώρα θα καλέσω τους φίλους και φίλες που με ακούνε αυτή τη στιγμή σε μια παράλληλη μελέτη και αυτούς που βλέπουν την ανέλυξη της ύπαρξής τους με οδηγό και εμπνευστή την αποκάλυψη του Θεού, τη διδαχή και την εμπειρία της Εκκλησίας μας, αλλά και αυτούς που απομονώνουν τον ουρανό και τις βαθιές στερεωμένες λαχτάρες της ψυχής και απλώνουν σημαία αγώνα με ενδείξεις μόνο την απόκτηση της ύλης και της ευμάρειας. Θεμελιακός στόχος τους είναι να κάνουν δικό τους θησαύρισματα πολλαπλά, δωρήματα της σύγχρονης τεχνολογίας και της απολαύσης της άκρατης υλοκρατίας. Φίλοι και φίλες, ζητώ από όλους σας να γυρίσετε τα φύλλα της ιστορίας στα οράματα των αρχαίων προγόνων μας, σε εκτιμήσεις τους και στις αναζητήσεις τους. Αν κάνετε μια τέτοια στροφή θα ανακαλύψετε πως πολλοί από αυτούς βρίσκουν τη δύναμη να θεμελιώνουν άλλες αρχές με βασική αντιδιαστολή και διαφορετικό νοηματισμό των όρων καλού και ωραίου. Εμείς με την ενοιολογική παινία μας, με την αυτομόλυσή μας στις δομές, στα οράματα και στην εξαλωσύνη της άκρατης μοντέρνας υλοφροσύνης και της τρελής ευμάρειας, δεν έχουμε την ικανότητα και την ευχέρεια, ούτε ίσως και το χρόνο να ψάξουμε την ιστορία, τους πνευματικούς προβληματισμούς των προγόνων μας και την ενοιολογική απόχρηση των όρων που επιστράτευσαν για να προσδιορίσουν τις πεποιθήσεις τους και τις αναζητήσεις τους. Οι σύγχρονοι, όταν συναντάμε τις δύο αυτές λέξεις, τις ταυτίζομαι. Θεωρούμε ότι επισημαίνουν ίσως σε διάταξη έμφαση στην εξωτερική ομορφιά. Καλός και ωραίος για μας είναι εκείνος που έχει πρικιστεί από τη φύση, από τη γονική κληρονομικότητα με τα προσόντα της ομορφιάς και την ικανότητα να σαγηνεύει το στενό ή το ευρύ περιβάλλον του. Για να χρησιμοποιήσουμε το σημερινό γλωσσάριο, είναι αυτός που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του μοντερνισμού, αυτός που αποτελεί εκτύπωμα και υπόδειγμα του τιτλοφορεμένου απελευθερωμένου ατόμου, του υποκειμένου όμως αδιαμαρτύρητα στον καταναλωτισμό και στρατευμένου στην συνθηματολογία της αθεΐας. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, οι πρόγονοί μας ευαίσθητοι στις ανθρωπολογικές αναζητήσεις τους και προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους σηματοδοτούσαν με άλλο νόημα τη λέξη ωραίος και με άλλη τη λέξη καλός. Ωραιότητα ήταν η εξωτερική ομορφιά, η αρμονία και η λάμψη που εντυπωσίαζαν και επιβάλλονταν, όπως εντυπωσιάζει και διεγείρει το άνθος του αγρού ή τα γαλήνεμένα νερά μιας πεντακάθαρης λίμνης. Κάλος για τον αρχαίο Έλληνα ήταν η καλλιέργεια της ψυχής, η ποιότητα του ήθους, η αρετή και η ευγένεια, η ανδρεία και η μητριοφροσύνη, το πολυπίκυλο θησάυμα του έσω ανθρώπου που αντανακλούσε στο βλέμμα και στο λόγο, στα οράματα και συμπεριφορές και τον έκανε σεβάσμιο και αγαπητό στο στενό και το ευρύ περιβάλλον του. Η διάκριση αυτή έχει λησμονηθεί σήμερα. Την ξεχάσαμε, την θάψαμε εμείς οι απογονοί τους που κρατάμε και περιφέρουμε τον πλαστό τίτλο της διάδοχης γενεάς και έχουμε αποκηρύξει την καλλιέργεια της ψυχής τους και τις διακριτικές αποτιμήσεις που έκαναν στα οράματα και στα αθλήματα του βίου. Για τον σύγχρονο άνθρωπο, καλό και ωραίο είναι το εμπόρευμα που έρχεται από τον ντόπιο ή το διεθνοποιημένο οίκο του μοντερνισμού, που έχει κρυφή ταυτότητα, μυστικό κώδικα, επιδιώξεων και πλαστή διαφήμιση. Καλό και συναρπαστικό είναι το ιδεολόγημα της δίθεν απελευθέρωσης και του δίθεν απεριόριστου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των λεγόμενων βέβαια. Η ασυδοσία του καταναλωτισμού, της σάρκας και της ύλης και η αυταπαράδοση στις ατέλειωτες και ακόρεστες απαιτήσεις της σαρκός. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Φάγομεν και πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν. Ο επικούριος ύμνος που καταγράφει ο Θείος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο, στον 32ο στίχο. Αυτή η θεώρηση και αυτή η πρακτική, φίλοι και φίλες, θολώνουν την ψυχή, πνίγουν τα οράματα και εμπλέκουν την ύπαρξη στο δίχτυ της πεζότητας και της κατάθλιψης. Ατέλειωτη η αλυσίδα των ερωτημάτων και δυσέβρετη η πιστική απόκριση όταν το θέμα που ερεθίζει το ερευνητικό δαιμόνιο και διαγείρει τη θύελα της ανταπαράθεσης είναι η πλεισμονή της διαφθοράς που εκβαρβαρίζει το κοινό γήπεδο των αγώνων μας και εκμηδενίζει τον πολιτισμό μας. Τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης μας συστηματοποιούν και πολλαπλασιάζουν τις έρευνές τους. Σε έκταση χώρου, αλλά όχι σε βάθος αιτίων, ψάχνουν και ανακαλύπτουν τα κρυσφύγετα και τις δραστηριότητες των κυκλωμάτων της διαφθοράς. Τα φωτογραφίζουν και τα προβάλλουν και υψώνουν εμφαντικά τους τόνους της διαμαρτυρίας τους και της μομφής τους. Εμείς όλοι, παρατηρητές ή θύματα, δεν αντλούμε από τον όγκο των επικριτικών δημοσιευμάτων σφαιρική ενημέρωση. Διαβάζοντας ή ακούγοντας, περνάμε στη χαοτική σύγχυση. Νιώθουμε να σκοτίζεται απογοητευτικά ο προσωπικός μας ορίζοντας και να θολώνει απ' άκρη σ' άκρη το σύγχρονο πλαίσιο της ιστορικής μας ανέλυξης. Εκείνο που δεν διευκρινίζεται, φίλοι και φίλες, μέσα στην οχλοβοή και μέσα στην κατακραυγή, αλλά διαφυλάσσεται κάτω από τον πέπλο μιας ύποπτης σιωπής, είναι η παθογένεια του φαινομένου της σύγχρονης διαφθοράς. Τα αίτια που την προκαλούν, η έκταση της ζημιογόνου δράσης της, ο βαθμός αλλίωσης και αλλοτρίωσης που υφίσταται η διαφθαρμένη ανθρώπινη ύπαρξη, οι διεργασίες που συντελούνται στα μυστικά σπήλαια της ψυχής και την κάνουν να αποστρέφεται τη δεοντολογία και την πρακτική της αξιοπρέπειας και της ηθικής και να κατακυριεύεται από τη μανιακή δίψα για μετοχή στα αγαθά της ραγδαίας ανάπτυξης και σταδιακά ίσως και ασυναίσθητα στα οράματα και στις μεθοδεύσεις της διεφθαρμένης συνείδησης. Ο καθημερινός τύπος και τα ανοιχτά παράθυρα της ενημέρωσης ή ορθότερα της πλήσης των εγκεφάλων μας ανακαλύπτουν τη διαφθορά μόνο στον τομέα της διακίνησης του υλικού πλούτου. Τους διαγείρουν και τους εξοργίζουν τα μακροβούτια που αποτολμούν οι διαχειριστές της κοσμικής εξουσίας στα αφύλακτα κρατικά ταμεία. Οι μίζες που προσφέρονται, εισπράττονται εντελώς μυστικά δίχως να αφήνουν πίσω τους την παραμικρή υποψία. Τα μπόνους που τα απολαμβάνουν οι ευφυείς και δεν τα χαίρονται μηδέ στον ύπνο τους οι αφελείς, καταθέτες του μόχθου και του ιδρώτα. Το μαύρο χρήμα που εκβράζεται από την άγνωστη πηγή διακινείται μυστηριωδώς απόκριφες διόδους και καταλήγει στα χέρια ένοχων και λερωμένων ανθρώπων. Η προώθηση του χθεσινού απένταρου στο κλαμπ τσαμίθι της κλειδής και της εξωφρενικότητας των εμπνεύσεων. Έξω από το κύκλωμα της χρηματικής δοσοληψίας δεν ανακαλύπτουν διαφθορά οι σύγχρονοι σχεδιαστές ή επικριτές της επικαιρότητας. Στους άλλους τομείς και στις άλλες διασυνδέσεις, όποια ανομαλία και παραδοξότητα και αν επισυμβεί, την αμνηστεύουν, την εντάσσουν στα ατομικά δικαιώματα της ελεύθερης προσωπικότητας, σε επιλογές και στην πρακτική που κανένας δεν έχει το ελεύθερο να τα αγγίξει απαξιωτικά και να πλήξει το κοινωνικό ή το επαγγελματικό προφίλ του συγκεκριμένου ατόμου. Άλλωστε υπάρχει και ο περίφημος αντιρατσιστικός, όπως λέγεται, νόμος. Το ζήγισμα και η χρέωση μιας πράξης στο κατάστοιχο της διαφθοράς κρίνεται ως υπέρβαση δικαιώματος ή ως αναχρονιστική αναδίπλωση στις πρακτικές της υπανάπτυξης της σκοτεινής περιόδου του Μεσαίωνα. Φίλοι και φίλες, συνειδησιακά ενοχλημένος, δεν μπορώ να στηρίξω αυτή την άποψη. Εισάγει έναν επικίνδυνο διχασμό του προσώπου και μια αδικαίωτη διπολικότητα. Ο άνθρωπος που ακροβατεί στα σκοτάδια και νοσφίζεται τον υλικό πουλί το κάνει πράξη άτιμη και επιτιμάτως διεφθαρμένος. Ο διπλανός του που κάνει σημαία την αναξιοπρέπεια, που αυτοπαραδίδεται στην κρεπάλη και διαφημίζει την αλωτρίωση και την ευτέλεια και την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας ως δήθεν πολιτιστική ανανέωση και αναβάθμιση, δεν ταυτοποιεί με την πράξη και όχι με το λόγο τη διαφθορά και δεν καταντάει μόλισμα επικίνδυνο για ολόκληρη την κοινωνία. Αντί άλλου επιχειρήματος θα επικαλεστώ ένα αρκετά πρόσφατο δημοσίευμα. Ο αρθρογράφος, δίχως να ψέγει, εμφάνιζε εντελώς χρονογραφικά τις τάσεις που απορροφούν σήμερα την ακμή των νέων ανθρώπων και στοιχειοθετούν τα εξυγχρονισμένα οράματά τους και τους στόχους των αγώνων τους. Έγραφε λοιπόν ότι τρία είναι τα ανοίγματα που ερεθίζουν τους νέους και τους κλέβουν τη ζωντάνια: το σεξ, τα ναρκωτικά και η βία. Θέλετε γιατί τους έχουν απογοητεύσει οι προγενέστεροι τους αθλητές του βίου? Θέλετε γιατί η ευμάρεια που τους προσφέρθηκε είναι και είχε σαν επακόλουθο τον κορεσμό και την αηδία? Αφέθηκαν στο καινούριο τριπολικό όραμα, στο ελεύθερο και περιόριστο σεξ, στις μυθικές περιπλανήσεις των ναρκωτικών και στην επίδειξη σκληρής και αδάμαστης δύναμης με τις εξορμήσεις της βίας. Το ότι η τριπλή αυτή η αυτοστράτευση των νέων μας είναι σήμερα μια ιστορική πραγματικότητα, δεν πιστεύω πως θα βρεθεί άνθρωπος να το αμφισβητήσει. Αν ωστόσο η τριεδρική αυτή εξόρμηση λειτουργεί μόνο ως άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης στα ποικίλα ενδεχόμενα, ή αν βιώνεται και ως ολίσθημα στις χωματερές της διαφθοράς, αυτό πιστεύω πως αποτελεί πρόβλημα που κανένας μας δεν δικαιούται να αγνοήσει. Το γεγονός ότι οι βιομηχανίες του σεξ σε παγκόσμια κλίμακα έχουν μεγαλύτερο τζίρο από τις βιομηχανίες των οπλικών συστημάτων αποτελεί πιστήριο ότι η σεξουαλική λειτουργία από προνόμιο ενταγμένο στην καθολική ορίμανση της προσωπικότητος, από πρόκληση και πρόσκληση να γίνουμε συνδημιουργοί με τον Πανάγιον Θεόν, από υποταγμένο στους νόμους του αυτοσεβασμού και της διακριτικής εκτίμησης του άλλου προσώπου, κατάντησε στοιχείο βαριάς εκμετάλλευσης από τους αδίστακτους προπαγανδιστές και διαφημιστές του εκχυδαϊσμού του. Όσο για την ασυγκράτητη διασπορά των ναρκωτικών, πώς να πιστέψει κανείς και να αποδεχθεί ότι εντάσσεται στην ομοτέλεια της ελευθερίας του προσώπου? Όταν τα καρτέλ των ναρκωτικών οργιάζουν και όταν τα τραγικά θύματα χάνουν την προσωπικότητά τους και κρατούν ανελεύθερα εξαρτήματα των ασίδωτων εμπόρων του θανάτου, πώς να μην φωνάξει και να μην κραυγάσει ότι η διαφθορά πλημμύρισε τον κοινωνικό μας χώρο και έπνιξε τις υπάρξεις μας? Και για το τρίτο μοντέρνο άθλημα της νεολαίας μας, για τη διαφθορά και την έξαρση της βίας, θα ήταν παράτολμη πρωτοβουλία η επιχείρηση εξαίρεσής του από τη δέσμη της διαφθοράς και ο χαρακτηρισμός του ως εποχιακού ξεσπάσματος οργής εξαιτίας της κατάρρευσης της οικονομίας ή εξαιτίας των λαθών και των ανατοπιμάτων της κατεστημένης εξουσίας. Η διαφθορά έχει εξελιχθεί σε πανδημία. Απλώθηκε παντού και καταμόλυνε τα πάντα. Το απίθμενο ψυχικό βάθος ανθρώπινης ύπαρξης, την κάθε στροφή του δρόμου, της προσωπικής μας εναγώνιας και πολύμοχθης πορείας και της κοινής μας ιστορικής διαδρομής. Τα κέντρα μελέτης και ανανέωσης των θεσμών, τα εργαστήρια της τεχνολογικής ανάπτυξης και της εφεύρησης των σχημάτων που μπορούν να προσδέσουν την ανθρώπινη θέληση στα προγράμματα της εκμετάλλευσης. Η διαφθορά έχει γίνει μορφή και ποιότητα της σύγχρονης ζωής που ανεβάζει τα κέρδη και κατεβάζει τον άνθρωπο στο λάκκο του εκφυλισμού και της ανυποληψίας. Φίλοι και φίλες, Σας καλώ και σας παρακαλώ όλους να κάνουμε από συμφώνου μια στάση στην κομβική διασταύρωση των προβληματισμών μας. Στη στροφή του ιστορικού μας δρόμου που συναντώνται οι αγχωτικές μας διαγνώσεις για την πανδημία της λιμικής μάστιγας της διαφθοράς και απότομα διχάζονται και αποστασιοποιούνται οι εκτιμήσεις μας για τους παράγοντες που εποάζουν, διασπείρουν και μεγιστοποιούν την κοινωνική πανόλη. Εκεί που συντάσσομαι και συνυπογράφουμε το ομόφωνο πρακτικό της αυθόρμητης κατακραυγής μας, των φοβικών συμπτωμάτων μας και της μελαγχολικής ανατένισής μας το αύριο, και αμέσως μετά βρισκόμαστε ακροβολισμένοι σε σχισματισμούς ιδεολογικής υπαρξιακής αντιπαλότητας. Προσωπικά βέβαια, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, δεν έχω τη διάθεση να επιτεθώ με τον βίο σε κανένα συνοδίτη του βίου που μοχθεί ή σπαράσει πλάι μου. Ούτε στον άθεο που μπορεί να με ακούει αυτή την ώρα τυχαία και να ηλεκτριστεί σε καυτό αντίλογο, ούτε στον οποιοδήποτε μαχητή του κοινωνικού στίβου που κρατάει στο χέρι τη διακριτική σημαία των πολιτικών του προτιμήσεων ή των καθαρών προσωπικών του επιλογών. Τους νιώθω όλους αδελφούς μου, σας το λέω ειλικρινά. Τους απλώνω χειραψία αγάπης και ανοίγω μαζί τους διάλογο γόνιμο, ερευνητικό και αναλυτικό της κακοδαιμονίας που καταθλίβει όλους μας. Φίλοι μου, όσοι πληγώνεστε και υποφέρετε από την ανέλεγκτη διασπορά και διαπλοκή της διαφθοράς, σταθείτε για λίγο ερευνητικοί και στοχαστικοί μπροστά στα δύο εντυπωσιακά και ορμητικά ρεύματα της εποχής μας. Τα ρεύματα που τα άνοιξε ο ανθρωποκεντρικός και εγωκεντρικός προσανατολισμός της άθεης κουλτούρας μας και τα βάθινε ο κρυφός μηχανισμός της πολιτικής και οικονομικής εκμετάλλευσης. Το πρώτο σύνθημα που εκπορεύτηκε από τους επίσημους οικουμενικούς οργανισμούς σε εκοφαντικούς τόνους και με τη συνοδεία βαρύγδουπων πιστικών υπογραμμίσεων είναι ότι η ατομική ελευθερία είναι δικαίωμα προνομιακό και απόλυτο. Δεν υπόκειται και δεν υποτάσσεται σε καμία δέσμευση, ούτε στην υπέρτατη εξουσία του Θεού, του δημιουργού του ανθρώπου, ούτε σε κωδικές διατάξεις συμπεριφορές που θεσμοποιούν τις ανθρώπινες σχέσεις και επιμετρούν ευθύνες για την παραμικρή απόκληση από τα επισήμως ή εθιμικά επικυρωθέντα. Το δεύτερο σύνθημα, όχι λιγότερο εντυπωσιακό, αναρτήθηκε στα κιόσκια της δημοσιότητας. Προβλήθηκε φωτισμένο στα ανοιχτά τηλεοπτικά παράθυρα, καθιερώθηκε στο στίγμα του τεχνολογικού εμπλουτισμού μας και της οικονομικής μας υπερεπάρκειας. Είναι το δικαίωμα απεριόριστης μετοχής στην ιδιοποίηση και στην απόλαυση της ευμάρειας, στην ακόρεστη αύξηση του πλούτου και στην δοκιμή όλων των γεύσεων ευτυχίας που εισάγει η ευρηματικοτάτη καθημερινή διαφήμιση. Τις απολαύσεις που ο χθεσινός άνθρωπος τις χαρακτήριζε και τις βίωνε ως πληρότητα ευτυχίας, τις αντιπαρέρχεται ο σημερινός και τις προσμετράει ως έλλειμμα και τραγική στέρηση. Και αυτές που αποκτάει και απολαμβάνει ο θηρευτής τρέχουσας αναβαθμισμένης ευτυχίας, ικανοποιούν προς στιγμή την ακόρεστη δίψα του, αλλά και μεγιστοποιούν την αγωνία του για την αναζήτηση της επόμενης ποιοτικής προσφοράς. Σε ένα τέτοιο λοιπόν κλίμα κυρίαρχης υλοφροσύνης, απεριόριστης και ανεξέλεγκτης προσωπικής ελευθερίας, δίψας για αλλαγή γεύσεων ευτυχίας και τρελό κυνήγια καινούργια μοτίβα, βρίσκεται απρόσμενη την εξάπλωση του ιού της διαφθοράς και δύσκολη την εξέλιξη του σε πανδημία. Όταν το κάλος της ψυχής, η καλλιέργεια και η αναβάθμιση του ήθους χαρακτηρίζονται οράματα του ξεπερασμένου πια σκοταδισμού, προσανατολισμοί της εποχής που αναζητούσαν την ευτυχία τους στον ουρανό και όχι στη γη, θα αμφισβητήσετε ότι το κενό αυτό καταντάει δίωδος για τα νοσηρά ψυχολογικά σύνδρομα του διογκωμένου ατομισμού και τη δυσόδη μολυσματική πρακτική της διαφθοράς. Η διαφθορά που κατά τις έσχατες μέρες καταπλημμυρίζει τον κοινωνικό μας χώρο δεν είναι τυχαίο σύμπτωμα, φίλοι και φίλες. Είναι απανθρωποποίηση του ανθρώπου. Μεταλλαγή της ατίμητης εικόνας του Θεού, φθορά και αλωτρίωση του προσώπου, σκοτασμός του υπαρξιακού του ορίζοντα, θόλωση του νου του, διαστροφή της θέλησής του, εκτροπή των οραμάτων του. Η μεταλλαγμένη και διεφθαρμένη προσωπικότητα αντιδιαστέλλεται τραγικά και απόλυτα από το καλλιεργημένο και εξαγιασμένο ήθος των προσώπων που βρίσκονται σε σταθερή, δυναμική και αδιάκοπη κοινωνία με την αλήθεια που είναι πρόσωπο ο Χριστός και την καθαρότητα που είναι εκείνος. Από τη χαρισματική ποιότητα ζωής που είναι αποτέλεσμα θείου φωτισμού και καρπός ενσυνείδητων προσωπικών αγώνων. Από την καθαρότητα και ευθύτητα του αναγεννημένου και αναπλασμένου ανθρώπου που διατηρεί την κοινωνία του με το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου, ανακαινούμενο εις επίγνωση του κτίσαντος αυτών, λέγει ο Παύλος, ο ουρανοβάμων, στην Κολασαής επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 10. Αντλώντας το φως και τη δύναμη από τη διδαχή και το παράδειγμα του μεγάλου μας λοιπόν Αποστόλου των Εθνών, του Θείου Παύλου, τολμώ να αντιπαραταχθώ στους ακόρες, τους εραστές της σύγχρονης ευμάρειας και θεληματικούς ή αθέλητους προαγωγούς της διαφθοράς με τις παρακάτω ομολογιακές εκμυστηρεύσεις. Από την 1η προς Κορινθίους, 6ο κεφάλαιο, στίχος 12. Πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστη, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Και η δεύτερη, από την προς Ρωμαίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχη 28-31. Καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώσει, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μες τους φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, Θεός τη γης, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασύνετους, ασύνθετους, άστοργους, άσπονδους, ανελεήμονας. Η ανάλυση του συνδρόμου της διαφθοράς που αποτυπώνει ο φωτισμένος Απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή του είναι ψυχογράφημα, λεπτομεριακό και ιδιαίτερα προσεγμένο. Και η προσωπική του αυτοσυγκράτηση που γι' αυτόν είναι αγώνισμα ελευθερίας και που την κοινοποιεί ως παρακίνηση στον πιστολαό της Κορίνθου αποτελεί θεόπνευστη οδηγία και συνταγή λυτρωτική από τη μεταδοτική αρρώστια της διαφθοράς. Φίλοι και φίλες, πληθωρική αντίδραση στο χώρο μας και στις μέρες μας κατά της ατιθάσευτης διαφθοράς. Από κάθε γωνιά του κοινωνικού μας στάτους εκπέμπονται σήματα κινδύνου και από κάθε φορέα πολιτικής και πολιτιστικής ευθύνης διατυπώνονται μομφές. Μακρότατος και οξύτατος ο επικριτικός λόγος, αδέκαστη δημοσιογραφική και τηλεοπτική κρίση, σκληρή η αντιμαχία στο κοινοβούλιο, αγοραία κατά κραυγή στα στέκια του αχαλήνου του σχολιασμού των γεγονότων της επικαιρότητος. Αν αποτολμήσετε να ασχοληθείτε διεξοδικά με όλες αυτές τις αντιδραστικές διαβαθμίσεις, θα μπείτε στη σκοτωδίνη, θα σας τυλίξει απόγνωση και δεν θα αυγάσει μπροστά σας μια έστω αχνή ελπίδα αλλαγής του κλίματος. Μέσα σε αυτό το σκοτεινιασμένο ορίζοντα που το βιώνουμε όλοι μας και τον χρεωνόμαστε όλοι μας, παίρνω την πρωτοβουλία να καταθέσω τη δική μου εναγώνια απορία. Η διαφθορά, η χθεσινή και η σημερινή, είναι παρόρμηση που αναδύεται από την τσέπη, την ολότελα άδεια ή από τον πακτολό, τον καταγεμάτο αλλά ακόρεστο και ανικανοποίητο. Ή είναι αλλοτρίωση υπαρξιακή, φθορά εξουθενωτική του νου και της συνείδησης, της εσωτερικής πνευματικής ικανότητας κρίσης και επιλογής στόχων και τρόπων, πραγμάτωσής τους και καταχώρησής τους στην βίβλο της προσωπικής ιστορίας. Ο μεγάλος ντόρος της εποχής μας, ο πάνδημος ξεσηκωμός και ομαδική στόχευση των εμπριστικών επικρίσεων απομονώνει τη διαφθορά από το συνειδησιακό κέντρο και την διασωληνώνει με την αχόρταγη τσέπη. Πως απλούτη και αν θησαυρίσει, θα μένει χώρος κενός έτοιμος να δεχθεί τα παράγωγα της παμπώνης διαφθοράς, το κλεμμένο υστέρημα του φτωχού και το σφετερισμένο δικαίωμα του εργάτη. Κατά το σημερινό μας γλωσσάριο, διεφθαρμένος είναι εκείνος που απλώνει το χέρι και χουφτώνει και φουχτώνει ό,τι βρίσκει στην τσέπη του διπλανού του, και εκείνος που ενώ μεθάει στην πλεισμονή της ευμάρειας, σκαρώνει προγράμματα για εξαπάτηση του κυκλώματος των συνεργατών του, για σκοτεινή σόρευση μαύρου χρήματος και για άνομη περάυξηση του πλούτου του. Αυτός ο ντόρος αντιπαλεύει σύνολη την πραγματικότητα ή ένα μέρος της? Ερωτώ. Μπορεί να γίνει αποδεκτή η διαφθορά σαν μια και μόνη αρρωστημένη κίνηση της ανθρώπινης ύπαρξης και μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική και νόμιμη η διάζευξή της από τη συνολική λειτουργία του νου και από τον ακίνητο χτύπο της συνείδησης? Δικαιούται ένας ξεφτελισμένος προδότης των όρκων του ή της συζυγικής του πίστης να ισχυρίζεται ανεδέστατα ότι βιώνει μια αναπάντεχη ατυχία, αλλά δεν λαθεύει και δεν βρίσκεται εγκλωβισμένος στα τάρταρα της διαφθοράς? Μπορεί εγώ κεντρικός και αυθαδέστατος διαχειριστής της οποιασδήποτε εξουσίας να ανεβαίνει στο βάθρο της προβολής με τον αέρα του έντιμου και την ετικέτα του ευσυνείδητου? Αν η κλοπή μόνη αυτή αναγνωρίζεται και επισημαίνεται το σύμπτωμα συνειδησιακής διαστροφής και κατά συνέπεια ως αλλοτρίωση του προσώπου, τι μπορεί να λεχθεί για τις ποικίλες μεταμορφώσεις που επινοεί ο νοσφιστής του χρήματος για να καλύψει το έγκλημά του ή για να απολαύσει τις χαρές που του προσφέρει ο άμετρος πλούτος? Όταν ο κλέφτης φορτίζει την διαλεκτική του με ψέματα, μπορείτε να τον αμνηστεύσετε για το δεύτερο αυτό τόλμημα, λέγοντας ότι το ψέμα δεν είναι ξάνθημα διεφθαρμένης συνείδησης? Όταν πληροφορήσετε ότι ο κλέφτης ή οποιοδήποτε προβληματικός συνάνθρωπος διαλέγει για σύντροφό του και για προστάτη το πιστόλι και το χρησιμοποιεί και σκορπίζει τον τρόμο και το θάνατο, δεν θα αναγνωρίσετε ότι το τόλμημά του αυτό εκφράζει τη φθορά και αλλίωση της συνείδησής του? Όταν ακούτε πως ο τρίτος ή ο τέταρτος αγοράζει με τις κλεμμένες οικονομίες των φτωχών συνανθρώπων του τη μεθυστική χαρά με ερωτηματικά και την όθια ευτυχία πάλι με ερωτηματικά της κρεπάλης, και όταν τον βλέπετε ρήπιο στην άκρη του δρόμου μετά την δόση των παρεστησιογόνων ουσιών, θα επιμείνετε να τον αμνηστεύετε για αυτή την κατάντια και να μην αποδέχεστε πως βρίσκεται παγιδευμένος στο δίχτυ της διαφθοράς? Όλες αυτές οι αποχρώσεις της διαφθοράς και πολλές, πολλές άλλες που όλοι μας τις έχουμε καταγράψει έμφοβοι είναι σύνδρομα της ψυχικής διαστροφής, της βαθιάς αλλίωσης της νόησης και της θέλησης. Αποδυναμώνουν τις αντιστάσεις της ψυχής, φίλοι και φίλες, και αφήνουν τον άνθρωπο έκθετο στους ανέμους και τις θύελες των φθοροποιών πειρασμών. Η ύπαρξη δεν ελέγχει και δεν επιλέγει, δεν απορρίπτει το σάπιο και δεν αναδέχεται το μόχθο για τη διατήρηση της ψυχικής καθαρότητας. Θα φέρω μπροστά σας, αν είσαστε απρόθυμοι να την ακούσετε, τέτοια εκτίμηση που βρίσκεται θησαυρισμένη στην Καινή μας Διαθήκη και που διασώζει την εμπειρία και τη δέχη του μεγάλου μας Αποστόλου του Παύλου. Λέγει στην προς Τίτον επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 15. «Πάντα μεν καθαρά της καθαρής, της δε με μοιασμένης και απίστης ουδέν καθαρών, αλλά με μίαν δε αυτών και ο νους και η συνείδησης». Αυτοί που έχουν καθαρή και ανίσταχτη τη συνείδηση διατηρούν και όλο τους το βίο καθαρό. Οι μολυσμένοι και άπιστοι διακινούνται μέσα στη διαφθορά και στην αμαρτία, γιατί έχει μολυνθεί και ο νους τους και η συνείδησή τους. Παρακολουθώ με σεβασμό στις ανησυχίες και στις αγωνίες της επικαιρότητας, αλλά και με φόρτο ανικανοποίητου προβληματισμού, την πηγαία κραυγή διαμαρτυρίας που εκφράζεται και διατυμπανίζεται ότι η διαφθορά έχει ποτίσει την κοινωνία μας και έχει ανοίξει χάσματα αντιπαλότητος και μίσους. Σε αυτό το κλίμα νιώθω πως εγώ, ταπεινός και ελάχιστος εν επισκόπης, δικαιούμαι να μετρήσω για προσωπική μου ενημέρωση, αλλά και για κατάθεση πρότασης σε κοινή διερεύνηση, το βάθος της πληγής και την ποιότητα της αλωτρίωσης που υφίσταται ύπαρξη όταν ερωτοτροπεί και αυτοπαραδίνεται στη μαγεία της διαφθοράς. Η γενιά που μπήκε στην ιστορική καμπή του 21ου αιώνα σμίγει την αυτοπεποίθηση και την θεοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου με ένα προσδόκητο και τρομερά επικίνδυνο ευνηδιασμό. Βηματίζει υπεροπτικά με την ονειρική ικανοποίηση πως αποκρυπτογράφησε όλα τα μυστήρια της δημιουργίας και εξαγγέλει με καύχηση ότι συνέτριψε τις δεσμεύσεις και τις ανελευθερίες που φρέναραν ή και φρενάρουν την πρόοδο και καθυλώνουν τον ανθρώπινο δυναμικό στην υπανάπτυξη. Ωστόσο, δεν βρίσκει το κουράγιο να αποσιωπήσει και να διαγράψει το φαινόμενο της διαφθοράς, που μειώνει απογοητευτικά τη λάμψη του εξελιγμένου και αναβαθμισμένου προσώπου και αμαυρώνει την ποιότητα του πολιτισμού του. Τρομαγμένοι και προβληματισμένοι, οι ημνητές εποχής μας περιορίζουν το πλάτος και το βάθος της πληγής αποκλειστικά και μόνο στην κακοδιαχείριση και υπεξαίρεση του κοινού πλούτου και στην ύποπτη και σκοτεινή υπεράυξηση των περιουσιών που διωγγώνονται σε βάρος και σε υποβάθμιση των αδύναμων λαϊκών κοινοτήτων. Δεν διαπιστώνουν άλλα σύνδρομα της διαφθοράς παρά μόνο το πάθος για πλουτισμό. Φωνάζουν, διαμαρτύρονται, μάχονται, πολεμώντας τη διαφθορά, αλλά δεν την βλέπουν να μολύνει άλλες αιστείες της πολύπτυχης ανθρώπινης προσωπικότητας και άλλα πρωτοποριακά ανοίγματα του πολιτισμού μας. Ζητώντας τη συγκατάθεσή σας να εκθέσω τον φόρτο των προσωπικών μου ανησυχιών, σας δηλώνω ότι η διαλεκτική μου δεν θα ξεκινήσει ούτε θα περιοριστεί στο στενό πλαίσιο της προσωπικής μου πικρίας. Θα ανατρέξει στην ευρύτατη αλλά και εγκυρωτάτη διάγνωση της λιμικής μάστιγας της διαφθοράς που κατατέθηκε στην κοινωνία του πρώτου χριστιανικού αιώνα, δίχως να αμφισβητηθεί με κριτήρια αξιοκρατικά είσαμε σήμερα. Πρόκειται για τη μαρτυρία αγνισμένης και αγιασμένης ψυχής που κατατέθηκε στην ιστορία από τον Απόστολό μας τον Παύλο. Μεταφέρω με ακρίβεια το κείμενο. Είναι από την Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχη 1-7. «Τούτο δε γίνος και ότι εν εσχάτες ημέρες εν στήσον δεχ και ρίχα λεπί. Έσον δε γάροι άνθρωποι οι φιλάργυροι, αλαζόνες υπερήφανοι βλάσφημοι, γονεύσει να πειθεί σα χάριστη ανώσιοι, δασεύονται δηλαδή του ιερό ούτε όσιο. Άστοργοι άσπων διάβολοι ακρατεί σαν ήμεροι, αφιλάγαθοι προδότε προπετήστε τυφωμένοι, φουσκωμένοι από υπερηφάνεια δηλαδή. Φιλίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι, έχοντες μόρφωση ευσεβίας την δε δύναμη αυτή συρνημένη, εκ τούτων γάρι συν οι ονδύοντες εις τα σοικίας, αυτοί που εισβάλλουν στα σπίτια, και εχμαλωτίζοντες γυναικάριας σε σωρευμένα αμαρτίες, αγόμενα επιθυμίες ποικίλες, πάντοτε μανθάνοντα και μη δέποτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν δυνάμενα. Και καταλήγει συμπερασματικά ο Απόστολος στην εκτίμηση ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι κατεφθαρμένοι το νουν, η γαρ άνοια αυτών έκδηλος έστε πάσιν. Έχουν διεστραμμένο το νου τους και θα προκόψουν γιατί η ηθική τους αμυαλοσύνη γίνεται φανερή σε όλους. Αυτή είναι η προσεκτική σφαιρική διαγνωστική κατάθεση του Θεοφώτιστου και Χαρισματικού Αποστόλου των Εθνών. Μπορείτε με συνείδηση ανώθευτη και αδιαπραγμάτευτη να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μία επισήμανση, σας ερωτώ. Να διαγράψετε ένα από τα συμπτώματα της ψυχικής αλωτρίωσης που προκαλεί η πειρασμική ωραιοποίηση της διαφθοράς, ή να αποκλείσετε τη σταδιακή κατολίσθηση από την μια σκότωση του νου στην επόμενη, την τραγικότερη, καταστρεπτικότερη και από τη φαινομενικά ασήμαντη εκτροπή στη μοιραία και εξουθενωτική που θα μεταλλάξει την ανθρώπινη προσωπικότητα σε άθυρμα του πεζοδρομίου και σε τρόφιμο των φυλακών ή των ψυχιατρίων. Το στένεμα του ορίζοντα και ο εντοπισμός της διαφθοράς στη μια μόνο εκδήλωση, στην παθιασμένη απάνθρωπη και επανάνομη συσσόρευση πλούτου, μπορεί να εξυπηρετεί τις πολιτικές ξυφομαχίες των διαφόρων κομματικών σχηματισμών, αλλά δεν αναβαθμίζει την ποιότητα του προσώπου και δεν εξασφαλίζει την υγεία του κοινωνικού σώματος. Η έντιμη διάγνωση του Αποστόλου μας ανοίγει δρόμους ζωής και δημιουργίας. Αναδεικνύει τον άνθρωπο άρτιο προς πανέργων αγαθών εξυρτισμένων, τέλειο και καταρτισμένο για κάθε αγαθό έργο. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας έντονη, σχεδόν μανιακή καταφορά σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας και σε όλα τα στέκια της κριτικής και της ενημέρωσης κάτω των κυκλωμάτων της διαφθοράς. Η αποκάλυψη και επεξεργασία των σκοτεινών σχεδιασμών και των ακόμη σκοτεινότερων διαπλοκών που σοφίζονται και μεθοδεύουν οι διεφθαρμένοι παράγοντες του κοινωνικού σχήματος έχει καταντήσει κύρια απασχόληση του Κοινοβουλίου. Οι αλληλοκατηγορίες του ηγετικού λόμπι καταντούν εκρηκτικές και εμπρηστικές. Οι μηχανισμοί πληροφόρησης απορροφούν αυτόματα την

το φαινόμενο της διαφθοράς, όπως λένε. Τον πάνδημο εξοργισμό μας το διακρίνει μια περίεργη όμως υστέρηση. Μέσα στο πανδαιμόνιο της καταφοράς απουσιάζει η μαρτυρία και η αποσαφήνιση της νυφάλιας έρευνας. Η επισήμανση των βαθυτέρων αιτίων και των αφορμών που προσανατολίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη, που σύρουν το όραμα και τη θέληση στη διαφθορά και που μεταποιούν σε κόλαση την τεχνολογικά αναβαθμισμένη κοινωνία μας. Ποιο είναι το σύνδρομο που μεταμορφώνει το πολλαπλά εμπλουτισμένο άτομο σε αδίστακτο εκμεταλλευτή του φτωχού και πεινασμένου και του δίνει το θάρρος, αντί για χαμόγελο να το εξασφαλίζει το καθημερινό στεναγμό? Ποιο είναι το αίτιο που διασπείρει την παλόλη της απάτης, το θράσος της αστοργίας, την αλωτρίωση της εγωκεντρικότητας? Ποια είναι η διεργασία της καρδιάς και της συνείδησης που εκτρέπει την ύπαρξη από τη διάβγεια της αλήθειας και από την ομορφιά του αγαθού στην προτίμηση και στον αναγκαλισμό της βρωμιάς και της ηθικής εξαθλίωσης? Όλη αυτή τη μακρά αλυσίδα των προβληματισμών δεν την ψάχνει και δεν την αναλύει η σύγχρονη διαλεκτική. Μένει στην εποχιακή και στην επιδημική κατακραυγή που διακινείται από τα αντίπαλα συμφέροντα και που επιδιώκει μονότροπα την αλλαγή φρουράς στις καθέδρες των διεφθαρμένων εραστών της εξουσίας και του πλούτου. Πρόσφατα έπεσε μπροστά μου ένα δημοσίευμα που προσδιορίζει κατά εντελώς παράξενο τρόπο τις έννοιες της ανάπτυξης και του εξυγχρονισμού. Αναφερόταν σε χώρα της Λατινικής Αμερικής και διαπίστωνε πως η χώρα αυτή, σε συνάρτηση και σε αλληλοεπίδραση με τις γειτονικές της χώρες, απαγκιστρώθηκε, λέει, από το πνεύμα της συντήρησης και της καθυστέρησης που εκπροσωπούσε και που επέβαλε στις πλατείες μάζες η Εκκλησία και γενικότερα η πίστης, και έφτασε στην ωριμότητα να επιδιώκει τον αποκλεισμό της Εκκλησίας από το γήπεδο της δραστηριότητάς της. Θα σας ενδιέφερε, πιστεύω, να πληροφορηθείτε ποια είναι τα καινούργια ανοίγματα αυτής της χώρας που την απελευθέρωσαν από τη μειωτική πρόσδεση στο πνεύμα της Εκκλησίας και από τον εγκλισμό στην υπανάπτυξη και τη βαρβαρότητα, όπως ισχυρίζονται. Σας μεταφέρω το απόσπασμα για να διαφωτιστείτε. Εντός εισαγωγικών ότι θα διαβάσω. Το στερεότυπο θέλει τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, τις οποίες συνήθως αντιμετωπίζουμε ως ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο, να είναι βαθιά συντηρητικές και οπισθοδρομικές συγκριτικά με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Συχνά όμως έρχονται κάποιες ειδήσεις να ανατρέψουν αυτή την εσφαλμένη αντίληψη. Έτσι, μετά τα πρόσφατα νέα για την νομιμοποίηση της μαριχουάνας στην Αργεντινή, της κατοχής μικροποσότητας όλων των ναρκωτικών στο Μεξικό και την άδεια να υιοθετούν παιδιά τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια στην Ουρουγουάη, την έκπληξη έκανε η Κώστα Ρίκα. Πριν από λίγο καιρό υποβλήθηκε στη Βουλή πρόταση για αναθεώρηση του συντάγματος που θα πετύχει το διαχωρισμό μεταξύ Εκκλησίας και κράτους. Όπως μπορείτε να διαγνώσετε, ο φωτισμένος δημοσιογραφικός κάλαμος του ελληνικού δημοσιογραφικού ομίλου θεωρεί αποδέσμευση από τη συντήρηση και την οπισθοδρόμηση τη σύγχρονη πρακτική που υιοθετεί δίχως κανένα δισταγμό τη μαριχουάνα ή εδώ στα καθημάς την κάναβη και τις λοιπές ναρκωτικές ουσίες και κατακυρώνει ως δείγμα προοδευτικότητος την απάρνηση της ιερότητος και της αποκλειστικότητος του δεσμού του γάμου και την παροχή της άδειας στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά και να τα καθοδηγούν στη δική τους φιλοσοφία και πρακτική της κατανατροπής της ανθρώπινης φυσιολογίας και οντολογίας έγκαμης συμβίωσης. Άρα για αυτά τα ανοίγματα και όσα άλλα παρόμοια δεν έχουν καμία ευθύνη για την επιδημική εξάπλωση της διαφθοράς, σας ερωτώ. Όταν καταξιώνουμε τα ναρκωτικά και τις ομοφυλοφιλικές στρεβλωτικές οικογένειες ως μέσα υπέρβασης του συντηρητισμού εντός εισαγωγικών των παλιότερων γενεών και όταν το διαχωρισμό και την αποστασιοποίηση από το πνεύμα του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας Ιησού Χριστού τα χαιρετίζουμε ως βηματισμούς προόδου και απελευθέρωσης, τι απομένει ως ποιότητα ήθους, φίλοι και φίλες? Επαναλαμβάνω το ερώτημα που έθεσα στην αρχή. Γιατί να είσαι ηθικός αν δεν υπάρχει ο Θεός και η ψυχή σου? Και ποιες είναι οι παράμετροι της πολιτιστικής μας πληρότητας που θα εμποδίσουν τον αρκωμανή, τον ασύμβατο γονιό ή και τον οποιονδήποτε άλλο περιφρονητή του διαφυσβητή του ευαγγελικού ήθους να διολυστήσουν στη διαφθορά και να γεμίσουν την κάρτα του πολιτισμού μας με την εκμετάλλευση, με το μίσος, με την καταλύστευση, με τους εμπρισμούς της ξένης περιουσίας, με τους φόνους, με τον πανιδονισμό και με ό,τι άλλο σοφίζει το διεφθαρμένος νους και αδυνατεί να απομονώσει και να ακυρώσει κατεστημένη εξουσία? Θα τολμήσω να αποκαλέσω τον κοντιλοφόρο που λάνσαρε αυτό το δημοσίευμα, την αρχισυνταξία της εφημερίδος που το προώθησε, τους αναγνώστες που το επικρότησαν και όλους εκείνους που το χάρηκαν, σαν αναγνώριση και επικρότηση των δικών

0: πόντους προτιμήσεων και συμπεριφορών, ως καλλιεργητές της διαφθοράς και ως ανατροπής του ήθους που καταξιώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με φορτίζει αλλά και με προβληματίζει τρέχουσα ακατάσχετη καταφορά κατά της πανόλησης διαφθοράς που κατασπηλώνει τις σελίδες των καθημερινών εφημερίδων και μονοπολεί τα ανοιχτά και φωτισμένα παράθυρα του διακριτικού ή του χυδαίου κοινωνικού κοτσομπολιού. Παράλληλα και πέρα από το σύγχρονο μετρημένο ή χυδαίο στιγματισμό της διολίσθησης της προσωπικότητας στην ολοτρίωση και στη διαφθορά, συναντώ νυφάλια, απορριπτική επισήμανση της διαστροφής από την κορυφαία αποστολική φυσιογνωμία, τον πρωτόκλητο Πέτρο. Και καθαρό φωτισμένο το βλέμμα του, διακρίνει γύρω του την έκπτωση και καταθέτει την αποτίμησή του με τούτη του τη φράση. Ούτι ως άλογα ζώα φυσικά γεγεννημένα εις άλωσιν και φθοράν, εν εις αγνοούσι βλασφημούντες εν τη φθορά αυτών καταφθαρίσονται. Αυτοί, λέει, σαν τα άλογα ζώα που ακολουθούν τη φυσική τους εξέλιξη, τη δέσμια στις ορμές τους και στη φθορά, θα καταστραφούν γιατί βλασφημούν όσα δεν γνωρίζουν. Οι δονήν ηγούμενοι την εν ημέρα τρυφήν, γιατί νομίζουν απόλαυση να οργιάζουν νύχτα και μέρα. Σπύλοι και μόμοι εντρυφώντες εν τες απάτες αυτών, οθαλμούς έχοντες μεστούς μιχαλίδος και καταπαύστου αμαρτίας. Είναι από τη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 12-14. Αυτές οι εκτιμήσεις βεβαιώνουν και παληθεύουν πως το φαινόμενο της διαφθοράς δεν είναι αποκλειστικό σύμπτωμα της εποχής μας, αλλά διακινείται σε ολόκληρο τον ιστορικό χρόνο. Θολώνει τον ανθρώπινο νου, μολύνει τις συνειδήσεις, εξαγριώνει τις συμπεριφορές, εκφυλίζει τις κοινωνίες των λογικών πλασμάτων σε ανέλεγκτες ορδές και τον πολιτισμό τον οπισθοδρομεί στη βαρβαρότητα. Καθώς το χάζομαι και προβληματίζομαι, συναντώ μπροστά μου τους σύγχρονους εξυγχρονιστές, που τους πνίγει ο καπνός της διαφθοράς, φωνάζουν και μάχονται, αλλά στα λάβαρα των ανανεωτικών τους αγώνων έχουν αναρτημένα τα δύο εντυπωσιακά, αλλά κατά την δική μου ταπεινή και ελαχίστη εκτίμηση, αναποτελεσματικά συνθήματα. Το πρώτο του σύνθημα είναι οι ατομικές ελευθερίες. Οι απεριόριστες και ανεξέλεγκτες ατομικές ελευθερίες που αφήνουν όλο το γήπεδο των προτιμήσεων ανοιχτό και που το δικαίωμα των επιλογών το εγγράφουν στις καταστάσεις των προσωπικών δεδομένων. Και το δεύτερο σύνθημά τους, που το φορτίζουν με μαχητικό πείσμα, είναι αποδέσμευση και απελευθέρωση του σύγχρονου ανθρώπου από το πρόσωπο του Θεού Πατέρα, γιατί η σχέση μαζί του δημιουργεί δίθεν εξάρτηση, όπως λένε, της ύπαρξης και καθυπόταξη στα σχήματα της πολιτιστικής υπανάπτυξης. Τα λάβαρα αυτά που τα συναντώ καθημερινά μπροστά μου διεγείρουν τη συνείδησή μου σε απορίες και φέρουν στα χείλη μου απανώ τα ερωτήματα. Φίλοι άθεοι, κυνηγοί της απεριόρισης ελευθερίας, πως τόσο ενοχλείστε από τη μολυσματική διασπορά της διαφθοράς και κηρύσσετε ξεσηκώμα εναντίον της, με ποιο τρόπο διανοείστε να την πολεμήσετε? Πώς θα φρενάρετε το διπλανό σας από τον κατήφορο? Πώς θα το υποδείξετε και θα τον πείσετε πως η διαφθορά είναι φτελισμός της προσωπικότητας? Πώς θα αποσπάσετε από το χέρι του το φωνικό όπλο ή το ληστεμένο πορτοφόλι που αποτελούν τη μόνη εξάρτησή του στον αγώνα της ζωής, δίχως να του δείξετε την εξάρτηση και την ποιότητα του πνεύματος που τον κάνουν να διαφέρει από τα άλογα ζώα και το ανοίγουν δρόμο αναβάθμισης του προσώπου του και της ευτυχίας του? Κατά τις καθημερινές συζητήσεις σας, φίλοι άθεοι, και κατά τις μαχητικές αναμετρήσεις σας, διασαλπίζετε την πεποίθησή σας ότι ο άνθρωπος, εσείς, εγώ, ο οποιοδήποτε διπλανός μας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο μακρινός απόγονος του πυθίκου. Ένα ζώο εξελιγμένο και εξημερωμένο. Και μάλιστα ένα ζώο που κατά την ανάπτυξή του και εξέλιξή του συνειδητοποίησε πως δικαιούται να χρησιμοποιεί όπως θέλει την ελευθερία του και να μην στομώνει την οποιαδήποτε επιθυμία του. Αν η σύνολη ανθρωπολογία μπορεί να σηματοδοτηθεί και να ερμηνευθεί με αυτό το αξίωμα, το υπογραμμίζω με το αναπόδεικτο και άκρως επικίνδυνο αξίωμα, που θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, τότε η διαμαρτυρία σας ενάντια στη διαφθορά και ο αγώνας για τον περιορισμό και την απόσβεσή της είναι δίχως νόημα και πέφτει στο κενό. Φύσιν μεταβαλήν ουράδιον. Αν ο άνθρωπος είναι εγγονός ή δυσέγγονος του πυθίκου και κατά τύχη κατέβηκε από τα δέντρα και χτίζει πόλεις, δεν θα το αρνηθείτε τον πρωταγωνισμό του και θα τον τιμωρήσετε αν συνεχίσει τις ραδιουργίες του και αν κλέψει, αν σκοτώσει τους ομοίους του. Σας εισηγούμε και σας και σας οικετεύω. Απαγκιστρωθείτε από τη λεγεώνα του εξυγχρονισμού που ταυτίζεται με το πνεύμα και την οτροπία του βαρβαρισμού και της υποτιθέμενης κτηνόδους καταγωγής. Και γυρίστε τη σελίδα των μελετών σας και των εμπνεύσεών σας στη διδάχη και τα βιώματα της Εκκλησίας μας, που επιμένει να καθυλώνει το βλέμμα της, να προβάλλει, να διδάσκει και να βιώνει το μεγαλείο και την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ύπαρξης ως εικόνας του Παναγίου, Παναχράντου και Πανασπύλου Θεού. Να υποκλίνεται στην κάθε μια προσωπικότητα την φτωχή ή την πλούσια, την εξαγιασμένη και την αμαρτωλή, που είναι το προνομιακό λογικό πλάσμα που έχει τιμηθεί με το προνόμιο και την αποστολή, να γίνει τέκνο αγαπημένο του Θεού και να περπατάει μέσα στο φως και μέσα στη χάρη της καθαρότητας και της αγιότητος. Στην προς Εφεσίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 10, λέγει ο Παύλος, ο θείος Απόστολος: «Αυτού γαρεσμέν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής εις προετοίμασον ο Θεός, είναι εν αυτής περιπατήσομεν». Και σας σου καταθέτω με όλη μου την αγάπη και τον σεβασμό στα πρόσωπά σας. Δεν είμαστε όλοι συνεπείς μέσα στην Εκκλησία Ιησού Χριστού, είναι αλήθεια. Δεν είμαστε όλοι Άγιοι. Εκπίπτομαι και αμαρτάνομαι, αλλά η διδαχή είναι μία. Η κατεύθυνση είναι μία και η εμπειρία που καταξιώνει την προσωπικότητά μας είναι μία. Ο φωτισμένος δάσκαλός μας, ο Μέγας Βασίλειος, ο θειότατος αυτός άνδρας της πίστεως, μας αφήνει αυτή τη διδαχή από το λόγο του περί του Αγίου Πνεύματος. Προσούν τον εξαναστάσεως βίου καταρτίζων ημάς ο Κύριος, την ευαγγελικήν πάσαν εκτίθεται πολιτείαν, το αόργητον, το ανεξίκακον, το φιλιδονίας αρήποτον, το αφιλάργυρον του τρόπου νομοθετών, ώστε άπερ ο αιών εκείνος κατά την φύση κέκτητε, ταύτα προλαβώντες ημάς, εκ προαιρέσεως κατορθούν. Ή τίνιν τίς οριζόμενος, είπε το Ευαγγέλιον είναι, του εξαναστάσεως βίου προδιατύπωσιν, ουκάν μη δοκί του προσήκοντος αμαρτήν, επίουν των σκοπών επανέλθωμεν. Μας λέγει λοιπόν, καταρτίζοντάς μας ο Κύριος για τη ζωή της Ανάστασης, μας εξέθεσε και μας ανάπτυξε την Ευαγγελική Πολιτεία. Και την εξέθεσε νομοθετώντας το αόργητο, το ανεξίκακο, την καθαρότητα από τη φιλιδονία, το αφιλάργυρο της συμπεριφοράς. Και μας τα υπέδειξε αυτά ώστε εκείνα τα χαρίσματα που ο αιώνας της Ανάστασης τα έχει ως φυσικές ιδιότητες, να προλάβουμε εμείς να τα πραγματοποιούμε σε τούτο τον αιώνα με την ελεύθερη προαίρεσή μας. Αν λοιπόν κάποιος θελήσει να διατυπώσει κάποιο ορισμό και πει ότι το Ευαγγέλιο είναι προδιατύπωση του βίου της αναστημένης προσωπικότητας, δεν θα κάνει λάθος. Με την αναστημένη αυτή ζωή επανερχόμαστε στον προορισμό μας. Αν, φίλοι και φίλες που με ακούτε, θέλετε να εκλείψει η διαφθορά, η αλλίωση του προσώπου και η εκτροπή του στην φαυλότητα, σας θερμό παρακαλώ, ανοίξτε τις καρδιές σας και δεχτείτε το μήνυμα της Ανάστασης, της αποκατάστασης του προσώπου μας, το κάλος και στη χάρη της εντιμότητας. Και αυτό μεταφέρεται ως έμπνευση και ως εμπειρία στη διεφθαρμένη και καταβρωμισμένη σημερινή κοινωνία μας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Παϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γεροντός Εφραίμ, με θέμα «Η πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο», που εκφωνήθηκε στην Αρχαία Κόρινθο τον Ιούνιο του 2019.
2: Κατά την υπακοήν του ποιμενάρχου, σκέφτηκα να ομιλήσω σε αυτή την ομιλία για την πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Χριστός αποκάλυψε τον Θεό Πατέρα στον άνθρωπο, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και όι αν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Μέσω του σαρκωθέντος, αναστάντος και αναληφθέντος Χριστού φανερώθηκε πλήρως η πατρότητα του Θεού. Η έννοια της πνευματικής πατρότητος πηγάζει από την αντίστοιχη αντίληψη της πατρότητος του Θεού και της πατρικής σχέσεώς Του με τους ανθρώπους. Θεωρείται ως σύμβολο της Θείας Πατρότητος, ενώ ο πνευματικός Πατέρας λειτουργεί στην Εκκλησία ως τύπος ή σύμβολο του Θεού. Από τον Θεόν Πατέρα προέρχεται πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα τους Εφεσίους. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχήν πνευματικός πατέρας με χιλιάδες πνευματικά τέκνα σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Θα δούμε σε αυτή την ομιλία μας τον Απόστολο Παύλο ως πνευματικό πατέρα και πως βίωσε ο ίδιος την πνευματική πατρότητα. Πώς αποκτάται η πνευματική πατρότητα? Σίγουρα όχι με τη δική μας προσπάθεια. Η πνευματική πατρότητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι χάρισμα που θα μπορούσε κάποιος να το αποκτήσει αφεαυτού ή αποκλειστικά για τον εαυτό του. Αναπτύσσεται ως χάρισμα και καρπός αγάπης και φροντίδας για την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου, αποκλειστικά μόνο εντός μίας προσωπικής σχέσεως με τον άλλο, μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Η εχριστός ζωή δημιουργεί μια συγγένεια όλων των μελών του σώματος του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Εφεσίους ότι δεν είναι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αλλά και κάτι επιπλέον, τους τονίζει ότι ο Θεός μας επέλεξε προκαταβολής κόσμου και μας προώρησε νησιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού. Την υιοθεσία προγευόμεθα μέσα στην οικογένεια του Χριστού, από αυτήν εδώ τη ζωή με την απαρχή του Πνεύματος, αλλά σε τέλειο βαθμό μετά το θάνατό μας και ιδιαίτερα μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, γι' αυτό και στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενη. Ο πνευματικός πατέρας είναι το κύριο πρόσωπο στην θεανθρώπινη οικογένεια του Χριστού. Πνευματικός πατέρας μπορεί να γίνει αυτός που έχει καθαρθεί από τα πάθη, που αξιώθηκε θείου φωτισμού, αλλά κυρίως αυτός που έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων και μπορεί να γεννά πνευματικά. Δεν νοείται πνευματικός πατέρας δίχως πνευματικά τέκνα, τονίζει ο Απόστολος Παύλος στους αγαπημένους του Κορινθίους. «Ουκ εν τρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Δεν είναι το χάρισμα της διδασκαλίας της υψηλής διανοητικής γνώσεως που καταξιώνει τον πνευματικό πατέρα, αλλά το ότι μπορεί να αναγεννά πνευματικό στους ανθρώπους δια του Ευαγγελίου, δια των λόγων του Ευαγγελίου του Χριστού και της εκπορευμένης χάριτος της προερχομένης εξ αυτών. Η πνευματική πατρότητα εξαρτάται άμεσα από την προσωπικότητα του πνευματικού πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας μπορεί να μην είναι πολιός γέροντας, να μην είναι καν κληρικός, αλλά κάποιος ενάρετος και υγειασμένος απλός μοναχός. Η πατρότητα δεν οφείλει να απηγάζει από την ιεροσύνη. Είναι χαρισματική και έχει προσωπικό χαρακτήρα. Το χάρισμα αυτό όμως αναπτύσσεται εντός της Εκκλησίας δια του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο της ιεροσύνης, αναφερόντας τον Πατέρα του ως ανώτερό του, όχι ως προς την ουσία της θεότητος, αλλά ως προς το αίτιο. Ο Χριστός το έχει αναφέρει, «Ο Πατήρ μου μίζων μου εστί». Ο Πατήρ είναι η πηγή και η αρχή της θεότητος, ο μόνος θεογόνος, ο μοναδικός αίτιος και για τον Υιόν και για το Άγιο Πνεύμα. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει στους δυτικούς η έννοια της απολυτότητος της ιεροσύνης του Χριστού και γενικά της υπερτονήσεως της ιεροσύνης. Είναι μια συνέπεια της αιρετικής τους διδασκαλίας του Φιλιόκβε. Ειδικά στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο φαίνεται η αναφορά και η εξάρτηση του Χριστού προς τον Πατέρα του. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια χωρία. «Ο Πατήρ μου εως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ού δύναται ο Υιός πείναφε αυτού δεν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Καθώς εδίδαξέ με ο Πατήρ ταύτα λαλό. Επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε, Πάτερ ελήλυθεν η ώρα». Η πνευματική πατρότητα είναι πάνω από τη χάρη της ιεροσύνης, όπως και ο Θεός Πατέρας είναι ανώτερος ως προς το αίτιο από τον Υιόν και Λόγο του Θεού. Έτσι και στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε μεγάλους πνευματικούς πατέρες που δεν είχαν την χάρη της ιεροσύνης, όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Παχώμιος, ο Αββάς Ορ, που είχαν υπό την καθοδήγησή τους χιλιάδες μοναχούς, αλλά και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ήταν απλός μοναχός. Αυτοί που αναφέραμε δέχονταν την εξαγόρευση ακόμα και αρχιερέων. Ο Μέγας Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, είχε ως πνευματικό πατέρα του τον Μέγα Αντώνιο. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Βυροσκητιώτης, που έζησε τον 16ο αιώνα, αν και ήταν απλός μοναχός, λάβανε την ευλογία και άδεια των αρχιερέων και εξομολογούσαν τους πιστούς. Την επικύρωση στην κλίση του πνευματικού πατέρα την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας του μυστικά και βεβαιώνοντας την καρδιά του, «Μη φοβού από του νυν ανθρώπου έσυ ζωγρών», όπως έχει πει και στον Απόστολο Πέτρο. Αυτό το έργο είναι αποστολικό, είναι σωτηριώδες, είναι πολύ υψηλό. Ο πνευματικός πατέρας γίνεται Χριστοειδής, σύμμορφος του Χριστού. Επιτελεί το έργο του Χριστού. Το να σαγηνεύει κάποιος ψυχές και να τις οδηγεί στο Χριστό, στην οδό της σωτηρίας, δεν είναι απλή υπόθεση. Η Ορθόδοξη παράδοση τοποθετεί τον πνευματικό πατέρα σε υψηλή θέση και η διατήρησή του στη θέση αυτή χωρίς παραποίηση ή παράχρηση είναι απαραίτητη για τη σωστή καλλιέργεια της πνευματικής ζωής των πιστών, μοναχών και λαϊκών. Ποιος είναι ο σκοπός, ο ρόλος του πνευματικού πατέρα στη ζωή των πιστών? Δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί, ότι ο ιερέας πνευματικός εξομολόγος δίνει την άφεση των αμαρτιών με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γιατί όπως έχουμε πει και παραπάνω, ο πνευματικός πατέρας μπορεί να είναι και κάποιος που δεν έχει την ιεροσύνη. Ο κύριος σκοπός του πνευματικού πατέρα είναι να οδηγεί τα πνευματικά του τέκνα στο Χριστό, να τους μορφώνει το Χριστό στις καρδιές τους. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, αχρισού μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Ο Απόστολος σκοπίαζε, πονούσε, ανάλωνε τον εαυτό του σε αυτό το έργο. Αισθανόταν τις οδύνες που βιώνει μια έγκυος γυναίκα κατά τον τοκετό. Αλλά στην περίπτωση του Παύλου μιλούμε για πνευματικές οδύνες και πνευματική γέννηση. Ο μοναδικός του πόθος, η έγνοια του, η φροντίδα του ήταν πως να οδηγήσει απλανός, να αναβιβάζει σε υψηλή πνευματική γνώση από δόξη εις δόξαν, να μορφώσει τον Χριστό στις καρδιές των πνευματικών του τέκνων. Έργο του πνευματικού πατέρα δεν είναι να εξουσιάζει τα πνευματικά του τέκνα, αλλά να τα στηρίζει, να τα νουθετεί, να τα παρηγορεί και να τα οδηγεί εν ελευθερία στην τελειότητα της εχριστός ζωής, στην οδό της θεώσεως. Να τους γνωρίζει και να τους προσφέρει τον Χριστό. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα στους Κολασαείς, «Ον ημείς καταγγέλλομεν», δηλαδή των Χριστών, «νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, ή να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού». Θέλει ο Απόστολος να καταστήσει κάθε πνευματικό του τέκνον τέλειον εν Χριστώ. Μόνον τότε θα βρει ανάπαυση. Θεωρεί τον εαυτόν του ότι η Εκκλησία τον έχει θέσει σε αυτήν τη διακονία για να μπορεί να μεταδώσει, να αποκαλύψει το μυστήριο των αποκεκριμένων από των αιώνων και από των γενεών, να κάνει γνωστό στα πνευματικά του τέκνα, νουθετώντας και διδάσκοντας τα εν πάση σοφία, τις ο πλούτος της δόξης του μυστήριου τούτου, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Χριστός εν ημίν. Ο Απόστολος Παύλος, όπως και κάθε πνευματικός πατέρας, πρέπει να έχει πνευματικό πλούτο, να έχει αποθέματα πνευματικά, για να μπορεί να δώσει και σε άλλους και κυρίως τα πνευματικά του τέκνα όταν κριθεί απαραίτητο. Γράφει στα πνευματικά του τέκνα που βρίσκονται στη Ρώμη ο Απόστολος, «Επιποθώ καρυδίν ημάς, ή να τη μεταδω χάρισμαν ημί πνευματικών, εις το στηριχθήνε ημάς». Θέλει, ζητά, επιθυμεί διακαώς να τους μεταδώσει πνευματικά χαρίσματα. Επιμένει στην εσωτερική νε Χριστό ζωή. Τα πνευματικά του τέκνα να κρατιωθούν δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον. Κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν τες καρδίες αυτών. Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να μένουν στάσιμα ή να είναι αμέτωχοι της χάριτος του Θεού, της εμπειρικής γνώσεως του Θεού. Θέλει να γνωρίσουν την υπερβάλλουσα της γνώσεως αγάπη του Χριστού για να γεμίσουν τις καρδιές τους με αρετές και κάθε ουράνια ευλογία του Θεού να καταστούν πλήρης εις πάντο πλήρωμα του Θεού. Πνευματικός πατέρας γίνεται κάποιο συνειδητό μέλος του σώματος του Χριστού έχοντας μία προσωπική υπεύθυνη σχέση αγάπης με τα άλλα μέλη του ιδίου σώματος, από τα οποία αναγνωρίζεται η πνευματική και πατρική ιδιότητα του προσώπου του. Η αναγνώριση αυτή λειτουργεί αμφίδρομα, ώστε μπορούμε να πούμε κατά κάποιον τρόπον ότι και τα πνευματικά τέκνα αναγεννούν τον πνευματικά τους πατέρα, τρέφουν τέτοια αγάπη, εμπιστοσύνη και πνευματική οικειότητα με τον πνευματικό τους πατέρα, ώστε και ο πνευματικός πατέρας κατά κάποιον τρόπον να τρέφεται από την αγάπη τους. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι τα πνευματικά του τέκνα στη Γαλατεία βιώνουν και εκδηλώνουν τέτοια αγάπη προς Αυτόν, ώστε αν ήταν δυνατόν θα έβγαζαν τους οφθαλμούς τους και θα τους προσέφεραν σε Αυτόν. Ο Απόστολος Τίτος, πνευματικών τέκνων του Αποστόλου Παύλου, μεταφέρει σε Αυτόν την επιπόθηση των οδυρμών, των ζήλων που έδειχναν τα πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο για αυτόν, ώστε το γεγονός αυτό τον έκανε να χαίρεται και να καυχάται. Τα πνευματικά τέκνα υπακούν στον πνευματικό τους πατέρα με πολλή εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν προτάσσουν την λογική αλλά την πίστη. Γίνονται μορίδια Χριστών, όπως λέει ο Παύλος στα προσφυλή του πνευματικά τέκνα της Κορίνθου, «Η της δοκής ο φως είναι εν ημίν εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο, ή να γέννηται σοφός». Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποβάλουν την κακία και τα πάθη τους και θα ενδυθούν των Χριστών. Οφείλουν να εκφράζουν ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον πνευματικό τους πατέρα, γιατί αυτός τους κατέστησε μετόχους της Θείας Ζωής και Υιοθεσίας. Υπάρχει τέτοια ένωση μεταξύ πνευματικού πατρός και πνευματικού τέκνου, που υπερβαίνει ακόμα και αυτήν τη σχέση των σαρκικών γονέων με τα τέκνα τους. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χωρίζονται τοπικά λόγω μεγάλων αποστάσεων, όμως είναι ενωμένοι πνευματικά εν Χριστώ, με αρρήχτους και αιωνίους δεσμούς. Κοινωνεί ο ένας με τον άλλο στις θλίψεις και τις χαρές. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι οι θλίψεις του γίνονται η δόξα των πνευματικών του τέκνων. Ο ίδιος γίνεται θυσία για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα χαίρον της παθήμασή μου υπέρ ημών. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πνευματικού πατέρα, η ανιδιοτέλεια σε όλες τις διαθέσεις του, τις κινήσεις του, τις ενέργειές του, και ενώνει τον εαυτό του, κατεβαίνει στον Άδη, ασθενή, βιώνει τον θάνατο για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. Εύχεται να γίνει ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών του, των πνευματικών του τέκνων. Θυσιάζεται ποικιλοτρόπος για να ενδυναμωθούν, να καταρτιστούν πνευματικώς τα πνευματικά τέκνα του. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί για τους πεφιλημένους του Κορινθίους: «Χαίρομαι γάρ, όταν εμείς ασθενόμεν, εμείς δε δυνατοί είτε, τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτιση». Επίσης στους Κολασσαείς λέγει: «Νυν χαίρον της παθήμασι μου υπέρ ημών, και αν τα αναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρχή μου». Αυτή η χαρά που έχει ο Απόστολος Παύλος να θλίβεται για τον Χριστό χάρη των πνευματικών του τέκνων προέρχεται από την εμπειρική γνώση που έχει αποκτήσει ότι οι θλίψεις για τον Χριστό είναι και η δόξα του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η δόξα του Χριστού. Γι' αυτόν προτρέπει και ομολογεί για τους Φιλιππησίους ότι ημίν εχαρίστην το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Το χάρισμα της διακρίσεως, όπως προαναφέραμε, είναι απαραίτητο για τον πνευματικό πατέρα. Τότε και μόνον κάνει σωστή διάγνωση της πνευματικής καταστάσεως του πνευματικού του τέκνου. Έτσι βοηθάμε κάθε τρόπο στην πνευματική καρποφορία, αξιοποιώντας το χάρισμα του καθενός. Σκοπός της ποιμαντικής καθοδήγησης δεν είναι ο πιθαναγκασμός του πιστού, αλλά η καθοδήγησή του μέσα στο πνεύμα της εν Χριστώ ελευθερίας. Μόνον όταν διασφαλίζεται η ελευθερία των ανθρώπων γεγιούνται υγιή πνευματικά τέκνα, ολοκληρωμένα πρόσωπα. Στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος συστήνει: «Τι ελευθερία ουν, ή ο Χριστός ημάς ελευθέρωσεν, στήκεται και πάλι ζυγοδουλίας ενέχεστε, και μη πάλι ζυγοδουλίας ενέχεστε». Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να αισθάνονται ότι καταπιέζονται, ότι βρίσκονται υπό ζυγοδουλίας, αλλά ελεύθερα να αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, ελεύθερα να υπακούν στις εντολές του Θεού και του πνευματικού τους πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας είναι ο χαρισματικός μυσταγωγός στη ζωή του πνεύματος. Σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό εξάλλου λέγεται και πνευματική ζωή. Και όπως λέει ο Παύλος στα πνευματικά του τέκνα της Κορίνθου, ούτω πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος πραγματικά ελεύθερος, να αισθανθεί ελευθερία από τα πάθη, εάν δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά του. Ο πιστός για να θεραπευτεί, να καθαριστεί από τα πάθη, να βιώσει την Θεία Χάρη, έχει ανάγκη των Λόγων του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ενεργής και τομότερος υπερ πάσα μάχαιρα δίστομων και δεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός εν θυμίσεων και εν ιών καρδίας. Ο πνευματικός πατέρας οφείλει να προσφέρει στο πνευματικό του τέκνον αυτών των λόγων, των ιδιαίτερων, των προσωπικών, των διακριτικών λόγων προσωτηρία. Πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να δίνει λόγων και όταν του ζητηθεί, αλλά και όταν τον παρακινήσει το Πνεύμα το Άγιο. Σε αυτών των διακριτικών, διορατικών λόγων αναφέρεται και η περίπτωση των γεροντικών που κάποιος ζητά με πόνο και επιμονή από τον Αβά Ευπρέπειον: «Αβά, είπε λόγον πώς θα σωθώ». Συνάντησε έναν αγωνιζόμενο λαϊκό εκτός Αγίου Όρους, ο οποίος μου είπε ότι είχε 3 χρόνια να επισκεφθεί το Άγιον Όρος, αλλά αυτά τα 3 χρόνια το συντηρούσεν πνευματικά ένας λόγος που του είχε πει τότε ένας αγιορείτης μοναχός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συστήνει στον πνευματικό του τέκνο των Απόστολων Τιμόθεων: «Κήρυξον των λόγων επίστηθη ευκαίρος ακέρος». Ανάλογα με ποια είναι τα πάθη του πνευματικού του τέκνου, ο πνευματικός πατέρας πρέπει με σύνεση και μεθοδικά να φροντίζει ποια θεραπευτική αγωγή θα ακολουθήσει. δεν βιάζεται για να πετύχει το σκοπό του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος σε κάποια πνευματικά του τέκνα που ακόμα βρίσκονται σε νεπιακή πνευματική κατάσταση. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμο, ου πογαριντίναστε, αλλούτε έτην ειντίναστε. Το γάλα είναι η πράξη, η πρακτική ζωή με επιμέλεια συντήρηση των εντολών. Η στερεά τροφή είναι ο φωτισμός, η απόκτηση πνευματικής γνώσης με την πίστη της θεωρίας και βίωση της Θείας Χάριτος. Ο στόχος του και η επιθυμία του ήταν να αναβιβαστούν, να μεθυλικιωθούν όλα τα πνευματικά του τέκνα εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο πνευματικός πατέρας φροντίζει να παραδώσει στα πνευματικά του τέκνα αυτόν και που ο ίδιος παρέλαβαν από τον δικό του πνευματικό πατέρα. Αυτή είναι η πραγματική παράδοση της Εκκλησίας. Όσα από τα πνευματικά τέκνα αποδειχθούν άξια αυτής της ευλογίας θα παραλάβουν εμπειρικά όλη τη διδαχή και εμπειρία ως παρακαταθήκη για να μπορέσουν στη συνέχεια να την μεταλαμπαδεύσουν στους επόμενους στα δικά τους πνευματικά τέκνα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το άξιο πνευματικών του τέκνων τον Απόστολον Τιμόθεο συμβουλεύει με πόνο και αγάπη την καλή παραθήκη φύλαξον δια πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Ο σημερινός άνθρωπος είτε βρίσκεται σε πλάνη και απέχει από την ορθόδοξη πνευματική ζωή είτε δυστυχεί μέσα στην παντοειδή αμαρτωλότητά του. Έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος όχι από λόγια και άβονες αλλά από πνευματικούς πατέρες που θα αγκαλιάζουν τους πονεμένους, τους θλιβωμένους, τους πλανεμένους, που θα ψάχνουν για τα απολωλώτα πρόβατα για να τους προτρέψουν σε μετάνοια. Χαρά έστε εν το ουρανό επί ενή αμαρτώλο μετανοούντι οι επενενήκοντα εν νέα δικαίης είτε εσου χρίαν έχουση μετανοίας. Αυτοί θα είναι οι καλοί ποιμένες σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού που θα θυσιάζουν την ψυχή τους υπέρ των προβάτων των πνευματικών τους τέκνων. Θα κουράζονται, θα πονούν για να μορφώνουν τον Χριστόν στις καρδιές των πνευματικών τους τέκνων όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος. Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Να ευχόμαστε σεβασμιότατε ποιμενάρχα ο Κύριος να δώσει να αναδειχθούν και στις μέρες μας πνευματικοί πατέρες στο ύψος του Αποστόλου Παύλου. Βέβαια αυτό μπορεί να φαίνεται ανέφικτο, αλλά τουλάχιστον να έχουν το πνεύμα του Παύλου, να εστερνίζονται και να αγωνίζονται σύμφωνα με τη διδασκαλία του. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχή πνευματικός πατέρας. Εμείς είτε είμαστε πνευματικοί πατέρες, είτε πνευματικά τέκνα, ας γίνουμε μιμητές του όπως και αυτός του Χριστού, καθώς έλεγε στα αγαπημένα του πνευματικά τέκνα τους Κορινθίους, «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου, γεροντός Εφραίμ, με θέμα «Η πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο», που εκφωνήθηκε στην Αρχαία Κόρινθο τον Ιούνιο του 2019.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας και θύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η τέταρτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου 412. Στη σημερινή Αποστολική μας Περικοπή ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την επιστολή του προς τους χριστιανούς της Ρώμης, τους ομιλεί για την απελευθέρωσή τους από την δουλεία της αμαρτίας και την υποταγή τους στη δικαιοσύνη του Θεού. Πριν ήσαν δούλοι της αμαρτίας και είχαν υποδουλώσει τα μέλη τους στην ακαθαρσία και την ανομία, τώρα τους συνιστά να κάνουν το αντίθετο, να ελευθερωθούν από την αμαρτία και να γίνουν πιστοί δούλοι του Θεού. Ας δούμε το ιερό αποστολικό μας κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αδελφοί, αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, υποδουλωθήκατε στη δικαιοσύνη. Εκφράζομαι ανθρώπινα εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας σας. Καθώς δηλαδή υποδουλώσατε τα μέλη σας στην ακαθαρσία και στην ανομία, με αποτέλεσμα να ζείτε σκλάβοι στην ανομία και την αμαρτία, έτσι τώρα να υποδουλώσετε τα μέλη σας στη δικαιοσύνη. Πράγμα που θα έχει αποτέλεσμα την αγιοσύνη σας. Γιατί τότε που ήσασταν δούλοι της αμαρτίας, ήσασταν ελεύθεροι από τη δικαιοσύνη. Και τι κέρδος είχατε τότε από τα έργα σας, για τα οποία τώρα ντρέπεστε? Γιατί το τέλος εκείνων των έργων είναι θάνατος. Τώρα όμως που ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και υποδουλωθήκατε στον Θεό, έχετε κέρδος την αγιοσύνη σας και τέλος την αιώνια ζωή. Γιατί ο μισθός με τον οποίο πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος, ενώ η δωρεά του Θεού με τη χάρη και τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι ζωή αιώνια. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τον στίχο 21 του Αποστολικού μας Αναγνώσματος, «Τι ναούν καρπών είχετε τότε, εφείς νυν επεσχύνεστε, το γάρ τέλος εκείνων θάνατος», σημειώνει τα εξής. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Εσείς οι χριστιανοί ζούσατε προηγουμένως και δουλεύατε στην κακία, ήσασταν αποδεσμευμένοι από τη δικαιοσύνη και την αρετή, γιατί είχατε αποστασιοποιηθεί από την αρετή, ούτε θέλατε να δουλεύετε τέλεια σε αυτή. Λοιπόν, και τώρα να δουλέψετε εξ αντιθέτου στη δικαιοσύνη και στην αρετή και να μην υποτάσσεστε πια καθόλου στην αμαρτία». Ακολούθως, σε υποσημείωσή του, λέγει ο ιερός Νικόδημος, πώς κάποιος δουλεύει, δηλαδή είναι δούλος της αμαρτίας? Είναι δούλος γιατί κάνει την αμαρτία σύμφωνα με το λόγιον του Κυρίου μας. Πας οποιών την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας. Δούλος δε γίνεται κάποιος της αμαρτίας γιατί νικέται και κυριεύεται από την αμαρτία, καθώς είπε ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος, «Ο γάρ της ήδητε, τούτο και δε δούλευτε». Είτε αθανάσιμος είναι η αμαρτία, είτε αθανάσιμος και συγνωστή. Βλέπε πόσο κακά είναι τα συγνωστά αμαρτήματα. Στο βιβλίο Πνευματικά Γυμνάσματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος είπε ότι σε όποιον παριστάνετε τους εαυτούς σας δούλους εις υπακοήν, δούλοι είστε σε αυτόν που υπακούετε. Δούλοι της αμαρτίας εις θάνατον ή δούλοι υπακοής εις ζωήν. Και με όλον που τότε όταν δουλεύετε στην αμαρτία, τι καρπόν παίρνατε από αυτήν?
Βέβαια τίποτε άλλο παρά μόνο εντροπή και ατιμία. Μα τι λέγω μόνο εντροπή και ατιμία, και θάνατο ακόμη από την αμαρτία επέρνατε, γιατί το τέλος των αμαρτωλών και ακάθαρτων εκείνων έργων σας ήταν θάνατος. Και πολλές φορές μεν ήταν και θάνατος σωματικός. Πάντοτε όμως και βέβαια ήταν ψυχικός θάνατος. Αλλά τώρα από μεν εκείνον τον θάνατο ελευθερωθήκατε με τη χάρη του Χριστού. Η εντροπή όμως των ακάθαρτων εκείνων έργων σας και έως τώρα μένει στη συνείδησή σας για το συμφέρον και την ωφέλειά σας. Γιατί? Για να τα ενθυμίστε και να τα μισείτε από καρδίας. Διότι και τώρα λέγει ακόμη εντρέπεστε, καθώς θυμάστε εκείνα τα εσχρά και τις αμαρτίες που τότε έκανατε. Γιατί κατά τον Θεοδόρητο, και αν ακόμη κάποιος είναι πολύ ανεδέστατος, μετά τη λήξη της ειδονής εισπράττει την εσχήνη και την εντροπή. Συνεχίζοντας τα ερμηνευτικά του σχόλια στο στίχο 23, ο Άγιος Νικόδημος, τα γάρ ο ψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, παρατηρεί τα εξής. Ο καρπός μεν των έργων της αμαρτίας είναι η εντροπή και η ατιμία. Ο καρπός όμως της δικαιοσύνης και των έργων της αρετής είναι ο αγιασμός, η τιμή και η καθαρότητα. Και το μεν τέλος εκείνων είναι θάνατος. Το δε τέλος τούτων των έργων της αρετής είναι ζωή αιώνιος. Γιατί τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Το δε χάρισμα του Θεού στον οποίο τώρα δουλεύετε είναι ζωή αιώνιος. Δεν είπε δε η πληρωμή που δίδεται από τον Θεό για τη δούλευσή σας, αλλά το χάρισμα. Γιατί δεν ελάβετε, λέγει, πληρωμή και ανταμοιβή των κόπων σας, την αιώνια ζωή, αλλά αυτήν την ελάβετε κατά χάριν και δωρεάν του Θεού, πλην όμως εν Χριστώ Ιησού, επειδή και ο Χριστός ενήργησε αυτήν σε εσάς με την ένσαρκο οικονομία του. Να πάρουμε μια μουσική αναπνοή, φίλοι μου ακροατές, στο σημείο αυτό, με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή, το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Μεθυδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στον λόγο του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους Χριστιανούς για την σύνθεο απελευθέρωσή τους από την δουλεία της αμαρτίας και την υποταγή τους στη δικαιοσύνη του Θεού. Απελεύθεροι Χριστού πλέον από την αμαρτία και πιστοί και αφοσιωμένοι δούλοι του Θεού να είμαστε. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης Κυρού Διονυσίου στο Αποστολικό Ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στις δύο πνευματικές έννοιες, δικαιοσύνη και αμαρτία, στην πνευματική εν Χριστώ ελευθερία και στην υποδούλωση στην αμαρτία. Στην πεποίθηση πολλών ότι η δουλεία στην αμαρτία είναι ελευθερία, για αυτούς ελευθερία είναι η ασυδοσία, η αυτονόμηση του ανθρώπου και η αποδέσμευσή του από κάθε επιταγή του ηθικού νόμου. Ο Θείος Απόστολος Παύλος στην Αποστολική μας περικοπή θέλει να μας διδάξει για μια αληθινή ελευθερία μέσα στον άνθρωπο και πως ενώ η αμαρτία υποδουλώνει τον άνθρωπο και τον πληρώνει με θάνατο, η δικαιοσύνη του Θεού ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον αμείβει με αιώνια ζωή. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα στη σημερινή Θεία Λειτουργία μας δυσκολεύει πολύ, λέγει ο ύμνηστος επίσκοπος Διονύσιος. Ομιλεί για το θέμα της ελευθερίας και της δουλείας. Και στις ημέρες μας αυτό είναι όχι απλώς ένα καυτό, αλλά ένα πειρακτωμένο θέμα. Σαν το σίδερο που βράζει κόκκινο στο καμίνι και δεν μπορείς όχι να το αγγίξεις, μα ούτε και να το κοιτάξεις. Όμως ο Απόστολος ομιλεί πολύ απλά και φυσικά για την ελευθερία και για τη δουλεία, που κι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουμε στη σκέψη του, αφήνοντας όλα τα άλλα στα οποία χάνονται οι άνθρωποι, όταν είτε φιλοσοφούν είτε κοινωνιολογούν επάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς έχοντας να πούμε σήμερα για ελευθερία και για δουλεία, θα κηρύξουμε το λόγο της Εκκλησίας και θα ομιλήσουμε για μια πνευματική και ηθική ελευθερία, που είναι η ρίζα της πολιτικής και κοινωνικής ελευθερίας που σήμερα κυρίως απασχολεί τους ανθρώπους. Πίστη της Εκκλησίας και πίστη μας είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε τους ανθρώπους για να γίνει ο κόσμος καλύτερος και όχι να φτιάξουμε τον κόσμο για να ζήσουν οι άνθρωποι καλύτερα. Αλλά θα ακούσουμε στη γλώσσα μας το Αποστολικό κείμενο από την προς Ρωμαίους επιστολή του. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τη δυσκολία που αισθάνεται ο διδάσκαλος του Θείου Λόγου για να κηρύξει σήμερα στους ανθρώπους επάνω στη γραμμή που χαράζει το Θείο Πνεύμα στο ιερό αυτό κείμενο του Αποστόλου Παύλου. Να κηρύξει με συνέπεια και ανώθευτο το Λόγο και όχι κόβοντας τη Θεία Αλήθεια στα μέτρα τα ανθρώπινα. Στο σημείο αυτό έχουν ίσως φθαρεί τα νοήματα των ανθρώπων περισσότερο παρά σε κάθε άλλο. Είναι πάρα πολλοί που θαρούν πως ελευθερία είναι η ασυδοσία, να κάνει δηλαδή ο καθένας αδίστακτα και ανεξέλεγκτα ό,τι θέλει. Όλοι που φωνάζουν και κόβονται για την ελευθερία και σε όλα βλέπουν καταπίεση, δεν το ξέρουν και δεν θέλουν να το μάθουν πως αν δεν υποδουλωθεί κανείς ελεύθερος, δεν γίνεται. Δυο είναι τα αφεντικά στα οποία έτσι ή αλλιώς δουλεύουν και υπηρετούν οι άνθρωποι, η δικαιοσύνη και η αμαρτία. Ας ομιλούμε έτσι τίμια και καθαρά και ας μην διστάζουμε να πούμε τη λέξη αμαρτία, γιατί αλλιώς δεν λέμε την αλήθεια. Για δύο λοιπόν ελευθερίες κατά την ανθρώπινη αντίληψη θα πρέπει να λέμε. Όποιος δουλεύει στη δικαιοσύνη είναι ελεύθερος από τη δουλεία της αμαρτίας και όποιος είναι σκλαβωμένος στην αμαρτία δεν υποτάσσεται και δεν δουλεύει στη δικαιοσύνη. Ή το ένα ή το άλλο.
τρίτο δεν υπάρχει. Παρεκτός και αν υποκρίνεται κανείς και ξεγελάει τον εαυτό του πως μπορεί να είναι πιστός σε δύο αφεντικά. Μα κατάντησε στον καιρό μας να πιστεύουν πολλοί, γιατί για πίστη πρόκειται πια, πως η δουλεία στην αμαρτία είναι ελευθερία. Να μην φοβούνται το Θεό, να μην ντρέπονται τους ανθρώπους, να μην βάζουν φραγμό στις επιθυμίες τους, να μην έχουν δισταγμό στις πράξεις τους. Αυτό λοιπόν είναι ελευθερία. Η αυτονόμηση του ανθρώπου και η αποδέσμευσή του από κάθε επιταγή του ηθικού νόμου. Δεν καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να ξέρουν τι πάει να πει ηθικός νόμος, τι πάει να πει εσωτερική πειθαρχία και αυτοδέσμευση, τι πάει να πει ευθύνη και χρέος. Όλα αυτά είναι βαριά, σκλαβιά και αβάσπακτη δουλεία. Να πιστεύεις στο Θεό, να αγαπάς τους ανθρώπους, να είσαι τίμιος και καθαρός στο βίο σου, σύμφωνα με τη δική τους άποψη. Όλα αυτά είναι δεσμά του περασμένου καιρού που πρέπει να τα σπάσουμε για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι και αδέσμευτοι στη ζωή μας. Αυτή είναι μια χονδροειδής και πρακτική αντίληψη για την ελευθερία. Γιατί βέβαια η ελευθερία στην ουσία της είναι κάτι πολύ βαθύ και πολύ ιερό, που διέπει την ύπαρξη του Θεού, τη δημιουργία της υλικής κτήσης και τη ζωή. Δεν μπορούμε εύκολα να συλλάβουμε και να πούμε τι είναι η ελευθερία. Η Εκκλησία και οι Άγιοι σκέφτονται αλλιώτικα από ό,τι σκέφτονται και θέλουν οι πολλοί για την ελευθερία. Πολλοί το θέλουν και μεγάλη

είναι σε δούλοι ανθρώπων, θέλει τους ανθρώπους και το εύχεται να είναι δούλοι Θεού. Γιατί ακριβώς όπου υπάρχουν άνθρωποι με την πίστη και τον φόβο πως είναι δούλοι του Θεού, εκεί δεν υπάρχουν δούλοι ανθρώπων. Και γιατί όποιος θέλει να είναι ελεύθερος υποδουλώνει τον εαυτό του στο Θεό και κατ' επέκταση στους άλλους, καθώς το γράφει ο Απόστολος, «Πάσιν εμ' αυτόν εδούλωσα». Αλλά αυτός είναι λόγος των Αγίων, που είναι οι ίδιοι ελεύθεροι και ξέρουν τι θα πει ελευθερία. Αν ήταν με δικούς μας συλλογισμούς και με δικά μας λογικά επιχείρηματα να ξεδιαλύνουμε και να πούμε ποια είναι η αληθινή ελευθερία και ποια η πραγματική δουλεία, δεν θα το κατορθώναμε ποτέ. Πρώτα, γιατί τώρα πολλοί έχουν χάσει την αίσθηση και το σεβασμό της αλήθειας και ή δεν την βλέπουν ή και όταν τη βλέπουν δεν την ομολογούν. Έπειτα, γιατί η ελευθερία είναι ζωή και για τη ζωή δεν συζητούμε, αλλά έχουμε άμεση και προσωπική αίσθηση και γεύση των πραγμάτων. Ο Απόστολος στο σημερινό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας δεν θέλει να κάνει φιλοσοφία επάνω στο θέμα της ελευθερίας. Δεν είναι καν το θέμα αυτό για το οποίο γράφει. Ομιλεί για τις καταστάσεις εκείνες και τις πράξεις που φαίνονται πως είναι ελευθερία, ενώ στην πραγματικότητα είναι δουλεία. Και για τις άλλες που φαίνονται πως είναι δουλεία, ενώ στα αλήθεια είναι ελευθερία. Το πράγμα είναι πολύ απλό και η αλήθεια φαίνεται στα αποτελέσματα. Η αμαρτία υποδουλώνει τον άνθρωπο και τον πληρώνει με θάνατο. Η δικαιοσύνη ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον αμείβει με ζωή αιώνια. Ή είναι έτσι ή δεν είναι. Αλλά όμως έτσι είναι, γιατί το λέγει το Θείο Πνεύμα και το μαρτυρούν τα πράγματα. Συμβαίνει εδώ κάποιοι που η συνείδησή τους είναι καυστηριασμένη να μην αισθάνονται φυσικά. Τη δουλεία τη βλέπουν για ελευθερία και την ελευθερία για δουλεία. Μα εδώ πια είναι ζήτημα προαίρεσης όπου μήτε ο Θεός επεμβαίνει. Στο ιερό του κείμενο ο Απόστολος θέλει να διδάξει για μια αληθινή ελευθερία μέσα στον άνθρωπο. Η πολιτική και η κοινωνική ελευθερία για τις οποίες εμείς υψώνουμε σημαίες και φωνάζουμε έχουν την πηγή τους και τη ρίζα τους μέσα μας. Όσο περισσότερο είμαστε ανελεύθεροι, τόσο περισσότερο φωνάζουμε για την ελευθερία που τη θέλουμε μόνο δική μας, χωρίς να θέλουμε να το σκεφτούμε πως η δική μας χωρίς όρια ελευθερία είναι η δουλεία των άλλων. Αν είμαστε πνευματικά και ηθικά δούλοι, δεν μπορούμε πολιτικά και κοινωνικά να είμαστε ελεύθεροι. Ας γίνουμε λοιπόν ελεύθεροι μέσα μας και αυτό θα πει να γίνουμε δούλοι του Θεού. Αν αυτό είναι λόγος δικός μας, ας μην τον ακούσει κανείς, μα είναι λόγος Θεού, καθώς θα τον ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία. Ελευθεροθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμών, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αντικυθύρη και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ρεφενικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσα του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μετριδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στη διδαχή του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της Ρώμης για την πνευματική τους απελευθέρωση από τη δουλεία της αμαρτίας και την υποταγή τους στη Θεία Δικαιοσύνη. Να είναι πια απελεύθεροι Χριστού και πιστοί και αφοσιωμένοι δούλοι του Θεού. Ακούσαμε και την θεοφώτιστη ομιλία του εμείς του Επισκόπου Διονυσίου στην Αποστολική μας περικοπή και ειδικότερα στις δύο πνευματικές και σημαντικές έννοιες, δικαιοσύνη και αμαρτία. Μας ομίλησε για την πνευματική εν Χριστώ ελευθερία, αλλά και για την υποδούλωση στην αμαρτία. Η δουλεία στην αμαρτία δεν είναι ελευθερία, όπως πολλοί ισχυρίζονται. Η ασυδοσία, η αυτονόμηση του ανθρώπου και η αποδέσμευσή του από κάθε επιταγή του ηθικού νόμου, κάθε άλλο παρά ελευθερία είναι. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφά κατά Θεόν γνωμικά και αποφθέγματα για την ορθώς και πνευματικώς νοούμενη ελευθερία. Το να σκέφτεται κανείς ελεύθερα είναι ωραίο. Το να σκέφτεται όμως ορθά και σωστά είναι σπουδαίο. Συλλογάται σωστά όποιος συλλογάται ελεύθερα. Ρήγας Φεραίος. Πολλοί άνθρωποι δεν ζητάνε τόσο την ελευθερία με κεφαλαίο το έψιλον όσο τις ελευθερίες και πολλοί τις ασυδοσίες. Τι είναι ελευθερία, κεφαλαίο το έψιλον το πρώτο? Ελευθερία είναι να μπορείς να λες όχι προς όλους και για όλα. Να δίνεις το χέρι σου χωρίς να τρέμεις. Να αγαπάς χωρίς να υποκρίνεσαι. Να γελάς χωρίς να γελιοποιείς κανένα. Να μην ταπεινώνεσαι ούτε να ταπεινώνεις. Να βρίσκεις τις ομορφιές της μοναξιάς και τις αρετές της συντροφιάς. Να γράφεις όταν θέλεις, ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις. Να έχεις καταφέρει να μην πεινάς, να μην διψάς, να μην κρυώνεις. Να ζεις αξιόπρεπα. Κανείς δεν είναι περισσότερο σκλάβος από εκείνον που θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο χωρίς να είναι. Γιατί. Αληθινά ελεύθερος είναι εκείνος που δεν γίνεται κανενός ούτε τύραννος ούτε δούλος. Οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να είναι ελεύθεροι εντός εισαγωγικών, δηλαδή υπεύθυνοι. Οι χειρότερες δυσκολίες του ανθρώπου αρχίζουν από τη στιγμή που είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Και το τελευταίο, να είσαι ελεύθερος δεν είναι τίποτε. Να γίνεις όμως ελεύθερος είναι κατόρθωμα. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα μας είπε ο Θείος Απόστολος Παύλος, για την πνευματική μας απελευθέρωση από τη δουλεία της αμαρτίας και την υποταγή μας στη δικαιοσύνη του Θεού. Ύστερα από την αναφορά του Επισκόπου Διονυσίου στις δύο πνευματικές έννοιες, τη δικαιοσύνη και την αμαρτία και στην πνευματική εν Χριστώ ελευθερία, αλλά και στην ολέθρια υποδούλωση στην αμαρτία. Και μετά από τα διδακτικά, γνωμικά και αποφθέγματα για την ελευθερία, την πνευματική ελευθερία, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ελεύθερη εν Χριστώ Ιησού, ελεύθερη με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, γιατί όπου είναι το Άγιο Πνεύμα, εκεί και η πνευματική ελευθερία. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος με θυμών.

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Ώρα Ελλάδος 2.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μιλάμε στις εκπομπές αυτές για τα δόγματα της Εκκλησίας. Ίσως βέβαια στην αρχή μπορεί να φαίνεται λίγο θεωρητικά αυτά τα οποία λέω, αλλά σιγά σιγά θα τα συγκεκριμενοποιήσω. Γιατί τώρα κάνω μια εισαγωγή γύρω από την έννοια των δογμάτων, για να προχωρήσω μετά στη συνέχεια να δούμε ποια είναι αυτά τα δόγματα της Εκκλησίας. Δηλαδή ποια, όταν λέμε ορθόδοξα δόγματα, ποια εννοούμε. Τι ακριβώς εννοούμε. Είναι το δόγμα περί του Τριαδικού Θεού, Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι το δόγμα περί του Χριστού, ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση στην υπόσταση του Λόγου. Μετά είναι τα σχετικά με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και τι ακριβώς γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Πώς ο άνθρωπος σώζεται. Και φυσικά άλλες μεγάλες αλήθειες είναι τι είναι αιώνια ζωή, τι είναι ο παράδεισος και τι είναι η κόλαση. Όλα αυτά θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Με τα όσα είπα μέχρι τώρα ήταν απλώς μια εισαγωγή, αλλά θα διευκρινιστούν ακόμη περισσότερο. Δεν θέλω να κάποιος από εσάς τους ακροατές να απογοητευτεί με αυτά τα οποία είπα μέχρι τώρα, αλλά είναι και αυτά απαραίτητα. Δηλαδή είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τη δογματική της Εκκλησίας και τι σημασία έχει αυτή η δογματική για τη ζωή μας. Δεν είναι απλώς ένα μάθημα το οποίο κάνουν οι φοιτητές των θεολογικών σχολών. Γιατί η δογματική διδασκαλία είναι η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Και έχω πει μέχρι τώρα ότι οι πατέρες είχαν την εμπειρία του Θεού, δηλαδή του Χριστού βασικά, είχαν γνωρίσει τον Χριστό, ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού και άνθρωπος. Και βεβαίως μετά για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς, αυτό το διατύπωσαν. Το διατύπωσαν με όρους. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι βλέπουν, διαβάζουν τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και διαπιστώνουν ότι καθορίζεται η ορολογία. Αλλά επίσης διαπιστώνουμε ότι ενώ καθορίζεται η ορολογία, μερικές φορές αλλάζει αυτή η ορολογία. Όχι μόνο μεταξύ των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά και μεταξύ Αγίας Γραφής και των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Υπάρχουν μερικοί, για παράδειγμα, προτεστάντες, οι οποίοι λένε γιατί το αλλάξατε στην πορεία. Αυτό το λέει η Αγία Γραφή έτσι. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος έτσι. Γιατί το άλλαξαν οι πατέρες. Χρειάστηκε αυτό να αλλάξει. Όχι το δόγμα, δεν αλλάζει το δόγμα. Γι' αυτό όσα είπε μέχρι τώρα ήταν απαραίτητα αυτά να λεχθούν. Δηλαδή το δόγμα ως μυστήριο δεν αλλάζει. Το ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός δεν αλλάζει. Το ότι ο Χριστός, στο Χριστό ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση, υποστατικός στην υπόσταση του Λόγου, δεν αλλάζει. Το γεγονός που οι μαθητές ανέβηκαν επάνω στο όρος Θαβόρ και είδαν τη δόξα του Χριστού και κάθε ένας που φτάνει σε αυτή την εμπειρία βλέπει το φως του Χριστού, τη δόξα του Χριστού. Αυτό δεν αλλάζει. Τι αλλάζει? Η ορολογία. Δηλαδή η λέξη ουσία, όπως έλεγαν τον 4ο αιώνα, ο λόγος είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Η λέξη ομοούσιος δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Υπάρχει άλλη λέξη. Έχει τη δόξα. Την ίδια δόξα με τον Πατέρα. Λοιπόν, οι πατέρες χρειάστηκαν να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς και χρησιμοποίησαν αυτήν την ορολογία, ομοούσιος. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη, όχι του δόγματος, έχουμε εξέλιξη της ορολογίας περί του μυστήριου του δόγματος. Και επαναλαμβάνω, το μυστήριο το ίδιο δεν κατανοείται, αλλά ξέρει κανείς αυτό το οποίο είδε, δεν το κατανοεί λογικά, το βιώνει, και μετά το καταγράφει. Θέλω να πω, μελετώντας κανείς τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, διαπιστώνει ότι η ορολογία καθορίζεται και μερικές φορές αλλάζει, ανάλογα με την πολεμική των αιρετικών, και αλλάζει με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αιρέσεις. Δεν πρόκειται δηλαδή για εξέλιξη του μυστήριου του δόγματος, δεν πρόκειται για μια άλλη αποκάλυψη του Θεού διαφορετική από εκείνη που είχαν οι πατέρες. Δεν πρόκειται για μια εξέλιξη στην κατανόηση του δόγματος, αλλά πρόκειται για εξέλιξη στη διατύπωση του δόγματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όσοι θεολόγοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή ξέρουν αυτή τη διαφορά. Και γιατί έχουμε διαφορετική ορολογία διαμέσου των αιώνων, χρειάστηκε οι πατέρες να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές λέξεις. Δεν έχουμε εξέλιξη των δογμάτων, έχουμε εξέλιξη των όρων. Δεν έχουμε εξέλιξη του μυστήριου, της θεολογίας, να το πω καλύτερα. Έχουμε εξέλιξη της διατύπωσης αυτού του μυστηρίου. Μερικοί υποστηρίζουν, εσφαλμένος όμως, ότι η Εκκλησία με την πάροδο του χρόνου εμβαθύνει περισσότερο στα δόγματα και τα κατανοεί καλύτερα. Αυτό είναι λάθος, διότι είναι το ίδιο το δόγμα. Το δόγμα είναι το ίδιο σε όλους τους αιώνες. Ο Χριστός, ο Αυτός, παρατηρώμενος στους αιώνες, δεν είναι διαφορετικό το μυστήριο περί του Χριστού, αλλά αλλάζει η ορολογία. Η Αποκάλυψη είναι η ίδια. Ούτε μπορεί να γίνεται λόγος στην Ορθόδοξη Θεολογία για τελειοποίηση της διδασκαλίας περί του Αγίου Πνεύματος. Κάπως έτσι το ερμηνεύουν οι Ρωμαϊκοκαθολικοί θεολόγοι. Έχουν φτάσει στην άποψη, στην αιρετική άποψη του Φιλιόκβε, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Ενώ ο Χριστός μας αποκάλυψε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και πέμπεται δια του Υιού. Είναι καθαρά γραμμένο στο Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτοί λένε, όχι, εκπορεύεται εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Μα πώς το ξέρετε αυτό? Λέει, ναι, το ξέρουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα, λένε αυτοί, το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει μέσα στην Εκκλησία περισσότερα διαμέσου των αιώνων, περισσότερες αλήθειες. Αυτό είναι λάθος, διότι η όλη αλήθεια, η πάσα αλήθεια αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Η ορολογία αλλάζει διαμέσου των αιώνων. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγει ο αδελφόθεος Ιούδας και είναι γραμμένο στην επιστολή του. Η Αποκάλυψη εδόθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Λέει, επαγωνίζαστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίας Πίστης. Μια φορά αποκαλυφθήκε η πίστη στους Αγίους και αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετά τι γίνεται? Διατυπώνεται αυτή η πίστη ανάλογα με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε κάθε εποχή.

Μέχρι τώρα, αγαπητοί ακροατές, πει ότι με τα δόγματα ασχολείται μια επιστήμη που μελετά την θέσπιση των δογμάτων, δηλαδή τη θέσπιση των όρων, την ιστορία τους, τα όσα προηγήθηκαν και τα όσα ακολούθησαν, και αυτή η επιστήμη ονομάζεται ιστορία των δογμάτων. Οι δυτικοί θεολόγοι και οι ετερόδοξοι θεολόγοι δηλαδή μελετούν τα δόγματα και δεν μπορούν να κατανοήσουν τα σχετικά με την ορολογία των δογμάτων διαμέσου των αιώνων. Έτσι, η επιστήμη της ιστορίας των δογμάτων μελετά την εξέλιξη της ορολογίας των δογμάτων. Δεν μελετά την εξέλιξη της Αποκαλύψεως, γιατί η Αποκάλυψη δόθηκε άπαξ της Αγίας. Υπάρχουν όμως διάφορα δογματικά εγχειρίδια των συγχρόνων θεολόγων, τα οποία δεν διακρίνονται από την πατερική μέθοδο ερμηνείας των δογμάτων, οπότε τα εγχειρίδια αυτά δεν ερμηνεύουν ορθά το σκοπό των δογμάτων. Αυτό γινόταν παλαιότερα. Παλαιότερα και μάλιστα πριν από τη δική μας εποχή υπήρχαν μερικοί θεολόγοι οι οποίοι έγραφαν τη δογματική και για να γράψουν τη δογματική χρησιμοποιούσαν άλλες ετερόδοξες δογματικές, σχολαστικές και προτεσταντικές δογματικές και υπέπεσαν σε πολλά λάθη. Σήμερα οι περισσότεροι δογματολόγοι, οι καθηγητές των θεολογικών σχολών που ασχολούνται με τα δογματικά θέματα, έχουν βασίσει όλη αυτή την δογματική τους διδασκαλία πάνω στους πατέρες που έλαβαν την Αποκάλυψη και πάνω στις οικουμενικές συνόδους. Οπότε είναι κατά το μάλλον ήτον παραμένουν αυτές οι σύγχρονες δογματικές σε καθαρά πλαίσια. Αλλά εκείνο που θέλω να πω ότι υπάρχουν και παλιότερα υπήρχαν μερικοί δογματολόγοι οι οποίοι δεν κάνουν τη διάκριση ότι άλλο είναι τα δόγματα που είναι η Αποκάλυψη του Θεού και άλλο είναι η ορολογία, δηλαδή η διατύπωση αυτής της Αποκαλύψεως. Συγχέουν τα δόγματα με τους όρους. Συγχέουν το μυστήριο που κρύβουν τα δόγματα με την ορολογία. Γιατί είπαμε μέχρι τώρα ότι η Αποκάλυψη δεν αλλάζει. Δόθηκε από το Θεό και από τον Χριστό αποκαλύφθηκαν τα πάντα και κυρίως αυτό έγινε και με την Πεντηκοστή που έγιναν μέλη οι Απόστολοι, μέλη του σώματος του Χριστού. Εκείνο που αλλάζει διαμέσου των αιώνων είναι η ορολογία. Οι ετερόδοξοι ιστορικοί των δογμάτων διαποτίζονται από τη δυτική αυτή ερμηνεία πέρι των δογμάτων και γι' αυτό έχουν μεγάλο πρόβλημα σχετικά με την πίστη και τη γνώση. Άλλοι ταυτίζουν την πίστη με τη γνώση και άλλοτε τα ξεχωρίζουν. Αλλά και οι δικοί μας επηρεάστηκαν, μερικοί τουλάχιστον, από τη δυτική θεολογία και κάνουν λόγο για πίστη και γνώση. Για μας δεν είναι κάτι ξεχωριστά. Δεν είναι άλλο η γνώση και άλλο η πίστη. Η πίστη είναι αυτή η ίδια η εμπειρική γνώση. Δηλαδή, όταν λέμε πίστη, τι εννοούμε, τι πιστεύουμε, αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε από το Θεό. Και αυτό τι είναι, είναι η γνώση των Αγίων οι οποίοι έφτασαν στη θέωση. Εδώ όμως οι σημερινοί κάνουν διάκριση. Άλλο η πίστη και άλλο η γνώση. Τη γνώση την εννοούν την εγκεφαλική γνώση. Ενώ ο πλευράς δογματικής η πίστη συνδέεται πολύ στενά με την εμπειρική γνώση. Γι' αυτό μιλάμε για εμπειρική πια δογματική και εμπειρική πίστη. Οι πατέρες της Εκκλησίας όταν δογμάτιζαν δεν εμβάθυναν στην πίστη. Το λένε μερικοί αυτό, το ότι οι πατέρες, ενώ οι Απόστολοι δεν γνώριζαν πολύ καλά φιλοσοφία και γι' αυτό και έγραφαν απλά, οι πατέρες όμως επειδή γνώριζαν φιλοσοφία εμβάθυναν περισσότερο στην πίστη και παρουσίασαν την πίστη με καλύτερη, όχι απλώς έκφραση, αλλά και με βαθύτερη γνώση αυτής της πίστης του. Είναι λάθος. Οι πατέρες της Εκκλησίας διατύπωναν την αποκαλυπτική εμπειρία σε όρους της εποχής τους για να την διασφαλίσουν. Γι' αυτό και υπάρχει ταυτότητα εμπειριών των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Δεν υπάρχει δηλαδή εξέλιξη στην πίστη και στην Αποκάλυψη, η οποία πίστη δόθηκε εφάπαξ στους Αγίους την ημέρα της Πεντηκοστής,
Αλλά υπάρχει μια εξέλιξη στη χρήση της ορολογίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει εξέλιξη στα δόγματα. Αυτή είναι μια θεωρία την οποία στη Δύση την ανέπτυξε ο Ιερός Αυγουστίνος και συνέχεια την πήραν οι σχολαστικοί θεολόγοι και ανέπτυξε μια θεολογία που είναι πέρα από τη θεολογία των πατέρων. Γι' αυτό και θεώρησαν αυτοί οι σχολαστικοί θεολόγοι. Θεώρησαν ότι ανέπτυξαν μια θεολογία η οποία είναι πάνω από τη θεολογία των οκτώ πρώτων αιών των πατέρων. Είναι ανώτερη από τη θεολογία των πατέρων και ονομάστηκε αυτή μεταπατερική θεολογία, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ανύψωσαν λίγο περισσότερο το επίπεδο της πίστεως, όπως λένε, των Αποστόλων. Οι Απόστολοι ήταν απλοί άνθρωποι. Οι πατέρες έρχονται με τη φιλοσοφία, λένε, και ανυψώνουν ακόμη περισσότερο την πίστη, την απλή πίστη των πρώτων χριστιανών. Και έρχονται τώρα οι σχολαστικοί θεολόγοι, φιλοσοφούντες, που άλλοι από αυτούς χρησιμοποιούσαν τον Πλάτωνα και άλλοι χρησιμοποιούσαν τον Αριστοτέλη και άλλοι χρησιμοποιούσαν μαζί συνδυασμό Πλάτωνα και Αριστοτέλη και ανέπτυξαν ακόμη περισσότερο τη θεολογία και ανέπτυξαν ακόμη περισσότερο την δογματική διδασκαλία. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί από πλευράς Ορθοδόξου. Έτσι αναπτύχθηκε αυτή η λεγόμενη μεταπατερική θεολογία. Οπότε δεν υπάρχει εξέλιξη στην αποκαλυφθήσα πίστη. Αλλά τι υπάρχει? Υπάρχει εξέλιξη μόνον στη χρήση της ορολογίας. Δηλαδή βρήκαν κάποια άλλη λέξη και όχι για να φανούν ανώτεροι αυτοί από τις προηγούμενες, για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς της εποχής τους. Επομένως οι πατέρες διαμέσου των αιώνων, όχι μόνο στους 8 πρώτους αιώνας, τον 11ο αιώνα έχουμε τον Άγιο Σημεών τον Θεολόγο, τον 14ο αιώνα έχουμε τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά, μετά αναπτύχθηκαν μετά όλοι οι άλλοι οι φιλοκαλικοί πατέρες μέχρι την εποχή μας. Όλοι αυτοί έχουν την ίδια πίστη. Απλώς χρειάζεται κάθε φορά να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές λέξεις για να γίνουν κατανοητότεροι στην εποχή τους, χωρίς όμως να αλλοιώνουν την ορολογία των Οικουμενικών Συνόδων.

0: Από όσα είπα μέχρι τώρα, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται πολύ καθαρά, τουλάχιστον έτσι εγώ το καταλαβαίνω και έτσι προσπαθώ να σας το δείξω και με απλά παραδείγματα, και νομίζω ότι κάπως έτσι το αισθάνεστε κι εσείς. Φαίνεται καθαρά ότι η θεολογία δεν συνδέεται με τη φιλοσοφία. Δεν είναι φιλοσοφία. Διότι διαφορετικός είναι ο δρόμος της θεολογίας και της φιλοσοφίας. Η θεολογία στηρίζεται στη θεωρία, δηλαδή όταν λέμε θεωρία εννοούμε τη θεωρία την θέα του Θεού, ενώ η φιλοσοφία στηρίζεται στον ανθρώπινο λόγο και τον στοχασμό. Έτσι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ήταν θεόπτες, πραγματικοί θεολόγοι και όχι φιλόσοφοι. Και όταν δογμάτιζαν, δηλαδή οριοθετούσαν την πίστη, δεν το έκαναν με τρόπο φιλοσοφικό και για να κατανοήσουν ή να αναπτύξουν τη φιλοσοφία, αλλά το έκαναν για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν στοχάζονταν περί του Θεού, αλλά είχαν τη γνώση των δογμάτων. Οι συλλογισμοί είναι μια γυμναστική της διάνοιας και δεν συνδέονται με τη βίωση της Ορθόδοξης Θεολογίας. Εάν η Ορθόδοξη Θεολογία στηριζόταν στους συλλογισμούς και τη λογική, τότε οι καλύτεροι θεολόγοι από πλευράς Ορθόδοξης Θεολογίας θα ήταν οι καθηγητές της δογματικής και της ιστορίας των δογμάτων. Θα μπορούσα να πω καλύτερα ότι αν η Ορθόδοξη Θεολογία στηριζόταν σε εγκεφαλική γνώση, τότε οι Άγιοι, οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι Άγιοι, θα ήταν οι καθηγητές της δογματικής και οι καθηγητές των θεολογικών σχολών και οι καθηγητές της ιστορίας των δογμάτων. Αλλά η αγιότητα δεν ταυτίζεται με τη γνώση των δογμάτων και των όρων. Αλλά η αγιότητα συνδέεται με τη μέθεξη του μυστηρίου που κρύβουν τα δόγματα και οι όροι. Το δόγμα δεν προσεγγίζεται από πλευράς μεταφυσικής. Όταν λέμε μεταφυσική εννοούμε ότι έχουμε τα φυσικά αυτά τα οποία βλέπουμε και υπάρχει ένας κόσμος πέρα από τα φυσικά που είναι η μεταφυσική, όπως πίστευε ο Αριστοτέλης. Το δόγμα δεν προσεγγίζεται από πλευράς μεταφυσικής, δηλαδή φιλοσοφικού στοχασμού, γιατί ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων τελικά στοχάζονταν γύρω από το θέμα του Θεού. Στη δυτική θεολογία και κυρίως στη λεγόμενη σχολαστική θεολογία επικράτησε η μεταφυσική και στα δογματικά ζητήματα, γι' αυτό και η δυτική δογματική δεν έχει επιτυχία, δεν κάνει αγίους και δεν παράγει λείψανα. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι, όπως έλεγε και ο πατήρ Ιωάννης Ρωβανίδης, το έλεγε και ο πατήρ ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ότι είναι εργαστήριο της αγιότητος και είναι εργοστάσιο, εργαστήριο παραγωγής λείψανων. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία πιστεύει στο Θεό, ζει με αυτά που λέει η πίστη, μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας, αγιάζεται, μετανοεί, κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού, προοδεύει πνευματικά, αγιάζεται η ψυχή του, αγιάζεται το σώμα του, επειδή ο άνθρωπος είναι το συναμφότερο και από ψυχή και από σώμα, και επειδή αγιάζεται και το σώμα, μπορεί τα οστά του να γίνουν ιερά λείψανα. Δηλαδή να παραμείνουν αδιάφθορα, να κάνουν θαύματα, να ευωδιάζουν κτλ. Οπότε, όταν κανείς χρησιμοποιεί μια σχολαστική θεολογία, στοχαστική θεολογία, φιλοσοφική θεολογία, δεν αγιάζεται, άρα δεν γίνεται λείψανο. Γι' αυτό και λέμε ότι η σχολαστική θεολογία της Δύσεως δεν παράγει λείψανο, όπως γίνεται με την Ορθόδοξη θεολογία. Οι Άγιοι Πατέρες δεν ήταν μεταφυσικοί φιλόσοφοι και γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να ερμηνευτεί η Ορθόδοξη παράδοση μέσα από τη μεταφυσική. Η δυτική θεολογία συνδέθηκε στενά με τη μεταφυσική, γι' αυτό και υπήρξε σοβαρή αντίδραση από τον διαφωτισμό, δηλαδή ο διαφωτισμός αντέδρασε στη δυτική σχολαστική θεολογία. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία θεωρεί ότι τα δόγματα είναι εκφράσεις εμπειρίας και όχι στοχασμοί μεταφυσικοί. Και ενώ για την Ορθόδοξη θεολογία οι δογματικοί όροι είναι καρπός εμπειρίας της θεώσεως και δείκτες που οδηγούν στη θέωση, αντίθετα στη Δύση και κυρίως στους Ρωμαιοκαθολικούς και τις Προτεστάντες, τα δόγματα συνδέονται με το στοχασμό, καθώς επίσης ταυτίζεται το δόγμα με το μυστήριο. Εδώ είναι το σημαντικό. Έχω πει μέχρι τώρα στις εκπομπές αυτές που έκανα ότι το δόγμα κρύβει το μυστήριο. Το κρύβει το μυστήριο, το εκφράζει το μυστήριο. Δηλαδή ένας που βλέπει τον Χριστό, βλέπει τον Χριστό, τη δόξα του, αλλά δεν μπορεί να κατανοήσει λογικά ούτε να εμπειρικά τίποτα. Δεν μπορεί να φτάσει στην ουσία του Θεού. Τι είναι ο Θεός στην ουσία του. Βλέπει τις ενέργειές του. Παραμένει πάντα μυστήριο. Και τότε που αποκαλύπτει ο Χριστός, ο Θεός, και πάλι παραμένει μυστήριο. Οπότε το δόγμα εκφράζει λίγο το μυστήριο, όσο είναι δυνατόν. Οι όροι το διατυπώνουν, αλλά δεν ταυτίζεται το δόγμα με το μυστήριο. Στην δυτική παράδοση ταυτίζεται το δόγμα με το μυστήριο, που σημαίνει όταν καταλάβουν, νομίζουν ότι όταν καταλάβουν πολύ καλά τη δογματική διδασκαλία, τότε βιώνουν το Θεό. Αλλά αν ίσχυε αυτό, τότε οι μεγαλύτεροι πατέρες και οι μεγαλύτεροι άγιοι θα είναι οι καθηγητές της δογματικής. Πράγμα, μπορεί να είναι άγιος και ένας καθηγητής της δογματικής, όχι διότι γνωρίζει πολύ καλά την ορολογία, αλλά γιατί ζει πραγματικά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας με τα μυστήρια και την άσκηση. Πάντως, στη δυτική σχολαστική θεολογία ταυτίζεται η θεολογία με τη φιλοσοφία. Επίσης, θεωρείται ότι το δόγμα της Αγίας Τριάδος ανήκει στη φυσική αποκάλυψη, ενώ το δόγμα περί της ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού ανήκει στην υπερφυσική αποκάλυψη. Αυτό είναι λάθος, αφού όλα βιώνονται υπερφύσιν, υπερνόησιν και υπεραίσθησιν, αλλά πραγματικώς εν Αγίω Πνεύματι. Και τι είναι υπερνόησιν, υπεραίσθησιν, δεν είναι φανταστικά. Ακόμη και ο Ιερός Αυγουστίνος προτάσει την πίστη και μετά τοποθετεί τη γνώση. Έλεγε ότι αποδεχόμαστε τα δόγματα ώστε να τα κατανοήσουμε λογικά και να μάθουμε την αλήθεια με τη λογική επεξεργασία. Αυτό επηρέασε όλη τη μετέπειτα σχολαστική θεολογία. Και ακόμα στη δυτική παράδοση υποστηρίζεται ότι με τη φιλοσοφική μέθοδο και με την ευάνθηση στα θέματα αυτά με τη λογική κατανοούμε τα δόγματα της πίστεως. Πρόκειται για μια αντίστροφη πορεία από ό,τι υπάρχει στην Ορθόδοξη παράδοση, όπου τα δόγματα είναι καρπός εμπειρίας και όχι ανθρώπινα αξιώματα και φιλοσοφικές ανατενήσεις του νου, της λογικής του ανθρώπου, και διατυπώνονται αυτά τα δόγματα ώστε να μας οδηγήσουν στην σωτηρία και όχι απλώς στη λογική κατανόησή τους. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι το δόγμα δεν είναι φιλοσοφικός στοχασμός. Το δόγμα είναι κάτι άλλο από τη φιλοσοφία. Το δόγμα της Εκκλησίας. Μπορεί και οι φιλόσοφοι να έχουν τα δικά τους δόγματα. Γιατί πράγματι αυτό το οποίο έλεγε ο Πλάτων τα έλεγε ως θέσφατα, ως δόγματα. Και ο Αριστοτέλης το ίδιο. Μπορεί να υπάρχουν και τα αξιώματα στην επιστήμη, αλλά εδώ τα ορθόδοξα δόγματα, τα θεολογικά δόγματα, δεν ταυτίζονται με την φιλοσοφία, γιατί τα ορθόδοξα δόγματα είναι καρπός αποκαλύψεως και εμπειρίας, ενώ τα δόγματα των αιρετικών και της φιλοσοφίας είναι καρπός στοχασμού. Επομένως, πρέπει να δούμε όλη αυτή τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα από την εμπειρία την οποία βιώνει, ζει ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου 4118602, 4118640, στον ήχο είναι ο κύριος Δημήτριος Γερονιμάκης. Η ζωή του χριστιανού εκδηλώνεται και αναπτύσσεται σαν καρπός της προσωπικής κοινωνίας και σχέσεώς του μετά του αποκαλυπτωμένου Θεού και σαν έκφραση της γνώσεως του Θεού και της επιγνώσεως παράλληλα της αγνωσίας του του Θεού. Η αποκάλυψη του Θεού παρέχει εις τον κατοικώνα αυτού πλαστέντα και δημιουργηθέντα άνθρωπο τη μόνη δυνατότητα αληθινής αυτογνωσίας. Με τη γνώση του Θεού γνωρίζει ο άνθρωπος καλύτερα τον πραγματικό εαυτό του και φυσικά το σκοπό της υπάρξεώς του. Με τη συνέστηση εξάλλου της αγνωσίας του Θεού αποκτά πληρέστερη επίγνωση της θέσεώς του, φυσικά έναντι του δημιουργού του, αλλά οδηγείται στην ορθή έναντι αυτού τοποθέτηση. Πολύτιμοι δείκτες για την καθοδήγηση του ανθρώπου στη γνώση του Θεού και την επίγνωση παράλληλα της αγνωσίας του είναι τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Εν εκατούτου, η σπουδαιότητα των δογμάτων για τη ζωή των πιστών είναι πολύ μεγάλη. Το πρώτο και βασικότερο δόγμα, επί το οποίο στερίζονται και εις το οποίο αναφέρονται όλα τα άλλα δόγματα της Εκκλησίας μας, τουλάχιστον εντός των πλαισίων της Ορθοδοξίας, είναι το δόγμα περί της θεότητος του Ιησού Χριστού. Το δόγμα αυτό εκφράζεται δια της ταυτότητος Ιησούς εστίν ο Χριστός. Όπως δε σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, ή του Χριστού προσιγορία, του παντός εστίν ομολογία. Δηλή γάρ τον τε χρήσαντα Θεόν και τον Χριστέντα Υιόν και το χρίσμα το Πνεύμα Άγιον. Το δόγμα αυτό δεν επιβλήθηκε υπό του Χριστού στους μαθητές του, αλλά καλλιεργήθηκε στη συνείδηση αυτών από την αναστροφή των μετά του Ιησού και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, μετά την ομολογία του Πέτρου, «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», παρατηρεί ο Χριστός, «Μακάριος ή Σίμων βαριονά ότι σάρξ και αίμα, ούκ απεκάλυψέσαι, άλλο πατήρ μου, ο εν της ουρανής». Εδώ ακριβώς διαπιστώνω με τη συνεργία των δύο παραγόντων, του ανθρωπίνου, ο οποίος επιθυμεί να γνωρίσει το Θεό και του Θείου, ο οποίος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αν λάβουμε ήδη το πρώτο παράγοντα, τον ανθρώπινο, θα δούμε τι σημαίνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος επιθυμεί να γνωρίσει το Θεό. Τούτο σημαίνει πρώτον ενδιαφέρον, δεύτερον φροντίδα, και τρίτο αφιέρωση χρόνου για το σκοπό αυτό. Ο αφιερούμενος χρόνος είναι φυσικό να είναι ανάλογος προς το ενδιαφέρον και την φροντίδα του ανθρώπου. Όταν δε το ενδιαφέρον και η φροντίδα φτάνουν στο ψηλότερο δυνατό βαθμό, τότε και ο αφιερούμενος χρόνος μπορεί να είναι ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου. Ο δεύτερος παράγοντας, ο Θείος, αποκαλύπτεται στον άνθρωπο με το Ευαγγέλιο, δια του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι το θεμέλιο των χριστιανικών δογμάτων, είναι παράλληλα και το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Είναι η διακήρυξη της παρουσίας του μέσα στον κόσμο, μεταξύ των ανθρώπων. Τι σημαίνει όμως παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο? Τούτο σε τελευταία ανάλυση σημαίνει ανατροπή όλων των άλλων.
Δεδομένου δε ότι τα πάντα υπάρχουν ή γίνονται εντός τόπου και χρόνου, η ανατροπή των πάντων αποτελεί και ανατροπή του τρόπου θεωρήσεως του τόπου και του χρόνου, των πλαισίων δηλαδή και των όρων εντός των οποίων πραγματοποιείται κάθε τι το ανθρώπινο. Επομένως, με τις προϋποθέσεις αυτές της ανατροπής, οι αξίες μπορεί κάλλιστα να φανερωθούν ως απαξίες, οι αρετές σαν κακίες, οι αλήθειες σαν ψεύδια, οι επιτυχίες σαν αποτυχίες, οι ευτυχίες σαν δυστυχίες και ούτω καθεξής. Πράγματι, εις το Ευαγγέλιο μακαρίζονται οι πενθούντες και όχι οι χαίροντες, οι πτωχοί και οι διοκόμενοι και όχι οι πλούσιοι και οι ισχυροί. Η αποδοχή λοιπόν της παρουσίας του Θεού ή της βασιλείας του συνεπάγεται σε τελευταία ανάλυση ένταξη του ανθρώπου σε ένα νέο χώρο και χρόνο, στο χώρο και το χρόνο που δημιουργεί η παρουσία του υπερβατικού και αιώνιου Θεού. Μέσα σε ένα πεπερασμένο και πρόσκαιρο κόσμο και που είναι ο χώρος και ο χρόνος της μετανοίας αλλά και της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Μέσα σε αυτό το νέο χώρο και χρόνο αποκτώνται και νέου είδους εμπειρίες, οι οποίες διαφέρουν από τις συνηθισμένες εμπειρίες του πρόσκαιρου και εφθαρτού κόσμου. Οι εμπειρίες αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν σαν πνευματικές. Όταν μιλάμε λοιπόν περί πνευματικών εμπειριών, εννοούμε τις εμπειρίες εκείνες τις οποίες αποκτά ο άνθρωπος στα πλαίσια του μεταμορφωμένου χώρου και χρόνου που δημιουργεί η παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Για πληρέστερη κατανόηση όλων αυτών των ανωτέρων είναι χρήσιμο να επανέλθουμε στο ερώτημα το οποίο απίφθινε ο Χριστός μας στους μαθητές του. Τι να λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου? Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Άλλοι θεωρούν τον Χριστό σαν προφήτη. Άλλοι, όπως γνωρίζομαι από την Ευαγγελική Συνάφεια, εκλαμβάνουν τον Χριστό ως έχοντα δαιμόνιον. Ενώ ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές αναγνωρίζουν αυτόν ως Υιόν του Θεού του Ζώντος. Εάν εξετάσουμε και τις τρεις πιο πάνω απαντήσεις κάτω από το πρίσμα των περιχώρου και χρόνου δεσμεύσεων ή προοπτικών τις οποίες προϋποθέτουν, θα παρατηρήσουμε τα εξής. Στην πρώτη περίπτωση, όπου ο Χριστός αναγνωρίζεται σαν προφήτης, ο άνθρωπος παραμένει δέσμιος στο κοσμικό χώρο και χρόνο. Δέχεται το Χριστό σαν άγγελο της Θείας Βουλής, σαν όργανο ή φερέφωνο του Θεού, όχι όμως και ως Θεό. Η αίσθηση της άμεσης παρουσίας του Θεού εντός του κόσμου, η αποδοχή της θεανδρικής πραγματικότητος είναι στην περίπτωση αυτή ανύπαρκτος. Ο χώρος αλλά και ο χρόνος αναγνωρίζονται ως πλαίσια φανερώσεως των μηνυμάτων του Θεού, όχι όμως και της μεταμορφωτικής του παρουσίας. Η ομολογία του Χριστού ως προφήτου προϋποθέτει αναγνώριση της Θείας πραγματικότητος, όχι όμως και ένταξη σε αυτήν. Είναι η ομολογία του ανθρώπου, ο οποίος παραμένει δέσμιος εντός του κοσμικού χώρου και χρόνου, αλλά δέχεται την δυνατότητα της επικοινωνίας μετά του υπερβατικού. Η δεύτερη τοποθέτηση έναντι του Χριστού είναι η αναγνώρισή του ως έχοντος δαιμόνιον. Έχει και αυτή θρησκευτική διάσταση, αλλά δαιμονικού χαρακτήρος. Τα σημεία δια των οποίων απεκάλυπτε τη θεότητά του ο Χριστός δεν θεωρούνται σαν δείκτες της παρουσίας του Θεού εντός του κόσμου ή της κοινωνίας του μετά των ανθρώπων, αλλά σαν έκτακτοι υπερφυσικές ενέργειες. Και στην περίπτωση αυτή διατηρούνται τα δεσμά του κοσμικού χώρου και χρόνου. Ο Χριστός δε
και ο οποίος εδώ δεν αναγνωρίζεται ως προερχόμενος εκ του Θεού, εκλαμβάνεται σαν όργανο του διαβόλου. Και στην περίπτωση αυτή έχουμε αναγνώριση υπερβατικής πραγματικότητος, η οποία όμως δεν μεταμορφώνει τον παρόντα κόσμο. Η τρίτη ομολογία ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος είναι, προϋποθέτει αποδοχή νέων τοπικών και χρονικών διαστάσεων ή ένταξη εντός αυτών. Για να είναι ο άνθρωπος Ιησούς Υιός του υπερβατικού Θεού, για να είναι δηλαδή δυνατή η θεανθρώπινη παρουσία εντός της ιστορίας, πρέπει να ανατραπούν οι περιχώρου και χρόνου αντιλήψεις του ανθρώπου. Η αποδοχή της παρουσίας του υπερβατικού και αιωνίου εντός του τόπου και του χρόνου προϋποθέτει ανατροπή των περιχώρου και χρόνου αντιλήψεων ή ένταξη σε ένα νέο τόπο και χρόνο. Επομένως, προϋποθέτει αποκάλυψη του Θεού. Μόνο όταν ο Θεός φανερωθεί στον άνθρωπο μπορεί ο άνθρωπος να δεχθεί τον Χριστό ως Θεό. Η αλήθεια αυτή εκφράζεται πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Στην πρώτη επιστολή Ιωάννου λέγονται και τα εξής: «Πας, ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός εκ του Θεού γεγέννηται». Δηλαδή, δεν είναι δυνατό στον άνθρωπο να πιστεύσει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, δηλαδή θεάνθρωπος, αν δεν έβρει την οντολογική του αλήθεια, αν δεν ενταχθεί στη νέα πραγματικότητα, την πραγματικότητα του Θεού. Επίσης, ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίω. Η ταυτότητα αυτή ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ή ο Κύριος ομολογείται μόνο υπό την προϋπόθεση της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Η ομολογία αυτή δεν είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις των ανθρωπίνων δεδομένων, αλλά μόνο εντός μιας νέας πραγματικότητος της Βασιλείας του Θεού, που είναι η κενή κτήση. Όμως, όπως διαπιστώνομαι ότι οι εμπειρίες της νέας αυτής πραγματικότητος, εντός της οποίας εντάσσεται ο άνθρωπος, έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Είναι, όπως είπαμε προηγούμενα, πνευματικές εμπειρίες. Οι εμπειρίες αυτές έχουν καθολικό χαρακτήρα. Δεν περιορίζονται στις επιμέρους αισθήσεις, αλλά αναφέρονται σε όλο τον άνθρωπο. Είναι οι εμπειρίες του κενού ανθρώπου, του εμπνεύματι ζώντος ανθρώπου. Στην περίπτωση δε αυτή, η αλήθεια της πίστεως, η οποία και αποτελεί το περιεχόμενο του εκκλησιαστικού δόγματος, βιώνεται σαν προσωπική εμπειρία μέσα σε ένα πνευματικό χώρο της Εκκλησίας. Σε δεύτερο δε στάδιο, η εμπειρία της πίστεως παραδίδεται και παραλαμβάνεται υπό των πιστευόντων. Η διατύπωση του εκκλησιαστικού δόγματος, όπως και η αποδοχή της διατυπώσεως αυτής μέσα στην Εκκλησία, είναι φυσικά έργο της πίστεως. Στην πρώτη περίπτωση το δόγμα έρχεται σαν απάβγασμα της πνευματικής εμπειρίας, ενώ στη δεύτερη σαν αφετηρία και δείκτης αυτής. Η διατύπωση της πνευματικής εμπειρίας εντός της Εκκλησίας είναι ταυτοχρόνως και διατύπωση του εκκλησιαστικού ήθους. Το δόγμα δηλαδή εκφράζει το ήθος της Εκκλησίας. Συγχρόνως δε αποτελεί και την προϋπόθεση ή τον όρο της διαμορφώσεως του είδους μέσα σε αυτήν. Εξ αυτών καθίσταται φανερό πόσο άτοπος είναι το να αμφισβητεί τις σχέσεις μεταξύ δόγματος και ήθους ή πόσο ξένος προς την αρχική χριστιανική παράδοση της Εκκλησίας είναι ο χωρισμός μεταξύ πίστεως και ζωής. Η πίστη και η ζωή, το δόγμα και το ήθος, συνδέονται οργανικά και αδιάσπαστα. Για τούτο και η αδίποτε αυτοτελής θεώρησης των παρερμηνεύει και τα δύο. Η έκφραση ή η αποδοχή του δόγματος είναι έργο όχι μόνο της ανθρώπινης προσπάθειας, αλλά και της θείας συνεργίας.
Πράγματι, δε, και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η ένταξη του ανθρώπου στο χώρο και το χρόνο της παρουσίας του Θεού. Στο χώρο και το χρόνο της επηγής φανερωθήσεις βασιλείας του, δηλαδή της Εκκλησίας. Έτσι και οι δογματικές αλήθειες της Εκκλησίας, ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός ή ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος το Πατρί ή ότι η ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού έγινε ασυκχήτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος ή ότι το Άγιο Πνεύμα ως Θεός αληθινό συνέχει και κατευθύνει την Εκκλησία η οποία είναι το σώμα του Χριστού. Αποτελούν διατυπώσεις της εμπειρίας του πληρώματός της εντός των νέων διαστάσεων του χώρου και του χρόνου της παρουσίας της. Ακριβώς δε εντός των διαστάσεων αυτών τοποθετείται και οι άμεσες σχέσεις ή καλύτερα η αμοιβαία περιχώρησης δόγματος και ήθους. Η αρετή της ευσέβειας, όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, έχει δύο όψεις, τη δογματική και την ηθική. Ούτε το δόγμα χωρίς το ήθος, ούτε το ήθος χωρίς το δόγμα μπορεί να συστήσει το σύνολο της χριστιανικής ευσεβείας. Η ενότητα όμως αυτή, ήθους και δόγματος, διεσπάστη βαθμιδών μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Τη διάσπαση δε αυτή ανεγνώρισε

Το φαινόμενο όμως της διασπάσεως ήθους και δόγματος δεν περιορίστηκε μόνο μέσα στους κόλπους του προτεσταντισμού, αλλά υπήρξε γενικότερα, ακόμα και μέσα στους κόλπους της Ορθοδοξίας, η οποία τονίζει το στενό σύνδεσμο δόγματος και ήθους. Η εν λόγω διάσπασης είναι εμφανής στην καθημερινή ζωή των πιστών. Έτσι, το μεν ήθος συνδέθηκε μετά τη συμβατική κοινωνική πραγματικότητα, το δε δόγμα περιορίστηκε στο χώρο της απλής θεωρίας και έτσι κατέστη στοιχείο θρησκευτικής ιδεολογίας. Η πραγματικότητα όμως αυτή εκδηλώνεται εν πρώτης διά του καλουμένου πρακτικού υλισμού, ο οποίος προκαλεί διχασμό φυσικά στη ζωή των πιστών. Στην περίπτωση αυτή η πίστης πάβει να είναι ο κανόνας της καθημερινής ζωής του χριστιανού και περιορίζεται τοπικά μεν μέσα των ιερών χώρων εις τους οποίους μεταβαίνει αυτός για να λατρεύσει τον Θεό, χρονικά δε στις στιγμές της μετά του Θεού επικοινωνίας. Έτσι, ο Θεός φυσικά παραμερίζεται κατ' ουσίαν από τη ζωή του ανθρώπου και μεταβάλλεται σαν ένα διακοσμητικό στοιχείο που εξυπηρετεί διάφορους ψυχολογικούς και κοινωνικούς τρόπους ή άλλες κοινωνικές ανάγκες. Άλλη νοσηρή συνέπεια της αποσπάσεως της ηθικής από το δόγματος είναι η αποξένωση της αγάπης και της φιλανθρωπίας από το θρησκευτικό βίωμα. Τα έργα της πίστεως, οι καρπίτες χριστιανικής αγάπης θεωρούνται ανεξαρτήτως της πίστεως και της αγάπης προς το Θεό και των πλησίων εντός ωφελημιστικού ή χρησιμοθυρικού πνεύματος. Έτσι καλλιεργείται ο λεγόμενος πρακτικός ή κοινωνικός χριστιανισμός, ο οποίος αδιαφορεί ουσιαστικά για την υπερβατική διάσταση του χριστιανισμού. Μεταβάλλει αυτό στην κοινωνική θρησκεία και αναζητεί μόνο την αξιοποίηση των ηθικών και κοινωνικών διδασκαλιών του. Τα δύο αυτά νοσηρά φαινόμενα του πρακτικού υλισμού και του πρακτικού ή κοινωνικού χριστιανισμού, τα οποία άλλοτε παρουσιάζουν μεγάλη συγγένεια μεταξύ τους, έρχονται σε πλήρη αντίθεση προς την ορθόδοξη διδασκαλία και παράδοση. Φυσικά, εγκυμονούν δύο σοβαρούς κινδύνους στην πνευματική ζωή των πιστών. Αντίθετα, η έμφαση της κοινωνικής διάστασης της χριστιανικής πίστεως αποτελεί επιτακτικό αίτημα της εποχής μας, ιδιαιτέρως μέσα στα πλαίσια της Ορθοδοξίας. Ο Θεός της Αποκαλύψεως δεν τηρεί έναντι του κόσμου παθητική στάση, αλλά τον συνέχει με την πρόνοια του και επεμβαίνει

στην ιστορία του, δια της ανακαινιστικής δυνάμεώς του. Ο κόσμος δεν υφίσταται αηδίως όπως επρέσβευαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, αλλά προήλθε από το μηδέν δια της δημιουργικής δυνάμεως του Θεού και συντηρείται δια της προνοητικής αυτού ενεργίας. Το δόγμα αυτό της Θείας Προυνίας το ξεχνά και το λησμονεί σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος. Ως εκ τούτου είναι αδύνατο να νοηθεί άνευ της ελευθέρας βουλήσεως του Θεού η ύπαρξη, η διατήρηση του κόσμου των ανθρώπων. Ο Θεός είναι η αιτία της υπάρξεως και της διατηρήσεως των όντων και των ανθρώπων. Μακρά δε αυτού υπάρχει το χάος, ο θάνατος. Ανοίξαντό σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Μας λέγει ο ψαλμός, εκατοστός τρίτος ψαλμός του Δαβίδ. Αυτή η διάθεση του Θεού έναντι του κόσμου δεν είναι άσχετος προς τη ζωή του κόσμου. Και η άμεσος παρουσία του εντός της ιστορίας δεν είναι άμυρος βαθυτέρου, οντολογικού, ηθικού και κοινωνικού νοήματος. Ο άνθρωπος ευρίσκεται στα χέρια του Θεού και ζει ενώπιον των οφθαλμών του Θεού. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει τον τρόπο κατά τον οποίο καλείται να ζει και να ενεργεί ο άνθρωπος, χωρίς όμως και να τον εξαναγκάζει ή να περιορίζει τις δυνατότητες της αυτεξουσίου τοποθέτησής του έναντι του δημιουργού του. Η θετική ή η αρνητική τοποθέτηση του ανθρώπου έναντι του Θεού δεν προσδιορίζεται από κάποια ανάγκη, αλλά εκ της ελευθερίας του, και η καλή ή η κακή χρήση των υπό του Θεού κτισθέντων και στην χρήση του ανθρώπου δοθέντων πραγμάτων δεν επιβάλλεται έξωθε, αλλά προσδιορίζεται εκ του αυτεξουσίου της διαθέσεως αυτού. Χωρίς τη βασική αρχή της ελευθερίας δεν είναι δυνατόν να νοηθεί η τραγωδία της πτώσεως ή το μυστήριο της εν Χριστώ ανορθώσεως και ανακαινήσεως του ανθρώπου. Στην πτώση οδηγήθηκε ο άνθρωπος ελεύθερα δια της παρακοής. Εις δε την ανόρθωση καλείται και πάλι να προσέλθει ελεύθερα, αλλά με την υπακοή. Το πρόβλημα όμως της ανόρθωσης και ανακαίνησης του ανθρώπου δεν είναι μόνο ηθικό και κοινωνικό, αλλά είναι κυρίως οντολογικό. Ο άνθρωπος δεν απόλεσε μόνο τον ορθό τρόπο της ζωής του, αλλά και την πηγή της αληθινής ζωής του. Έχει μεγάλη σημασία ότι απόλεσε την πηγή της ζωής. Ακόμη ο άνθρωπος δεν αδυνατεί απλώς να γνωρίσει το αγαθό, αλλά και στερείται των οντολογικών προϋποθέσεων και της επαρκούς δυνάμεως για την πραγμάτωσή του. Και τούτο και η αποκάλυψη του Θεού δεν εκδηλώνεται σαν απλή μετάδοση θείων αληθιών για τη βελτίωση ή τη διόρθωση, θα λέγαμε, της ανθρώπινης ζωής, αλλά ως παροχή καινής ζωής. Τούτο δε ολοκληρώνεται δια της ανατροπήσεως του Λόγου του Θεού, αλλά και τη συστάσεως της Εκκλησίας, δια τούτο και η απόσπαση των ηθικών εντολών από όλου του μυστηρίου της Χριστό Αποκαλύψεως μαρτυρεί βασικότατη παρανόηση και επιστροφή στη σφαίρα του νόμου. Οι εντολές του χριστιανισμού είναι αδιανόητοι, άνευ του βαθυτέρου περιεχομένου της καινής εν Χριστώ ζωής. Και η χριστιανική ηθική είναι απραγματοποίητη μακράν του Χριστού ή χωρίς τη χάρη του Χριστού. Μόνο δια της εν Χριστώ ζωής είναι δυνατή και εφικτή η κατά Χριστόν ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός της Αποκαλύψεως, αν και εισέρχεται στην ιστορία του κόσμου και ενεργεί μεταξύ των ανθρώπων, είναι και παραμένει υπερβατικός και ακατάληπτος. Η κάθοδος του Θεού προς τον κόσμο καθόλου δεν καταλύει την υπερβατικότητά του
και η αποκάλυψή του προς τους ανθρώπους καθόλου δεν αναιρεί το κατάληπτον της φύσεώς του. Ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε και συντηρεί τον κόσμο, ο Θεός ο οποίος εξέλεξε τον Ισραήλ και κατήφθηνε θαυμαστός στην ιστορία του. Ο Θεός ο οποίος έγινε άνθρωπος, δίδαξε, έπαθε, απέθανε και ανέστη για τους ανθρώπους. Ο Θεός ο οποίος συνέστησε και συγκρατεί την Εκκλησία είναι συγχρόνως γνωστός και άγνωστος, προσιτός και απρόσιτος, ενδοκόσμιος και υπερβατικός. Η δημιουργία του κόσμου, η εκλογή του περιουσίου λαού, η ενανθρώπιση ή η σύσταση της Εκκλησίας και όλα εν γέννη τα γεγονότα δια των οποίων αποκαλύπτεται ο Θεός είναι συγχρόνως και μυστήρια ακατάληπτα για τον άνθρωπο. Τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος των μυστηρίων αυτών όσο πληρέστερα είναι και η δι' αυτών παρεχομένη αποκάλυψης. Ο ακατάληπτος λοιπόν Θεός, αποκαλυπτόμενος προς τον άνθρωπο, δεν εξέρχεται της ακαταληψίας του. Όσο δε περισσότερο γνωρίζει ο άνθρωπος το Θεό, τόσο περισσότερο πληροφορείται το ακατάληπτον του. Ο μεγάλος δογματολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, συνοψίζοντας την επί του θέματος πατερική διδασκαλία, λέγει τα εξής: «Άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτο μόνον αυτού καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία». Η κατάληψη της ακαταληψίας του Θεού δεν αποτελεί ευφυές χαριτολόγημα, αλλά βαθύτατη θεολογική αλήθεια, επί της οποίας οικοδομείται η Ορθοδοξία και την οποία προϋποθέτει η Ορθοπραξία. Πράγματι δε, χωρίς τη γνώση του Θεού και της επιγνώσεως της αγνωσίας αυτού, είναι αδύνατος η ορθή αναφορά προς το Θεό και η κατά Θεό ζωή του ανθρώπου. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, στο Θεό υπάρχει το λιπτόν και το άλυπτον. Είναι το λιπτό μεν έλκει προς αυτόν, το δε αλύπτο θαυμάζεται. Το λιπτόν δεν αναιρεί το άλυπτο, αλλά οδηγεί προς αυτό. Και το άλυπτον δεν καταλύει το λιπτό, αλλά βεβαιώνει την ύπαρξή του. Το λιπτό σαν έκφραση και φανέρωση του αλύπτου είναι συγχρόνως και άλυπτον. Και το άλυπτον σαν αιτιώδης λόγος της υπάρξεως του λιπτού είναι συγχρόνως και λιπτό. Ερχόμενος ο άνθρωπος λοιπόν εκ του λιπτού του Θεού, προσεγγίζει και γνωρίζει αυτόν, αντικρίζοντας όμως το άπειρον, το ακατάληπτο βάθος, καταλαμβάνεται από θάμβος και αγνωσία. Εν τούτο γάρι αληθείς εστιν είδησης του ζητουμένου και εν τούτο το ειδίν, εν το μη ειδίν, ότι υπέρκειται πάσης ειδήσεως το ζητούμενον ίον τίνει γνώφωτη ακαταληψία πανταχώθεν διηλυμένον. Η γνώση του Θεού δεν πραγματοποιείται μόνο μέσα στα πλαίσια των γνωστικών δυνάμεων του ανθρώπου, αλλά και πέρα από αυτά. Και διαγνώσει όσο ο Θεός γινώσκεται και διαγνωσίας και εστίν αυτού και νόησης και λόγος και επιστήμη και επαφή και αίσθηση και δόξα και φαντασία και όνομα και τα άλλα πάντα και ούτε νοείται, ούτε λέγεται, ούτε ονομάζεται κατά την διδασκαλία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Την αλήθεια αυτή εκφράζει κατά διάφορο τρόπο και ο Απόστολος Παύλος. Τον άνθρωπον ο οποίος αδυνατεί να γνωρίσει το Θεό, γνωρίζει ο ίδιος ο Θεός αποκαλυπτόμενος προς αυτόν ως πρόσωπο ενεργού τη σωτηρία και ανακαίνισή του. Έτσι η αδυναμία του ανθρώπου να γνωρίσει το Θεό μετατρέπεται δια της αποκαλύψεως και καθόδου του Θεού προς τον άνθρωπο σε δυνατότητα προσωπικής κοινωνίας και γνώσεως. Το νέο του το είδος κοινωνίας και γνώσεως υπερβαίνει πάντα νουν και συντελείται μέσα στο μυστήριο της χάριτος του Θεού. Πώς όμως αποκαλύπτεται και γνωρίζεται ο Θεός τον κόσμο και κατά τι παραμένει άγνωστος και ακατάληπτος? Η ορθόδοξη διδασκαλία επί του θέματος τούτου είναι σαφής.
Ο Θεός αποκαλύπτεται εις τον κόσμο δια των ενεργειών, ενώ η ουσία του παραμένει άγνωστος και ακατάληπτος. Τούτο δεν σημαίνει βεβαίως ότι η ενέργεια του Θεού είναι πάντοτε γνωστή και προσιτή, αλλά ότι η γνώση του Θεού και η επίγνωση της αγνωσίας του παρέχονται διά των ενεργειών και όχι διά της ουσίας του. Η διάκριση αυτή της ουσίας του Θεού από των ενεργειών του έχει κεφαλαιώδη σπουδαιότητα για την χριστιανική πίστη και ζωή. Και πράγματι, εκ της αποδοχής ή της μη αποδοχής της διακρίσεως αυτής εξαρτάται η διατήρησης ή εγκατάληψης του εμπειρικού χαρακτήρα της χριστιανικής πίστεως. Ακολούθως δε η διατήρηση της χριστιανικής ζωής ως ζωής θεανθρώπινης κοινωνίας ή ο εγκλωβισμός της στον εγκοσμιοκρατικά πλαίσια του τα κινούμενα μέσα στον κόσμο. Διακρίνοντας τώρα ουσία και ενέργεια στο Θεό και δεχόμενοι ότι η μεν ουσία του είναι άγνωστος και απρόσιτος, οι δε ενεργείες του γνωστές και προσιτές στον άνθρωπο, μπορεί να μιλούμε περί της γνώσεως και μεθέξεως του αγνώστου και απροσίτου Θεού. Απορρίπτοντας όμως τη διάκριση αυτή βρισκόμαστε ενώπιον ενός σοβαρωτάτου διλήμματος ή να προσβάλλουμε τη βασική χριστιανική αλήθεια περί ακαταλήπτου του Θεού και να δεχθούμε τη δυνατότητα γνώσεως της ουσίας του έστω και μερικώς ή να εγκαταλείψουμε μετέωρο την περιδασκαλία και εμπειρία Θεού της Εκκλησίας και των Αγίων της. Η διάκριση της ουσίας του Θεού από των ενεργειών του δεν αποτελεί προϊόν λογικής αναλύσεως του μυστηρίου της θεότητος, αλλά εκφράζει ανθρωπομορφικό στην αλήθεια της Θείας Αποκαλύψεως. Ο Θεός δεν προσεγγίζεται ως απρόσωπος δύναμης ή αρχή, αλλά ως πρόσωπο ζώων, ενεργούν και ερχόμενο σε προσωπική σχέση και κοινωνία μετά του ανθρώπου. Στην αναγνώριση της υπάρξεως του Θεού και των ενεργειών του δεν οδηγείται ο άνθρωπος με λογικούς συλλογισμούς, αλλά με ταπείνωση και υπακοή αποδοχής και βιώσεως της αποκαλύψεώς του μέσα στην ιστορία. Η θεολογία της Δύσεως, η οποία δεν μπόρεσε να συλλάβει το βαθύτερο το νόημα της διάκρισης ουσίας και ενεργείας στο Θεό, απέρριψε τη δασκαλία αυτή ως στρεφωμένη εναντίον της θείας απλότητος και στηρίχθηκε ουσιαστικά επί της φιλοσοφικής βάσεως. Αντίθετα, η πατερική θεολογία στηρίχθηκε στη δασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και όχι επί της φιλοσοφίας, αλλά επί της γραφής και της εμπειρίας της Εκκλησίας. Και η γραφή την οποία ερμηνεύει αυθεντικώς η Εκκλησία διδάσκει σαφώς ότι ο υπερβατικός και απρόσιτος Θεός ενεργεί εντός του κόσμου τη σωτηρία του ανθρώπου. Επειδή δε η προς τον Θεό εκδηλούμενη σωτήριος ενέργεια του Θεού παρέχεται δωρεάν, δια τούτο ονομάζεται και Θεία Χάρις. Η δυτική θεολογία απορρίπτει τη διάκριση ουσίας και ενεργείας στον Θεό. Αποθεί αυτόν εκτός του κόσμου και αναζητεί ακολούθως κτιστούς συνδετικούς δεσμούς μεταξύ Θεό και ανθρώπων. Αντίθετα, κατά την Ορθόδοξη θεολογία, ο ίδιος ο Θεός ενώνεται δια των ενεργειών του μετά του ανθρώπου, αμέσως και προσωπικός. Και έτσι καθίσταται κατά χάριν ο άνθρωπος μεθεκτός υπ' αυτού και παραμένουν κατά την ουσία αμέθεκτος και απρόσιτος ο Θεός. Η διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργείας στον Θεό αποτελεί την προϋπόθεση και την αναγνώριση της ελευθερίας και ανιδιοτελούς κίνησής του προς τον κόσμο, δια της οποίας προσκαλείται αντίστοιχα ο άνθρωπος για μίμηση και μετοχή της ανιδιοτελούς αγαπητικής κίνησης του Θεού. Ο κόσμος δεν αποτελεί μέρος ή απορροή της Θείας Ουσίας. Κατά συνέπεια δε και η κίνηση του Θεού προς αυτόν δεν είναι αναγκαστική ή ιδιοτελής. Ο κόσμος δημιουργήθηκε εκ του μηδενός δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Δια τούτο και η κίνηση του Θεού προς τον κόσμο είναι ελεύθερη αλλά και ανιδιοτελής.

0: Η διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργείας στο Θεό αποτελεί την προϋπόθεση για την αναγνώριση της ελεύθερης και ανιδιοτελούς κίνησής του προς τον κόσμο, με την οποία προσκαλείται αντίστοιχα ο άνθρωπος για μίμηση και μετοχή της ανιδιοτελούς αγαπητικής κίνησης του Θεού. Ο κόσμος δεν αποτελεί μέρος ή απορροή της Θείας Ουσίας. Κατά συνέπεια δε και η κίνηση του Θεού προς Αυτόν δεν είναι αναγκαστική ή ιδιοτελής. Ο κόσμος δημιουργήθηκε εκ του μηδενός δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Δια τούτο και η κίνηση του Θεού προς τον κόσμο είναι ελεύθερη και ανιδιοτελής. Ο Θεός λοιπόν αποκαλύπτεται προς τον κόσμο κινούμενος από ελεύθερη και ανιδιοτελή αγάπη. Ο Θεός θα μπορούσε να μην δημιουργήσει τον κόσμο, αλλά δεν ηθέλησε. Δια της δημιουργίας του κόσμου ο Θεός δεν προσέθεσε στη δόξα Του ή την μακαριότητά Του, αλλά έπλασε όντα για να καταστούν μέτοχα της ακτής του δόξης και μακαριότητός του. Ο Θεός δεν απευθύνεται προς τους ανθρώπους δια της παρεμβολής κτιστών μέσων, αλλά δια των ακτίστων ενεργειών του αμέσως και προσωπικώς. Δια τούτο άλλωστε ήλθε ο ίδιος ο Θεός τον κόσμο και ενώθηκε υποστατικά μετά της ανθρωπίνης φύσεως. Ο χαρακτήρας της αποκαλύψεως του Θεού προσδιορίζει εγκύτερα και το χαρακτήρα της ηθικής ή της κατά Θεόν ζωής. Ο Θεός δεν παρουσιάζεται ως αντίδικος του ανθρώπου, ζητώντας παρά αυτού ικανοποίηση ή αποκατάσταση από την προσβολή των οποίων έγινε, αλλά ως πατήρ επιζητεί την ανόρθωση και την ανακαίνιση του ανθρώπου. «Μη θελήσει, θελήσω τον θάνατον, τον νόμο», λέγει ο Κύριος, «ως το αποστρέψε αυτόν εκ της οδού της πονηράς και ζήν αυτόν». Ειδικότερα, η έλευση του Χριστού, ο Σταυρός, η Ανάστασή Του, δεν έγιναν για ικανοποίηση της Θείας Δικαιοσύνης, όπως ισχυρίζεται η Δυτική Εκκλησία, ή προς αποκατάσταση αντικειμενικής τάξεως τεθήσεις υπό το Θεού και ανατραπήσεις υπό το ανθρώπο, αλλά προς παροχή χάριτος και ζωής. «Εγώ ήλθον ή να ζωή έχωσιν και περισσόν έχωσιν». Δεν υφίσταται ζήτημα ικανοποίησεως του ανενδεούς και ανιδιοτελώς προς τον κόσμο κινουμένου Θεού, ούτε πρόβλημα προσαρμογής του ανθρώπου προς εξωτερική νομοτέλεια ή προς τον κόσμο αποκαλυπτόμενη δικαιοσύνη του Θεού, περί της οποίας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, είναι η άπειρος αγαθότητα και φιλανθρωπία Του. Το μόνο το οποίο ζητεί ο Θεός εκ μέρους του ανθρώπου είναι η αποδοχή της χάριτός Του και η ένταξη στην καινή εν Χριστώ ζωή. Ενώ όμως η διάκριση ουσίας και ενέργειας στο Θεό αποτελεί την προϋπόθεση για την ορθή ερμηνεία των σχέσεων αυτού μετά των ανθρώπων και την ορθή θεώρηση της ηθικής ζωής των πιστών, η άρνηση αντίθετα της διακρίσεως αυτής ή η απόρριψης των ακτίστων ενεργειών του Θεού δημιουργεί εσφαλμένη περί Θεού αντίληψη, προσδίδουσα εις τη χριστιανική ηθική διάφορο περιεχόμενο. Πράγματι δε στην περίπτωση αυτή οι σχέσεις του Θεού μετά των ανθρώπων αντιμετωπίζονται δικανικώς, με δικανικό τρόπο. Στη θέση της Θείας Φιλανθρωπίας τοποθετείται η ηθική νομοτέλεια, θεωρουμένη ως θεοσύστατος αναγκαστική αρχή. Ο Θεός δεν εκλαμβάνεται ως πρόσωπο το οποίο ενεργεί στον κόσμο αμέσως δια των ακτίστων ενεργειών του, αλλά ως ύψιστον αγαθό προς απόκτηση και ιδιωτελή απόλαυση, το οποίο καλείται ο άνθρωπος έναντι καταβολής σοβαρού αντιτίμου. Η ηθικότης δεν αντιμετωπίζεται ως ζωή εν Χριστώ, ως φανέρωση του κατ' εικόνα και πορεία προς το καθομοίωση, αλλά σαν μέσο συναλλαγής του ανθρώπου μετά το Θεό. Έτσι λοιπόν γίνεται φανερό ότι ο τρόπος θεωρήσεως της αποκαλύψεως του Θεού έχει αμέσους επιπτώσεις και επί του τρόπου θεωρήσεως της κατά Θεόν ζωής του ανθρώπου. Η αποκάλυψη του Θεού συνδέεται άμεσα μετά της ηθικής ζωής του ανθρώπου. Ο σύνδεμος αυτός είναι εμφανής στην Παλαιά αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η αποκάλυψη προς τον Αβραάμ συνδέεται μετά της προτροπής του Θεού προς αυτόν. Όπως ευαρεστής ενώπιον του και καταστεί άμεμπτος και όφθη Κύριος το Αβραάμ και είπεν αυτό. Εγώ είμαι ο Θεός. Ευαρέστη εναντίον εμού και γίνω άμεμπτος και θύσω με τη διαθήκη μου αναμέσων εμού και αναμέσων σου και πληθυνώ σε σφόδρα. Το αυτό ακριβώς παρατηρούμε και στην αποκάλυψη του Θεού προς τον Ισαάκ και τον Ιακώ. Πληρέστερο εμφανίζεται ο σύνδεμος αυτό στο βιβλίο της Εξόδου. Εδώ η αποκάλυψη του ονόματος του Θεού προς τον Μωυσή στη φλεγόμενη Βάτο αποτελεί την προϋπόθεση ολοκλήρου της ηθικής διδασκαλίας η οποία εκτίθεται στη συνέχεια, αλλά και ειδικότερα οι 10 εντολές οι οποίες δόθηκαν υπό το Θεού στον Μωυσή στο όρο Σινά συνδέονται άμεσα μετά της θαυμαστής εξόδου του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Εγώ ημί Κύριος ο Θεός, ως της εξήγαγόν σε εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας, ουκ εσοντέσι θεοί έτερε πλήνε μου, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Η πλήρης αποκάλυψη του Θεού στην Καινή Διαθήκη παρέχει και την πλήρη φανέρωση του θελήματος αυτού περί του τρόπου της ζωής των ανθρώπων. Η ηθική διδασκαλία της Καινής Διαθήκης παρέχει και την πλήρη φανέρωση του θελήματος αυτού περί του τρόπου της ζωής των ανθρώπων. Η ηθική διδασκαλία της Καινής Διαθήκης δεν είναι δυνατό να νοηθεί ημί υπό το φως της Θείας Αποκαλύψεως. Ο άνθρωπος καλείται να μετανοήσει. Γιατί? Διότι ήγηκε η Βασιλεία του Θεού. Το κήρυγμα περί της Βασιλείας του Θεού και η διδασκαλία περί του καινού τρόπου ζωής των ανθρώπων συνθέτουν και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου του Χριστού. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ειδικότερα η επί του όρος ομιλία, η οποία αποτελεί και τον καταστατικό χάρτη της κατά Θεό ζωής των ανθρώπων, εισάγεται δια πολλών θαυμάτων του Χριστού ως φορέως της Βασιλείας του Θεού, αλλά και ελευθερωτού των ανθρώπων από τις αντίθεες δυνάμεις. Από όσα αναφέραμε, είναι και γίνεται φανερό ότι η αποκάλυψη του Θεού αποτελεί συγχρόνως και κλίση του ανθρώπου σε ένα νέο τρόπο ζωής. Η κλίση όμως αυτή, πραγματοποιουμένη συνήθως κατά παράδοξο τρόπο και κάτω από παράδοξους όρους, καθίσταται στη συνέχεια και σαν πρόσκληση και πρόκληση για τον άνθρωπο. Η υπακοή του ανθρώπου εις το Θεό δεν έχει σαν συνέπεια την ατομική του επιτυχία εντός του κόσμου, ούτε παρέχει σε αυτόν λογική βεβαίωση περί της ορθότητός της, αλλά συνήθως δημιουργεί το πρόβλημα της θεοδικίας. Το πρόβλημα αυτό, σαν έκφραση της πρόσκλησης και της πρόκλησης την οποία δοκιμάζει ο δεχόμενος στην κλίση του Θεού, απασχόλησε ιδιαίτερα τον Ισραηλιτικό λαό, ο οποίος δεν είχε σαφή αποκάλυψη περί Αναστάσεως και αιωνίου ζωής. Οι χριστιανοί όμως αναμένουν την εκ νεκρό Ανάσταση και την αιώνια ζωή. Έχουν τη λύση του προβλήματος της θεοδικίας. Πέρα από όλα αυτά, τα γεγονότα της παρούσης ζωής δεν πάβουν να προκαλούν τη λογική των πιστών και να θέτουν σε δοκιμασία την πίστη τους. Η δύναμη της αμαρτίας μέσα στον κόσμο, η παρουσία και ο θρίαμβος του κακού στην ατομική και οικογενειακή και κοινωνική ζωή των ανθρώπων, Η νίκη του ψεύδους κατά της αληθείας, της πονηρίας, κατά της αγαθότητος, της ανηθικότητος, κατά της αρετής, η ύπαρξη των ασθενειών, των λοιμών, των σεισμών, των πολέμων και όλων των μορφών του φυσικού και ηθικού κακού προκαλούν και δοκιμάζουν την πίστη των χριστιανών. Πώς συμβιβάζονται όλα αυτά με την ύπαρξη του αγαθού και παντοδυνάμου Θεού? Πώς ενεργεί η πρόνοια του Θεού ενώπιον αυτών των κακών και πώς διατηρείται η παντοκρατορία του εν μέσω αυτής της σύγχυσης και της τόσο μεγάλης ισχύος των αντιθέων δυνάμεων? Τρία πράγματα μπορεί να ληφθούν υπόψη προς ερμηνεία όλων αυτών των παραδόξων φαινομένων. Πρώτον, ότι στον παρόντα κόσμο δεν υφίσταται μόνο ο νόμος του κτίσαντος αλλά και ο νόμος του κρατήσαντος. Δεύτερον, ότι η πρόνοια και η παντοδυναμία του Θεού δεν πρέπει να κρίνονται ανθρωποκεντρικά, αλλά να θεωρούνται εντός του όλου μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Και τρίτον, τέλος, ότι η απόλυτη κυριότητα του Θεού επί του κόσμου θα φανερωθεί εσχατολογικά και θα θριαμβεύσει στον μέλλοντα αιών. Ο παρόν κόσμος, αν και δημιουργήθηκε υπό τον Θεό, υποτάγηκε στη φθορά και την αμαρτία. «Τη γάρματε ότι τη κτίσεις υπετάγει», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «ούχ εκούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα επελπίδη ότι και αυτή η κτίσεις ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Είδαμε γάρ ότι πάσα η κτίσεις στενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Ού μόνον δε αλλά και αυτή την απαρχή του πνεύματος έχοντες εμείς και αυτή εν εαυτή στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενη την απολύτρωση του σώματος ημών. Η αναγνώριση του Θεού ως Πατρός και προνοητού των πάντων αποτελεί εντός των δεδομένων του παρόντος κόσμου συνηθέστερο ομολογία πίστεως και σπανιότερο φυσική ή λογική διαπίστωση στηριζόμενη επί της εν το κόσμο κρατούσης καταστάσεως. Ο Θεός, ο οποίος θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, επιτρέπει κατά παράδοξο τρόπο να αισθάνονται αυτό ότι εγκαταλείπονται υπ' αυτού. Αυτό αποτελεί δοκιμασία, ακριβώς όμως δια της δοκιμασίας αυτής κρίνεται η σταθερότητα της πίστεως και της ελπίδος στο Θεό. Ο χριστιανός καλείται να ζει ως μέτοχος του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Εκ τούτων, ο Σταυρός πραγματοποιείται εντός της ιστορίας, ενώ η Ανάσταση υπερβαίνει την ιστορία και συνδέει αυτή με την αιωνιότητα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι και η ζωή των πιστών μέσα στην ιστορία είναι μεν ζωή μετοχής στο Σταυρό του Χριστού. Πραγματοποιείται όμως εντός της προοπτικής της Αναστάσεως. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Δημήτριο Γερονιμάκη που επέλεξε το σημερινό σύνολο την εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκοπούλος.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησού Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Ώρα Ελλάδος, 4.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Περί παθών και αρετών». Μαζί μας είναι και ο Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος επιμελείται την ρύθμιση του ήχου με κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορούμε μεταξύ μας να επικοινωνούμε. Εσείς μπορείτε να μας καλείτε στα τηλεφωνικά νούμερα 210-41-18-602 και 210-41-18-640, στα οποία απαντά πρόθυμα η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και σημειώνει τις δικές σας επεμβάσεις στην εκπομπή μας. Περί παθών και αρετών η εκπομπή και μιλάμε για την θεραπεία των παθών και την απόκτηση των αρετών σε αυτή την εκπομπή και σήμερα θα δούμε την θεραπεία του πάθους της ακιδείας. Η ακιδεία δεν είναι ένα συνηθισμένο πάθος. Δεν προσβάλλει μόνο ένα σημείο της ψυχής, αλλά προσβάλλει ολόκληρο τον άνθρωπο. Ακιδεία σημαίνει έλλειψη φροντίδας για την σωτηρία μας. Ακιδεία σημαίνει, όπως έχουμε δει, μία αδιαφορία για τα πνευματικά, μία περιφρόνηση της πνευματικής ζωής και της εν Χριστώ ζωής. Άλλα πάθη έχουν συνήθως ένα συγκεκριμένο αντίδοτο. Η φιλαργυρία θεραπεύεται με την ελεημοσύνη, η υπερηφάνεια με την ταπείνωση, η γαστριμαργία με την εγκράτεια. Η ακιδεία όμως δεν λειτουργεί έτσι. Όταν εμφανιστεί, παραλύει όλες τις πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου. Αδυνατίζει την προσευχή, τη μετάνοια, την υπομονή, την ελπίδα, την αγάπη, τον ζήλο για τα πνευματικά. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος την ονομάζει περιεκτικό θάνατο, δηλαδή ένα θάνατο που περικλεί μέσα του όλα τα άλλα κακά. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της ιδιαιτερότητας, δεν αρκεί ένα μόνο φάρμακο για τη θεραπεία της. Χρειάζεται πολυμέτωπος αγώνας και πολλά θεραπευτικά μέσα μαζί. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε κάτι πολύ σημαντικό. Οι πατέρες δεν παρουσιάζουν την ακιδεία απλώς ως τεμπελιά. Στη σύγχρονη γλώσσα, όταν ακούμε ακιδεία, συχνά σκεφτόμαστε κάποιον που βαριέται. Οι πατέρες όμως εννοούν κάτι πολύ βαθύτερο. Η ακιδεία είναι μια εσωτερική παρέτηση. Ο άνθρωπος συνεχίζει ίσως να εργάζεται, να τρέχει, να μιλά, να δραστηριοποιείται, αλλά έχει χάσει την καρδιά του. Δεν έχει δύναμη να προσευχηθεί. Δεν έχει πόθο για τον Θεό. Δεν έχει διάθεση για μετάνοια. Δεν βρίσκει νόημα στον αγώνα του. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης μιλά για περιεκτικό θάνατο. Δεν πέθανε μόνο μία αρετή, σαν να έσβησε το κεντρικό ρεύμα ολόκληρου του πνευματικού σπιτιού. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αρετές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά συνδέονται οργανικά. Όταν ο άνθρωπος χάσει την ελπίδα του, αρχίζει να χάνει την υπομονή. Όταν χάνει την υπομονή, ατονεί η προσευχή. Όταν ατονεί η προσευχή, ψυχραίνεται η αγάπη. Όταν ψυχραίνεται η αγάπη, αυξάνεται η φιλαυτία. Η ακιδεία λοιπόν χτυπά ακριβώς αυτό το κέντρο της πνευματικής ζωής και προκαλεί μία γενικευμένη αποσύνθεση. Γι' αυτό οι πατέρες την θεωρούν τόσο επικίνδυνη. Έρχονται λοιπόν πολλοί άνθρωποι στην εξομολόγηση και λένε «Πάτερ, δεν έχω όρεξη για τίποτα, δεν μπορώ να προσευχηθώ, όλα τα κάνω μηχανικά κλπ». Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα συγκεκριμένο και μεμονωμένο πάθος. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια κατάσταση ακιδείας. Γι' αυτό και δεν αρκεί να πούμε στον άνθρωπο «προσευχή σου λίγο περισσότερο». Χρειάζεται συνολική θεραπευτική αγωγή. Προσευχή, εξομολόγηση, υπομονή, ελπίδα, εργόχειρο ή δημιουργική απασχόληση, πνευματική ανάγνωση, εκκλησιαστική ζωή, επιμονή στον αγώνα. Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς το οποίο θα αναπτύξουμε στην σημερινή μας εκπομπή, το θέμα της ακιδείας. Δεν μπορεί να θεραπευθεί μια ασθένεια αν πρώτα δεν καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι άρρωστος. Το πρόβλημα όμως με την εκηδεία είναι ότι πολλές φορές ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται καν ότι πάσχει από αυτήν. Γιατί? Επειδή η ίδια η εκηδεία κρύβεται. Δεν παρουσιάζεται ξεκάθαρα, όπως για παράδειγμα ο θυμός ή η φιλαργυρία. Αν κάποιος θυμώσει, το καταλαβαίνει ότι θύμωσε. Αν ζηλέψει, επίσης το καταλαβαίνει. Η ακηδεία όμως λειτουργεί διαφορετικά. Θολώνει το μυαλό, σκοτεινιάζει το νου και κάνει τον άνθρωπο να νομίζει ότι όλα όσα αισθάνεται είναι φυσιολογικά. Έτσι ο άνθρωπος δεν λέει «έχω ακηδεία», αλλά λέει «έτσι είναι η ζωή» ή «δεν έχω διάθεση σήμερα» ή «δεν φταίω εγώ, φταίνε οι άλλοι» ή «άλλαξε ο χαρακτήρας μου» κλπ. Ενώ στην πραγματικότητα πίσω από όλα αυτά μπορεί να βρίσκεται η ακηδεία. Γι' αυτό ο Άγιος Κασσιανός λέει ότι ο πρώτος αγώνας είναι να θελήσει κανείς να ξεριζώσει αυτή την κρυφή αρρώστια. Και ο Αββάς Ποιμήν συμπληρώνει κάτι συγκλονιστικό. Αν ο άνθρωπος καταλάβει ότι αυτή είναι η αρρώστια του, ήδη αναπαύεται. Αυτό δεν αφορά μόνο την ακηδεία, είναι ένας γενικός πνευματικός νόμος. Ας σκεφτούμε έναν γιατρό. Δεν μπορεί να θεραπεύσει έναν άνθρωπο που αρνείται ότι είναι άρρωστος. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Αν εγώ νομίζω ότι φταίνε οι άλλοι, φταίει το περιβάλλον, φταίει η ενορία, φταίει ο πνευματικός, φταίει η κούραση και ποτέ δεν κοιτάξω μέσα μου, τότε ποτέ δεν θα αναζητήσω τη θεραπεία. Η ακηδεία τυφλώνει το νου και αυτό είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι απλώς ότι κουράζει, δεν είναι ότι στεναχωρεί, αλλά ότι τυφλώνει, δηλαδή αλλοιώνει την ίδια την κρίση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν βλέπει σωστά ούτε τον Θεό, ούτε τον εαυτό του, ούτε τους άλλους. Αρχίζει να βλέπει τα πάντα μέσα από ένα σκοτεινό φίλτρο, δηλαδή ο άνθρωπος χάνει τον πνευματικό του προσανατολισμό. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εξομολόγηση και λένε «Δεν ξέρω τι έχω, δεν έχω κουράγιο, δεν βρίσκω νόημα, δεν μπορώ να προσευχηθώ». Δεν χρειάζεται να αρχίσουμε αμέσως να δίνουμε λύσεις. Πρώτα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να καταλάβει τι είναι αυτό που φταίει. Και συνήθως αυτό που φταίει είναι η ακηδεία. Αν ο άνθρωπος πει «Ναι, αυτό είναι, έχω πέσει σε ακηδεία», τότε ήδη έχει γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα. Γι' αυτό και ο Αββάς Ποιμένας, όπως είπαμε, λέει «Αν γνωρίσει αυτήν ο άνθρωπος την αρρώστια του, αναπαύεται». Δεν εννοεί ότι θεραπεύτηκε, εννοεί ότι σταμάτησε να πολεμά έναν άγνωστο εχθρό. Τώρα πλέον ξέρει ποιος είναι ο αντίπαλος. Ο Αββάς Κασσιανός μιλάει για την ακηδεία και την ονομάζει «κρυφή αρρώστια». Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Δεν λέει απλώς ότι είναι βαριά. Λέει ότι είναι κρυφή. Γιατί τα περισσότερα πάθη φαίνονται, ενώ η ακηδεία πολλές φορές μεταμφιέζεται σε λογική, σε κόπωση, σε δήθεν διάκριση, σε ρεαλισμό, ακόμη και σε δήθεν πνευματική ταπείνωση. Γι' αυτό οι πατέρες επιμένουν ότι η θεραπεία αρχίζει όχι όταν αλλάξει η διάθεσή μας, αλλά όταν φωτιστεί ο νους μας και αναγνωρίσει την ασθένεια. Όταν το πάθος αρχίζει να κυριαρχεί μέσα μας, γεννά μια έντονη επιθυμία να εγκαταλείψουμε και να αλλάξουμε τον τόπο στον οποίο κατοικούμε, να κινηθούμε, να συναντήσουμε κάποιους άλλους ανθρώπους. Αισθανόμαστε ότι αυτή η ανάγκη είναι απολύτως λογική και δικαιολογημένη. Πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος που πρέπει να φύγουμε. Οι πατέρες όμως αποκαλύπτουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι λόγοι αυτοί δεν είναι πραγματικές ανάγκες. Είναι προφάσεις που δημιουργεί η ίδια η ακηδεία. Το πάθος προσπαθεί να πείσει τον άνθρωπο ότι η έξοδος από το χώρο του είναι η λύση του προβλήματός του. Γι' αυτό το πρώτο βήμα της θεραπείας είναι να αναγνωρίσουμε ότι οι λογισμοί αυτοί δεν είναι αντικειμενικοί, αλλά γεννιούνται από το πάθος. Μόλις το καταλάβουμε αυτό, αποκτούμε τη δυνατότητα να μην υποκύψουμε στην εσωτερική πίεση. Οι πατέρες είναι κατηγορηματικοί. Όταν η ακηδεία εμφανίζεται με αυτή τη μορφή, ο άνθρωπος δεν πρέπει να εγκαταλείπει τον τόπο του αγώνα του. Η παρατήρηση αυτή των πατέρων είναι εξαιρετικά λεπτή. Η ακηδεία δεν παρουσιάζεται ποτέ με το πραγματικό της πρόσωπο. Δεν λέει στον άνθρωπο «φύγε γιατί εγώ σε πολεμώ». Αντίθετα, του παρουσιάζει πάντοτε εύλογες δικαιολογίες. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι ενεργεί με λογική, ενώ στην πραγματικότητα ακολουθεί έναν λογισμό που του υπαγορεύει το πάθος. Αυτό συνδέεται άμεσα με όσα είδαμε προηγουμένως, ότι δηλαδή η ακηδεία τυφλώνει το νου. Εδώ βλέπουμε πώς λειτουργεί στην πράξη αυτή η τύφλωση. Επίσης αξίζει να προσέξουμε ότι οι πατέρες δεν θεωρούν κακό το να συναντήσει κανείς έναν άνθρωπο ή το να βγει από το σπίτι του. Εκείνο που εξετάζουν είναι το κίνητρο. Αν η έξοδος γίνεται ως υπακοή, από πραγματική ανάγκη ή για διακονία, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αν όμως γίνεται για να ξεφύγει κανείς από τον εσωτερικό του αγώνα, τότε μετατρέπεται σε υποχώρηση απέναντι στην ακηδεία. Επομένως, η θεραπεία δεν βρίσκεται απλώς στην παραμονή στον τόπο μας ως εξωτερική πράξη, αλλά στην άρνηση να υπακούσει κανείς στον λογισμό που γεννά το πάθος. Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη ψυχολογική ακρίβεια των πατέρων. Ο άνθρωπος συνήθως πιστεύει ότι τον βασανίζει ο τόπος στον οποίο βρίσκεται. Οι πατέρες όμως απαντούν ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στον τόπο, αλλά μέσα στην καρδιά. Αν φύγει, θα μεταφέρει μαζί του και την ακηδεία. Γι' αυτό η αλλαγή τόπου δεν λύνει το πρόβλημα, απλώς το μεταθέτει. Εδώ φανερώνεται μια βασική αρχή της νηπτικής θεολογίας. Η θεραπεία του ανθρώπου δεν επιτυγχάνεται αλλάζοντας τις εξωτερικές συνθήκες της ζωής, αλλά θεραπεύοντας την καρδιά. Η Εκκλησία δεν διδάσκει ότι ο άνθρωπος σώζεται επειδή βρίσκεται σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Ο Αδάμ στον Παράδεισο ήταν και έπεσε. Αλλά επειδή μένει πιστός στον τόπο του αγώνα και αντιμετωπίζει με υπομονή τους λογισμούς του. Η σταθερότητα αυτή αποτελεί έκφραση εμπιστοσύνης στον Θεό και όχι απλώς μια ψυχολογική αντοχή. Η προτροπή του Ευαγγελίου «ένδον καθίστε και υπομένην» δεν είναι μια γεωγραφική οδηγία, του Ευαγρίου. Είναι μια θεραπευτική μέθοδος. Η υπομονή διακόπτει την κίνηση του πάθους και δεν του επιτρέπει να αποκτήσει εξουσία πάνω στον άνθρωπο. Έτσι η ψυχή μαθαίνει να μην παρασύρεται από κάθε εσωτερική παρόρμηση, αλλά να αποκτά ελευθερία απέναντι στους λογισμούς. Σήμερα η ακηδεία δεν μας λέει συνήθως να εγκαταλείψουμε τον τόπο μας. Μας προτρέπει να διακόψουμε την προσευχή, να αναζητήσουμε διαρκώς καινούργιες ασχολίες, να ανοίξουμε το κινητό, να περιηγηθούμε στο διαδίκτυο, να τηλεφωνήσουμε σε κάποιον ή να βγούμε έξω, όχι επειδή υπάρχει πραγματική ανάγκη, αλλά επειδή δυσκολευόμαστε να μείνουμε μόνοι με τον Θεό και με τον εαυτό μας. Συχνά στην εξομολόγηση ακούγονται φράσεις όπως «δεν αντέχω άλλο», «πρέπει να βγω λίγο έξω», «δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στην προσευχή». Δεν χρειάζεται να απορρίψουμε αμέσως αυτές τις εξηγήσεις. Χρειάζεται όμως να βοηθηθεί ο άνθρωπος να διακρίνει αν πίσω από αυτές κρύβεται η ακηδεία. Μόνο όταν αναγνωριστεί αυτή η εσωτερική κίνηση μπορεί να αρχίσει τότε η πραγματική θεραπεία αυτού του πάθους.

Και μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε στο στούντιο της Πειραιακής Εκκλησίας στους 91,2 μεγάκυκλους FM και στην εκπομπή Περιπαθών και Αρετών. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και μαζί μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας, τον οποίον ευχαριστούμε για την πρόθυμη και ουσιαστική συμμετοχή του στην εκπομπή μας. 210-4118-602 και 210-4118-640 το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε για να αφήνετε τα δικά σας μηνύματα. Εκεί σας περιμένει η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου. Μέχρι τώρα είδαμε ότι η ακηδεία μπορεί να γεννήσει την επιθυμία να εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον τόπο του αγώνα του. Εμφανίζεται όμως και ως έντονη υπνηλία, ως νοθρότητα ή ακόμη και λίθαργος. Ο άνθρωπος αισθάνεται μια ακατανίκητη επιθυμία να κοιμηθεί ή να σταματήσει κάθε πνευματική προσπάθεια. Οι πατέρες δεν θεωρούν ότι κάθε υπνηλία είναι ακηδεία. Αναφέρονται στην υπνηλία που εμφανίζεται ως πειρασμός την ώρα του πνευματικού αγώνα. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος θέλει να προσευχηθεί, να μελετήσει ή να εργαστεί πνευματικά και ξαφνικά τον καταλαμβάνει μια αδικαιολόγητη νοθρότητα. Στην περίπτωση αυτή, συμβουλεύουν να αντισταθεί ο άνθρωπος όσο μπορεί και να μην παραδοθεί αμέσως στον ύπνο ή στο λίθαργο. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός συμπληρώνει ότι η εμπειρία όλων των πατέρων δείχνει πως η φυγή δεν αποτελεί ποτέ λύση απέναντι στην ακηδεία. Ο άνθρωπος δεν την ξεπερνά επειδή υποχώρησε μπροστά της, αλλά επειδή αντιστάθηκε μέχρι να εξασθενήσει η δύναμή της. Το πάθος δεν χρησιμοποιεί πάντοτε τα ίδια μέσα. Άλλοτε οθεί τον άνθρωπο σε υπερκινητικότητα, σε διαρκείς μετακινήσεις, ενώ άλλοτε τον οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο άκρο, στην ακινησία, στην υπνηλία και στην αδράνεια. Και στις δύο περιπτώσεις όμως ο στόχος είναι ο ίδιος, να σταματήσει ο πνευματικός αγώνας. Αυτό δείχνει ότι η ακηδεία δεν ταυτίζεται ούτε με την κινητικότητα ούτε με την ακινησία. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα δύο ως εργαλεία. Σήμερα θα λέγουμε ότι άλλοτε κάνει τον άνθρωπο να τρέχει αδιάκοπα χωρίς ουσιαστικό λόγο και άλλοτε να μην έχει δύναμη ούτε να σηκωθεί από την καρέκλα του. Η εξωτερική συμπεριφορά αλλάζει. Η εσωτερική αιτία παραμένει η ίδια. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος υποχωρεί μπροστά στην ακηδεία, το πάθος επιστρέφει ακόμη ισχυρότερο. Αντίθετα, όταν αντιστέκεται με υπομονή, ακόμη και αν η μάχη είναι δύσκολη, σταδιακά αποκτά εσωτερική ελευθερία. Αποκαλύπτεται έτσι μια βασική αρχή της ορθόδοξης ασκητικής. Η θεραπεία δεν έρχεται επειδή εξαφανίζεται ο πειρασμός, αλλά επειδή ο άνθρωπος μαθαίνει να μην υπακούει στον πειρασμό. Ο Θεός δεν αφαιρεί πάντοτε αμέσως τη δυσκολία, δίνει όμως τη χάρη ώστε ο άνθρωπος να σταθεί απέναντι σε αυτή τη δυσκολία. Έτσι η αντίσταση δεν είναι μια πράξη εγωιστικής αυτοκυριαρχίας, αλλά μια συνεργασία της ανθρώπινης προαιρέσεως με τη Θεία Χάρη. Πρώτα καλείται ο άνθρωπος να αντισταθεί και έπειτα ο πειρασμός υποχωρεί. Πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται ότι κάθε φορά που αποφασίζουν να προσευχηθούν, να διαβάσουν την Αγία Γραφή ή ένα πνευματικό βιβλίο, τους κυριεύει μια ανεξήγητη υπνηλία. Αντίθετα, όταν ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο, η νύστα εξαφανίζεται. Οι πατέρες θα έλεγαν ότι αυτό δεν είναι πάντοτε ένα απλό σωματικό φαινόμενο. Πολλές φορές αποτελεί μορφή της ακηδείας. Βέβαια, χρειάζεται διάκριση. Δεν πρέπει να συγχέουμε την πραγματική σωματική κόπωση με τον πνευματικό πειρασμό. Αν ο άνθρωπος είναι εξαντλημένος από την εργασία ή την ασθένεια, η ανάπαυση και αναγκαία είναι και ευλογημένη είναι. Αν όμως η υπνηλία εμφανίζεται μόνο όταν αρχίζει η προσευχή και εξαφανίζεται μόλις στραφεί σε κάτι ευχάριστο, τότε χρειάζεται ήρεμη και ταπεινή αντίσταση. Δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε βία προς τον εαυτό μας, αλλά χρειάζεται μια σταθερή απόφαση να μην εγκαταλείψουμε εύκολα τον αγώνα μας. Όταν ο άνθρωπος πολιορκημένος από την ακηδεία συνήθως ακολουθεί δύο δρόμους. Είτε παραδίνεται λοιπόν στον ύπνο, στην οθρότητα, είτε εγκαταλείπει τον τόπο του.
αναζητώντας ανακούφιση στην επίσκεψη κάποιου αδελφού ή σε κάποια άλλη εξωτερική αλλαγή. Εκείνη τη στιγμή βέβαια πιστεύει ότι βρήκε τη λύση και πράγματι νιώθει μια προσωρινή ανακούφιση γιατί απομακρύνθηκε από την πίεση του πειρασμού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός λέει ότι αυτή η ανακούφιση είναι απατηλή. Δεν πρόκειται για θεραπεία, πρόκειται για αναβολή της μάχης. Ο πειρασμός δεν νικήθηκε, διακόπηκε προσωρινά. Όταν επιστρέψει θα είναι ακόμη πιο δυνατός. Κάθε φορά που υποχωρούμε μπροστά σε ένα πάθος, το πάθος αποκτά μεγαλύτερη εξουσία πάνω μας. Ο διάβολος επιτίθεται πιο βία σε εκείνον που γνωρίζει ότι θα του γυρίσει την πλάτη μόλις αρχίσει η μάχη. Είναι σαν ένας στρατηγός που ανακαλύπτει ότι ο αντίπαλός του εγκαταλείπει πάντοτε το πεδίο της μάχης με την πρώτη δυσκολία. Την επόμενη φορά που θα επιτεθεί με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη γιατί γνωρίζει ήδη το αποτέλεσμα. Αυτό δείχνει ότι η ακηδεία δεν είναι απλώς ένα δυσάρεστο συνέστημα, είναι ένα πάθος που εκπαιδεύει τον άνθρωπο στη φυγή. Όσο περισσότερο υποχωρεί κανείς, τόσο δυσκολότερο γίνεται αργότερα να σταθεί σταθερά. Δημιουργείται μια εσωτερική συνήθεια εγκατάλειψης του αγώνα. Η θεραπεία λοιπόν των παθών δεν επιτυγχάνεται με την αποφυγή του πόνου, αλλά με τη μεταμόρφωση του ανθρώπου μέσα από τον αγώνα. Η Εκκλησία δεν μας προτείνει έναν εύκολο δρόμο απαλλαγής από τις δυσκολίες. Μας προτείνει έναν δρόμο υπομονής, όπου η χάρη του Θεού ενισχύει την ανθρώπινη προαίρεση. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται με τις δικές του δυνάμεις. Η χάρη του Θεού ενεργεί μέσα στην ελεύθερη συνεργασία του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος επιλέγει να παραμείνει στον αγώνα, ακόμη και αν αισθάνεται αδύναμος, τότε ενεργεί η χάρις. Αντίθετα, όταν ο άνθρωπος επιλέγει τη φυγή, τότε ο ίδιος διακόπτει αυτήν τη θεραπευτική πορεία. Πόσες φορές όταν πιεζόμαστε εσωτερικά δεν αναζητούμε μια γρήγορη ανακούφιση? Άλλος ανοίγει την τηλεόραση, άλλος τρέχει στο κινητό, άλλος βγαίνει συνεχώς έξω, αναζητά αδιάκοπες συζητήσεις και νέες ασχολίες. Και όντως στη στιγμή εκείνη αισθάνεται κάπως καλύτερα. Όμως αυτή η ανακούφιση χρησιμοποιείται για να αποφύγει τον εσωτερικό αγώνα. Και τότε προσφέρει μια μικρή παρηγοριά, αλλά δεν προσφέρει θεραπεία. Αυτό φυσικά απαιτεί πολλή διάκριση. Δεν σημαίνει ότι κάθε έξοδος ή κάθε επίσκεψη ή κάθε ανάπαυση είναι καρπός της εκηδείας. Ούτε σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να εξαντλεί τον εαυτό του. Το κριτήριο πάντοτε είναι το εσωτερικό κίνητρο. Αν αναζητώ λίγη ανάπαυση για να συνεχίσω τον αγώνα μου, αυτό είναι φυσικό και υγιές. Ποιο είναι όμως το κριτήριο? Αυτό θα μου το δώσει ο πνευματικός μου. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για τις εξωτερικές εκδηλώσεις της ακηδείας, δηλαδή για την επιθυμία του ανθρώπου να εγκαταλείψει τον τόπο του, να αναζητήσει μια ανθρώπινη παρηγοριά. Τώρα όμως πρέπει να δούμε και τις εσωτερικές κινήσεις που οδηγούν σε αυτές τις εξωτερικές εκδηλώσεις. Η αιτία της ακηδείας βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, στην ίδια του την καρδιά. Γι' αυτό και η θεραπεία δεν είναι η αλλαγή των εξωτερικών συνθήκων, αλλά η αλλαγή στη σχέση του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό και τελικά με τον Θεό. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος με πολύ μεγάλη ακρίβεια διατυπώνει το εξής. Λέει ότι η πραγματική υγεία του ανθρώπου βρει εκ της ησυχίας. Μέσα στις συνεχείς συναναστροφές και τις πολλές συζητήσεις ο άνθρωπος δεν θεραπεύεται, απλώς ανακουφίζεται για λίγο. Ύστερα όμως το πάθος επιστρέφει ακόμη πιο δυνατό. Γι' αυτό μακαρίζει ο Αββάς Ισαάκ εκείνον που υπομένει μέσα στο κελί του, στο χώρο του και δεν εγκαταλείπει τον τόπο του αγώνα. Ο άνθρωπος έχει μια φυσική τάση να αποδίδει τα εσωτερικά του προβλήματα σε εξωτερικές αιτίες. Σκέφτεται ότι αν αλλάξει τόπο, ανθρώπους, συνθήκες ή τρόπο ζωής, τότε θα βρει την ειρήνη που αναζητά. Όμως οι πατέρες διαφωνούν με αυτή τη λογική.
δεν αρνούνται ότι οι εξωτερικές συνθήκες επηρεάζουν τον άνθρωπο. Λένε όμως ότι η ακηδεία έχει βαθύτερη ρίζα. Αν δεν θεραπευτεί η καρδιά, ο άνθρωπος θα μεταφέρει το πρόβλημά του παντού. Εκείνο που θεραπεύει την ακηδεία είναι η ησυχία. Γιατί μέσα στην ησυχία ο άνθρωπος σταματά να διασκορπίζεται προς τα έξω και αρχίζει να συναντά τον πραγματικό του εαυτό ενώπιον του Θεού. Εκεί αποκαλύπτονται οι πληγές της καρδιάς του και εκεί αρχίζει να ενεργεί η χάρις. Η θεραπεία του ανθρώπου είναι πάντοτε εσωτερικό γεγονός. Η Εκκλησία δεν αρχίζει από την αλλαγή των εξωτερικών συνθήκων, αλλά από τη μεταμόρφωση της καρδιάς. Γι' αυτό η ησυχία έχει τόσο μεγάλη σημασία στην πατερική παράδοση. Δεν είναι απλώς σιωπή ή απομόνωση, είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ο άνθρωπος πάβει να διαφεύγει από τον εαυτό του και να στέκεται ενώπιον του Θεού. Η φράση του Αβά Ισαάκ «Η υγεία εκ της ησυχίας βρει» είναι εξαιρετικά θεολογική. Η ησυχία δεν είναι μια ψυχολογική τεχνική ώστε να θεραπεύει από μόνη της. Θεραπεύεται η καρδιά επειδή δέχεται το φως της χάριτος του Θεού, επειδή συναντά τον Θεό. Δεν είναι μοναξιά η ησυχία, είναι τόπος αποκαλύψεως του Θεού. Σήμερα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται μια διαρκή ανάγκη να βρίσκονται με άλλους, να συνομιλούν, να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να αναζητούν αδιάκοπα νέες εμπειρίες. Πιστεύουν ότι η μοναξιά είναι το πρόβλημά τους. Οι πατέρες θέτουν ένα διαφορετικό ερώτημα. Μήπως αυτό που φοβάται ο άνθρωπος δεν είναι η μοναξιά, αλλά είναι η συνάντηση με τον ίδιο του τον εαυτό? Οι άνθρωποι μπορούν να μας παρηγορήσουν, αλλά ο Θεός μόνο μπορεί να μας θεραπεύσει. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο άνθρωπος που δοκιμάζεται από την ακηδεία έχει πραγματική ανάγκη από έναν φωτισμένο και έμπειρο πνευματικό οδηγό, ο οποίος θα τον συμβουλέψει, θα τον στηρίξει και θα τον ενδυναμώσει στον αγώνα του. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά. Οι πατέρες δεν μιλούν για την ανάγκη να βρει κανείς έναν οποιονδήποτε συνομιλητή για να αισθανθεί καλύτερα. Προτείνουν τη συζήτηση ως μέσο εκτόνωσης, αλλά όχι με οποιονδήποτε συνομιλητή. Αναφέρονται σε έναν άνθρωπο πεφωτισμένο. Δηλαδή, είπαμε ότι θεραπεία της ακηδείας είναι το να παραμένει κανείς στην ησυχία. Τώρα βλέπουμε ότι η θεραπεία της ακηδείας είναι το να συζητά κανείς με τον πνευματικό του και με άλλους πνευματικούς ανθρώπους. Ο Άγιος Νίλος Σόρσκι χαρακτηρίζει αυτή την συνάντηση με κάποιον πνευματικό άνθρωπο ως κάτι που προσφέρει ανάπαυση και νέο ζήλο για τον αγώνα που ακολουθεί. Δεν την θεωρεί όμως τον ίδιο τον αγώνα. Η επίσκεψη στον πνευματικό είναι προετοιμασία για να συνεχίσει ο άνθρωπος τον προσωπικό του αγώνα. Υπάρχει λοιπόν από τη μια πλευρά η προσωπική ευθύνη του ανθρώπου. Κανείς δεν μπορεί να μετανοήσει, να προσευχηθεί ή να αγωνιστεί στη θέση μας. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η εκκλησιαστική διάσταση της σωτηρίας. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του. Έχει τον πνευματικό του Πατέρα, τους Αγίους, την προσευχή της Εκκλησίας και τη χάρη των μυστηρίων. Ο πνευματικός οδηγός, ο εξομολόγος μας, δεν μας αφαιρεί από τον προσωπικό μας αγώνα, αλλά τον φωτίζει τον αγώνα αυτό. Γι' αυτό η πνευματική πατρότητα και η προσωπική άσκηση αποτελούν δύο αλληλένδετες διαστάσεις της ίδιας θεραπευτικής πορείας. Υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν διαρκώς καινούριους συμβούλους, νέους πνευματικούς, νέες ομιλίες, νέα βιβλία, νέες συζητήσεις. Όμως πολλές φορές αυτή η συνεχής αναζήτηση κρύβει μια αδυναμία, την αδυναμία να σταθούν μόνοι τους ενώπιον του Θεού. Ο πνευματικός πατέρας δεν έχει αποστολή να δημιουργήσει εξαρτημένους ανθρώπους από αυτόν που θα τρέχουν συνεχώς πίσω του για κάθε δυσκολία τους. Η αποστολή του είναι να ενδυναμώσει έτσι τους ανθρώπους ώστε, με τη χάρη του Θεού, να μπορούν μόνοι τους να αγωνίζονται όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας. Ο πνευματικός λοιπόν ο καλός δεν κρατά τον άνθρωπο κοντά του, αλλά συνδέει το πνευματικό του παιδί με τον Χριστό.

Και περνάμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής περί παθών και αρετών, την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, εδώ μέσα από το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, τους 91,2 μεγάκυκλους στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα για την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων και την φροντίδα την κατάλληλη των τεχνικών θεμάτων, ώστε να μπορούμε μεταξύ μας να επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ακούτε λοιπόν το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ασχολούμαστε με το πάθος της ακηδείας, και βλέποντας εδώ το υλικό που έχω για να σας παρουσιάσω, καταλαβαίνω ότι δεν θα προλάβω σήμερα να το ολοκληρώσω. Γι' αυτό πρέπει να συμπυκνώσω τις σκέψεις μου και την αναφορά μου. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι περιγράψαμε μέχρι τώρα τι είναι η ακηδεία. Είναι η αδιαφορία μας για τα πνευματικά θέματα. Εκφράζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι να εκφράζεται με μια τεμπελιά, με μια υπνηλία, με μια αραστόνη που δεν μας αφήνει να ασχολούμαστε με πνευματικά θέματα. Δεν θέλουμε να προσευχηθούμε, δεν θέλουμε να πάμε στην εκκλησία, δεν θέλουμε να συζητήσουμε θέματα πνευματικά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου έλεγε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έναν πατέρα που αδιαφορούσε για τα θέματα τα εκκλησιαστικά, τα θεολογικά. Ήταν δοσμένος εξ ολοκλήρου στα κοσμικά θέματα. Και μου έλεγε, μου κάνει εντύπωση, κάθε φορά που ξεκινάμε μια συζήτηση, έτσι με το αυτοκίνητο σαν οικογένεια όταν πάμε κάπου, όταν ξεκινάμε μια συζήτηση για θέματα πνευματικά, τον πατέρα μου τον πιάνει ύπνος. Εγώ προσπάθησα να δικαιολογηθώ, του λέω να χαλαρώνει, ηρεμεί ο άνθρωπος, αλλά ξεκουράζεται, γι' αυτό και του βγαίνει κούραση. Αλλά νομίζω ότι το θέμα ήταν το πρόβλημα της ακηδείας. Αντίθετα, όταν μιλούσαν για άλλα θέματα, ήταν λαλίσθετος ο πατήρ. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος έκφρασης αυτού του πάθους. Είναι ίσως αυτός ο δεύτερος τρόπος έκφρασης του πάθους πιο συνηθισμένος στην εποχή μας. Είναι μια διαρκής ενασχόληση και απασχόληση με τα θέματα τα κοσμικά. Υπάρχει ένας ακτιβισμός. Υπάρχει μια διάθεση να γεμίσουμε το χρόνο μας με υποχρεώσεις, με δουλειές, με τρεχάματα και να μην περισσεύει καθόλου χρόνος για να ασχοληθούμε με την καρδιά μας, με τα πνευματικά θέματα, με την προσευχή, με τον Θεό, με τον εκκλησιασμό. Με τους δύο αυτούς τρόπους παρουσιάζεται το πάθος της ακηδείας. Αναφερθήκαμε και είπαμε ότι το πάθος της ακηδείας τραυματίζει πολύ βαθιά την ψυχή του ανθρώπου. Διαλύει τον άνθρωπο. Ονομάζεται ως περιεκτικός θάνατος από τους πατέρες. Καταστρέφει κυριολεκτικά τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να κάνει καμία πνευματική προσπάθεια. Στη συνέχεια θα πρέπει να αναλύσουμε, αλλά δεν θα αναλύσουμε, θα αναφέρουμε πολύ πολύ σύντομα τον τρόπο που θεραπεύεται αυτό το πάθος. Είπαμε ότι το πάθος μας οδηγεί σε μία διαρκή αναζήτηση εναλλαγών. Θα πρέπει να φρενάρουμε κάπως τον εαυτό μας και να παραμείνουμε σταθεροί σε ένα πρόγραμμα, σε κάποιες συνθήκες ζωής. Να μην τις αλλάζουμε εύκολα και γρήγορα, τις συνθήκες ζωής μας και το πρόγραμμά μας, όσο μπορούμε να το κρατήσουμε σταθερό. Η αντίσταση σε αυτή τη φυγή από την ρουτίνα και την καθημερινότητα είναι υγιής, δεν είναι παθολογική. Βοηθάει στο να αντιμετωπιστεί το πάθος της ακηδείας. Η υπομονή είναι ένα δεύτερο πράγμα το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ να αντιμετωπίσουμε αυτό το πάθος. Με την υπομονή ο άνθρωπος αντιστέκεται σε αυτό το πάθος. Ο Κύριος μας ήταν ξεκάθαρος
όταν μας συμβούλευε και μας έλεγε «Με την υπομονή σας θα κερδίσετε τον πνευματικό αγώνα, θα γλιτώσετε τις ψυχές σας». Ο Ευάγριος σε μία μόνο πρόταση συνοψίζει ολόκληρη τη θεραπευτική και λέει «Ακιβίαν καταστέλει υπομονή». Οι άνθρωποι εύκολα απογοητεύονται γιατί νομίζουν ότι επειδή κάναν λίγο πνευματικό έτσι, για μια μέρα, για μια εβδομάδα, για ένα μήνα ασχολήθηκαν κάπως με τα πνευματικά, περιμένουν να δουν αγγέλους, περιμένουν να δουν πρόοδο σημαντική στη ζωή τους. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Η θεραπεία απαιτεί χρόνο. Δεν ευνηδιάζει, δεν έρχεται γρήγορα η αλλαγή του χαρακτήρα μας, η αλλαγή της ζωής μας. Απαιτείται χρόνος ώστε όλες οι δυνάμεις της ψυχής να επανέλθουν σταδιακά στη φυσική τους λειτουργία. Γι' αυτό η πραγματική πρόοδος φαίνεται συχνά στο ότι ενώ ο πειρασμός εξακολουθεί να υπάρχει, ο άνθρωπος δεν υποχωρεί εύκολα απέναντί του. Αυτό είναι έργο της υπομονής. Μαζί όμως με την υπομονή χρειάζεται και η ελπίδα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η ελπίδα είναι σφάχτης της ακιδείας. Είναι αυτή που σφάζει την ακιδεία. Ο Ευάγριος συμβουλεύει και λέει να επαναλαμβάνουμε την ώρα που μας πολεμάει η ακιδεία τα λόγια του Ψαλμωδού. «Ηνατή περίληπος η ψυχή μου και ηνατή συνταράσσεις με, έλπισον επί το Θεόν». Η ακιδεία λοιπόν προσπαθεί να κλέψει την ελπίδα. Γι' αυτό η θεραπεία δεν είναι απλώς να πει κανείς στον εαυτό του «κάνε λίγο υπομονή». Η ελπίδα είναι εκείνη που δίνει νόημα στην υπομονή. Σκεφτείτε έναν ταξιδιώτη που συνεχίζει να περπατά. Περπατά επειδή γνωρίζει ότι υπάρχει προορισμός. Αν πιστέψει ότι δεν υπάρχει τέλος στο δρόμο του, θα εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια. Προσέξτε τώρα, η χριστιανική ελπίδα δεν είναι αισιοδοξία, ούτε είναι θετική σκέψη. Η αισιοδοξία βασίζεται συνήθως στις πιθανότητες ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Η ελπίδα, αντίθετα με αυτό, βασίζεται στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Ελπίζουμε στηριγμένοι στο πρόσωπο του Θεού και στην αγάπη του Θεού, όχι σε πιθανότητες. Δεν λέει «έλπισον ότι θα λυθούν τα προβλήματά σου» ο ψαλμωδός, αλλά «έλπισον επί το Θεό». Το αντικείμενο της ελπίδας δεν είναι η αλλαγή των συνθήκων, αλλά η εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Γι' αυτό και η ελπίδα συνδέεται πάντοτε με την προσευχή. Ένα άλλο φάρμακο που θεραπεύει την ακιδεία είναι το πένθος. Ναι, είναι η μετάνοια. Είναι τα δάκρυα. Δεν εννοούν βέβαια οι πατέρες μια νοσηρή ενοχή ή μια συνεχής αυτοκατηγορία. Εννοούν τη συνέστηση της πνευματικής ανάγκης και να στρέφεται ο άνθρωπος διαρκώς προς τον Θεό. Ο άνθρωπος που είναι κυριευμένος από την ακιδεία λυπάται επειδή αισθάνεται ότι όλα είναι μάταια. Ο άνθρωπος όμως που είναι κυριευμένος από τη μετάνοια λυπάται επειδή λαχταρά περισσότερο τον Θεό. Η πρώτη λύπη της ακιδείας κλείνει τον άνθρωπο στον εαυτό του. Η δεύτερη τον ανοίγει προς το Θεό. Η πρώτη οδηγεί στην αδράνεια. Η δεύτερη γεννά προσευχή. Η πρώτη σκοτεινιάζει την ψυχή, η δεύτερη την φωτίζει και την καθαρίζει. Εκείνος που πενθεί δεν γνωρίζει την ακιδεία, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Προσέξτε, η μετάνοια δεν είναι απλώς ανάμνηση των αμαρτιών μας, αλλά είναι μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος θυμάται τις πτώσεις του μέσα στο φως της αγάπης του Θεού, γεννιέται η κατά Θεόν λύπη και θεραπεύεται η ακιδεία. Τα δάκρυα της μετανοίας σημαίνουν ότι η καρδιά μαλάκωσε από τη χάρη του Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα ψυχολογικής ευαισθησίας, αλλά καρπός της επισκέψεως του Θεού στην καρδιά.
Νομίζουν σήμερα οι άνθρωποι ότι αν θυμούνται τις αμαρτίες τους θα οδηγηθούν στην κατάθλιψη και στην απελπισία. Αυτή είναι μια νοσηρή ενοχή που απομακρύνει από τον Θεό. Η πραγματική μετάνοια γεννά την ελπίδα. Δεν είναι θέμα ο άνθρωπος, η μετάνοια δεν αφορά τον άνθρωπο που περιστρέφεται διαρκώς γύρω από τα λάθη του, αλλά τον άνθρωπο που στέκεται διαρκώς μπροστά στον Θεό. Που αισθάνεται διαρκώς την αγάπη του Θεού και προσανατολίζεται προς αυτήν την αγάπη. Μαζί με όλα αυτά βοηθάει τον πόλεμο ενάντια στην ακηδεία και η μνήμη του θανάτου. Όχι η μνήμη ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε, αλλά η μνήμη ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον χρόνο που μας δόθηκε. Συνήθως όταν ακούμε τη φράση «μνήμη θανάτου» φανταζόμαστε μια σκοτεινή ή απεσιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή. Αλλά συμβαίνει στην πραγματικότητα το ακριβώς αντίθετο. Η μνήμη του θανάτου καταργεί τη μεγαλύτερη ψευδαίσθηση του ανθρώπου. Ποια είναι αυτή? Ότι έχουμε μπροστά μας απεριόριστο χρόνο. Γι' αυτό και αναβάλουμε συνέχεια τη μετάνοια, την προσευχή, την αγάπη, τη συγχώρηση. Η ακηδεία τρέφεται ακριβώς από αυτή την αναβολή. Ψιθυρίζεις τον άνθρωπο. Όχι σήμερα. Αύριο θα αλλάξεις. Αργότερα θα προσευχηθείς. Έχεις καιρό. Η μνήμη του θανάτου συνδέεται άμεσα με την ελπίδα. Χωρίς την ελπίδα της Ανάστασης, η μνήμη του θανάτου θα οδηγούσε πράγματι στην απελπισία. Όμως μέσα στο φως του Ευαγγελίου γίνεται πηγή σοφίας, ελευθερίας και πνευματικής εγρήγορσης. Σήμερα, δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή που αποφεύγει συστηματικά κάθε σκέψη γύρω από το θάνατο. Οι πατέρες αντίθετα μας καλούν να ζούμε υπεύθυνα το παρόν μας. Η κοινωνία μας εκπαιδεύει να σχεδιάζουμε αδιάκοπα το μέλλον, σαν να είναι κάτι δεδομένο, ότι θα έχουμε πάντοτε χρόνο. Η ερώτηση δεν είναι πότε θα πεθάνω. Η ερώτηση είναι πώς θα ζήσω τη σημερινή ημέρα ενώπιον του Θεού. Όταν το σκέφτομαι αυτό, αρχίζει η ακηδεία να χάνει τη δύναμή της. Δύο ακόμη θεραπευτικά μέσα κατά της ακηδείας είναι ο φόβος του Θεού και το εργόχειρο, δηλαδή η συνετή και ευλογημένη ταπεινή πνευματική εργασία και χειρονακτική εργασία. Να έχω ένα πρόγραμμα στη ζωή μου, πρόγραμμα στα πνευματικά μου, πρόγραμμα στις δουλειές μου. Όλα αυτά βοηθούν τον άνθρωπο να ελευθερωθεί ολοκληρωτικά από την ακηδεία. Και βέβαια η προσευχή. Όλα όσα αναφέραμε αποκτούν νόημα και παίρνουν δύναμη από την προσευχή. Ο άνθρωπος όμως που είναι κυριευμένος από την ακηδεία δυσκολεύεται να προσευχηθεί. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ξεκίνα από απλά πράγματα. Άναψε το καντιλάκι σου, άκουσε λίγη ψαλμωδία, θυμίασε να μυρίσεις θυμίαμα, κάνε μερικές μετάνοιες και αυτό θα γεννήσει μέσα σου τη διάθεση για προσευχή. Είναι κοινή η εμπειρία όλων μας ότι όταν ξεκινάμε την προσευχή, λαχταρούμε περισσότερο την προσευχή. Μπορεί να μην θέλουμε να προσευχηθούμε, αλλά άμα ξεκινήσουμε δεν σταματάμε. Συνοπτικά λοιπόν, η ακηδεία θεραπεύεται. Με την αντίσταση στη φυγή, με την υπομονή και την καρτερία, με την ελπίδα στο Θεό, με τη μετάνοια το πένθος και τα δάκρυα, με τη μνήμη του Θεού, με το φόβο του Θεού, με τη μνήμη του θανάτου, με το εργόχειρο και τη σωματική εργασία, με τις μετάνοιες, την προσευχή, την ψαλμωδία, με την καρδιακή προσευχή. Και όταν θεραπευτεί η ακηδεία, τελικός καρπός σύμφωνα με τους πατέρες, είναι ανεκλάλητη χαρά. Είναι παραδείσια κατάσταση, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, η ακηδεία είναι περιεκτικός θάνατος. Μαραίνει όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Οπότε όταν νικηθεί η ακηδεία, ανασταίνεται ο εσωτερικός άνθρωπος, ανασταίνεται η πνευματική μας υπόσταση.

0: ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου. Ένα μοναδικό ταξίδι στο Βυζάντιο μέσα από σπουδαίες προσωπικότητες που καθόρισαν την ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Ένα πλούσιο εκπαιδευτικό βιβλίο με πλήθος ιστορικών πληροφοριών, χάρτες, προσωπογραφίες και δραστηριότητες. Κείμενα Κωνσταντίνα Ζικούλη Τακοπούλου. Εικονογράφηση Σπύρος Ζαχαρόπουλος. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
7: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όμως να μην ξεχάσει κανένα, λέει Κύριε και των μνημένων των Φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένοι όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Απλά περιμένει από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
8: Βοήθησε και εσύ.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
10: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε

το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 5.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μεγάλη σύγχυση επικρατεί μεταξύ των ανθρώπων για πολλά θέματα και για το θέμα της δουλείας και ελευθερίας. Άλλοι από τους ανθρώπους υποστηρίζουν ότι η ελευθερία είναι να κάνει κανείς ό,τι επιθυμεί και άλλοι θεωρούν ότι αυτό είναι δουλεία. Κάπου μπερδεύονται τα όρια μεταξύ ελευθερίας και δουλείας και αρκετοί άνθρωποι νομίζουν ότι η ελευθερία είναι η δουλεία και ότι δουλεία είναι η ελευθερία. Ποιοι έχουν δίκιο? Ή ας το θέσουμε διαφορετικά το θέμα. Ποια είναι η πραγματική ελευθερία και ποια είναι η πραγματική δουλεία? Απάντηση στα ερωτήματα αυτά μας δίδει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Τετάρτης Κυριακής μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Το ακούμε σε μελή απαγγελία και θα προσθέσουμε μετά από αυτό και την απόδοση του νοήματος για να γίνει κατανοητόν.

0: προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Προσχωμέν.
0: Αδελφοί, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω δια την ασθένειαν της σαρκώσιμον, ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών, δούλα τη ακαθαρσία και τη ανομία εις την ανομίαν. Ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών, δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμόν. Ότε γαρ δούλητε της αμαρτίας, ελεύθερη είτε τη δικαιοσύνη. Τι ναούν καρπών είχετε τότε εφείς νυν επεσχύνεστε. Το γάρ τέλος εκείνων θάνατος. Νυν είδε ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμόν. Το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Τα γάρ οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος. Εν Χριστώ.

Η κατάσταση της δουλείας είναι καταθλιπτική και βασανιστική και γι' αυτό ανεπιθύμεται από τον άνθρωπο. Αντίθετα, η ελευθερία είναι κατάσταση τιμητική και ευχάριστη και πολύ υποθητή. Ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή περικοπή του Αποστόλου μας παρουσιάζει και τις δύο αυτές καταστάσεις. Τη δουλεία του ανθρώπου κάτω από τον σκληρότερο τύραννο, την αμαρτία, και την ελευθερία ως δώρο που χαρίζει ο Χριστός στον άνθρωπο. Ας προσέξουμε αυτά που γράφει ο Θείος Παύλος. Αδελφοί μου, λέει, μην ξεχνάτε ότι προτού να πιστέψετε στον Ιησού Χριστό, προτού να μετανοήσετε και βαπτιστείτε, είσαστε δούλοι της αμαρτίας. Είσαστε υποδουλωμένοι σε πάθη αμαρτωλά, τα οποία και τώρα όταν τα θυμάστε ντρέπεστε. Η δύναμη της αμαρτίας σας είχε αλυσοδεμένους και σας έσερνε εδώ και εκεί. Κάνατε πράγματα στα οποία ενώ καταλαβαίνατε ότι δεν είναι σωστά, εν τούτης δεν είχατε τη δύναμη να αντισταθείτε. Υποχωρούσατε χωρίς να έχετε τη δύναμη να αντισταθείτε. Υποχωρούσατε χωρίς να έχετε τη δύναμη να πείτε το ηρωικό όχι. Ήλθε όμως η ευλογημένη ώρα που μετανοήσατε και πιστέψατε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός σας συγχώρησε για όσα κακά είχατε κάνει τον καιρό της αγνίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σύγχρονος σας απελευθέρωσε και από την καταθλιπτική δουλεία της αμαρτίας. Έσπασε τις αλυσίδες με τις οποίες σας είχε σφιχτοδεμένους η αμαρτία και σας έκανε ελευθέρους. Τώρα πια με την ειλικρινή μετάνοιά σας, με τη δύναμη του Χριστού μπορείτε να αντιστέκεστε κατά της αμαρτίας και να μην παρασύρεστε από αυτή. Προσέξτε όμως, αδελφοί μου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τότε μόνο θα έχετε τη δύναμη να απαρνηθείτε την αμαρτία και να μην παρασύρεστε από αυτή όταν υποτάσσεστε θεληματικά στον Χριστό. Όταν με όλη τη δύναμη της θελήσεώς σας προτιμάτε και πράτετε ό,τι ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας νομοθετεί. Μην ξεχνάτε ότι από την ώρα που βαπτιστήκατε, απαλλαχθήκατε μεν από την δουλεία της αμαρτίας, γίνατε όμως δούλοι του Χριστού, ο οποίος ζητεί από τους οπαδούς του να ζουν ζωή Αγία, σύμφωνη με το δικό του παράδειγμα και τη διδασκαλία του. Για να το κατορθώνουν όμως αυτό, τους δίνει τη δική του χάρη και δύναμη. Όπως λοιπόν προτού μετανοήσετε με το σώμα σας και τις δυνάμεις σας όλες κάνατε τα θελήματα της αμαρτίας, έτσι τώρα που γνωρίσατε τον Κύριο Ιησού ως σωτήρα σας, να πράτετε με όλες σας τις δυνάμεις το Άγιο θέλημά Του. Έτσι θα αποδείξετε ότι δεν παρασύρεστε πλέον από τη δύναμη της αμαρτίας, αλλά ζείτε όπως θέλει ο Θεός. Μην ξεχνάτε ακόμη, αδελφοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, και τούτο. Ο άνθρωπος που μένει έως τέλους αμετανόητος θα πεθάνει πνευματικός, θα χωριστεί δηλαδή αιώνια από τον Θεό. Πόσο δυστυχείς είναι μερικοί άνθρωποι, θυσιάζουν χάριν της αμαρτίας αγαθά πολύτιμα και αιώνια. Για την πρόσκληρη απόλαυση της αμαρτίας χάνουν την αιώνια ζωή. Αντίθετα, οι άνθρωποι του Χριστού, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι έχουν οδηγό στη ζωή τους τον Άγιο Νόμο Του και οι οποίοι αγιάζονται με τη χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας, αυτοί θα προαχθούν και θα τελειοποιηθούν πνευματικά και θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Ποτέ ας μη μας διαφεύγει η μεγάλη αυτή αλήθεια. Ο μισθός με τον οποίο η αμαρτία πληρώνει τους δούλους της είναι ο θάνατος. Το δώρο όμως που χαρίζει στους δικούς του δούλους ο Θεός είναι η μακαρία και η αιωνία ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτήν όμως θα την επιτύχουμε μόνο εφόσον από την παρούσα ζωή θα είμαστε υποταγμένοι στο θέλημα του Θεού. Θα ενωνόμαστε με τον Κύριον και θα ενισχυόμαστε από Αυτόν δια της χάριτος των μυστηρίων της Εκκλησίας. Θέλετε λοιπόν, αδελφοί μου, να είστε πραγματικά ελεύθεροι άνθρωποι?
Να το μέσο που μας παρουσιάζει σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Είναι αληθινά ελεύθερος εκείνος που υπακούει και συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού. Πάντοτε το όχι στην αμαρτία, πάντοτε το ναι σε ό,τι μας ζητεί ο Χριστός. Όποιος έτσι συμπεριφέρεται θα είναι δούλος Ιησού Χριστού, αλλά θα είναι ελεύθερος από τη δουλεία της αμαρτίας και θα αναμένει ως βραβείο και δώρο ανεκτίμητης αξίας την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Θα ακούσουμε έναν εκκλησιαστικό ύμνο από τον αείμνηστον πρωτοψάτη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών, Σπυρίδωνα Περιστέριν, και μετά θα συνεχίσουμε.

Θαυμασία είναι η απόδοση του νοήματος την οποία κάνει ο αείμνηστος ιεροκήρυκας του Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών, πατήρ Χριστοφόρος Παπουτσόπουλος. Εξηγεί τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου και μας λέγει ποια είναι η πραγματική ελευθερία και ποια είναι η πραγματική δουλεία. Μην ψάχνουμε λοιπόν εις τις θεωρίες των ανθρώπων, διότι εδώ έχουμε την αυθεντική αλήθεια περί των δύο αυτών εννοιών. Σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε, η ελευθερία είναι δώρον του Θεού εις τον άνθρωπον. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον ελεύθερον. Την δουλείαν εφεύρεν ο ταλέπορος άνθρωπος που δεν θέλει να υποταχθεί εις το θέλημα του Θεού, αλλά εις το δικό του. Όλοι οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερία, αλλά δυστυχώς μερικοί δεν μπορούν να απαλλαγούν από την δουλεία της αμαρτίας και φυσικά ενώ νοσταλγούν την ελευθερία είναι δούλοι της αμαρτίας, διότι μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος «Ο γάρτης ήτητε τούτο και δε δούλωτε». Εις εκείνο το πάθος από το οποίο κανείς έχει νικηθεί, εις αυτό και έχει υποδουλωθεί. Ας λοιπόν δούμε τις δύο καταστάσεις της ελευθερίας και της δουλείας και πώς θα απαλλαγούμε από την δουλεία της αμαρτίας, για να ζήσουμε την ζωή της εν Χριστώ ελευθερίας. Και μόνον η λέξη δουλεία δημιουργεί πανικόν εις τον άνθρωπο, ο οποίος επιθυμεί να ζει ελεύθερος. Εδώ έχουμε δύο έννοιες της δουλείας, την εσωτερική και την εξωτερική, την θεληματική και την αθέλητο. Οι πολλοί άνθρωποι αναπαύονται στην εξωτερική δουλεία, να μην περιορίζει κανείς την ελευθέρισή του και να κάνουμε ό,τι επιθυμούμε, να είμαστε ελεύθεροι όπως λέγουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν όμως παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού, το πληρώνουμε ακριβά. Υποδουλωνόμαστε στο πάθος που θέλουμε να υπηρετήσουμε και χάνουμε τελικώς την ελευθερία. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό της ελευθερίας με την δουλεία. Περί αυτού ο Κύριος είπε ότι ου δίναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δεν μπορείτε να δείστε δούλοι συγχρόνως του Θεού και του μαμονά. Δεν ήταν δυνατόν όμως ο Κύριος με την διδασκαλία του να μην δώσει οδηγίες εις τους δούλους. Μπορεί δηλαδή κανείς να είναι δούλος χωρίς να το θέλει και όμως να ευαρεστεί εις τον Θεό. Εις την αρχαία εποχή οι δούλοι εις της μεγάλης πόλης ήσαν περισσότεροι από τους πολίτες των πόλεων αυτών. Είτε διότι ήσαν θύματα πολέμων, είτε διότι επολούντο, πάντως οι άνθρωποι ήσαν κάτω από τα δεσμά της δουλείας. Και μην νομίσουμε ότι είχαν δικαιώματα, αλλά ήσαν σαν πράγματα, χειρότεροι και από τα ζώα. Ο Κύριος εμβαθύνει εις το θέμα της δουλείας όταν οι Ιουδαίοι ομιλούσαν περί της πολιτικής ελευθερίας και λέγει τα εξής «Και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Καθώς θα ζείτε αυτά που σας διδάσκω, θα μάθετε πειραματικώς την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει από την δουλεία της αμαρτίας». Συνεχίζει και πιο κάτω και λέγει «Αμήν, αμήν λέγω ημήν, ότι πας ο ποιόν την αμαρτίαν δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικώς ότι καθένας που συστηματικώς επιμένει να κάνει την αμαρτία και δεν μετανοεί για να εγκολπωθεί την αλήθεια, είναι δούλος και εχμάλωτος της αμαρτίας. Εάν λοιπόν ο μονογενής Υιός του Θεού σας δώσει την ελευθερία, τότε θα είστε πράγματι ελεύθεροι και θα αποκτήσετε την ελευθερία της ψυχής. Περί ψυχικής ελευθερίας ομιλεί εδώ ο Κύριος, δηλαδή απαλλαγήν από τα πάθη. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος εζούσε θα ελέγουμε εις εποχήν που η δουλεία εκυρίευε τους περισσότερους ανθρώπους, τολμά και συμβουλεύει τους χριστιανούς όσοι ευρίσκονταν εις την κατάσταση της δουλείας να παραμένουν δούλοι, πράγμα το οποίο παραξενεύει τους σημερινούς χριστιανούς. Γράφει λοιπόν προς τους Κορινθίους τα εξής «Έκαστος εν τη κλήση ή εκλήθη εν ταύτη μενέτο». Δούλος εκλήθης,
μη συμμελέτω, αλλή και δίνεσαι ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε. Ο γάρ εν Κυρίω κληθείς δούλος, απελεύθερος Κυρίου εσύν. Ομοίως και ο ελεύθερος κληθείς δούλος εστί Χριστού, τι μη σιγουράσετε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Καθένας εις την κατάσταση που ευρέθη, όταν εκλήθη από τον Θεόν, εις αυτήν ασμένη. Εκλήθης εις την πίστην εις καιρών που ήσουν δούλος, μη σε μέλη δια την κατάσταση αυτήν της δουλείας σου. Αλλά και αν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, χρησιμοποίησε μάλλον την δουλεία και προτίμησε να μείνεις δούλος. Διότι εκείνος που εκαλέστη από τον Κύριον εις την πίστην εις καιρών που ήταν δούλος, είναι απελεύθερος του Κυρίου, ο οποίος τον εχειραφέτησε και τον έκανε πνευματικός ελεύθερον. Το ίδιο και εκείνος που εκαλέστη στην πίστη, ενώ ήταν ελεύθερος, είναι δούλος Χριστού. Και δούλοι και ελεύθεροι είστε δούλοι του Χριστού. Είστε αγορασμένοι από τον Κύριο με τίμημα μεγάλο. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Τους στίχους αυτούς του Αποστόλου Παύλου, ο Ιερός Χρυσόστομος τους εξηγεί ως εξής. Και γνωρίζω μεν ότι μερικοί ισχυρίζονται ότι το χρησιμοποίησε περισσότερον, το είπε περί ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι σημαίνει εάν μπορείς να ελευθερωθείς, ελευθερώσου. Εάν υπενισόταν αυτό, ο λόγος αυτός θα ήταν πολύ αντίθετος εις τον τρόπον της σκέψεως του Παύλου, διότι τη στιγμή κατά την οποία παρηγορεί τον δούλον και το αποδεικνύει ότι δεν είναι καθόλου αδικημένος, δεν θα τον προέτρεπε να γίνει ελεύθερος. Πολλά γράφει ο Θείος Χρυσόστομος περί δουλείας και ελευθερίας και θα τα δούμε στην συνέχεια. Πρώτα όμως θα ακούσουμε έναν ύμνον. Θα ακούσουμε το κείμενον, ύστερα την εξήγηση που δίδει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και τέλος την μουσική εκτέλεση. Ελευθέρα μεν ικτήσεις γνωρίζετε, ή είδε φωτός ή πριν εσκοτισμένη, μόνο στενάζει τους κότους ο προστάτης. Νυν ευλογείτο συντόνος των αίτιων ή πριν τάλαινα των εθνών παγκληρία. Και η ερμηνεία του Αποστόλου του Αγίου Νικοδήμου. Πανηγυρικών εφιλοπώνησεν ο ιερός μελωδός των ηρμών τούτων της ογδόης οδής, διότι αυτός αποβλέψε στην ελευθερία η οποία εδόθη εις εμάς τους δούλους της αμαρτίας διαμέσου του Αγίου Βαπτίσματος και εις την Θείαν Υιοθεσίαν η οποία εχαρίστη εις εμάς τους αποκλήρους και εις το νοητό φως όπου έλαμψεν εις εμάς τους εσκοτισμένους από ταύτα όλα ενθουσίασε τρόπον τεινά ο μελωδός και με μεγάλη φωνή ανεβόησε. Σήμερον διαμέσου του βαπτίσματος ελευθέρα εκτίσεις γνωρίζετε από την δουλεία του διαβόλου και της αμαρτίας. Επειδή βέβαια ο εργάτης της αμαρτίας δούλος είναι της αμαρτίας, καθώς βεβαιεί τούτο ο Κύριος. Πας οποιών την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας. Εμείς δε οι εθνικοί, οι οποίοι είμεθα εσκοτισμένοι από την πλάνη της ασεβίας και αμαρτίας, εδείχθημεν σήμερον ιή φωτός και ημέρας, ταυτόν υπήν Υιή Θεού, επειδή επιστέψαμεν εις το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Λέγει γάρ ο Κύριος, έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να Υιή φωτός γέννηστε. Όθεν δια τα ουράνια ταύτα και πνευματικά αγαθά, όλων μεν το γένος των ανθρώπων, χέρι και βαθίαν λαμβάνει ειδονήν. Μόνος δε ο τους κότους και της αμαρτίας προστάτης διάβολος, βλέπον τους ανθρώπους ότι ελευθερώθησαν μεν από την ειδική του τυραννία, υιοθετήθησαν δε το ουρανίο, το ουρανίο πατρί, ελεηνό στενάζει ο πανάθλιος και οδύρεται. Και λοιπόν τούτων απάντων των δωρημάτων των αίτιων Χριστών, ας ευλογεί τώρα με συντονίαν και προθυμίαν ψυχής ή των εθνών παγκληρία και πανσπερμία, του τέστην όλη εγλώσσε των εθνών τα οποία πρώτη συνανθρωπίσεως του Χριστού ήταν άθλια και ταλέπορα δια την πλάνη της ελοδοτρίας.

Συνεχίζουμε την παράθεση από εξήγηση του Θείου Χρυσοστόμου, διότι κάποιος θα του έλεγε «Τι λοιπόν, αν δεν μπορώ να ελευθερωθώ, έχω αδικηθεί και βρίσκομαι σε μειονεκτική θέση». Δεν λέγει λοιπόν αυτό, αλλά εκείνο που είπα προηγουμένως, θέλοντας να δείξει ότι δεν κερδίζει τίποτε περισσότερον αυτός που γίνεται ελεύθερος και επομένως λέγει «Και αν ακόμη εξαρτάται από σένα να ελευθερωθείς, μάλλον μένε ως δούλος». Παραθέτουμε στη συνέχεια και την ερμηνεία. Κατόπιν προσθέτει και την αιτιολογία. Διότι εκείνος που εκλήθη από τον Κύριον όταν ήταν δούλος, είναι τώρα απελεύθερος του Κυρίου. Ομοίως και εκείνος που εκλήθη όταν ήταν ελεύθερος, είναι δούλος του Χριστού. Δηλαδή μεταξύ των χριστιανών λέγει και οι δύο είναι ίσοι, διότι ομοίως και εσύ είσαι δούλος του Χριστού, παρομοίως και ο Κύριός σου. Πώς λοιπόν ο δούλος έγινε απελεύθερος? Διότι ενώ παραμένεις δούλος, σε ελευθέρωσε όχι μόνο από την αμαρτία, αλλά και από την εξωτερική δουλεία. Δεν αφήνει δηλαδή δούλων των δούλων, ούτε κανένα άνθρωπο να μένει εις δουλεία. Τούτο είναι το αξιοθαύμαστο. Και πώς ο δούλος είναι ελεύθερος ενώ παραμένει δούλος? Όταν είναι απειλαγμένος από τα πάθη και τα νοσήματα της ψυχής, όταν περιφρονεί τα χρήματα και την οργήν και τα άλλα παρόμοια πάθη. Έχετε αγοραστεί με τίμημα, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Ο λόγος αυτός δεν έχει λεχθεί προς τους δούλους μόνον, αλλά και προς τους ελευθέρους, διότι είναι δυνατόν και ένας δούλος να μην είναι δούλος, αλλά και ένας ελεύθερος να είναι δούλος. Και πώς ο δούλος δεν είναι δούλος? Όταν όλα τα κάμνη δια των Θεών, όταν δεν υποκρίνεται ούτε πράττει κάτι δια να τον δουν οι άνθρωποι, πράγμα το οποίο είναι δουλεία. Δηλαδή ενώ είναι δούλος ανθρώπων είναι ελεύθερος. Ή πώς πάλι κάποιος ενώ είναι ελεύθερος γίνεται δούλος? Όταν κάνει εις τους ανθρώπους κάτι πονηρόν ή από γαστριμαργία του ή από την επιθυμία του να αποκτήσει χρήματα ή δύναμη. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο αθλειότερος δούλος, έστω και αν είναι ελεύθερος. Προσέξτε και τα εξής. Ο Ιωσήφ ήταν δούλος, αλλά δεν ήταν δούλος ανθρώπων. Δια τούτο και μέσα στην δουλεία του ήταν ο πλέον ελεύθερος από όλους τους ελευθέρους. Δεν υπεχώρησε λοιπόν εις την κυρία του, εις ό,τι εκείνη ως δούλη θέλησε. Αφετέρου εκείνη ήταν ελεύθερη και όμως ήταν η αθλιεστέρα όλων των δούλων, με το να κολακεύει και να παρακαλεί τον υπηρέτη της. Αλλά δεν έπεισε τον ελεύθερον εκείνον να κάνει ό,τι δεν ήθελε να κάνει. Επομένως εκείνη η κατάσταση δεν ήταν δουλεία, αλλά ελευθερία του υψίστου βαθμού. Διότι κατά τι εμποδίστηκε εκείνος από την δουλεία εις την άσκηση της αρετής? Ας το ακούσουν δούλοι και ελεύθεροι. Ποιος ήταν ο δούλος? Αυτός που τον ήθελεν επίμονα ή αυτή που τον ήθελεν? Αυτή που παρακαλούσε ή αυτός που καταφρονούσε αυτήν που τον οικέτευε? Οι συνειδητοί χριστιανοί θεωρούν μεγάλη ευλογία να είναι δούλοι του Ιησού Χριστού, όπως ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι. Όποιος είναι κάτω από τον ζυγόν του Χριστού είναι πράγματι ελεύθερος. Είμαστε όμως δούλοι Ιησού Χριστού. Ο Θεός να μας αξιώσει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Ο ίδιος ο Κύριος είπε στους μαθητάς του «Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι αχρίες μεν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε πεποίηκαμεν». Όταν κάμετε όλα όσα σας διέταξε ο Θεός με τις εντολές του, πρέπει να λέγεται ότι είμαστε δούλοι άχρηστοι, διότι εκείνο που είχαμε χρέος και καθήκον να κάνουμε, αυτό και μόνο να κάνουμε, τίποτε δε το έκτακτον και εξαιρετικόν. Είμαστε λοιπόν άχρηστοι δούλοι και μόνο η μακροθυμία του Θεού μας ανέχεται και μας χρησιμοποιεί. Με την βοήθεια του Θεού εφτάσαμε εις το τέλος της εκπομπής και αν θέλει ο Θεός
Θα επικοινωνήσουμε και πάλι την ερχομένη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Και σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας βρισκόμαστε εδώ στην τακτική μας θέση στο πρόγραμμα αυτό και σήμερα συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο της εκκλησιαστικής υμνογραφίας, στον θαυμαστό και από πλευράς προπάντων βέβαια πνευματικής, μηνυμάτων, διδαγμάτων, αλλά και ομορφιάς του λόγου, υμνογράφοι της Εκκλησίας μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους παρήχε η ελληνική γλώσσα, όπως αυτή καλλιεργήθηκε μέσα στους αιώνες από ανθρώπους που δεν γνώριζαν βέβαια τη χριστιανική πίστη, αλλά ήταν πρικισμένοι με πολλά χαρίσματα και διαμόρφωσαν μια εξαιρετική γλώσσα που έδωσε στη συνέχεια στους υμνογράφους που γνώριζαν τα έργα των παλαιότερων τη δυνατότητα να μιλήσουν για τον Χριστό, να μιλήσουν για τους Αγίους, να μιλήσουν για τις αλήθειες της πίστεώς μας, να μας διδάξουν, να μας νουθετήσουν, να μας παρηγορήσουν, να εκφράσουν για λογαριασμό μας την ηκεσία προς τον Θεό ή προς τους Αγίους για τη βοήθειά τους. Όλα αυτά αξιοποιώντας όμως ένα σπουδαίο όργανο που ήταν η ελληνική γλώσσα. Η εκπομπή αυτή σχετικά πρόσφατα ξεκίνησε μια προσπάθεια να γνωρίσουμε την υμνογραφία μερικών σημαντικών Αγίων της Εκκλησίας μας που φέρουν το όνομα Ιωάννης. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα πριν από μερικές εκπομπές, που ήταν την πρώτη υποενότητα μάλλον, που αφορούσε την υμνογραφία την αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Και τούτη νομίζω είναι η τέταρτη εκπομπή που μιλάμε για έναν άλλο σπουδαίο Ιωάννη της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Στην προηγούμενη εκπομπή ολοκληρώσαμε τους ύμνους της Λυτής, πριν του δοξαστικού για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα, από τον εσπερινό της ακολουθίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που την γιορτάζει την ψάλλει η Εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 13 Νοεμβρίου. Πριν προχωρήσουμε να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού στο 41 18 602 και 41 18 640 περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Εδώ και μερικές εκπομπές έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα, μουσικό εννοώ από την πλευρά της μουσικής επενδύσεως της εκπομπής, σε έναν σπουδαίο, τον σπουδαιότερο από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον Φινλανδό συνθέτη, τον Γιάν Σιμπέλιους, και ακούμε στη σημερινή εκπομπή, όπως και στην προηγούμενη ακούσαμε, αποσπάσματα από την δεύτερη συμφωνία του. Λοιπόν, οι ύμνοι της Λυτής ολοκληρώνονται με το δοξαστικό. Έπρεπε τη βασιλίδη των πόλεων Ιωάννην αυχήν αρχιερέα. Η βασιλίδα των πόλεων βεβαίως είναι η Κωνσταντινούπολης. Έπρεπε, τέριαζε λοιπόν στη βασίλισσα των πόλεων, στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, αυχαίο αυχό, καυχέμε, καμαρώνω, να τέριαζε στην βασιλίσσα των πόλεων, να καμαρώνει για τον αρχιερέα της, τον Ιωάννη. Θυμίζω ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπήρξε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Τι μας λέει λοιπόν, λέει ότι τέριαζε, το σωστό ήταν αυτό, ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος να είναι αρχιερέας της πιο σπουδαίας πόλης. Ως περτινά κόσμων βασιλικών, λέει εδώ η βασιλεύουσα των πόλεων. Η βασιλεύουσα, η βασίλισσα των πόλεων δεν πρέπει να έχει κάποιο στολίδι που να ταιριάζει στη βασιλική της ιδιότητα? Και τι πιο ταιριαστό βασιλικό στολίδι από αυτόν τον άνθρωπο, από αυτόν τον Άγιο, τον Ιωάννη. Άρα λοιπόν τη στέριαζε όπως ταιριάζει σε ένα βασιλικό στολίδι. Και χρυσίλα των σάλπιγγα πάσαν περιηγούσαν τα πέρατα. Και όταν περνάει ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, πήγαινε μπροστά μια σάλπιγγα και η οποία αντιχούσε στα πέρατα να αναγγείλει το πέρασμα της βασίλισσας. Έτσι λοιπόν και εδώ αυτή η βασίλισσα των πόλεων τη στέριαζε το στολίδι το βασιλικό που είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και αυτή η χρυσίλατος, η κατασκευασμένη από χρυσάφι που επεξεργάστηκαν το χρυσάφι και φτιάξαν μια σάλπιγγα. Αυτή λοιπόν η χρυσή σάλπιγγα, η οποία πάσαν περιηγούσαν τα πέρατα, η οποία αντυχεί, περιηγώ, ηχώ παντού, ηχώ λόγια, αντυχεί σε όλα τα πέρατα του κόσμου. Τι αντυχεί? Τα σωτήρια δόγματα. Η σάλπιγγα η κανονική που έχουμε, είτε είναι χρυσή είτε είναι φτιαγμένη από οποιοδήποτε άλλο μέταλλο που γίνονται τα μουσικά όργανα, τι ηχεί, τι περιηχεί, τι ήχο διαλαλεί παντού? Έναν μουσικό ήχο, κάποιες μουσικές νότες που μπορεί να είναι πιο ωραίες ή πιο άσχημες ανάλογα με την τέχνη αυτού που τις έγραψε και αυτού που τις εκτελεί. Εδώ όμως αυτή η σάλπιγγα η χρυσίλατος, η χρυσοφτιαγμένη σάλπιγγα, αντυχεί τα σωτήρια δόγματα, τα δόγματα της Εκκλησίας που φέρουν τη σωτηρία στους ανθρώπους. Και πάντα συναγείρουσαν και που όλους τους ξεσηκώνει προς συνασπισμόν ασμάτων θεοπρεπών. Εδώ τώρα θέλει λίγο να το εξηγήσουμε τι θέλει να πει εδώ πέρα. Καταρχήν η λέξη συνασπισμός. Σήμερα το έχουμε με διάφορες έννοιες, μπορεί να συνασπίζονται κάποιες επιχειρήσεις, κάποια κόμματα, κάποια... Αλλά αν το προσέξετε, η λέξη έχει μέσα τη λέξη ασπίδα. Και ο πραγματικός συνασπισμός τι είναι? Ότι όταν μια ομάδα στρατιωτική ένωνε τις ασπίδες, έφερε μια ασπίδα κοντά στην άλλη ώστε η ασπίδα του καθενός να προστατεύει και τον διπλανό του, και όλο μαζί αυτό το πράγμα ήταν έτοιμο ώστε να πολεμήσει με κάποιον. Και ουσιαστικά η σάλπιγγα, πέρα από ένα όργανο το οποίο μπορεί να προανήγγειλε την έλευση ενός βασιλικού προσώπου,
είχε και καθαρά πολεμικό στόχο. Με τον ήχο της Σάλπιγγα λοιπόν οι στρατιώτες λαμβάναν τη θέση τους, ήταν έτοιμοι για τον πόλεμο και ένωναν τις ασπίδες ώστε να φτιάξουν ένα αδιαπέραστο τείχος το οποίο προστάτευε και αυτόν και τον διπλανό τους. Έτσι ακριβώς τώρα ξεσηκώνει όλους προς συνασπισμόν την ώρα που τα σωτήρια δόγματα μας ξεσηκώνουν όλοι τα λόγια του Αγίου Χριστού, μας ξεσηκώνουν όλους ώστε να ενωθούμε και να κάνουμε ένα σύνολο που το ένα να προστατεύει, ο ένας να προστατεύει τον άλλον και να είμαστε έτοιμοι για τη μάχη. Αλλά η μάχη μας είναι μάχη ασμάτων θεοπρεπών. Μας ξεσηκώνει να πολεμήσουμε για να φτιάξουμε όμως άσματα, ύμνους που ταιριάζουν με το θείο θέλημα. Προς όν, προς τον οποίο τον Ιωάννη, προς όν βοήσομαι να φωνάξουμε, χρυσολόγια και χρυσόστομε, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, του σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εσύ που έχεις χρυσά λόγια, εσύ που έχεις χρυσό στόμα, νικέτευε τον Χριστό τον Θεό να σωθούν οι ψυχές μας. Όσοι είχαν ακούσει την προηγούμενη εκπομπή θα θυμούνται ίσως ότι ακριβώς έτσι τελειώνει και ο προηγούμενος ύμνος της λυτής. Το λέω όλο μαζί. Έπρεπε τη βασιλίδη των πόλεων η Ιωάννη να φύγει αρχιερέα. Ως περτινά κόσμων βασιλικών και χρυσίλα των σάλπιγγα πάντα περιηχούσαν τα πέρατα τα σωτήρια δόγματα και πάντα συναγύρουσαν προς συνασπισμών ασμάτων θεοπρεπών. Προσόν βοήσομεν, χρυσολόγια και χρυσόστομε, Χριστόν τον Θεό νικέτευε, του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, την εκπομπή Εξ Ελληνικών Λόγων. Και ολοκληρώνοντας τους ύμνους της Λυτής και αφού θα ακολουθήσουν κάποιες εκφωνήσεις του ιερέως, πηγαίνουμε στα απόστοιχα. Τη δεύτερη κατηγορία ύμνων στις ενορίες όπου παραλείπεται η Λυτή, την τρίτη κανονικά, όπως γίνεται η ακολουθία στις μονές, όπου ψάλλεται και η Λυτή. Χέρις το χρυσαυγές και τερπνών. Είπαμε ότι συνεχώς την, το έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, συνεχώς την υμνογραφία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου παρεμβαίνει η λέξη χρυσός, είτε μόνη της είτε συνήθως σε σύνθετες λέξεις, άλλες από τις οποίες υπάρχουν ήδη στην ελληνική γλώσσα και άλλες τις οποίες δημιουργεί εκείνη την ώρα ο υμνογράφος. Χρυσαυγής είναι αυτός που λάμπει σαν χρυσάφι. Χέρις το χρυσαυγές και τερπνών της Εκκλησίας των Θεόπνευστων Όργανων. Υπάρχει ένα όργανο μουσικό το οποίο ψάλλει μες στην Εκκλησία, αλλά εδώ είναι ένα όργανο το οποίο είναι χρυσαυγές, είναι τερπνών, χαρούμενο, ευχάριστο και θεόπνευστο προπάντων. Η γλώσσα η φιλανθρώπος της μετανοίας ημίν τους ποικίλους τρόπους υπογράφουσα. Χαίρε λοιπόν εσύ η οποία είσαι η γλώσσα η οποία καταγράφει φιλανθρώπος από αγάπη προς τον άνθρωπο τους ποικίλους τρόπους της μετανοίας. Μα μέσα στους λόγους του Ιωάννου του Χρυσοστόμου υπάρχουν και διάφορες υποδείξεις για το πώς μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει τον νου του. Αυτό είναι η μετάνοια, αλλάζω τον νου μου, φεύγω από το στραβό τρόπο που λειτουργούσε στο μυαλό μου και έρχομαι στο σωστό και απαρνέμαι την παλιά μου σκέψη, τους παλιούς μου τρόπους, μετανοώ. Ο νους ο χρυσίμορφος. Είσαι ο νους ο οποίος έχει χρυσή μορφή. Χελιδώνει χρυσόστομος. Το χελιδόνι που έχει χρυσό στόμα. Περιστεράτε, ψαλμικός τα μετάφρενα χρυσαυγίζουσα και το περιστέρι που με ψαλμοδία χρυσαυγό στολίζω με το φως του χρυσαφιού. Τα μετάφρενα. Εδώ είναι μια περίεργη λέξη που δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τι ρόλο παίζει στη συγκεκριμένη φράση. Φρίν είναι το διάφραγμα. Το διάφραγμα στο σώμα του ανθρώπου που χωρίζει τη θωρακική κοιλότητα από την κοιλιακή κοιλότητα. Μετάφρενα είναι αυτό που είναι μετά

δεν μπορώ να πω ότι το κατανοώ. Τώρα, Φρίν και Φρενός παραπέμπει και στο κομμάτι το διανοητικό, αλλά η λέξη μετάφρενα δεν έχω δει να σχετίζεται με την διανοητική λειτουργία. Κρατώ μια επιφύλαξη για το τι ακριβώς θέλει να πει εδώ ο υμνογράφος. Χρυσαυγίζουσα αρετών εν χλωρότητη. Χλωρότης, χλωρίς είναι το πράσινο, τα φυτά. Χλωρότης είναι η πρασινάδα και επειδή η πρασινάδα, το χορτάρι ας πούμε, ιδίως το πρωί έχει μια υγρασία, έχει μια φρεσκάδα, σημαίνει και την φρεσκάδα. Ουσιαστικά λέει δηλαδή ότι δίνει τη δροσιά ας πούμε των αρετών. Θα συνεχίσουμε με τον ύμνο αυτό, δεν τον τελειώνουμε αυτή τη στιγμή, ας ξεκουραστούμε λιγάκι.

Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το πρώτο από τα απόστοιχα. Ρήθρον χρυσοειδέστατον. Ρήθρον είναι το ριάκι. Χρυσοειδέστατον που έχει ειδήν μορφήν χρυσού. Χρυσαφένιο, χρυσό ριάκι έτσι που κυλάει, καθώς πέφτει πάνω του το φως του ήλιου, χρυσίζει. Προχέων τα νάματα, το οποίο προχέει, ξεχυλίζει, χύνει τα ύδατα, τα νάματα, τα ύδατα τα πνευματικά. Στόμα το θείον και θείας φιλανθρωπίας εχέγγυον. Το στόμα το οποίο είναι θεϊκό, σύμφωνο με το θέλημα, εκφράζει πράγματα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και εχέγγυον. Εχέγγυος είναι αυτός που δίνει εγγύηση, ο αξιόπιστος. Είναι αξιόπιστο λοιπόν στόμα για την θεϊκή φιλανθρωπία. Όταν μας βεβαιώνει για την θεϊκή φιλανθρωπία, αυτό γίνεται με πραγματικά έναν τρόπο που παρέχει ασφαλή εγγύηση, που είναι αξιόπιστος. Χριστόν καταπέμψε τες ψυχές ημών δυσόπη το μέγα έλεος. Εσύ λοιπόν που είσαι όλα αυτά, το χρυσαυγές όργανον, η φιλάνθρωπος γλώσσα, ο νους ο χρυσίμορφος, η χελιδόν η χρυσόστομος, η περιστερά, το ρήθρον το χρυσοειδέστατον, δυσόπη, δυσόπο οικετεύω, το Χριστό, καταπέμψε τις ψυχές ημών το μέγα έλεος, να στείλει στις ψυχές μας τη μεγάλη του ελεημοσύνη. Το λέω όλο μαζί. Χέρις το χρυσαυγές και τερπνών, της εκκλησίας το θεόπνευστον όργανον, η γλώσσα, η φιλανθρώπος της

0: μετανοίας ημίν τους ποικίλους τρόπους υπογράφουσα. Ο νους ο χρυσίμορφος. Χελιδόνι Χρυσόστομος. Περιστεράτε, ψαλμικός τα μετάφρενα χρυσαυγίζουσα. Αρετών εν χλωρότητη. Ρήθρον χρυσοειδέστατον. Προχαίων τα νάματα. Στόματο θείων και θείας φιλανθρωπίας εχέγγιων. Χριστόν καταπέμψε τες ψυχές ημών δυσόπη το Μέγα Έλεος. Στο σημείο αυτό όμως ο χρόνος της εκπομπής μας ολοκληρώθηκε. Να σε ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που για μία ακόμη φορά είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 6.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Κάποτε έγινε ένα πολύ μεγάλο κακό στον κόσμο. Τόσο μεγάλο που για να αρθούν οι συνέπειες του χρειάστηκε ο ίδιος ο Υιός του Θεού και Θεός να γίνει άνθρωπος, να ταπεινωθεί, να πεθάνει σαν κακούργος πάνω σε ένα σταυρό, να θαυτεί και να κατέβει μέχρι τον Άδη. Διότι στον Άδη είχε στείλει αυτό το κακό που είπαμε όλη την ανθρωπότητα. Ποιο είναι αυτό το κακό? Ήταν η αμαρτία, η αποστασία από το Θεό και το θέλημά του. Οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν να μιλάνε για την αμαρτία. Και αν κάποιος μιλήσει για αμαρτία, οι άλλοι γελάνε ειρωνικά. Μα πού βρισκόμαστε και μιλάμε για αμαρτίες, στο Μεσαίωνα? Ακόμα και όταν εμφανίστηκε μια από τις σύγχρονες καταραμένες αρρώστιες, το AIDS, που φανερά έχει σχέση με τη ζωή της αμαρτίας, οι άνθρωποι αρνούνται να μιλήσουν για αμαρτία. Αντί να πούν κόφτε τις ασωτίες, αγωνίζονται να βρουν ένα εμβόλιο κατά του AIDS, ούτως ώστε να εξακολουθήσουν να αμαρτάνουν. Εμείς όμως δεν θα διστάσουμε να μιλήσουμε περί αμαρτίας. Αφού μιλάει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, εμείς θα σιωπήσουμε? Τι λέει ο Λόγος του Θεού στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που διαβάστηκε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία και είναι από το έκτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου? Γράφει εκεί τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Οψώνια ήταν τα τρόφιμα που έδινε το Ρωμαϊκό κράτος στους στρατιωτικούς εν είδη μισθού. Πήρε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος την εικόνα των οψωνίων και τη χρησιμοποίησε για την αμαρτία. Λέγοντας τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος, ήθελε να τονίσει ότι η αμαρτία είναι ένα κράτος, μια εξουσία που πληρώνει με οψώνια όσους υποτάσσονται και τι μισθό δίνει στους υπηκόους της? Το θάνατο. Το θάνατο και πολλά άλλα δεινά. Ας απαριθμίσουμε σήμερα μερικές από τις φοβερές συνέπειες της αμαρτίας που περικλείονται στη λέξη θάνατος που λέει το χωρίο που είπαμε. Όσο πιο καλά γνωρίζουμε το φρικτό πρόσωπο της αμαρτίας, τόσο περισσότερο θα την απεχθανόμαστε. Πρώτη συνέπεια λοιπόν της αμαρτίας είναι η ταραχή και ο φόβος. Ακόμα και αν κανείς δεν είδε τον αμαρτωλό την ώρα της αμαρτίας, δεν μπορεί αυτός να ησυχάσει. Τον ελέγχει η συνείδηση και τον δικάζει αμήλικτα. Όπως ο Κάιν μετά τη δολοφονία του αδελφού του, του Άβελ, όπου και αν πήγαινε έτρεμε και στέναζε, έτσι και ο κάθε αμαρτωλός όπου και αν βρεθεί υποφέρει, ανησυχεί, είναι γεμάτος ταραχή. Δεύτερη συνέπεια της αμαρτίας είναι η ντροπή. Όταν η αμαρτία ξεσκεπαστεί, οι άνθρωποι και οι άνθρωποι αρχίσουν να σχολιάζουν, ο αμαρτωλός νιώθει ντροπή. Μερικές φορές η ντροπή είναι αφόρητη και μπορεί να φτάσει και μέχρι την αυτοκτονία. Έτσι τα έχει οργανώσει ο διάβολος. Κατά έναν ασκητή, ο διάβολος κρατάει ένα σουβλί, ένα σεντόνι και μία σάλπιγγα. Με το σουβλί κεντρίζει τους ανθρώπους προς την αμαρτία. Με το σεντόνι σκεπάζει τον αμαρτωλό προσωρινά την ώρα της αμαρτίας και μετά με τη σάλπιγγα διαλαλεί το αμάρτημα και πομπεύει αυτόν που το έκανε. Τρίτη συνέπεια της αμαρτίας είναι η υλική καταστροφή. Ο άσωτος της παραβολής που είπε ο Κύριος, τι έκανε? Σπατάλησε τη μεγάλη περιουσία του με ζωή ασωτίας και κατάντησε στο τέλος να βόσκει χείρους για να ζήσει. αλλά και σήμερα δεν χάνονται περιουσίες ολόκληρες, στα χαρτοπαίγνια δεν σπαταλιώνται μεγάλα ποσά, στα νυχτερινά κέντρα με αποτέλεσμα να τεινάζουν στον αέρα οικογένειες ολόκληρες και να πέφτουν σε έσχατη δυστυχία. Τέταρτη συνέπεια της αμαρτίας είναι η ασθένεια. Ενώ καμιά ασθένεια δεν προέρχεται από την άγια ζωή και την αγνή ζωή, είναι διαπιστωμένες πολλές ασθένειες που πηγάζουν από την αμαρτία. Γεμάτα είναι τα νοσοκομεία από τις συνέπειες της αμαρτίας. Πριν λίγα χρόνια μάλιστα εμφανίστηκε σαν θεία δίκη και μια νέα μάστιγα, αυτή που είπαμε προηγουμένως, θανατηφόρα και τρομερή, που δείχνει φανερά ότι τα οψόνια της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Πέμπτη συνέπεια της αμαρτίας είναι ο σκοτισμός του νου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που βυθίζεται στα πάθη χάνει τη δυνατότητα να κρίνει ορθά τα πράγματα. Εδώ ανοίγοντας μια παρένθεση να πούμε ότι αυτό το σκοτισμό του νου τον εκμεταλλεύεται ο διάβολος και κάνει τον άνθρωπο να πέφτει θύμα των αιρέσεων. Οι αιρετικοί, που είναι δαιμονικά όργανα, παρουσιάζονται σαν εκείνοι που μπορούν να καθοδηγήσουν σωστά τον άνθρωπο, να τον φέρουν σε ένα κόσμο φίλων, να τον φωτίσουν να ξεφύγει από το σκοτάδι. Παρουσιάζουν τους εαυτούς τους φωτισμένους από την Αγία Γραφή, στην οποία συνεχώς παραπέμπουν, παρερμηνεύοντας όμως τις αλήθειες του Θεού. Έτσι κάποιοι, νομίζοντας ότι έτσι θα ξεφύγουν από τα προβλήματά τους, ακολουθούν τους αιρετικούς και βυθίζονται βαθύτερα στο σκοτάδι. Ας επανέλθουμε όμως στις συνέπειες που έχει η αμαρτία. Άλλη μια συνέπεια είναι η απελπισία. Όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στην αμαρτία, τον εγκαταλείπει ο Θεός. Η καρδιά του αμαρτωλού, χωρίς ελπίδα και πίστη, γεμίζει απόγνωση. Ο Σατανάς του ψιθυρίζει: «Δεν υπάρχει σωτηρία για σένα». Και ο άνθρωπος απελπίζεται και οθείται στην αυτοκτονία, όπως έγινε με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Και πραγματικά, τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Η χειρότερη όμως συνέπεια της αμαρτίας είναι η κόλαση. Όλες οι συνέπειες που αναφέραμε καταστρέφουν την επίγεια ζωή του ανθρώπου. Έχουν όμως μερικές και παράταση αιώνια, διότι αν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει, δεν κλάψει, δεν αλλάξει ζωή, κληρονομεί το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Η Εκκλησία λοιπόν επισημαίνει όλες αυτές τις φοβερές συνέπειες της αμαρτίας και το κάνει αυτό όχι για να μας τρομάζει, να μας έχει δέσμιους του φόβου, να μας κάνει όντα αγέλαστα και φοβισμένα, αλλά για να μας προφυλάξει, διότι η αμαρτία παρουσιάζεται φτιασιδωμένη και θελκτική με προσωπείο, μέχρι να μας τυλίξει στα δίχτυα της, μέχρι να πάρουμε το δρόμο τον εύκολο, το δρόμο που παίρνουν οι πολλοί και οδηγούνται στην απώλεια. Διότι τα οψόνια της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν λέει μόνο «μη κάνετε την αμαρτία». Μας συνιστά να προτιμήσουμε στη ζωή μας το δρόμο το δύσβατο της χριστιανικής τελειότητας και αρετής, ο οποίος καταλήγει στην αιώνια ζωή. Εκεί δεν θα υπάρχει ούτε αμαρτία, ούτε οι φοβερές συνέπειες της αμαρτίας, ούτε θάνατος. Ο θάνατος θα καταργηθεί και θα υπάρχει για τους αγωνιστές της αρετής ζωή και μακαριότητα. Ας αγωνιστούμε για αυτά.

Στις 29 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Από τα πολλά και διδακτικά της ζωής των δύο Αποστόλων ας γευτούμε κι εμείς λίγα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Και πρώτα από την ζωή του Αποστόλου Πέτρου. Τέσσερα ονόματα για τον Απόστολο Πέτρο σώζονται στην Καινή Διαθήκη. Το πρώτο όνομα είναι Σιμεών ή κάπως εξελληνισμένο αυτό το Σιμεών είναι ο Σίμων. Και το συναντάμε αυτό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ας πούμε, στο 22ο κεφάλαιο, που είπε ο Κύριος στον Πέτρο «Σίμων, Σίμων». Ιδού ο Σατανάς εξητήσα το ημάς του συνιάσε ως τον σύτον, εγώ δεήθην περισσού ή να μη εκλείπει η πίστη σου. Μιλώντας λοιπόν στον Πέτρο, του είπε ότι ο Σατανάς προσπαθεί να σας διασκορπίσει, εγώ όμως έχω παρακαλέσει για σένα να μην χάσεις την πίστη σου. Άλλο όνομα με το οποίο συναντάμε τον Πέτρο στην Καινή Διαθήκη είναι το όνομα Κυφάς, το οποίο σημαίνει Πέτρος. Είναι η εβραϊκή λέξη της λέξεως Πέτρος. Μετά τη γνωριμία του με τον Χριστό, ο Σίμων άλλαξε όνομα του, το άλλαξε ο ίδιος ο Κύριος. Όταν ο αδελφός του Πέτρου, ο Ανδρέας, τον οδήγησε στον Χριστό, τότε τον κοίταξε ο Χριστός και του είπε «Σύ Σίμων ο Υιός Ιωνά, σύ κληθήσει Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Το λέει στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στίχος 43. «Εσύ του λέει είσαι ο Σίμων ο Υιός του Ιωνά, εσύ θα ονομαστείς Κυφάς, το οποίο σημαίνει Πέτρος». Το όνομα βέβαια με το οποίο είναι πιο γνωστός ο Απόστολος είναι αυτό το όνομα, το Πέτρος. Τη μία περίπτωση κατά την οποία μίλησε ο Κύριος στον Σίμωνα και τον είπε Πέτρο είναι αυτή που είπαμε προηγουμένως. Η δεύτερη έτσι αναφορά σε αυτό το όνομα γίνεται μετά την μεγαλειώδη ομολογία που έκανε ο Πέτρος και είπε στον Κύριο ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Τότε ο Κύριος του είπε «Σύ Πέτρος και επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία και πύλε άδου ου κατησχίσουσιν αυτής». Εσύ λοιπόν θα ονομάζεσαι Πέτρος και πάνω στην πέτρα της ομολογίας σου θα οικοδομήσω την εκκλησία και οι πύλες του άδου δεν θα μπορούν να την καταλύσουν. Βέβαια μέσα στο Ευαγγέλιο σε κάποιες περιπτώσεις έδειξε ο Απόστολος αστάθεια και επιπόλαιο χαρακτήρα. Αυτά όμως ήταν πριν από την Ανάσταση του Κυρίου και την Πεντηκοστή. Μετά την Πεντηκοστή ο Απόστολος Πέτρος σταθεροποιήθηκε στο αποστολικό αξίωμα και του αρμόζει πλήρως η ονομασία Πέτρος, όπως είχε δηλώσει προφητικά και ο Κύριος. Ας δούμε τα περιστατικά με τα οποία ο Απόστολος Πέτρος κλήθηκε στο αποστολικό αξίωμα. Η πρώτη γνωριμία του έγινε όταν ο αδελφός του ο Ανδρέας, ο οποίος είχε γνωρίσει τον Χριστό, τον οδήγησε σε αυτή. Ο Άγιος Ανδρέας ονομάζεται πρωτόκλητος γιατί αυτός πρώτος κλήθηκε από τον Κύριο. Και όταν μετά μαζί με τον Ιωάννη ακολουθήσανε τον Χριστό και αισθάνθηκαν πολύ μεγάλη χαρά γιατί πίστεψαν ότι βρήκαν το Μεσσία, έτρεξε ο Απόστολος Ανδρέας και βρήκε τον Πέτρο και του είπε «Ευρήκαμεν τον Μεσσία», δηλαδή αυτόν που είναι ο Χριστός ο Σωτήρας. Από αυτό λοιπόν
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα δυο αδέλφια, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ζούσαν με αυτή την λεγόμενη μεσιανική ελπίδα. Δηλαδή, οι προφητείες έλεγαν ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο σωτήρας του κόσμου και τα δυο αδέλφια, οι ψαράδες, ζούσαν με αυτή την ελπίδα. Η επίσημη κλίση του Πέτρου έγινε, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο 4ο κεφάλαιο, στίχο 19, που ο Κύριος είπε στα δυο αδέλφια, τους ψαράδες, τον Ανδρέα και τον Πέτρο, «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Και τότε οι δύο αδελφοί, ο Ανδρέας και ο Πέτρος, αφήσαν τα δίχτυα τους και ακολούθησαν τον Κύριο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς παρουσιάζει και την τελική απόφαση που πήραν ο Πέτρος και ο Ανδρέας να ακολουθήσουν τον Χριστό μετά από μια θαυμαστή αλληλεία που έκαναν. Λέει, καταγαγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Δηλαδή βγάλανε τα καΐκια τους έξω, τα αφήσανε και όλοι τι είχανε και ακολουθήσανε τον Κύριο. Η Καινή Διαθήκη μας παρουσιάζει περιστατικά που έχουν σχέση με τον Απόστολο Πέτρο. Ας πούμε κάποια, σε κάποια περίπτωση ο Κύριος, ενώ οι μαθητές του βρισκόντουσαν στο καΐκι το οποίο βασανιζόταν από την Τρικυμία στη λίμνη της Τιβεριάδος, ο Κύριος περπάτησε πάνω στα κύματα και πλησίασε το πλοίο των μαθητών. Ο Πέτρος, θερμόαιμος όπως ήταν, ζήτησε από τον Κύριο για να βεβαιωθεί ότι ήταν αυτός που περπατούσε στα κύματα, να του επιτρέψει να περπατήσει και αυτός έτσι. Και αυτό έγινε. Κατέβηκε από το καΐκι πάνω στα κύματα ο Πέτρος, περπάτησε, αλλά μετά φοβήθηκε από την τρικυμία, λιποψύχησε και άρχισε να βυθίζεται και φώναξε «Κύριε, σώσε με». Ο Κύριος τότε τον έπιασε από το χέρι και τον έσωσε, αλλά και τον έλεγξε για την ολιγοπιστία του. Ένα άλλο περιστατικό που μας αναφέρουν τα Ευαγγέλια είναι τα λόγια που είπε ο Κύριος προς τους Ιουδαίους. Λέει, «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνουν μου το αίμα έχει ζωήν εν εαυτό». Αυτό φάνηκε σκληρό στους ακροατές και οι περισσότεροι φύγανε γιατί δεν καταλαβαίνανε τι σήμαινε αυτό που είπε ο Κύριος. Τότε ο Κύριος ρώτησε τους μαθητές του, «Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε?» Και τότε ο Πέτρος, εξ ονόματος όλων των μαθητών, είπε, «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Λέει, «Πού να πάμε», λέει, «Κύριε, εσύ έχεις λόγια ζωής και μας μεταδίδεις». Το λέει στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στίχο 68. Βέβαια το πιο χαρακτηριστικό και έτσι σημαντικό περιστατικό που αναφέρει τον Απόστολο Πέτρο είναι όταν ο Κύριος ρώτησε τους μαθητές του, «Εμείς δε τι να με λέγετε είναι?» Οι άλλοι λέγανε ότι «Είσαι», λέει, «ο προφήτης, είσαι ο ένας, είσαι ο άλλος». Οπότε ο Κύριος λέει, «Εσείς τι λέτε, ποιος είμαι εγώ?» Και τότε ο Πέτρος, φωτισμένος, είπε, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Η ζωή του Αποστόλου Πέτρου, όπως φαίνεται μέσα στα Ευαγγέλια, είχε και την αρνητική πλευρά της, που ήταν η άρνηση του Αποστόλου Πέτρου όταν πλησίαζαν τα πάθη του Κυρίου. Βρισκόταν στην αυλή του αρχιερέως ο Πέτρος, ο Κύριος ήταν μέσα και τον δικάζανε οι εκπρόσωποι των Ιουδαίων και τότε κάποιοι του είπαν, «Εσύ είσαι και εσύ μαθητής εκείνου». Αρνήθηκε ο Πέτρος μία φορά, αρνήθηκε και δεύτερη, αρνήθηκε και τρίτη, και μάλιστα την τρίτη φορά, λέει, αρνήθηκε
έφτιαχνε με όρκους και αναθεματισμούς. Δηλαδή για να πείσει ότι δεν ήταν μαθητής του Κυρίου έκανε όρκους. Τότε ακούστηκε ο Πετεινός που λαλούσε και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει ο Κύριος ότι πριν λαλήσει ο Πετεινός θα τον αρνηθεί τρεις φορές. Εκείνη την ώρα λοιπόν που τα θυμήθηκε αυτό ο Απόστολος Πέτρος, εκείνη την ώρα έβγαλαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον Κύριο από μέσα που τον είχαν, και όπως πέρναγε πιο πέρα ο Κύριος τον πηγαίνανε, εκείνος γύρισε και τον κοίταξε με σημασία τον Πέτρο. Και εκείνος δεν άντεξε, ξέσπασε σε κλάματα για την τριπλή του άρνηση, βγήκε έξω λέει από την αυλή του αρχιερέως και έκλαψε πικρά. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για αυτή την άρνηση του Πέτρου, λέει ότι αφού ο Πέτρος βγήκε έξω έκλαψε πικρά, γι' αυτό και συγχωρέθηκε το τόσο μεγάλο αμάρτημά του, επειδή μετάνιωσε με τον τρόπο που έπρεπε. Και έγινε αυτό μολονότι δεν είχε προσφερθεί ακόμη η θυσία του Κυρίου, δεν είχε ακόμη θυσιαστεί ο Χριστός, δεν είχε πάρει ακόμα ο Χριστός επάνω την αμαρτία, και αυτή η αμαρτία εξουσίαζε ακόμα τους ανθρώπους και βασίλευε τυραννικά. Ας δούμε και τα περιστατικά που συνδέουν τον Απόστολο Πέτρο με την Ανάσταση του Κυρίου. Μία από τις εμφανίσεις του αναστημένου Κυρίου στους μαθητές του ήταν στη λίμνη της Τιβεριάδος. Εκεί έγινε για άλλη μια φορά ένα θαύμα σαν και αυτό που είχε γίνει τότε με την κλίση του Αποστόλου Πέτρου, και έγινε μια θαυμαστή αλληλεία, γεμίσανε από ψάρια που πιάσανε ενώ μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν πιάσει τίποτα, και τότε ο Πέτρος αναγνώρισε τον Κύριο. Και ο Κύριος του έκανε τρεις φορές μια ερώτηση. Του λέει «Σίμων Ιωνά αγαπάς με» «Γε του Ιωνά» λέει «Σίμων με αγαπάς» Ο Πέτρος συντετριμμένος έλεγε «Ναι Κύριε, σε αγαπώ». Και την τρίτη φορά συγκλονισμένος, γιατί θυμήθηκε την τριπλή άρνησή του, είπε «Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε». Εσύ Κύριε τα ξέρεις όλα και επομένως ξέρεις καλά ότι σε αγαπώ. Άλλη μια αναφορά της Καινής Διαθήκης στον Απόστολο Πέτρο είναι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Τότε που ήταν μαζεμένοι οι Απόστολοι και όσοι πιστεύαν στον Χριστό, περίπου 120, ήρθε το Άγιο Πνεύμα και τους επεφύτησε. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος έγινε αντιληπτή και έξω από το σπίτι που ήταν μαζεμένοι οι μαθητές του Κυρίου, οπότε μαζεύτηκε πολλής κόσμος εκεί, γιατί το Άγιο Πνεύμα ήρθε με βοή, και τότε βγήκαν οι Απόστολοι από το σπίτι και μίλησε ο Απόστολος Πέτρος στους μαζεμένους. Και από αυτή την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου πίστεψαν εκείνη τη μέρα 3.000 άνθρωποι, όπως λέει στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Εδώ τώρα ας αναφέρουμε και μια από τις κακοδοξίες των αιρετικών παπικών, κακοδοξία που σχετίζεται με τον Απόστολο Πέτρο. Οι παπικοί ισχυρίζονται ότι ο Απόστολος Πέτρος ίδρυσε την Εκκλησία της Ρώμης και γι' αυτό ο εκάστοτε Πάπας είναι διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου. Παίρνουν επίσης και τα λόγια που είπε ο Κύριος στον Πέτρο όταν αυτός ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό, που του είπε «Εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία», και λένε «Ορίστε, η Εκκλησία έχει για βάση και για πέτρα της τον Πέτρο, άρα ο Πάπας που είναι διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου είναι η βάση και το θεμέλιο της Εκκλησίας και ο αρχηγός της Εκκλησίας». Αυτά όμως είναι αιρετικές παρερμηνίες.
τα λόγια του Κυρίου ότι πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομηθεί η Εκκλησία δεν εννοούν τον Απόστολο Πέτρο, αλλά την ομολογία που έκανε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και σωτήρας των ανθρώπων. Ο Χριστός είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας. Εκτός αυτού δεν ισχύει ότι ο Απόστολος Πέτρος ίδρυσε την Εκκλησία της Ρώμης. Όπως βγαίνει από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, η εμφάνιση των χριστιανών της Ρώμης πρέπει να αναζητηθεί στην ημέρα της Πεντηκοστής. Λένε οι πράξεις των Αποστόλων ότι ανάμεσα σε εκείνους που άκουσαν στη γλώσσα που μιλούσε ο καθένας τους τα μεγαλεία του Θεού από το στόμα των Αποστόλων, ανάμεσά τους ήταν και οι επιδημούντες Ρωμαίοι. Αυτοί οι Ρωμαίοι, επιστρέφοντας στη Ρώμη, πήραν μαζί τους και τον καλύτερο θησαυρό που απέκτησαν εκείνη τη μοναδική Πεντηκοστή, το ότι πίστεψαν στον Χριστό και ενώθηκαν μαζί του. Έπειτα, να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος, από τη στιγμή που μεταστράφηκε και επιστρατεύτηκε στο Ευαγγέλιο, πρέπει να είχε ιδιαίτερους δεσμούς με τους χριστιανούς της Ρώμης. Ο ίδιος ήταν Ρωμαίος πολίτης. Επίσης, πολλοί από τους χριστιανούς των τοπικών εκκλησιών που ιδρύονταν με το πέρασμα και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου ήταν μετακινούμενοι και μάλιστα μετακινούνταν λόγω εμπορίου. Αυτοί οι έμποροι μαζί με τις άλλες συναλλαγές τους μετέφεραν και τον ανεκτήμητο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Ακόμη, σχετικά με αυτό, να πούμε ότι ο Απόστολος Πέτρος συνήθως απίθυνε το λόγο του Ευαγγελίου σε Ιουδαϊκές παροικίες. Τα έθνη, δηλαδή οι ειδωλολάτρες, οι πρώην ειδωλολάτρες και μετέπειτα χριστιανοί, ήταν κυρίως δικαιοδοσία του Αποστόλου Παύλου και των συνεργών του. Ενώ δικαιοδοσία του Πέτρου και των άλλων Αποστόλων ήταν κυρίως αυτοί που είχαν σχέση με λαό των Ιουδαίων. Αν λοιπόν σε κάποιον Απόστολο θα έπρεπε να χρεώσουμε την Εκκλησία της Ρώμης, αυτός δεν θα ήταν ο Απόστολος Πέτρος, αλλά θα ήταν ο Απόστολος Παύλος. Εμείς να είμαστε ευγνώμονες προς τον Απόστολο Πέτρο για το αποστολικό του έργο και να αποφεύγουμε τις κακόδοξες αντιλήψεις των αιρετικών παπικών.

Ας σκεφτούμε τώρα και κάποια αξιομήμητα στοιχεία από τη ζωή του άλλου εορταζομένου κατά την 29η Ιουλίου, του Αποστόλου Παύλου. Στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του γράφει στο 10ο κεφάλαιο και στο στίχο 1 «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αμέσως δηλαδή μετά από τα λόγια του γίνεται προς τους χριστιανούς να γίνουν μιμητές του, μιλάει για αγάπη, δείχνοντας ότι κυρίως η αγάπη είναι η αρετή που βοηθάει στην προσέγγιση στο Θεό. Η αγάπη είναι το κοινό γνώρισμα των ανθρώπων του Θεού. Και έχουμε παραδείγματα ότι ο Απόστολος Παύλος είχε αγάπη. Γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το κυριότερο αγαθό, το εφάρμοζε πάντοτε με πολλή ακρίβεια. Κανείς δεν έχει αγαπήσει τους εχθρούς του όσο ο Απόστολος Παύλος. Κανείς δεν έχει ευεργετήσει εκείνους που τον καταδίωκαν και ήθελαν το κακό του όσο ο Παύλος. Ούτε κανείς υπέμεινε τόσα πολλά για χάρη εκείνων που τον είχαν λυπήσει πάρα πολύ όπως ο Παύλος. Δεν έδινε σημασία σε εκείνα που υπέφερε, αλλά στο ότι αυτοί ήταν άνθρωποι και όσο αγριότεροι γίνονταν εκείνοι, τόσο περισσότερο συγχωρούσε ο Παύλος τη μανία τους. Όπως θα φερόταν ένας πατέρας στο παιδί του, αν αυτό καταλαμβανόταν από μανία, όσο περισσότερο δηλαδή βρίζεται και δέχεται τα χτυπήματα του παιδιού του ο πατέρας, τόσο περισσότερο το εσπλαχνίζεται και κλαίει γι' αυτό, έτσι έκανε και ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε με πόση πραότητα και με πόση συμπάθεια μιλάει για τους συμπατριώτες του που τον μαστίγωσαν 5 φορές, τον λιθοβόλησαν, τον φυλάκισαν και διψούσαν να πιούν το αίμα του. Γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή 10ο κεφάλαιο στίχο 2 «Μαρτυρώ γάρ αυτής», δηλαδή λέω για τους Ιουδαίους που είναι συμπατριώτες μου, «ότι ζήλων Θεού έχουσιν αλλού κατεπίγνωσιν». Δηλαδή ότι έχουν ζήλο πολύ για το Θεό, αλλά χωρίς να καταλαβαίνουν ποιος είναι ο σωστός ζήλος. Και όταν είδε ο Απόστολος Παύλος ότι ο Κύριος πρόκειτο να τιμωρήσει τους συμπατριώτες του, έκλαιγε συνέχεια για αυτούς, υπέφερε και εμπόδιζε εκείνους που ήθελαν να τους ακολουθήσουν στην καταστροφή και αγωνίζονταν. Προσευχόταν διαρκώς για αυτούς και έλεγε, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή 10ο κεφάλαιο στίχο 1, «Αδελφοί, ημέν ευδοκία μου και η δέησής μου προς τον Θεόν, υπέρ αυτών εστίν η σωτηρία». Δηλαδή λέει στους Ρωμαίους ότι η προσευχή μου για αυτούς, τους συμπατριώτες μου προς τον Θεό, είναι η σωτηρία τους. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη φροντίδα και τη στοργή του, καθώς και το ζωηρό πόθο που είχε για αυτούς. Στην Αγία Γραφή, σε κάποια περίπτωση, στον 102ο ψαλμό, λέγεται το εξής: «Μνήσθητοι ότι χούσες μεν, θυμήσου Κύριε ότι είμαστε χώμα». Γιατί είναι συνηθισμένο εκείνοι που παρακαλούν για τους αμαρτωλούς, ακόμα κι αν δεν βρίσκουν τίποτα το καλό για να τους δικαιολογήσουν, εφευρίσκουν για αυτούς άσχετες δικαιολογίες. Εδώ ίσως διερωτηθεί κάποιος μήπως ο Απόστολος Παύλος ήταν επιοικής μόνο στους Ιουδαίους και όχι στους ειδωλολάτρες. Δεν ισχύει βέβαια αυτό. Ο Απόστολος Παύλος ήταν πραότατος στους συμπατριώτες του αλλά και στους άλλους. Ακούστε για παράδειγμα πώς υπέφερε και θλιβόταν και παρακαλούσε για εκείνον ο οποίος επόρνευσε και πώς προέτρεψε τους Κορινθίους λέγοντάς τους «κυρώσατε εις αυτόν αγάπη». Δηλαδή μην τον πετάξετε από σας και τον απορρίψετε, αλλά δείχτε την αγάπη σας. Και όταν ήταν αναγκασμένος να τον αποκόψει από την εκκλησία, το έκανε, αλλά αφού έχυσε πολλά δάκρυα.
Εδώ λοιπόν φαίνεται πόση αγάπη είχε ο Απόστολος Παύλος για τους χριστιανούς. Επεδίωξε να κάνει όλους τους ανθρώπους τέλειους και όσο εξαρτάται από τις δυνάμεις του το έκανε για όλους. Γιατί σαν να γέννησε αυτός ολόκληρη την οικουμένη, έτσι ανησυχούσε και έτρεχε και φρόντιζε και βιαζόταν να οδηγήσει τους πάντες στη Βασιλεία του Θεού. Μεταχειριζόταν για το σκοπό αυτό κάθε μέσο. Θεράπευε, παρακαλούσε, προσευχόταν, οικέτευε, φόβιζε τους δαίμονες, έδιωχνε αυτούς που διέφθηραν τους άλλους με όλα τα μέσα. Με επιστολές, με την παρουσία του, με τους λόγους του, με πράγματα και με τους μαθητές του ο Απόστολος Παύλος βοηθούσε. Ο ίδιος με το παράδειγμά του ανόρθωνε πάλι εκείνους που έπεφταν, στήριζε αυτούς που στέκονταν, θεράπευε αυτούς που είχαν συντριβεί από το βάρος των αμαρτιών τους, παρακινούσε τους απρόθυμους, τρόμαζε και απομάκρυνε με τις πολεμικές του κραυγές τους εχθρούς και κατακεράβνωνε με το βλέμμα του τους αντιπάλους. Σαν να ήταν στρατηγός άριστος γιατρός, εκτελούσε ο ίδιος χρέη αυξοφόρου, υπασπιστού, υπερασπιστού, παραστάτου. Εκτελούσε δηλαδή όλες τις εργασίες στο στρατόπεδο και όχι μόνο τις πνευματικές, αλλά και για τις υλικές ανάγκες έδειχνε πολύ ενδιαφέρον και προθυμία. Αν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος σε αυτές τις περιπτώσεις έδειχνε τόσο ενδιαφέρον, πόσο μάλλον το έπρατε αυτό αν έβλεπε κάποιον να κινδυνεύει. Έτσι ας πούμε σαν παράδειγμα το ενδιαφέρον του για τον Ονίσιμο στην επιστολή του προς Φιλήμωνα. Πόσο συνετά και με πόση πατρική στοργή γράφει για αυτόν. Όταν μάλιστα γράφει ολόκληρη επιστολή για ένα δούλο που είχε δραπετεύσει από τον κύριό του αφού του άρπαξε και αρκετά χρήματα, σκεφτείτε ποια φροντίδα έδειχνε για τους άλλους. Επειδή η αρχή και το τέλος και όλα τα αγαθά μαζί είναι η αγάπη, ας ακολουθήσουμε και σε αυτή την αρετή τον Απόστολο Παύλο που έγινε αυτός που έγινε ακριβώς χάρης στην αγάπη. Ας αποκτήσουμε την αγάπη του Αποστόλου Παύλου και θα λάβουμε τέλειο στέφανο.

Ας διδαχθούμε τώρα και κάποια πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός βοήθησε τον πρώην διώκτη του Ευαγγελίου και των χριστιανών Σαύλο να γίνει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό να κυνηγήσει χριστιανούς, στο δρόμο ένα υπερφυσικό φως τον τύβλωσε και μια ουράνια φωνή του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις». Ο Σαύλος λοιπόν, ο Σαούλ, τυφλώθηκε κάποτε για τη στιγμή της κλήσεώς του από το Θεό. Ο Θεός δίκαια τον τύφλωσε επειδή δεν έβλεπε σωστά, αλλά το έκανε αυτό για να ανοίξει μετά τα μάτια του και να τα χρησιμοποιήσει ωφέλιμα. Με την τύφλωση αυτή έδινε ο Θεός απόδειξη της δυνάμεώς του, αφενός και αφετέρου προτύπωνε με το πάθος εκείνα τα οποία επρόκειτο να ακολουθήσουν, και δίδασκε τον Απόστολο Παύλο ότι όφιλε να τον ακολουθεί με τυφλή εμπιστοσύνη. Είναι αδύνατο να μπορέσει κανείς να βλέπει σωστά αν δεν υποστεί προηγουμένως ωφέλιμη τύφλωση, αν δεν εγκαταλείψει τους λογισμούς που τον ταράσουν και δεν εμπιστευθεί τα πάντα στην πίστη. Για να καταλάβουμε για ποιο λόγο τον τύφλωσε ο Θεός, ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος για το θέμα αυτό στην προς Γαλάτες επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και στους στίχους 13 και 14. Λέει ότι με υπερβολικό τρόπο κυνηγούσα την Εκκλησία και έκανα ζημιά σε αυτήν, έχοντας υπερβολικό ζήλο για τις πατρικές μου παραδόσεις. Επειδή λοιπόν ήταν τόσο ορμητικός και απλησίαστος ο Σαύλος, χρειαζόταν ισχυρότερο φραγμό για να μην παρακούσει κάτι από εκείνα που άκουγε παρακινούμενος από το ζήλο που τον είχε νικήσει. Γι' αυτό και ο Θεός, για να ημερώσει τη μανία του, του γαλήνεψε πρώτα τα κύματα της βίαιης εκείνης οργής με την τύφλωση. Ίσως βέβαια κάποιος ρωτήσει γιατί δεν έκανε αυτό εξ αρχής ο Κύριος στον Σαύλο. Για να μάθουμε να εμπιστευόμαστε στην ακατάληπτη για το νου του ανθρώπου πρόνοια του Θεού και στην εκλογή της κατάλληλης στιγμής. Ο Θεός ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς πότε είναι η καταλληλότερη στιγμή για τον άνθρωπο. Επίσης, σχετικά με αυτή την κλίση του Αποστόλου Παύλου, να πούμε ότι και μας καλεί ο Θεός από τον ουρανό αν έχουμε ψυχή καλοπροαίρετη. Εάν όμως είμαστε αγνώμονες και διεστραμμένοι, τότε και φωνή από τον ουρανό να ακούσουμε δεν είναι αρκετή να μας οδηγήσει στη σωτηρία. Πολλές φορές οι Ιουδαίοι είχαν ακούσει φωνή που ερχόταν από τον ουρανό και δεν πίστεψαν, και πολλά σημάδια είδαν στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και όμως δεν έγιναν καλύτεροι. Επομένως πρέπει να υπάρχει και η σωστή διάθεση. Όπως τέτοια διάθεση είχαν οι Νινεβίτες, που μολονότι το μοναδικό σημείο που είχαν δει ήταν ο Ιωνάς, πίστεψαν και μετανόησαν και απέφυγαν έτσι τη Θεία Οργή. Η μεταστροφή λοιπόν του Σαύλου με την τύφλωσή του, που έγινε αιτία να απλωθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο, δείχνει και μια άλλη αλήθεια. Ότι παρά τα μεγάλα προβλήματα και τους διωγμούς που ίσχυσαν, η πίστη στον Τριαδικό Θεό απλώθηκε παντού. Και αυτό είναι κάτι που αποδεικνύει την αλήθεια της πίστεώς μας. Δηλαδή, ενώ πολλοί κατά τη διάρκεια της ιστορίας είχαν σταυρωθεί, το όνομα όμως πιανού επεκράτησε σε όλο τον κόσμο και σε όλη την οικουμένη μόνο του Χριστού. Όλοι προσκυνούν εκείνον ο οποίος σταυρώθηκε στην Παλαιστίνη επί Ποντίου Πιλάτου. Για ποιο λόγο κανένας αυτοκράτορας δεν υπερίσχυσε όπως επεκράτησε ο Χριστός παρά τα αναρρύθμιτα εμπόδια? Τον πολέμησαν
όλες οι ομάδες που δεν ήθελαν τη χριστιανική πίστη, και όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αυξήθηκε και έγινε πιο λαμπρή ακόμη η Εκκλησία. Μέσω ενός πρώην διώκτη του Ευαγγελίου του Σαύλου απλώθηκε το Ευαγγέλιο παντού. Στους Ρωμαίους, στους Πέρσες, στους Ινδούς, στους Σκήθες, στους Αιθίωπες, στους Πάρθους, στους Μίδους, στους Αρακινούς. Μέσα σε λιγότερο από 30 χρόνια απλώθηκε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και λέμε, πώς γίνεται ένας άνθρωπος που τυφλώθηκε μέσα στην έρημο και μαζί με άλλους που ήταν αμόρφωτοι και με λίγες γνώσεις μετέδωσαν την πίστη σε όλο τον κόσμο. Όταν λοιπόν το κήρυγμα του Ευαγγελίου το συνοδεύουν συνεχείς κίνδυνοι για αυτούς που το κηρύττουν και εκείνος που κηρύτεται είναι ένας εσταυρωμένος, τι είναι εκείνο που κάνει το κήρυγμα να παραμένει? Δεν είναι φανερό ότι πρέπει να είναι κάποια θεία και μυστική δύναμη? Όταν δει κανείς τα πλεονεκτήματα των αντιπάλων των χριστιανών στο σύνολο, δηλαδή ότι αυτοί που εδίωκαν τους χριστιανούς είχαν και πλούτο και ευγενική καταγωγή και με δύναμη κρατική, ρητορική δυνότητα, θερμή υποστήριξη από τους πάντες, και τους βλέπουμε αυτούς να εξαφανίζονται, και ένας εσταυρωμένος και ένας ο οποίος τυφλώθηκε στην έρημο να αλλάζουν όλο τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στεκόταν ανάμεσα σε λύκους και χτυπιόταν από όλες τις πλευρές, όχι μόνο όμως δεν εξαφανίστηκε και δεν τάφηκε στη γη, αλλά και όλους τους οδήγησε στην αλήθεια. Αφού λοιπόν ο Θεός τίμησε τόσο πολύ εμάς ώστε να κάνει άξιο έναν άνθρωπο να γίνει αίτιος τόσων κατορθωμάτων όπως αυτά που έκανε ο Απόστολος Παύλος, ας προσπαθήσουμε να τον μιμηθούμε και να γίνουμε κι εμείς όμοιοι με αυτόν. Να μην φοβόμαστε τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αλλά να ομολογούμε την πίστη μας όπου και όπως μπορούμε. Ευχαριστώ τον Αναστάσιο Ζιάκα που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν

0: και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 55. Ελέησόν μου ο Θεός, ότι κατεπάτησέ με άνθρωπος όλην την ημέραν πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλην την ημέραν, ότι πολλοί οι πολεμούντες με από ύψους ημέρας ου φοβηθήσομαι, εγώ δε ελπιώ επί σε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσομαι τι ποιήσιμη σάρξ. Όλην την ημέραν τους λόγους μου ευδελίσοντο, κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσιν, αυτή την πτέρναν μου φυλάξουσι, καθάπερ υπέμεινα τη ψυχή μου, υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς, εν οργή λαούς κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξήγηλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσω, ενή αν ημέρα επικαλέσω μέσε. Ιδού, έγνων, ότι Θεός μου εισή. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσομαι τι ποιήσιμη άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός, ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου και τους πόδας μου εξολισθήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων.
3: Ψαλμός 55. Εις το τέλος, σχετικά με τον λαό που απομακρύνθηκε από τα Άγια. Ψαλμός του Δαβίδ εις τηλογραφίαν, όταν οι αλόφιλοι επεκράτησαν επ' αυτών στην περιοχή Γεθ. Ελέησέ με και σπλαχνίσουμε Θεέ μου, διότι άνθρωπος θνητός όπως είμαι και εγώ, με καταπάτησε, σαν να μην ήμουν ομοιός του, αλλά κάτι το ασθενικό και περιφρονημένο σκουλίκι. Καθ' όλη την ημέρα, πολεμώντας εναντίον μου, με συνέθλιψε και με καταπίεσε. Ναι, με καταπάτησαν οι εχθροί μου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί είναι πολλοί αυτοί και καλά οχυρωμένοι. Με έχουν υποκάτω και με πολεμούν με τα δυνάμεως και εκ του ασφαλούς. Αλώσον και αν παραταθεί καθ' όλη την ημέρα ο πολεμός τους, εγώ δεν θα φοβηθώ, αλλά θα έχω την ελπίδα μου σε εσένα. Και με τη βοήθεια του Θεού μου, οι λόγοι αυτοί της ελπίδος μου προς Αυτόν δεν θα αποβούν καινή καύχηση, αλλά πραγματικός επενός μου. Στον Θεό στήριξα την ελπίδα μου, δεν θα φοβηθώ. Τίποτα από ό,τι θα κάμει η φθαρτή και εφήμερη σάρκα οποιοδήποτε εχθρού μου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αηδίαζαν και αποστρέφονταν τους λόγους μου και δεν ήθελαν κατ' ουδένα τρόπο να με ακούσουν. Όλες οι σκέψεις τους και οι συλλογισμοί τους στρέφονταν εναντίον μου με σκοπό να με κακοποιήσουν. Παραμόνευαν συναθριζόμενοι και έκρυπταν τα διαβούλια τους και τις κινήσεις τους. Αυτοί θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα ίχνη μου και τα βήματά μου και την εν γέννη πορεία του βίου μου, όπως ακριβώς οι κυνηγοί παρακολουθούν τα ίχνη των θυραμάτων τους. και ζητούν αυτή τη

0: ζωή μου με την ίδια επιμονή με όση εγώ εγκαρτέρηση επιζητώ να την σώσω. Τίποτα αγαθό δεν έκαναν σε μένα. Μήπως θα τους σώσεις για το τίποτε? Πώς είναι δυνατόν να φανείς σωτήρας σε ανθρώπους άχρηστους και κακοποιούς? Με τη δίκαιη οργή σου, Θεέ μου, θα καταρρύψεις και θα κατακριμνήσεις τον Άδη, όχι μόνο αυτούς τους λίγους, αλλά και λαούς ολόκληρους που όμως επιθυμούν να εμένουν στο κακό. Σου εξέθεσα μία προς μία τις δυστυχίες του βίου μου και όλα τα δάκρυα τα οποία έχισα δεν τα περιφρόνησες, αλλά τα πρόσεξες και τα έθεσες ενώπιόν σου, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου ότι θα εισακούεις όσους προσφεύγουν σε σένα με δάκρυα. Οι εχθροί μου θα στραφούν πίσω και θα τραπούν σε επέσχυντη φυγή, όποια τυχόν ημέρα σε επικαλεστώ. Ιδού, εκ της προστασίας την οποία μου παρέσχεις στο παρελθόν, αλλά ασφαλώς θα μου παράσχεις και στο μέλλον. Έμαθα εκ πείρας, αλλά θα πληροφορηθώ ακόμα περισσότερο ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Στηρίζοντας την ελπίδα και την πεποίθηση στον Θεό, θα ψάλω σύντομο ένο και ποίημα δοξολογίας προς Αυτόν. Στηρίζοντας την εμπιστοσύνη μου επί της προστασίας του Κυρίου, θα ψάλω προς δοξολογίαν Αυτού ψαλμό εκτενέστερο. Στον Θεό στήριξα την ελπίδα μου. Δε θα φοβηθώ τίποτε από ό,τι θα τολμήσει να μου κάνει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος πάντοτε είναι ασθενής και φθαρτός. Δε λησμόνησα, αλλά διατηρώ ζωηρές στο εσωτερικό μου, ω Θεέ μου, τις ευχές και τα ταξίματα που σου έκαμα και τις οποίες ως χρέος ιερό θα σου αποδώσω, προσφέροντας θυσία ενέσεως και δοξολογία σε σένα. Γιατί εσύ γλίτωσες τη ζωή μου από βέβαιο θάνατο, τον οποίον είχαν ετοιμάσει οι εχθροί μου, και προφύλαξες τους πόδας μου από τον αολισθή σου. Θα πράττω πάντοτε το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου, εφόσον απολαμβάνω το φως που φέγγει και φωτίζει εκείνους οι οποίοι ζουν επί της γης.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κοπυραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο Τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη ημών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τα φιλία του αγρού προσέξονται όν αγρίς δίψαν αυτόν.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιεροναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, από όπου θα ακούσουμε τον συνοδικό Εσπερινό με την ευκαιρία της εορτής του Αποστόλου Παύλου, ιδρυτού και πολιούχου της πόλης της Κορίνθου. Θα χωροστατήσει ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος.
2: Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου πες στην αριθμός, ζώα μικρά με

Αθήνες, χωριστής ο Παύλος εκ των Αθηνών, ήλθεν εις Κόρινθον, και ευρών την Αιουδαίων, ονόματι Ακύλαν, ποντικών το γέννη, προσφάτως ελληθώντα από της Ιταλίας και πρίσκυλαν γυναίκα αυτού, δια το διακατεχένε Κλάβδιον χωρίζεστε πάντα στους Ιουδαίους από της Ρώμης, προσήλθεν αυτής και δια το ομότεχνον είναι έμεινεν παρά αυτής και εργάζεται ίσαν γάρ σκηνοποιήτη τέχνη. Διελέγεται δω δέν τη συναγωγή κατά παν Σάββατον, επιθέτε Ιουδαίους και Έλληνας, ως δε κατήλθον από της Μακεδονίας, ότε Σύλλας και ο Τιμόθεος, συνήχετο το πνεύματι ο Παύλος διαμαρτυρώμενος της Ιουδαίης των Χριστών Ιησούν, αντιτασσωμένων δε αυτών και βλασφημούντων εκ την αξάμενος τα ημάτια, είπε προς αυτούς, το αίμα ημών επί την κεφαλήν ημών καθαρός εγώ, από του νυν εις τα έθνη πορεύσομε. Και μεταβάς εκείθεν ήλθεν εις οικίαν τεινός, ονόματι Υιούς του, σεβωμένου των Θεών, ου η οικία ειν συνομορούσα τη συναγωγή. Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσε το Κυρίο στην όλο το οίκο αυτού και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και βαπτίζοντο. Είπε δε ο Κύριος διοράματος εν νυχτή το Παύλο, μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ ημί μετά σου και ουδείς επιθύσε τέση του κακώσεσαι, διότι λαός εστίμη πολλής εν την πόλη ταύτη. Εκάθισέται εν αυτόν και μην ασέξ διδάσκον εν αυτήν.

0: Μέρες εκείνες Γαλλίωνος δε ανθυπατεύοντος της Αχαΐας κατεπέστησαν ομοθυμαδών οι Ιουδαίοι το Παύλο και ήγαγον αυτόν επί το βήμα λέγοντες ότι παρά τον νόμο μου τους αναπήθη τους ανθρώπους σέβεστε τον Θεόν. Μέλλοντος δε του Παύλου ανοίγειν το στόμα είπεν ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους ημένουν ειν αδικημάτι ή ραδιούργημα πονηρών. Ο Ιουδαίοι καταλόγων αν είναι σχόμιν ημών ή δε ζήτημα εστί περί λόγου και ονομάτων και νόμου του καθημάς όψεστε αυτοί. Κριτής γαρ εγώ τούτον ουβούλαμε είναι και απείλασθεν αυτούς από του βήματος, επιλαβόμενοι δε πάντες οι Έλληνες, σωστέγιν των αρχισυνάγωγων, έτυπτον έμπρασεν του βήματος και ουδέν ούτων το Γαλλίωνι έμελεν. Ο δε Παύλος έτυ προς μήνας ημέρας ικανάς της αδελφής αποταξάμενος, εξέπλη εις την Συρίαν και συν αυτό Πρίσκυλα και Ακύλας, χειράμενος την κεφαλήν εν και χρεές, είχε γαρ ευχή.
1: Προς τιμώ Θεόν Δευτέρας Επιστολής Παύλου.

0: Σοφία πρόσκομε.
1: Τέκνον τιμόθε, διαμαρτύρομαι εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μέλλοντος κρίνην ζώντας και νεκρούς, κατά την επιφάνειαν αυτού και την βασιλείαν αυτού κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακέρος έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Έστε γάρ και λός ότε της υγιένουσης διδασκαλίας ούκαν έξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας, τας ιδίας εαυτής επισορεύσουσι διδασκάλους, κρυθόμενοι την ακοήν και από μέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσι, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Σι δεν ήφε εν πάση, κακοπάθησον, έργον πίσον Ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον. Εγώ γάρ ήδη σπένδομαι και ο καιρός σε μης αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα. Λοιπόν, από και τέμι, ότις δικαιοσύνη στέφανος, όν αποδώσομαι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, που μόνον δε εμή, αλλά και πάση της αγαπηκώσει την επιφάνειαν αυτού. Εν την πρώτη μου απολογία, ουδείς με συμπαραγένετο, αλλά πάντες με εγκατέλειπον, μη αυτής λογιστεί, ο δε Κύριος μη παρέστη και εν εδυνάμωσέ με, ή να διε μου το κήρυγμα πληροφορηθεί και ακούσει πάντα τα έθνη και ρίστην εκ στόματος λέοντος. Κηρύσσεται με ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και σώσει εις την βασιλείαν αυτού την επουράνιον. Ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων να μην.
0: Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας.

των συγχρωστάτων των αυτό Αγίων Αρχιερέων, Νεκταρίου, Σεραφείμ, Βαρθολομαίου, Ειρηναίου, Ιεροθέου, Χρυσοστόμου, Καλλινίκου, Τιμοθέου, Ιεροθέου, Νικηφόρου, Δαμασκηνού, Επιφανίου, Νικοδήμου, Ιωάννου, Αγαπίου και Παύλου του Κυπημενάρχου ημών, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελφών ημών, των αδελ

0: πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και περπηδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Έτη Θεόμεθα, περ των μακαρίων και ηλίμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων,

0: καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φωτίσον με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε.
1: Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

Θεός Παναγίας Αχράντη, υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.

0: των εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σών περιμένοντες έλεος, την σύνα τεκδεχόμενη σωτηρία, ου διαφύλαξαν εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργείας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Ή του κράτος, της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων,

0: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πατρών Κύριε Χρυσόστομε, Σεβασμιότατοι Άγιοι Συνοδικοί Αρχιερείς, Σεβασμιότατοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, Θεοφιλέστατε Αρχιεγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, Εξοχότατοι Άρχοντες, Εξοχότατοι Στρατηγοί και εκπρόσωποι των λοιπόν σωμάτων ασφαλείας, Αγιώφιλε λαέ του Θεού, με αισθήματα ιδιαίτερα συγκίνησης, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε, υποδεχόμενοι για πρώτη φορά μετά του Θεοφιλεστά του Επισκόπου και Χρεών και Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς μας Μητροπόλεως, στην πόλη του Αποστόλου Παύλου, στην ιστορική Κόρυφο. Τούτη τη στιγμή εδώ, στην καθέδρα του Αποστολοδιάβου του τόπου μας, κατά την κορύφωση των φετινών εκδηλώσεων Παύλια 2026, κλείνομεν συνοδικός αρχιερή και λαός από κοινού, το γόνι ενώπιον του ιδρυτού της τοπικής αλλά και της ελληνικής μας εκκλησίας, του πρωτοκορυφαίου Παύλου, και παρακαλούμεν ημάς, σεβασμιότατε Άγιε Πατρών Κύριε Χρυσόστομε, ως εκ της Συνόδου επιφορτιζόμενων να κηρύξετε Λόγον Θεού, Λόγον Αποστολικών, Λόγον αφιερωμένων εις Εκείνον, του οποίου ο Λόγος και το Κήρυγμα ουκ εν πυθής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως πολύς.
1: Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αδελφοί, Άγιε Αρχιγραμματεύ, Άγιε και Χρεών, εντιμότατοι Άρχοντες, Απαξάπαντες, κατά την προσήκουσαν σειράν και τάξη, αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, εντολή σεπτή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως είπε ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης σας, ανέλαβα την διακονία να κηρύξω τον Θείο Λόγο απόψε στην αγάπη σας. Και βέβαια όλοι γνωρίζετε ότι η εορτή αυτή περιευλήθη με συνοδικόν κύρος. Γι' αυτό και μεταφέρομαι η ελαχιστότητά μου και η λυπή Άγιοι Συνοδικοί Αρχιερείς στην αγάπη σας τις πατρικές ευχές και ευλογίες του σεπτού προκαθημένου της καθελάδα Αγιωτά της Εκκλησίας, του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου ημών κυρίου Ιερονίμου, αλλά και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα μου επιτρέψετε ιδιαιτέρως εις ημάς, εφιλημένε Άγιε Αδελφέ, Μητροπολίτα Κορίνθου, κύριε Παύλε, διότι είναι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο πρώτος εορτασμός σας στην Αποστολική Καθέδρα σας, αλλά άγεται και τα σεπτά ονομαστήριά σας. Να είστε χιλιόχρονος, να είστε ευλογημένος, η διακονία σας να είναι πολύκαρπη και καλήκαρπη προς δόξαν Θεού και προς σωτηρίαν ψυχών αθανάτων υπερών Χριστός απέθανε και ανέστη. Θα μου επιτρέψετε όμως, αδελφοί, να μνηστώμεν και του αλίστου μνήμης αρχιερέως και αδελφού μας, του μακαριστού Μητροπολίτου Κορίνθου κυρού Διονυσίου, του Πολάκου Πιάσαντος, εις την ιεράν αυτήν Αποστολικήν Ορκάδα, και ο οποίος ας αναπαύεται εν χώρα δικαίων και μακάρων, μετά των άλλων αρχιερέων οι οποίοι εκλέησαν, μεγάλες προσωπικότητες σεβασμιότατε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί, όσοι πάντες γνωρίζομαι, μεγάλες προσωπικότητες πέρασαν αρχιερείς από την περικλεή αυτή και Αποστολική Ιερά Μητρόπολη. Ο Θεός να τους αναπαύει εν τη αγύρω αυτού μακαριότητη. Αν και συνηθίζω να μιλώ από στήθους, λόγω του επισήμου της ημέρας θα μου επιτρέψετε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί και αδελφοί μου αγαπητοί, να μιλήσω από Δευτέρας. Η Ορθοδοξία άπασα σήμερα σκυρτά και εφραίνεται, ιδιαιτέρως δε η καθελάδα Αγιωτάτη Εκκλησία, Αγάλετε και χέρι, αδελφοί μου, εορτάζουσα αγιθοσύνος, επί τη ιερά μνήμη του ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου, και ενεφροσύνη και αγαλιάσει μετά των εν ουρανής αγγέλων άσμαση νεορτής, τον ουρανοβάμονα καταστέφη και του ψάλι. Εθνών σε κήρυκα και φωστήρα τρισμέγιστον, των Ελλήνων και εν προκειμένο Κορινθίων διδάσκαλων, και οικουμένης αγλάισμα εφροσύνος γεραίρομεν, εορτάζει το κλινόν άστι των Αθηνών η πόλη της σοφίας και της επιστήμης, πανηγυρίζουν οι Φίλιπποι, ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής πορείας του Αγίου Αποστόλου Παύλου, η Θεσσαλονίκη μας, το Μαργαριτάρι της Μακεδονίας, η Κόρινθος και όλες οι πόλεις, από όπου πέρασε ο ουρανοβάμων Απόστολος Παύλος. Η θεϊκή πρόνοια οδηγεί τον Απόστολο Παύλο, τον Παύλο από την Ταρσό στην Ελλάδα, στη δική μας γη, και έχοντας ως εφόδια πρώτον τη χάρη του Θεού, δεύτερον το δικό του ζήλο, ήταν ζηλωτής ο Απόστολος Παύλος, ήταν θερμουργός κήρυκας της αληθείας, αλλά και την ελληνική γλώσσα, και γιατί όχι και την ελληνική ψυχή. Πέρασε εδώ στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει το φως του ανέσπερο στην χώρα την κατίδωλον, στην χώρα των πολλών πνευματικών αναζητήσεων. Δια τούτο και θεωρείται και είναι ο διδάσκαλός μας και ο πνευματικός μας πατέρας. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να επιστηρίξουμε αυτόν τον λόγον, το ότι δηλαδή ο Απόστολος Παύλος είναι ο διδάσκαλός μας, ο πνευματικός μας πατέρας, ο ιδρυτής της καθελάδα αγιωτά της Εκκλησίας και βεβαίως της Εκκλησίας της Κορίνθου. Πρώτον, διότι έφερε την αποκεκαλυμένη από το Θεό αλήθεια. Για πρώτη φορά ακούεται στην Ελλάδα η διδασκαλία περί του ενός και μόνου αληθινού Θεού. Θυμηθείτε τι είπε στην Αθήνα ως εν χειροποιεί της ναής κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προζεόμενος τεινός, του Θεού ο οποίος κατήλθε είναι ημείς υψωθόμεν, ο οποίος έφτασε μέχρι σάδου ταμείων και ανέστη εκ νεκρών για την ειδική μας σωτηρία. Κεντρίζονται οι καρδιές, απορούν, αλλά στο τέλος κατανοούν, όταν ακούνε από τον Απόστολο Παύλο ότι ο Θεός επίησέται εξ ενός αίματος πάνε έθνος ανθρώπων. Τι σπουδαίος λόγος αυτός, πόσο επίκαιρος λόγος είναι αυτός, επίησέται εξ ενός αίματος πάνε έθνος ανθρώπων το κατοικούν επί πάν το πρόσωπον της γης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αυτόν τον τρόπο ο Θείος Παύλος καθιστά γνωστός τους Έλληνες το μυστήριον το χρόνης αιωνίης θεσιγημένων. Δεύτερον, η πνευματική πατρότης του Αποστόλου Παύλου δεν παραμένει μόνο εις την διδασκαλία, αλλά όπως κάνει κάθε πατέρας, κάθε πνευματικός πατέρας, φροντίζει για τα παιδιά του, γιατί αγαπάει τα παιδιά του και νοιάζεται για αυτά. Βλέπετε πόσες επιστολές έγραψε ο Απόστολος Παύλος και εδώ στους Κορινθίους δύο επιστολές έγραψε, τις οποίες αν μελετήσουμε θα διαπιστώσουμε τον αγώνα που έκανε για τη σωτηρία των αδελφών. Σπουδάζει ειδήν το πρόσωπον των τέκνων αυτού εν πολλή επιθυμία και στους Κορινθίους θα γράψει: «Εάν μυρίους παιδαγωγούς έχετε αλλού πολλούς πατέρας, εν γάρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Σας ερωτώ αδελφοί μου, τι θα ήταν η Ελλάδα, όχι μόνο η Κόρινθος, που γνωρίζουμε την ιστορία της, θυμάστε εκείνο το «Ου παντός πλήνες Κόρινθον» και τόσα άλλα. Τι θα ήταν η Ελλάδα, τι θα ήμασταν εμείς σήμερα χωρίς τον Άγιον Απόστολο Παύλο. Τι χρωστάμε στον Άγιο Απόστολο Παύλο. Δια τούτο γηθοσύνος η καθελάδα εκκλησία χαίρεται και αγάλεται σήμερα και επειδή άκουσε και ετήρησε των λόγων του Πατέρα της του Πνευματικού, το στήκεται και κρατείτε τας παραδόσεις, άσε διδάχθητε παρά των Πατέρων ημών, γι' αυτό επαναλαμβάνω εφραίνεται, αγάλεται και χαίρει, γιατί διατήρησε μέσα στο διάβα των αιώνων 2000 τώρα χρόνια ακέραιη, αλόβητη, την αποκεκαλυμμένη από τον Θεό διδασκαλία. Αλλά όμως, αδελφοί μου, συγκλονιστική είναι και η παραγγελία του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Το γράφει και αυτό προς Κορινθίους. Τι λέγει? «Παρακαλώ ούν ημάς, μιμητέ μου γίνεστε». Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας θέλει με πίστη θερμή, με ζήλον ιερό, με αυταπάρνηση, στο στίβο της σύγχρονης κοινωνίας, με ανοιχτή καρδιά και νου, με ανοιχτούς ορίζοντες. Εκείνο που είπε το «πάντες ημείς εν εστέ εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών». Τι να πει κανείς γι' αυτό τον περίφημο λόγο της αγάπης που έγραψε προς τους Κορινθίους, τον περίφημο ύμνο της αγάπης, μέσα από τον οποίο φαίνεται ότι ο Άγιος Απόστολος Παύλος είχε ευρύς ορίζοντας, είχε ανοιχτούς ορίζοντας. Γι' αυτό και η καθελάδα εκκλησία, η πνευματική του θυγατέρα, διακτηνίζει αυτή την αγάπη προς πάντα στους αδελφούς, τους εγγύς και τους μακράν, αδιακρίτως φιλής και γλώσσης και θρησκεύματος, διότι το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία των ανθρώπων και προσφέρει η Εκκλησία στοργή, αγάπη, παραμυθία, βοήθεια, γιατί ακούει τον Απόστολο Παύλο να λέγει «Τι σας στενή και ούκ ασθενώ», το θυμάστε αυτό. Τι ωραίος λόγος. Ποιος είναι άρρωστος και δεν αρρωσταίνω. Τις σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε. Ποιος υποφέρει, ποιος σκανδαλίζεται και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του. Και αλλού θα πει «Γέγονα τα πάντα τη πάση ή να πάντως την ας σώσω». Εν το πνεύματι αυτής της αγάπης, σήμερα αλλά και πάντοτε, είμαστε κοντά σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι ενδεής και εμπερίστατος. Γι' αυτό και με αγάπη πολύ, σήμερα από αυτόν εδώ τον τόπο, από αυτό το Ιερό Αποστολείο, αγκαλιάζομαι τους αδελφούς μας που υποφέρουν εξαιτίας πολέμων και από βορρά και από τη Μέση Ανατολή. Αλλά αδελφοί μου, σήμερα ιδιαίτερα όλοι μας, με το νου και την καρδιά μας, προσευχόμεθα και για τους αδελφούς μας, τους σεισμοπλήκτους στη Βενεζουέλα, οι οποίοι κατά χιλιάδες έχουν ταφεί κάτω από τα ερείπια και άλλοι κατά χιλιάδες επίσης έμειναν εις το δρόμο. Και κάτι ακόμα θα σημειώσω από την ζωή του Αποστόλου Παύλου και από την διδασκαλία του. Λέγει στους Κορινθίους «Με μέριστε ο Χριστός». Ο λόγος αυτός είναι το μότερος υπερπάσαν μάχεραν. Μας λέγει ότι πρέπει να έχουμε ενότητα εν προσώπο Ιησού του Κυρίου ημών. Βλέπετε, αδελφοί μου, παρατηρούμε κάποιες τάσεις μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην κοινωνία. Η μία τάση είναι η πλήρης εκοσμίκευσης και η άλλη είναι να κλειστούμε στον εαυτό μας και στα δικά μας τείχη. Η πρώτη είναι επικίνδυνη, διότι δεν υπάρχει ζωή εκκλησιαστική χωρίς άσκηση, χωρίς προσευχή, χωρίς νηστεία, χωρίς μυστηριακή ζωή. Αλλά και η άλλη είναι απορριπταία, διότι η Εκκλησία είναι καθολική με την έννοια ότι κατέχει το πλήρωμα της αληθείας και έχει σκοπό να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους για να τους σώσει. Γι' αυτό και διαλέγεται η Εκκλησία. Θα έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, αυτή είναι η Ορθοδοξία, αυτή είναι η Εκκλησία. Κατέχουμε την αλήθεια και διαλεγόμεθα με όλους, προκειμένου να τους οδηγήσουμε εις την σωτηρία. Αδελφοί μου, χρεωστικό σήμερα υποκλινόμεθα στη μεγάλη μορφή του Αποστόλου Παύλου. Αυτό το ήθος που έφερε ο Θείος Παύλος ένωσε το παλαιό με το καινούριο. Και να πούμε και κάτι άλλο. Έσωσε τον Ελληνισμό. Ο Απόστολος Παύλος έσωσε τον Ελληνισμό, ο οποίος τότε έπνεε τα λύσια. Δεν θυμάστε τι είχε πει ο Σωκράτης, καθεύδοντες αν διατελείτε, έτσι θα υποφέρετε αν δεν σας λυπηθεί ο Θεός και δεν στείλει κάποιον να σας σώσει. Να λοιπόν, ήρθε η ώρα για όποιον παραβλέπει αυτή την αλήθεια, την αλήθεια δηλαδή της χριστιανικής Ελλάδος και της Ευρώπης, για όποιον παραβλέπει αυτή την πραγματικότητα, αυτή την αποφασιστική τομή στον ρουν της ιστορίας, που δεν την έκανε αίμα και σάρξ, αλλά ο ίδιος ο Θεός, για όποιον παραβλέπει αυτό το γεγονός, και η Ελλάδα και η Ευρώπη θα είναι ένα άλλο το πρόβλημα. Και δεν θα λυθεί ποτέ, παρά μόνο όταν επιληθούν τα πνευματικά του δεσμά, τα οποία τον κρατούν στο τέλμα μιας πεζής βιολογικής πορείας, μιας πορείας χωρίς νόημα και προορισμό. Η πατρίδα μας, αδελφοί μου, χωρίς Ορθοδοξία, χωρίς Απόστολο Παύλο, χωρίς τις πνευματικές της ρίζες, βαδίζει χωρίς νόημα και χωρίς προορισμό. Δια των λόγων αυτών, έχω σημειώσει, επιτρέψατε μου να πω, ότι απέτυχαν και αποτυγχάνουν όσοι θέλησαν κατά καιρούς, είτε εκ των ημετέρων είτε εκ των μακράν, να λακτήσουν προς κέντρα. Για αυτούς ισχύει ο λόγος τον οποίον ήκουσε από τον ουρανό ο Άγιος Απόστολος Παύλος πρώτης θαυματουργικής μεταστροφής του. Σκληρών σύ προς κέντρα οξέα λακτίζει. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου θα ακούεται στον κόσμο ολόκληρο, ιδιαίτερα όμως στην Ελλάδα, άλλους ελέγχων και άλλους χαραπιών. Τελειώνω με ένα κομμάτι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα ακούσουμε. Λέγει ο Απόστολος, «Ουκ εντρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλο στέκνα μου αγαπητάνου θετώ. Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε αλλού πολλούς πατέρας, εν γάρ Χριστό Ιησού, δια του Ευαγγελίου ημάς εγέννησα». Το παρακάτω όμως είναι λίγο σκληρό, θα έλεγα. Όπως το είπε ο Απόστολος Παύλος, αλλά παιδαγωγικό. «Ελεύσομαι τέκνα γράφεις την πρώτη προς Κορινθίους, και πάλιν ταχαίως προς ημάς, και γνώσομαι ούτων λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμη, ούγαρεν λόγο η Βασιλεία του Θεού αλεν δυνάμει». Τούτο προσέξτε τώρα. Τι θέλετε, λέει, εν ράβδο να έλθω προς ημάς ή εν αγάπη και πνεύματι πραότητος. Εμείς απαντώμεν, αδελφοί, ελθέ τίμιε Απόστολε, ελθέ Πάτερ και διδάσκαλε ημών, ελθέ προς ημάς εν αγάπη και εν πνεύματι πραότητος, ότι τέκνα σα εσμέν, ελθέ και πάρεσο μέσω της πίμνης σου και της αμπέλου ταύτης ίν δια σου εφύτευσεν η δεξιά του Κυρίου και πρέσβευε υπέρ αυτής το Κυρίο, ή να παραμείνει εν τη αληθεία και το φωτί και τη αγάπη του ουρανίου Πατρός, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νην απολύσεις τον δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασος κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησιν ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

γυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, από όπου ακούσαμε τον συνοδικό Εσπερινό με την ευκαιρία της εορτής του Αποστόλου Παύλου, ιδρυτού και πολιούχου της πόλεως της Κορίνθου.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά

0: βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 228.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Χαίρομαι που μπορέσατε να δείτε ότι η ζωή μέσα στον κόσμο μπορεί να είναι τόσο ευάρεστη στο Θεό όσο και η ζωή μέσα σε μοναστήρι. Εκείνο που πραγματικά έχει σημασία οπουδήποτε κι αν είμαστε είναι η τήρηση των εντολών του Θεού, η αγάπη προς όλους και η γνήσια βίωση της ταπεινοφροσύνης.

Απαντώντας σε κάποια επιστολή, ο Στάρετς Μακάριος μας λέει: «Δεν μπορώ να επιδοκιμάσω την πρόθεσή σου να στείλεις το γιο σου στο εξωτερικό. Ούτε μπορώ να καταλάβω γιατί δίνεις τόσο μεγάλη σημασία στην ειδική εμπορική κατάρτιση που θα πάρει εκεί. Για ποιο λόγο πρέπει να μάθει πώς θα αποκτάει μεγαλύτερα κέρδη? Εγώ νομίζω ότι μπορεί θαυμάσια να μάθει εδώ οτιδήποτε είναι πραγματικά σημαντικό. Δεν χρειάζεται να αφήσει κανείς τον τόπο του για να γίνει καλός χριστιανός, καλλιεργημένος άνθρωπος, σεβαστικός γιος. Ούτε χρειάζεται να περιπλανιέται εδώ και εκεί για να διδαχθεί την προσευχή, την αγάπη, την πίστη, το σεβασμό στην Αγία Εκκλησία μας και τους λειτουργούς της. Υπάρχουν άραγε περισσότερες πιθανότητες όταν θα είμαστε μακριά από την πατρίδα να ανάψει μέσα μας ο πόθος σωτηρίας ή να μάθουμε πώς θα αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας ή πώς θα είμαστε προσεκτικοί και κρατεί σε όλα ή πώς θα ζήσουμε μια ζωή αγνή ή ακόμα πώς δεν θα πικράνουμε τους άλλους ή ακόμα περισσότερο πώς θα αποκτήσουμε φρόνημα ταπεινό και θα το διατηρήσουμε ζωντανό και ενεργητικό. Είσαι ήδη αρκετά πλούσιος. Τα κτήματά σου όχι μόνο εξασφαλίζουν ένα τίμιο εισόδημα σε σένα και την οικογένειά σου, αλλά σου δίνουν και τη δυνατότητα να επεκτείνεις τις αγαθοεργίες σου προς τους φτωχούς. Η καλλιέργεια της γης έχει προαιώνια ευλογηθεί από το Θεό. Να είσαι ικανοποιημένος με τα κέρδη που σου δίνει από τον τίμιο μόχθο σου. Οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις εξάλλου που δημιούργησες με αυτό το μόχθο έγιναν αρκετά μεγάλες. Γιατί θέλεις λοιπόν τώρα να ρίξεις το βάρος αυτή τη δευτερεύουσα πτυχή της ζωής σου? Κάτι άλλο πρέπει να ζητάς πρωταρχικά. Την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, όπως μας λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τότε μόνο θα ευλογήσει ο Θεός και τους κόπους σου και τα κέρδη σου. Γιατί αν δεν τα ευλογήσει ο Θεός, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκις ηλίους άνδρας χορτάσας, μην είσαι καθόλου βέβαιος ότι θα διατηρήσεις ή θα αυξήσεις τον πλούτο σου. Σαν καπνός μπορεί να σκορπιστεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Μην ξεχνάς, πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Είναι πιο συνετό λοιπόν να αλλάξει σχέδια. Θυμήσου, η βουλόμενη πλουτίν, επίπτωση εισπειρασμών και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους ισόλεθρον και απώλειαν. Ρίζα γαρ πάντων των κακών, εστίν η φιλαργυρία.

Αφού ζεις μέσα στον κόσμο και έχεις οικογένεια, μάλλον δεν μπορείς να δώσεις ελεημοσύνες όλα τα υπάρχοντά σου. Πρέπει επομένως να επιδιώξεις την εξέβρεση της χρυσής τομής και να επιμείνεις στην εφαρμογή της. Ούτε θα γυρίσεις την πλάτη σου στους συνανθρώπους σου, ούτε πάλι θα τους μοιράσεις όλο το βιό σου. Όσα πράγματα χρειάζονται στα παιδιά σου, οφείλεις να τους τα εξασφαλίσεις με περισσή φροντίδα. Αν σου περισσεύει κάτι, δίνε και σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Η επιθυμία σου να βοηθήσεις τους φτωχούς ανθρώπους που τα σπίτια τους καταστράφηκαν από τη φωτιά είναι καλή, αλλά θα μείνει καλή μόνο αν τη συγκεράσεις με τη λογική. Και παρόλο που η βοήθειά σου πρέπει να κρατηθεί μέσα σε λογικά πλαίσια, δώσε στον οβολό σου με ένα αίσθημα βαθιάς ευσπλαχνίας. Πάνω απ' όλα όμως, επαναλαμβάνω, με λογική και σύνεση. Ακόμα και αν προσφέρεις όλα όσα έχεις, δεν θα μπορέσεις να ελαφρύνεις ικανοποιητικά τη μεγάλη δυστυχία όλων αυτών των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, έχεις να φροντίσεις την οικογένειά σου και να αγωνίζεσαι ώστε να ζείτε όλοι με άνεση. Όχι βέβαια και με πολυτέλεια, αλλά φυλάξω από τον κίνδυνο της παράλογης γενεοδορίας και της πατάλης. Η γάρη προθυμία πρόκειται, καθώ εάν έχει της ευπρόσδεκτος, ου καθώ ουκ έχει. Ου γάρη να άλλης άνεσης, η μη δεν θλίψεις, αλλά εξισότητος. Επιπλέον, αν υπακούσεις την επιθυμία σου να σκορπίσεις ελεημοσύνες ό,τι έχεις και δεν έχεις, είναι σίγουρο πως αργότερα θα μετανιώσεις, βλέποντας τα παιδιά σου να στερούνται και τα πιο στοιχειώδη πράγματα. Και τότε θα αρχίσεις να βράζεις μέσα στο καζάνι μιας μεγάλης ταραχής και απογνώσεως. Καταλαβαίνεις τώρα ότι σε όλα ακόμα και στα καλά έργα χρειάζεται διάκριση. Και υποψιάζεσαι άραγε ότι πίσω από την άλογη υπερόρμηση μιας αδιάκριτης ελεημοσύνης κρύβεται συχνά ο εγωισμός. Ταπείνωσε λοιπόν τον εαυτό σου και θα βρεις ειρήνη.

Τόσο η παλαιά, όσο και η Καινή Διαθήκη, γράφουν πολλά για την ελεημοσύνη. Ο Θεός δείχνει ιδιαίτερη εύνοια στη φιλέσπλαχνη καρδιά. Κάθε φορά που ένας φτωχός χτυπάει την πόρτα σου, προσπάθησε να διακρίνεις πίσω από την ταπεινή του εμφάνιση τον ίδιο τον Χριστό. Θα αφήνεις ποτέ κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες το Χριστό να χτυπάει μάταια? Μη λησμονείς εξάλλου ότι δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών κατά δε το δώμα αυτού ανταποδώσει αυτό, δηλαδή ο Θεός, και ότι ελεημοσύνη εκ θανάτου ρίεται και αυτή αποκαθαρεί πάσαν αμαρτίαν. Δεν έχει καμιά σημασία, συνεχίζει ο Στάρετς Μακάριος, το ηθικό επίπεδο του συγκεκριμένου φτωχού που ζητάει τη βοήθειά μας. Αυτό αφορά το Θεό, όχι εσένα. Ποιος είσαι εσύ για να κρίνεις τον αδελφό σου? Ο Χριστός χρησιμοποιεί το φτωχό σαν όργανο, με τον οποίο δοκιμάζει την αγάπη σου για τον ίδιο. Θα τον αποδιώξεις? Μου γράφεις ότι είσαι αναγκασμένος να περικόψεις τα βοηθήματα που δίνεις στους φτωχούς συγγενείς σου. Εγώ θα σου συνιστούσα, πριν το κάνεις, να εξετάσεις προσεκτικά τα προσωπικά σου έξοδα και να περιστείλεις ένα πλήθος από περιττές μικροσπατάλες. Και μην επικαλείσαι την αδυναμία σου να ζεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινωνικής σου θέσεως, όπως λες. Πράγμα που οπωσδήποτε δεν πρέπει να επιδιώκεις. Δεν θα σε στείλει η κοινωνική θέση στον παράδεισο. Νομίζω πως αυτός είναι ένας φαρισαϊκός, αν όχι κουτοπώνυρος τρόπος, για να αποφύγεις τις ευθύνες σου απέναντι στο Θεό και τους ανθρώπους. Και δεν θα σου βγει σε καλό. Η φιλαυτία δεν είναι φυσιολογική στον άνθρωπο. Είναι η συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος και ασυμβίβαστη με την αληθινή θεοειδή φύση του ανθρώπου.

σε ένα άλλο πνευματικό του παιδί, λέει ο Στάρετς Μακάριος. Δεν έχω χρόνο να γράψω πολλά. Θέλω όμως να σου στείλω χωρίς καθυστέρηση την ευλογία μου και δύο ενθαρρυντικά λόγια. Το σίγουρο είναι ότι ανέλαβες αυτή την καινούργια ευθύνη στο χώρο της δουλειάς σου μετά από πολλή σκέψη και έρευνα της διαθέσεώς σου. Πώς λοιπόν τώρα κάνεις πίσω? Αν είχα χρόνο, θα μπορούσα να παραθέσω αναρρύθμιτα κείμενα για το θέμα, αλλά τώρα τα συνοψίζω όλα σε αυτές τις λίγες λέξεις. Είναι οπωσδήποτε αμαρτία από τη μία να ζεις μέσα στον κόσμο και να αποφελείσαι από την εγκόσμια κοινωνία των ανθρώπων και από την άλλη να αποφεύγεις τις ευθύνες και να τις φορτώνεις σε άλλους. Εύχομαι ο Θεός να αυξάνει σταθερά τη σύνεση και την ταπείνωσή σου. Θα προσεύχομαι για σένα.

Ο Στάρετς Μακάριος συνεχίζει με συμβουλές σχετικές με την πνευματική ζωή. Λέει σε ένα πνευματικό του παιδί. Λες πως η ανικανότητά σου να αντισταθείς στους πειρασμούς, η καθυστέρηση στην περιστολή των παθών σου και η γενική ψυχική ατονία σου σε καταπιέζουν και σε αποθαρρύνουν τρομερά. Όλα αυτά όμως αποδεικνύουν ότι λογαριάζεις να σωθείς αποκλειστικά με τις δικές σου δυνάμεις. Εγώ θέλω να σου πω ένα πράγμα μονάχα και κράτησέ το. Στην κατάσταση που βρίσκεσαι σήμερα, ίσως θα μπορούσε να περιστείλεις τα πάθη που σε πιέζουν. Αλλά μόνο στο μέτρο που θα πολεμήσεις και θα περικόψεις ένα από αυτά. Ένα μόνο, που αποτελεί όμως τη ρίζα όλων των άλλων. Και φαίνεται πως αυτό το ένα δεν σε έχει απασχολήσει μέχρι τώρα, γιατί ποτέ δεν υποψιάστηκες ότι κρύβεται μέσα σου. Ξέρεις ποιο είναι? Η υπερηφάνεια. Κοίταξε λοιπόν. Αν έχουμε ταπεινό φρόνημα, ο Θεός μας βοηθάει να πολεμήσουμε την αμαρτία και τα πάθη. Αν είμαστε υπερήφανοι, δεν μας βοηθάει. Και πώς αλλιώς μπορούμε να αποκτήσουμε ταπεινό φρόνημα, αν όχι με την αδιάκοπη αυτομεμψία, με τη συνείδηση ότι είμαστε οι χειρότεροι από όλους αμαρτωλούς, όπως πραγματικά είμαστε, και με τη συνεχή βίωση της μετανοίας? Αν ο καθημερινός μας αγώνας, ο συνεχής πόλεμος εναντίον των παθών και της ραθυμίας, συνεχίζει ο Στάρετς Μακάριος, δεν μας κρατούσε σε μόνιμη πνευματική επαγρύπνηση, θα φτάναμε στο σημείο να ζούμε με την πλάνη ότι είμαστε αναμάρτητοι, τροφοδοτώντας έτσι με ευχαρίστηση τη ματαιοδοξία μας. Και μετά από λίγο θα κυλιόμασταν μέσα στο βούρκο της πιο συχαμερής αμαρτίας, της πιο φρικτής πλάνης, της ψευδεστήσεως πως είμαστε Άγιοι. Να είσαι σίγουρη πως όταν θα πας στο μοναστήρι και ιδιαίτερα μετά την κουρά σου, αυτός ο πόλεμος θα ενταθεί. Είναι παραχώρηση του Θεού για να αντιληφθείς την απόλυτη μηδαμινότητά σου και να εργαστείς για το ξερίζωμα της υπερηφάνειας σου. Λες πως ο πατέρας σου έδωσε τελικά τη συγκατάθεση του να γίνεις μοναχή. Δόξα τω Θεώ, έχεις και τη δική μου ευλογία, αλλά κοίταξε. Τώρα πρέπει να προχωρείς με πολύ μεγάλη προσοχή. Μη κόψεις απότομα τους δεσμούς που σε συνδέουν με την οικογένεια και τα φιλικά σου πρόσωπα. Πριν τους κόψεις, χαλάρωσε τους μαλακά και διακριτικά. Από εδώ και πέρα, το πιο σπουδαίο πράγμα για σένα είναι η προσευχή. Να προσεύχεσαι για να γίνει το θέλημα του Θεού. Άφησε ολοκληρωτικά τον εαυτό σου στα χέρια Του.

Αλλού πάλι, ο Στάρετς Μακάριος λέει: «Παρόλο που σκέφτηκα την άποψή σου, ότι δηλαδή οι μεγάλες στεναχώριες και συμφορές που έπεσαν πάνω στους αδελφές σου είναι συνέπεια της αθετήσεως των πνευματικών τους υποχρεώσεων, δεν μπορώ να αποφανθώ αν πραγματικά έτσι έχει το πράγμα. Εμείς πάντως πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε πόσο σπλαχνικός είναι ο Κύριός μας και πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι πλέγμα υποχρεώσεων που επιβάλλονται με οποιοδήποτε ηθικό ή ψυχικό καταναγκασμό. Η πνευματική ζωή είναι η φυσική ζωή της ψυχής, η αναπνοή της ψυχής του κατοικώνα Θεού, πλασμένου ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να βιώνεται σαν ανάγκη, όχι σαν υποχρέωση. Τέλος πάντων, αν είναι αλήθεια ότι έδειξαν ασυνέπεια στην πνευματική του ζωή εξαιτίας περιστάσεων που δεν μπορούσαν να ελέγξουν ή εξαιτίας σκληρής δουλειάς για την κάλυψη βιωτικών αναγκών, ας δείξουν τώρα μετάνοια και ας ενημερώσουν για το όλο θέμα το πνευματικό τους με κάθε λεπτομέρεια. Μην αμφιβάλλεις ότι ο Κύριος θα τις συγχωρήσει. Θα είναι όμως καλύτερο για αυτές να ζητήσουν από το πνευματικό την τροποποίηση του καθημερινού τους κανόνα πνευματικής ζωής, αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να τον εκτελέσουν. Εύκολα νομίζω θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει με έναν άλλο, ελαφρότερο, που θα τον εκτελούν χωρίς να πέφτουν σε παρακοή. Αυτή τελικά ίσως είναι η καλύτερη λύση».

σε ένα πνευματικό του παιδί που γύρισε από τους Αγίους Τόπους, λέει ο Στάρατς Μακάριος. Πραγματοποίησες ένα αληθινά ιερό έργο. Με αξιοθαύμαστο ζήλο. Όχι μόνο πήγες και προσκύνησες τα χαριτόβρυτα λείψανα Αγίων ανδρών και γυναικών, αλλά υπομονετικά και ακούραστα ακολούθησες τα ίχνη του Κυρίου μας, περιοδεύοντας τους Αγίους Τόπους. Με χαρά διαπιστώνω ότι η ιεραποδημία σου δεν ήταν μια πρόφαση για την πραγματοποίηση ενός ανώφελου και χασομέρικου θρησκευτικού τουρισμού, που είναι πολύ της μόδας σήμερα. Πήγες στην Αγία Γη, σαν συνειδητός πιστός, ταπεινός και ευλαβής προσκυνητής, για να λάβεις την ευλογία και να οικειωθείς τη μυστική χάρη που αναβλύζει πλούσια μέσα από τα πανίερα προσκυνήματά της. Και μετά από πολλούς κόπους, πράγματι αμύφθηκες με πολύτιμους πνευματικούς θησαυρούς. Επομένως, ύστερα από όλα αυτά, οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που σε τριγυρίζουν τώρα παραχωρούνται φανερά από το Θεό για να δοκιμαστείς, για να αποδείξεις με πολύ καρτερία και γενναία υπομονή ότι πράγματι έχεις οικειωθεί αυτούς τους πνευματικούς θησαυρούς, για να αποδείξεις τον εαυτό σου και σε μας ότι κανένας και τίποτα δεν μπορεί να σου τους αφαιρέσει. Δέξου λοιπόν με ευγνωμοσύνη και απόλυτη αταραξία αυτό το πειρασμικό κύμα. Εφάρμοσε τη συμβουλή του Αββά Δωροθέου, που έλεγε «Αν ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό και αν υπομείνεις με ευχαριστία το ζυγό της θλίψεως και του πειρασμού και αν αγωνιστείς λίγο, η βοήθεια του Θεού θα σε λυτρώσει». Και έτσι πολύ σύντομα θα διαπιστώσεις ότι οι θησαυροί που έχεις αποκτήσει πριν, τώρα αστραποβολούν με μια καινούρια, εντονότερη και πιο εκτυφλωτική λάμψη.

Τέλος, ο Στάρετς Μακάριος απαντά σε μια επιστολή με τα εξής λόγια. «Μη λες μεγάλα λόγια, σχετικά με τις ευλογίες που αποκομίζουν όσοι μας επισκέπτονται συχνά. Είναι βιαστικό και παράτολμο να συμπεραίνεις ότι η δουλειά σου σε εμποδίζει να έρθεις εδώ, επειδή στα μάτια του Θεού είσαι ανάξιος να δεχτείς τη χάρη Του. Ο καθένας που μας επισκέπτεται ωφελείται πνευματικά κατά το μέτρο της πίστεώς του. Όσοι έχουν ασθενική πίστη ωφελούνται λίγο ή μερικές φορές και καθόλου. Από την άλλη μεριά, ο Θεός είναι ο Κύριος όλου του κόσμου, όλης της γης. Είναι πανταχού παρόν από τότε που ενανθρώπισε ο Χριστός. Η Ιερουσαλήμ έπαψε να είναι ο μοναδικός Άγιος τόπος. Ολόκληρη γη λάμπει από θεϊκή δόξα. Δεν υπάρχει κανένα μέρος όπου να μην ευωδιάζει το θυμίαμα της προσευχής. Δεν υπάρχει πολιτεία και δεν υπάρχει έρημος όπου να μην βρέχει το ουράνιο μάνα του Λόγου του Θεού. Η εορτή των εορτών, η ανέμακτη θυσία, μπορεί να γίνει και στο πιο ταπεινό εκκλησάκι του πιο απόμακρου χωριού. Τα ζωήρητα νοήματα της Θείας Χάριτος μπορούν να ξεδιψάσουν όλους όσοι θαραλέα και αποφασιστικά αναζητούν εκείνον που είπε «Εάν τις διψά, ελχέστο πρόσμε και πεινέτο».

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ένας φιλομόναχος επίσκοπος. Συνήθιζε να περιοδεύει μια φορά το χρόνο τις σκήτες και τα μοναστήρια της επαρχίας του. Σε μια τέτοια περιοδία, κατάκοπος από την μεγάλη οδηπορία, ζήτησε να αναπαυθεί λίγο στο κελί ενός ερημίτη. Ο αδελφός, αφού του έπλυνε τα πόδια, έστρωσε τράπεζα να τον φιλοξενήσει. Δεν είχε όμως άλλο τίποτε να προσφέρει στον επίσκοπο από ψωμί και αλάτι που συνήθιζε να τρώει ο ίδιος. «Ας με συγχωρήσει η αγιοσύνη σου», άρχισε να απολογείται ο αδελφός για το φτωχό του τραπέζι. «Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο σε αυτό το κελί». Ενθουσιασμένος ο επίσκοπος για τη μεγάλη εγκράτεια των μοναχών, είπε στον αδελφό: «Ήθε του χρόνου που θα ξανάλθω, ούτε αλάτι να μη βρω».

Κάποια επίσημη γιορτή που οι μοναχοί της Σκήτης κάθισαν να φάγουν όλοι μαζί σε κοινό τραπέζι, ένας αδελφός είπε στον τραπεζάρι: «Εγώ δεν τρώγω ποτέ μαγειρευμένο φαγητό, μόνο ψωμί και αλάτι». Εκείνος πάλι φώναξε δυνατά για να ακούσει ο βοηθός του: «Ο αδελφός δεν τρώγει μαγειρεύματα, φέρε του αλάτι». Τότε ένας από τους μεγάλους γέροντες είπε αυστηρά στον αδελφό: «Ποιο συμφέρον ήταν για σένα σήμερα να φας κρέας στο κελί σου, παρά να ακούσεις μπροστά σε όλους τους αδελφούς τούτη τη φωνή».

Άλλος αρχάριος μοναχός που είχε βάλει όρο στον εαυτό του να μην τρώει ψωμί, πήγε μια μέρα να επισκεφθεί ένα μεγάλο γέροντα. Στο κελί του βρήκε κι άλλους επισκέπτες. Ο γέροντας μαγείρεψε φαγητό για τους ξένους του. Σαν κάθισαν στην τράπεζα, ο αρχάριος έβγαλε τα βρεγμένα κουκιά που είχε φέρει μαζί του και τα έτρωγε. Ο γέροντας που τον είδε, τον πήρε ύστερα από το φαγητό παράμερα και τον συμβούλεψε. «Όταν τρώγεις με άλλους αδελφούς, παιδί μου, απόφευγε όσο μπορείς να δείχνεις την εγκράτειά σου, γιατί παραμονεύει η καινοδοξία να σου αφαιρέσει το μισθό σου. Αν πάλι είσαι αποφασισμένος να μην παραβαίνεις τους όρους σου, μένε στο κελί σου και απόφευγε τις επισκέψεις».

από τη διδασκαλία σοφού πατρός. Όταν βρίσκεσαι με άλλους, μη θελήσεις να επιδείξεις την άσκησή σου. Μην πεις παραδείγματος χάριν πως δεν τρως ποτέ λάδι ή ψάρι ή μαγειρευμένο φαγητό. Μόνο κρασί μην πίνεις για τον πόλεμο της σάρκας. Αν βρεθεί κάποιος ανόητος να σε κατηγορήσει γι' αυτό, μη λάβεις καθόλου υπόψη σου αυτή την κατηγορία. Ένας άλλος αδελφός ρώτησε κάποιο γέροντα: «Αν ποτέ βρεθώ στην τράπεζα μαζί με τους πατέρες, τι πρέπει να κάνω, αβά?» Αντί της νηστείας, προσκάλεσε κοντά την προσευχή, απάντησε ο αβάς. «Είναι δυνατόν να προσεύχομαι ενώ οι άλλοι θα συνομιλούν?» ρώτησε ο αδελφός. Η βία, η αχώριστη σύντροφος του μοναχού, τα κάνει όλα κατορθωτά, αποκρίθηκε ο γέρον. «Όποιος την αποχωρίζεται, δεν ξέρω αν εξακολουθεί να παραμένει μοναχός».

Η ακόλουθη διήγηση είναι παρμένη από τη ζωή του Οσίου Θεοδοσίου, του Κοινοδιάρχου. Όταν πρωτοϊδρύθηκε το κοινόβιο του Οσίου Θεοδοσίου στην Παλαιστίνη, ήταν τόσο φτωχό που συχνά δεν υπήρχαν ούτε τα απολύτως αναγκαία για τη συντήρηση των μοναχών. Ήταν Μέγα Σάββατο απόγευμα. Περίμεναν να εορτάσουν το Άγιο Πάσχα. Οι αδελφοί έψαχναν απελπισμένοι ολόκληρο το μοναστήρι. Δεν ζητούσαν μεγάλα πράγματα, γιατί ποτέ φαγόσιμο ούτε συζήτηση πια δεν γινόταν. Μια μικρή προσφορά κοίταζαν να βρουν, ξεχασμένη από άλλη φορά, για να μην στερηθούν τη Θεία Κοινωνία, αδύνατο να ανακαλύψουν. Και εδώ στέρηση, συλλογίζονταν. Το είπαν στο γέροντά τους, στον Όσιο Θεοδόσιο. Τους άκουσε με απόλυτη ηρεμία, σαν να συνέβαιναν όλα αυτά σε ξένη περιοχή. Ούτε την ανησυχία τους φαινόταν να συμμερίζεται ο ουράνιος εκείνος άνθρωπος, και διαταγή έδωσε να είναι έτοιμο για την νυχτερινή λειτουργία το Άγιο Βήμα, ακόμη και η τράπεζα για το πασχαλινό γεύμα. «Μάταιη παρηγοριά», ψιθύρισαν μερικοί. Ο Όσιος έκανε πως δεν άκουσε. Μήπως έγινε ασθενέστερος στη δύναμη ή ατονότερος στο να χορηγεί και σήμερα εκείνος που έθρεψε με το μάνα ολόκληρο λαό στην έρημο και χόρτασε τόσο πλήθος με 5 ψωμιά. Θαύμαζαν οι μοναχοί την πεποίθηση του ηγουμένου τους, μα δεν κατόρθωσαν να τη συμμεριστούν. Βασίλευε ο ήλιος όταν χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού κάποιος άγνωστος. Μαζί του έφερνε 2 καμήλες φορτωμένες. «Πήγαινα μια μικρή δωρεά σε κάποια σκήτη λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι σας», εξήγησε στους αδελφούς. «Μα μόλις έφτασα εδώ, τα ζώα μου σταμάτησαν και με κανένα τρόπο δεν μπορούσα να τα κάνω να προχωρήσουν ούτε βήμα. Λέγω, μήπως θέλει ο Θεός να αφήσω σε εσάς αυτά τα λίγα τρόφιμα». «Λίγα τρόφιμα. Αυτά έφτασαν ως την Πεντηκοστή και πέρα ακόμη. Ούτε προσφορές έλειπαν για τη Θεία Λειτουργία από την ανέλπιστη δωρεά. Πολύ μεγάλη η ελπίδα», έλεγαν μεταξύ τους οι καλόγεροι του Οσίου Θεοδοσίου και ευλαβούντο τον Άγιο Γέροντά τους, που τον στόλιζε και αυτή η ελπίδα.

Να τη συμβουλεύει τους μοναχούς ο μεγάλος τους διδάσκαλος, ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Αδελφέ, αν συμβεί να αρρωστήσεις, μη γράφεις ποτέ στους συγγενείς ή στους γνωστούς και φίλους σου να σου στείλουν φάρμακα ή τρόφιμα. Γιατί μαθαίνεις έτσι να καταφεύγεις στην ανθρώπινη προστασία, σε νεκρή με άλλα λόγια βοήθεια. Στήριξε στο Θεό τις ελπίδες σου, υπόμενε περιμένοντας το έλεος Του να σε κυβερνήσει σε όλα. Εκείνος που επέτρεψε για ψυχική σου ωφέλεια να αρρωστήσεις, να είσαι βέβαιος πως θα προνοήσει για σένα, δεν θα επιτρέψει ποτέ, το λέγει η Γραφή, να δοκιμάσεις πιο μεγάλο πειρασμό από όσο έχεις δύναμη να σηκώσεις. Φρόντισε λοιπόν να αρέσεις σε αυτόν που με ρημνά για σένα.

0: Αν όντως πιστεύεις πως ο Θεός είναι παντοδύναμος και αληθινός, λέγει ο Αββάς Ευπρέπειος, στήριζες αυτόν μόνο την ελπίδα σου και να είσαι βέβαιος πως θα κληρονομήσεις τα αγαθά του.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, Σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δηλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω με και καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμο. Προσεδεχόμην τον Θεό το σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδίηλε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με, υπήνεγκα αν, και ή ο μισόν επ' εμέ μαγαλωριμόνησεν, εκρύβην αν από αυτού. Σύ δε άνθρωπε ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλίκαν άσμοι, εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς, και καταβήτωσαν οι σάδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών, εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεό εκέκραξα, και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ, και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχήν μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εν πολλής ήσαν σύνεμοι. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχων πρώτων αιώνων. Ουγ αρεστήν αυτής αντάλλαγμα, ότι ουκ εφοβήθησαν το Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού, διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγγισεν η καρδία αυτών. Υπαλύνθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλεον και αυτοί οι σύμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνάν σου και αυτός σε διαθρέψει. Ουδώσει εις τον αιώνα σάλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος ουμή μισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε, Κύριε, ελπιώ επί σε.
2: Ψαλμός 54. Εις το τέλος με υμνητικό ύφος. Ψαλμός περί συνέσεως του Δαβίδ. Θεέ μου, ευδόκισε να δεχθείς την προσευχή μου στα αυτιά σου και να μην παραβλέψεις τη δέησή μου καταφρονώντας την. Πρόσεξέ με σε όσα σε επικαλούμε και εισάκουσέ με. Λύπη μεγάλη μου προκάλεσε η ανήσυχη σκέψη και μελέτη των δεινών που με συνέχουν και ταράχθηκα από τις υβριστικές φωνές τις οποίες κάθε εχθρός εκβάλλει εναντίον μου και από την καταπίεση και θλίψη των αμαρτωλών ανθρώπων, διότι διήφθηναν και έριψαν εναντίον μου την ανομία και την αδικία τους και βράζοντες από οργή μνησικακούσαν και έτρεφαν δόλιο μίσος εναντίον μου. Τότε η καρδία μου καταλήφθηκε από εσωτερική ταραχή και αγωνία και έπεσε εναντίον μου δειλία και φόβος, τον οποίο μου προκαλούσε ο δεινός κίνδυνος του θανάτου, στον οποίο ήμουν εκτεθειμένος. Φόβος και τρόμος ήλθε εναντίον μου και με σκέπασε ολόκληρο το σκότος της αθυμίας και της φρίκης. Τότε είπα, ποιος θα μου δώσει φτερά σαν εκείνα της άγριας περιστεράς, για να πετάξω όπως εκείνη μακριά από τον ακάθαρτο και μοχθηρό κόσμο και να βρω επιτέλους τόπο ησυχίας και αναπαύσεως από τους φόβους και τους κινδύνους. Πράγματι, εάν είχα τέτοιες φτερούγες, ιδού θα απομακρυνόμουν φεύγοντας μακριά από εκείνους που με επιβουλεύονται και θα κατοικούσα στην ύπαιθρο και σε έρημο τόπο. Και εκεί θα ανέμενα ειρηνικά και με πολύ πόθο τον Θεό, ο οποίος με σώζει από την ολιγοψυχία που με κατέλαβε και από την σφοδρότητα των πειρασμών και των κινδύνων, η οποία σαν άλλη καταιγίδα με συγκλονίζει. Κύριε, καταπόντισες στον βυθό της θαλάσσης τις συκοφαντικές τους γλώσσες και φέρε διαίρεση και πλήρη σύγχυση σε αυτούς, ώστε να διασπαστεί η εγκληματική συμφωνία που έχουν κάνει οι παράνομοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον μου, γιατί αυτοί με τις διαβουλές τους διεύθυραν ολόκληρη την πόλη και βλέπω τώρα μέσα σε αυτήν να επικρατεί η παρανομία και η παραβίαση των νόμων και ο διχασμός και ο διαπληκτισμός εξαιτίας της αντιλογίας. Η μέρα και νύχτα ο διαπληκτισμός και η αντιλογία αυτή κυκλώνει την πόλη και κάμει το γύρο της επί των τυχών της σαν άλλο εχθρικό στράτευμα που την πολιορκεί καθών χρόνων. Στο εσωτερικό και το κέντρο της πόλεως κυριαρχεί η παραβίαση των νόμων και η καταπίεση των φιλισίχων και ο εκβιασμός τους και κάθε είδος αδικίας. Αλλά και από τις πλατείες της δεν έλειψε αναφανδών και ανεδός η τοκογλυφία που διεξάγεται και κάθε είδους απάτη. Αυτά βλέπω και θλίβομαι, αλλά δημονώ ακόμα περισσότερο, διότι εάν ο απαρχής και φανερά και κηρυγμένος εχθρός μου με ύβριζε και με περιφρονούσε, θα μπορούσα να το υποφέρω εύκολα. Και αν εκείνος που προπολού με μισεί, εξανίστατο εναντίον μου θρασής και με γλώσσα ασυγκράτητη εξεστόμιζε χυδαίες φράσεις εναντίον μου, και τότε θα μπορούσα να κρυφτώ από αυτόν. Αλλά αυτός που έκαμε αυτά ήσουνα εσύ, ο άνθρωπε, ο οποίος έχεις απολαύσει την μέγιστη εκτίμησή μου μέχρι σημείου να σε θεωρώ ίσο προς τον εαυτό μου και να σε έχω σύμβουλο και οδηγό μου στις υποθέσεις του κράτους μου, φίλο μου στενό και επιστήθιο. Ήσουν εσύ αυτός που συνέτρωγες μαζί μου επί της τραπέζης και μου γλύκαινε στα φαγητά με την ευχάριστη και πολυπόθητη παρουσία σου. Ακόμα και σε αυτόν τον οίκο του Θεού πηγαίναμε μαζί ως αχώριστοι και ομονοούντες φίλοι για να λατρεύσουμε από συμφώνου των Θεών. Ας έλθει λοιπόν θάνατος επί των αποστατών τούτων που ακολουθούν τον επέσχυντο αυτό προδότη μου και ας καταβούν ζωντανοί μέχρι τον Άδη, όπως άλλοτε ο Κορέ και η μεταυτού, διότι στις κατοικίες τους δεν κυριαρχεί τίποτε άλλο παρά η πονηρία. Εγώ όμως δεν ζήτησα με άλλες πονηρίες να ανταπεξέλθω κατά της κακίας και της αμαρτίας τους, αλλά φώναξα με θερμή προσευχή προς τον Θεό και ο Κύριος έχω την πεποίθηση ότι θα με εισακούσει. Καθόλων το 24ωρο της ημέρας, αφότου κατά το εσπέρας αρχίζει αυτή και μέχρι να ξημερώσει κατά την πρωία και κατά την μεσημβρία, θα διηγούμε στον Κύριο τα δεινά μου και τις δολοπλοκίες τους και θα αναγγέλω σε αυτόν αυτά, οικετεύοντας την βοήθειά του. Και ο Κύριος θα εισακούσει τη φωνή μου και θα κάνει δεκτή την προσευχή μου και θα ελευθερώσει την ψυχή μου από τους εχθρούς που με πλησίασαν από κοντά πλέον και με προσβάλλουν, χαρίζοντας ειρήνη σε μένα. Ναι, αυτός και μόνο θα την ελευθερώσει, γιατί είναι πολύ άριθμοι και με πολλούς συμμάχους όσοι πολεμούν εναντίον μου. Πράγματι ο Θεός θα εισακούσει τη δέησή μου και θα τους ταπεινώσει ο Κύριος. Κύριος ο οποίος υπάρχει και βασιλεύει πρώτων αιώνων, χωρίς να δύναται κανείς να διαταράξει ή να προσβάλλει το κράτος του. Ναι, ο Κύριος θα ταπεινώσει αυτούς, διότι δεν υπάρχει σε αυτούς ηθική βελτίωση ή αλλαγή ή μεταβολή των πονηρών διαθέσεων και της κακότροπης διαγωγής τους, επειδή αυτοί δεν φοβήθηκαν ποτέ τον Θεό. Ο Θεός τότε εξάπλωσε την πανίσχυρη χείρα του για να δώσει την πρέπουσα σε αυτούς ανταπόδοση και τιμωρία. Ασέβησαν προς την διαθήκη του και αθέτησαν αυτήν. Διαμελίστηκαν και στοιχίστηκαν σε κομμάτια από την οργή του προσώπου του και όμως είχαν προσεγγίσει οι καρδίες τους μεταξύ τους και όταν επρόκειτο να διαπράξουν το κακό φαίνονταν αδιάσπαστοι. Οι λόγοι του επικεφαλής τους προδότου ήσαν απαλοί και ηλαροί σαν το λάδι. Κατά βάθος όμως ήσαν βολίδες και φαρμακερά βέλη. Ρίψε, ο ψυχή μου, επί του Κυρίου την φροντίδα και μέριμνα περί της ασφαλείας και της σωτηρίας σου και αυτός θα σε διαθρέψει. Δεν θα επιτρέψει εκείνος να καταλάβει τον δίκαιο ταραχή ή δοκιμασία που δεν θα έχει τέλος και αίσια έκβαση. Και εσύ, Θεέ μου, θα καταρρύψεις και θα καταθάψεις τους επιβούλους και δολίους αυτούς σε φρέαρ ολέθρου και φθοράς. Άνθρωποι που αρέσκονται στο να χύνουν αίματα και να χρησιμοποιούν δόλια μέσα προς καταστροφή του πλησίον, αυτοί θα βρουν βίαιο θάνατο και δεν θα προφθάσουν ούτε τις μισές ώρες της ημέρας να ζήσουν. Εγώ όμως, Κύριε, θα έχω την ελπίδα μου σε σένα πάντοτε στηριγμένη.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας.

0: 2026-2027 ξεκίνησαν, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
0: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο Λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κ. Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγάπη.

0: πυκνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψε στάδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεό, ού και εκδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν ει δούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτω σαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε, αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συπάντε ει ζητούντε ο Θεό, και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, κύριε μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και οικειδίασε να επε με το πνεύμα μου, εν ημία καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου, για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσε όλων, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν σου λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίες του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στη ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της εινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και
0: Εσύν
1: σώσον
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβώ από την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρουλα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσή φεταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως αμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωνεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δε ρισθέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρουλα τη σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νου νησου ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ρούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν φωτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρωτε τρόπεα, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίεθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμά από στρατηγόταν η κυρία ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο ελεστίνο αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντων χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργεί θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγεί και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
4: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προσμετάνια, και τον αυτόν εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αχθίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλας και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη εν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχό ημών.
6: Δόξασι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε εμείς τον Θεό.
3: Θεός, χωρίς και ηλίσον, δικαιημή.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος δέκατος, συνέχεια. Περί του ότι μόνη η πίστη στον Χριστό δεν μπορεί να μας σώσει, εάν παράλληλα δεν δεχθούμε μέσα μας, κατά τρόπο ενσυνείδητο, και το Άγιον Πνεύμα.

Όταν λοιπόν, αγαπητέ μου αδελφέ, ακούς να γίνεται λόγος για παιδιά του φωτός και για παιδιά της ημέρας, μην περάσει ποτέ από το νου σου ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού και πιστεύουμε σε Εκείνον και λατρεύουμε Αυτόν ως Θεό και έχουμε ενδυθεί Αυτόν αυτοδικαίως, είμαστε άρα χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί παιδιά του φωτός και της ημέρας και όχι της νυχτός ούτε του σκότους. Μην το ισχυριστείς αυτό, αδελφέ μου. Μήτε να το υποθέσεις και έτσι, επαναπαυόμενος σε μία εσφαλμένη αντίληψη, περάσεις όλες τις υπόλοιπες ημέρες της ζωής σου σε κατάσταση αμελίας και αδιαφορίας πνευματικής. Απλώς και μόνο επειδή νομίζεις ότι είσαι κάτι, ενώ στην ουσία δεν είσαι τίποτε. Αλλά ερεύνησε προσεκτικά τα βάθη σου και φρόντισε να αντιληφθείς με κάθε ακρίβεια ποια είναι η εσωτερική σου πνευματική κατάσταση. Και συνεχώς να λες το εξής. Εάν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο και οι οποίοι βλέπουν με τα σωματικά τους μάτια αυτόν εδώ τον ήλιο να είναι στο σκοτάδι, ασφαλώς κι εγώ, επειδή δεν βλέπω τίποτε περισσότερο από τους άλλους, είμαι μαζί με αυτούς μέσα στο σκοτάδι. Διότι όπως κάθε μέρα μετά την δύση του ηλίου γίνεται πάντοτε νύχτα και δεν βλέπω πλέον τίποτε, παρομοίως όταν θα πεθάνω δεν θα δω πουθενά φως, αλλά θα βρίσκομαι αιωνίως μέσα στο σκοτάδι χωρίς φως και χωρίς ήλιο. Και ποτέ πλέον δεν θα δω με τα μάτια μου το ορατό τούτο φως. Όταν οι άνθρωποι αποχωρίζονται από το σώμα, ταυτοχρόνως αποχωρίζονται και από όλα τα αισθητά. Εάν λοιπόν τώρα βρίσκομαι μέσα στο σκοτάδι και μετά τον θάνατό μου πάλι θα είμαι μέσα στο σκοτάδι. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ασφαλώς θα έλθει και για μένα η ημέρα του Κυρίου, τόσο ευνίδια όπως ο κλέφτης μέσα στη νύχτα. Και όπως ο πόνος του τοκετού στην γυναίκα την έγκυο, και έτσι δεν θα μπορώ να την αποφύγω.

Άρα λοιπόν η σωτηρία μας δεν επιτυγχάνεται μόνο με το βάπτισμά μας μέσα στο νερό, αλλά και με το βάπτισμά μας μέσα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ούτε μόνο με τον άρτο και τον ίνο της Θείας Κοινωνίας δίδεται η άφεση των αμαρτιών και η ένωση με την ζωή, αλλά απαιτείται συγχρόνως και η θεότητα. Η θεότητα η οποία είναι αναπόσπαστα ενωμένη και ανακατωμένη με αυτά κατά τρόπο αδιόρατο και μυστικό και χωρίς να συγχέεται μαζί τους. Λέμε ότι συνυπάρχει σε αυτά μυστικός η θεότητα επειδή δεν φανερώνεται σε όλους, αλλά μόνο στους αξίους να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή και επειδή μεταβάλλει εκείνους που την βλέπουν σε παιδιά του φωτός και της ημέρας. Εκείνοι που δεν βλέπουν το φως, έστω και αν αυτό φωτίζει τα πάντα, αυτοί όμως βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι. Αδέλφια μου, ας μη σας κοροϊδεύει κανένας με λόγια που μπορεί μεν να προκαλούν εντύπωση, αλλά είναι χωρίς περιεχόμενο. Ούτε επιτρέπεται να επαναπαυόμαστε ότι μόνη η πίστη μας στον Χριστό αρκεί για να σωθούμε. Γιατί, λέγει ο Παύλος, «Χριστός, εάν περιτέμνηστε, ουδέν ημάς ωφελήσει». Και ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, «Η πίστης δίχα των έργων νεκρά εστίν». Όπως δηλαδή το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό, παρομοίως και η πίστη χωρίς τα έργα είναι επίσης νεκρή. Διότι εκείνοι οι οποίοι ομολογούν μεν ότι ο Χριστός είναι Θεός, αλλά όμως δεν τηρούν τις εντολές Του, δεν θα θεωρηθούν απλώς ότι Τον αρνούνται, αλλά και ότι Τον περιφρονούν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάτι ακόμη περισσότερο από εκείνους που περιτέμνουν τα σώματά τους θα τιμωρηθούν πολύ δίκαια επειδή οι ίδιοι περικόπτουν τις εντολές του Θεού. Εκείνος που περιφρονεί και υβρίζει τον πατέρα, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί παιδί του? Εκείνος ο οποίος απομακρύνεται από το φως, πώς είναι δυνατόν να ζήσει μέσα σε αυτό σαν να είναι μέσα σε μέρα? Δυστυχώς, κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατο, αγαπητοί μου αδελφοί.

Βέβαια, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι κανένας δεν μπορεί να τηρήσει όλες τις εντολές. Αυτός ας γνωρίζει ότι συκοφαντεί τον Θεό και ότι τον κατακρίνει ότι δήθεν μας επέβαλε να τηρούμε πράγματα αδύνατα. Αυτός δεν πρόκειται να αποφύγει το αναπόφευκτο της Θείας Δίκης. Αλλά θα καταδικαστεί και αυτός σαν εκείνον που είπε «Έγνωνσε ότι σκληρώσει, θερίζων όπου ούκ έσπυρας και συνάγων όθεν ούδι εσκόρπισας». Και θα μοιάσει με το φίδι που είπε στον Αδάμ «Γινώσκον ο Θεός ότι ή ώρα φάγεστε από του ξύλου, όμοιοι αυτό έσεστε. Τούτου χάριν, εν ετήλατο ημίν, μη φαγήν εξ αυτού». Αυτός ο άνθρωπος ονομάζει τον Θεό ψεύτη και αποπλανητή και γεμάτο από φθόνο. Ψεύτη, γιατί αυτός είπε «Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Και αυτός ο άνθρωπος απαντά ότι όχι μόνο ελαφρό δεν είναι, αλλά αντιθέτως αβάστακτο. Τον αποκαλεί επίσης αποπλανητή, επειδή ήλθε στη γη υποσχόμενος πάρα πολλά και δεν θέλει να μας δώσει τίποτε. Μάλιστα ο Θεός φαίνεται σαν να είναι κινούμενος από φθόνο για τη σωτηρία μας. Και έτσι μας παρήγγειλε να πράττουμε και να φυλάξουμε πράγματα αδύνατα. Ούτως ώστε, επειδή δεν θα μπορέσουμε να τα τηρήσουμε, θα βρει τάχα βάσιμη δικαιολογία για να μας στερήσει εκείνα τα αγαθά. Αλίμον όμως εκείνους που ισχυρίζονται αυτά, εάν τελικά δεν μετανοήσουν. Γιατί τίποτε το βαρύ, τίποτε το δυσβάστακτο δεν παρήγγειλε ο Θεός και δεσπότης μας. Αντιθέτως, όλα είναι συγχρόνως και κατορθωτά και εύκολα, καθώς θέλω να με πιστέψετε και εγώ ίδιος το διαπίστωσα ότι είναι πολύ εύκολη η εντολή του Θεού και η πραγμάτωσή της και η κληρονομία της Βασιλείας Του. Αλλά αυτό πρέπει να σας το κάνω περισσότερο κατανοητό με ένα παράδειγμα.

Ιδού το παράδειγμα. Κάποιος άνθρωπος, ο οποίος βρισκόμενος στην υπηρεσία κάποιου αποστάτου και αντιπάλου και εχθρού του βασιλέως των χριστιανών, και αφού πέτυχε πολλές νίκες και πολλά κατορθώματα εναντίον των υπηρετών του βασιλέως, και ενώ απολάμβανε μεγάλη τιμή πλησίων του σκληρού εκείνου εξωμότου και μεταξύ των στρατευμάτων που είχε υπό τις διαταγές του, ειδοποιήθηκε κρυφά από τον βασιλέα των χριστιανών να έλθει πλησίον του και να μείνει μαζί του. Και έτσι θα μπορεί να έχει σαν αντάλλαγμα πολύτιμα δώρα και θα μοιραστεί μαζί του το βασιλικό αξίωμα. Αυτός όμως για πολλά χρόνια δεν θέλησε να δεχθεί την πρόσκληση προσφορά του βασιλέως. Αντιθέτως, μάλιστα, από τότε ανέλαβε πολύ σκληρότερο πόλεμο εναντίον του βασιλέως. Κάποτε λοιπόν, αφού αισθάνθηκε εντός του δυνατές τύψεις και άλλαξε γνώμη, αποφάσισε να δραπετεύσει και να πάει μόνος του προς τον βασιλιά, σκεπτόμενος τα εξής. Παρότι μέχρι τώρα δεν υπάκουσα στις συνεχείς προσκλήσεις του βασιλέως, εντούτοις είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα λάβει υπόψη του τώρα πλέον που γυρίζω την αναβολή και την καθυστέρηση που επέδειξα επί τόσα χρόνια. Επειδή ο βασιλιάς είναι, καθώς το πληροφορούμε, συμπονετικός και πολύ αγαθός. Γι' αυτό θα με λυπηθεί και όλα όσα μου υποσχόταν θα τα πραγματοποιήσει. Συγχρόνως λοιπόν, καθώς σκεπτόταν αυτά από μέσα από την καρδιά του, τα μετέβαλε και σε πράξη. Ήλθε ενώπιον του βασιλέως, γονάτισε, έπιασε τα πόδια του, ζήτησε με κλάματα συγχώρεση. Αυτόν αμέσως αφού τον δέχθηκε ο βασιλιάς, κυριευόμενος ο ίδιος από αγαθότητα και από απρόσμενη χαρά, θεώρησε σαν θαύμα την αλλαγή και την ταπείνωση αυτού του ανθρώπου, εξαιτίας των οποίων όχι απλώς να εμφανιστεί ενώπιόν του ως ζητιάνος του ελέους του, αλλά μάλλον με παρησία και να απαιτήσει να αποδοθούν σε αυτόν τιμές λόγω της αγάπης και της εμπιστοσύνης που έδειξε προς τον βασιλιά. Αφού αφενός μεν εγκατέλειψε τον επαναστάτη, αφετέρου δε ήλθε και δήλωσε υπακοή στο βασιλικό αξίωμα. Τώρα βρίσκεται γονατιστός ενώπιον του βασιλέως και κλαίει τόσο για την καθυστέρησή του όσο και για όλα τα κακά που διέπραξε προηγουμένως. Αυτόν ο βασιλιάς τον σήκωσε όρθιο, επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν, και ιδιαιτέρως φιλούσε τα δακρυσμένα του μάτια επί πολλές ώρες. Έπειτα διέταξε να του φέρουν στεφάνι και στολή και υποδήματα όμοια με εκείνα που ο ίδιος φορούσε. Και ο ίδιος ο βασιλιάς τον έντισε με τα δικά του χέρια. Αυτόν που προηγουμένως ήταν εχθρός και αντίπαλός του, χωρίς να τον πειράξει ούτε κατελάχιστον. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αφού χέρι μαζί του ημέρα και νύχτα, διασκεδάζει και ευχαριστείται και τον αγκαλιάζει και τον φιλεί στόμα με στόμα, γιατί τόσο πολύ τον αγάπησε, ώστε να μην τον αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο, κοιμόμενος μαζί του, και αγκαλιάζοντάς τον πάνω στο κρεβάτι, σκεπάζοντάς τον από παντού με το δικό του το βασιλικό πανοφόρι και βάζοντας το δικό του πρόσωπο επάνω στο δικό του. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ μας και με τον Θεό, και γνωρίζω ότι έτσι με τον ίδιον ακριβώς τρόπο δέχεται και αγαπά ο Πανάγαθος Θεός όσους μετανοούν.
οι οποίοι αρκεί να εγκαταλείψουν μεν τον εκμαυλιστή αυτόν κόσμο και εκείνον που τον εξουσιάζει, δηλαδή τον διάβολο, και να έλθουν πλησίον του Θεού απαλλαγμένοι τελείως από τα πράγματα του βίου, σαν σε βασιλιά και Θεό που είναι. Εφόσον βεβαίως σε μερικούς δεν φαίνεται πολύ δύσκολο να εγκαταλείψουν τη μητέρα τους και να απαρνηθούν τους δικούς τους φίλους και συγγενείς και να αποχωριστούν τον πρόσκαιρο πλούτο, επειδή εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα τίποτα που να είναι ασήκωτο ή λυπηρό ή κουραστικό όταν αποφάσισα να πάω πλησίον του Θεού και Σωτήρος μου.

Αδέλφια μου αγαπητά, εάν πρέπει να σας πω την αλήθεια και να φανερώσω σε όλους εκείνα τα οποία δεν ήθελαν, παρότι κινδυνεύω με αυτά να χάσω την δική σας αγάπη, εγώ θα το πράξω για να προσφέρω κάτι καλό σε μερικούς από σας. Όπως μου φαίνεται λοιπόν, όχι μόνο δεν συνάντησα δυσκολίες κατά τον πνευματικό μου αγώνα και κατά την τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου, αλλά αντιθέτως, από κάθε στενοχωρία και θλίψη και από αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν ως ταλαιπωρία, εγώ έβλεπα να πλημμυρίζει εντός μου η χαρά και η ευφροσύνη, της οποίας γενεσιουργός αιτία είναι η αποκάλυψη και η φανέρωση του προσώπου του Θεού, ώστε να πληρωθεί πολύ καθαρά σε μένα το ρητό του Παύλου που λέγει τα εξής: «Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως βάρος, δόξης κατεργάζεται εν ημίν». Και εκείνο που λέγει ο Δαβίδ: «Εν θλίψη επλατινάσμε». Εξαιτίας αυτού λοιπόν, θεωρώ ως ένα τίποτε τις θλίψεις και τους πειρασμούς που έρχονταν, εν συγκρίση προς την όχι κάποτε εις το μέλλον, αλλά αμέσως αποκαλυπτόμενη σε μένα δια του Αγίου Πνεύματος δόξα του Ιησού Χριστού. Για την απόκτηση και την θέα της οποίας δεν υπολόγιζα καθόλου και αυτές ακόμη τις ασθένειες που οδηγούν στον θάνατο και οποιαδήποτε άλλη αβάστακτη συμφορά η οποία προκαλείται στους ανθρώπους από τους πόνους, λησμονώντας έτσι κάθε σωματικό πόνο και κάθε λύπη. Παρομοίως, από αυτήν την αντιμετώπιση μου φαινόταν ελαφρό το φορτίο των Ευαγγελικών εντολών και ο ζυγός του Θείου Θελήματος αγαθός πολύ. Επειδή δεν έβρισκα κάποια αιτία για να αποθάνω γρήγορα χάριν αυτού του Ιησού Χριστού, αισθανόμουν, πιστέψτε με, ανυποφόρητη θλίψη. Συνεπώς, αδελφοί μου αγαπημένοι, αφού εγκαταλείψουμε τα πάντα, ας τρέξουμε προς τον Χριστό.

Αδέλφια μου αγαπημένα, αφού εγκαταλείψουμε τα πάντα, ας τρέξουμε τελείως γυμνοί και ανυπόμονοι.

κατά τον ίδιον ακριβώς τρόπο, μάλλον δε με μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον τον επίγειο βασιλιά της ιστορίας μας, και να μας στολίσει με την δική του στολή και να μας δώσει το δικό του βασιλικό στέμα, και έτσι να μας αναδείξει αντάξιους ενίκους του ουρανίου παλατιού του. Δεν είναι το ίδιο σημαντικό το να μεταβεί κανείς από τον ένα θνητό βασιλέα στον άλλο και να επιτύχει έτσι την απόκτηση επίγειου βασιλείου, με το να αναβεί από την γη εις τους ουρανούς και να αξιωθεί να αποκτήσει δόξα αιώνια και βασιλεία άφθαρτη, και να γίνει ο ίδιος συγκληρονόμος και συγκάτοικος του Θεού. Να μην γίνει δηλαδή απλός βασιλεύς, αλλά και Θεός από τον Θεό, και να γεύεται μαζί με τον Θεό την αιώνια εφροσύνη. Αδελφοί μου, ας μην προτιμήσουμε λοιπόν κάτι από τα επίγεια και τα φθαρτά, για να μην εκπέσουμε τυχόν από την δόξα και την ένωσή μας με τον Χριστό. Αλλά από αυτήν εδώ την ζωή, αφού καθαρίσουμε τελείως τους εαυτούς μας από κάθε αμαρτία, ας προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αποκτήσουμε ό,τι αποτελεί εγγύηση για τη σωτηρία μας. Ή καλύτερα αυτόν τον ίδιον τον Κύριο, ο οποίος είναι περισσότερο από όλους και προς όλους αγαθός και φιλάνθρωπος, η δική μας σωτηρία, η συγκεφαλαίωση όλων των αγαθών.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία της γερόντισσας Φιλοθέης, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων, με θέμα «Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών τους», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου Κατερίνης στις 23 Σεπτεμβρίου 2024.
4: Το θέμα είναι κάτι που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και από εσάς βλέπω πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, που θα έχετε τις οικογένειές σας και οι μεγαλύτεροι έχετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας. Και όλοι μας έχουμε μια έμεση επαφή με νέα παιδιά και εμείς στο μοναστήρι, πάρα πολλοί νέος κόσμος έρχεται και ζευγάρια και προσπαθούμε έτσι να φουγκραστούμε το τι είναι αυτό που μπορεί να κρατήσει σήμερα μια οικογένεια. Γιατί πάρα πολλοί έρχονται με πολύ μεγάλη λαχτάρα αναζητώντας έναν τρόπο να σώσουν την οικογένειά τους, ειδικά μέσα σε όλα αυτά τα περίεργα πράγματα που ακούγονται, προσπαθούν από κάπου να κρατηθούν. Και έτσι φτάνουμε πολλές φορές και στο μοναστήρι. Το θέμα μας είναι η ευθύνη των γονιών για την ανατροφή των παιδιών τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι κάπου σε ένα λόγο του ότι γονιός δεν είναι αυτός που γεννά απλά, αλλά αυτός που αναθρέφει τα παιδιά του. Όχι δηλαδή απλά να τα γεννήσει, αλλά να έχει και την φροντίδα, την έγνοια, την αγωνία, τη λαχτάρα, να τα μεγαλώσει τα παιδιά του. Η οικογένεια έχει παρομοιαστεί πάρα πολύ εύστοχα από πολλούς πατέρες της Εκκλησίας μας ως μια πηγή. Πώς είναι μια πηγή που αναβλύζει νερό και ποτίζει τα πάντα. Αν μια πηγή είναι καθαρή, θα προσφέρει καθαρό νερό. Αν μια πηγή έχει μολυνθεί, δεν θα βοηθήσει ούτε τα δεντράκια ούτε την περιοχή. Έτσι ακριβώς είναι η οικογένεια. Δηλαδή, αν οι γονείς αγωνίζονται, αν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, αν οι γονείς προσπαθούν, θα γεννηθούν και παιδιά τα οποία, παρόλα τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην πορεία, θα τρέφονται από αυτή την καθαρή πηγή. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού, το λένε οι άγιοι της Εκκλησίας μας, το λένε και οι σύγχρονοι επιστήμονες, ξεκινάει από τη στιγμή της σύλληψης. Εμείς εκεί στον Οροπό, δίπλα στο μοναστήρι μας, είναι ο Άγιος Πορφύριος. Και ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε πάρα πολλά ζευγάρια, πάρα πολλούς ανθρώπους λοιπόν που τον γνωρίσαν, τους ξέρουμε και εμείς σήμερα, οικογένειες που τώρα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, και πολλές φορές μας μεταφέρουν από τις εμπειρίες που είχαν από τον Άγιο, τι συμβουλές τους έδινε. Και επίσης είναι και πολλά γραμμένα, μπορείτε να τα βρείτε και γραμμένα. Υπάρχουν και βιβλία που έχουν τις συμβουλές του Αγίου Πορφυρίου. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που τόνιζε, είναι ότι το παιδί θα πρέπει μέσα του να φέρει, λέει, αίμα προσευχομένων γονιών. Όχι απλά το αίμα των γονιών του, αλλά αίμα προσευχομένων γονιών. Και όταν ακόμα και η σύλληψη ενός παιδιού γίνεται με φόβο Θεού, αυτό θα επιδράσει πάρα πολύ θετικά στο παιδί. Ό,τι και αν περάσει μετά. Γιατί θα έχει από την αρχή της δημιουργίας του πολύ καλά γονίδια. Και όχι απλά γονίδια του πατέρα και της μητέρας, αλλά θα έχει και πνευματικά γονίδια. Μία Αγία που την αξιωθήκαμε να τη γνωρίσουμε, σύγχρονη Αγία της Εκκλησίας μας, η Αγία Γαβρίλια, θα την έχετε ακούσει ίσως κάποιοι, που ήταν ιεραπόστολος, γύρισε όλο τον κόσμο, ήταν και εκείνη πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη, ήταν από μια πολύ πολύ ευλογημένη οικογένεια και πάντοτε η γερόντισσα συμβούλευε τους γονείς με βάση τη δική της την εμπειρία. Ότι αν οι γονείς είναι μαζί, αν οι γονείς είναι αγαπημένοι, τότε λέει και τα παιδιά θα πάρουν πολύ γερές βάσεις. Εκείνη λοιπόν έτσι γεννήθηκε σε ένα τέτοιο σπίτι που είχε πάρα πάρα πολύ αγάπη. Και κάποια στιγμή έλεγε καμαρώνοντας ότι εγώ, λέει, συνελήφθη πνεύματι Αγίο. Δηλαδή ήταν τόση αγάπη και ο σεβασμός των γονιών της, που ακόμα και η σύλληψη του παιδιού έγινε πνεύματι Αγίο. Ούτε τυχαία ούτε για άλλους λόγους. Ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη ανατροφή ενός παιδιού παίζει το τι προσδοκίες έχουν οι γονείς. Θυμάμαι ένα φίλο μας που έχουμε, που όταν γέννησε το πρώτο του παιδί, όταν μου γέννησε η γυναίκα το πρώτο του παιδί, αυτός τάχασε και αμέσως άρχισε να λέει: Τώρα πρέπει να δουλέψω, πρέπει να κάνω λεφτά για να σπουδάσω το παιδί μου. Ευτυχώς μετά κατάλαβε ότι δεν είναι αυτή η προτεραιότητα, γιατί έχει και άλλα παιδιά, και ότι πρέπει να άλλες προσδοκίες να έχει. Αν βάζουμε συγκεκριμένες προσδοκίες μόνο να σπουδάσουμε τα παιδιά, σίγουρα κάτι μπορεί να μας λείψει, να το χάσουμε, κάπου να το χάσουμε. Έχει σημασία δηλαδή τεράστια, όχι απλά τη μόρφωση θα τους δώσουμε, αλλά τι αγωγή. Το λέει και η λέξη, το ρήμα άγω, φιλολόγοι το ξέρουν, σημαίνει καθοδηγό. Άρα λοιπόν, τι γραμμή θα του δώσουμε του παιδιού, αλλά σφαιρικά. Η αγωγή που θα πάρει το παιδί από τους γονείς θα το βοηθήσει να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Και είναι ένα ερώτημα τώρα, που πολλοί γονείς μπερδεύονται. Πώς ολοκληρώνεται η προσωπικότητα ενός παιδιού, τι σημαίνει αυτό? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένα παιδί έχει πολλές ανάγκες. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ευαγγελικό χωρίο, που το διαβάζουμε και στους αγιασμούς, που μας παρουσιάζει τον Χριστό, σας το θυμίζω απλά, 12 χρόνων που πάει στο ναό. Και εκεί το χωρίο τελειώνει λέγοντας ότι ο Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Σχολίαζε λοιπόν ένας σύγχρονος ιεράρχης ότι, λέει, αυτή η φράση έχει όλα όσα χρειάζεται ένα παιδί. Δηλαδή, τη σοφία. Τι σημαίνει σοφία? Να μεγαλώνει, να προκόψει σοφία, να αποκτήσει σοφία. Αυτό που όλοι λαχταράμε για το παιδί μας. Να καλλιεργηθεί το μυαλό του, να έχει γνώσεις, να ξέρει πολλά πράγματα, να έχει εφόδια για τη ζωή του. Πολύ λογικό και πολύ σωστό. Ό,τι έχει σχέση με την ηλικία, σοφία, ηλικία, η ηλικία λοιπόν είναι η σωματική διάπλαση. Και ποιος δεν θέλει το παιδί του να έχει υγεία. Και καλά κάνει. Θα το φροντίσει να πάρει, να αθληθεί, θα το φροντίσει να μάθει ό,τι χρειάζεται να μάθει και σύγχρονες τέχνες. Γιατί πρέπει να πάει στα γυμναστήρια, γιατί πρέπει να καλλιεργήσει το σώμα του. Γιατί αλλιώς πάλι κάτι θα λείπει. Και η χάρη τι που λέει, εννοεί τη χάρη του Θεού. Δηλαδή να έχει όλα αυτά το παιδί. Αλλιώς, αν δεν έχει κάτι από αυτά, το παιδί είναι ανάπηρο. Είδατε πόσο εύκολα μπορούμε να πούμε ένα παιδί, άμα έχει μια αναπηρία σωματική, το παιδί είναι ανάπηρο. Δεν το λέμε εύκολα αν του λείπουν τα υπόλοιπα. Δεν το λέμε εύκολα αν το παιδί απλά έχει γνώσεις και τίποτα άλλο. Και δεν έχει καλλιεργηθεί ψυχικά. Δεν έχει καλλιεργηθεί έτσι να έχει και αγωγή πώς θα φερθεί στους άλλους ανθρώπους, αλλά και πνευματική αγωγή. Αν δείτε, και αξίζει να το δείτε στο διαδίκτυο, το πώς μεγαλώνει ένα παιδί σήμερα στην Ιαπωνία. Εμείς είχαμε ένα παιδί που ο πατέρας του είναι Ιάπωνας και είχε πάει η Ιαπωνία. Είναι συγκλονιστικό. Λέει, στα πρώτα χρόνια δεν τους νοιάζει το παιδάκι να μάθει την προπαίδεια, να μάθει, ξέρω εγώ, να μετράει, να μάθει την αλφαβήτα. Δεν τους νοιάζει αυτό. Θέμα αγωγής του σχολείου, έτσι. Του δείχνει πολλά πράγματα. Τους νοιάζει το παιδί να αποκτήσει ευγένεια, του νοιάζει το παιδί να αποκτήσει τρόπους, να αποκτήσει σωστή αγωγή. Και τι κάνουν? Τρώνε όλοι μαζί. Πώς είστε τώρα όλοι εσείς, φανταστείτε να είναι μικροί και μεγάλοι. Οι μεγάλοι βοηθούν τους μικρούς. Οι μικροί μαθαίνουν πώς να στρώνουν να καθαρίζουν το τραπέζι, πώς να προσέχει ο ένας τον άλλον, πώς να μην πετάει σκουπίδια, πώς να είναι ευγενικός. Δηλαδή, μια ολόκληρη κουλτούρα θεμελιώνεται πάνω στο πώς το νέο το βλαστάρι θα μάθει να φέρεται. Όχι απλά τι γνώσεις θα αποκτήσει το μυαλό του. Εμείς πολλές φορές δείχνουμε όλο το βάρος στο πώς να αποκτήσει το παιδί γνώσεις. Και αυτό καμιά φορά βγαίνει εναντίον του παιδιού. Θυμάμαι η αδερφή μου έχει παιδιά πολλά. Και κάποια στιγμή ήταν στο σχολείο, πολύ μικρά στην ηλικία, πρώτη δημοτικού. Και παίζαν τα παιδάκια. Και στο σχολείο είχαν ξεκινήσει να κάνουν διάφορα πράγματα, διάφορες δραστηριότητες. Ήταν λοιπόν μια άλλη μαμά και λέει στην αδερφή μου: λέει, τι τάξη είναι το παιδάκι σας, λέει, πρώτη δημοτικού. Λέει, πρώτη δημοτικού, ναι. Και δεν το έχετε πάθει, δεν το έχετε βάλει να κάνει αγγλικά, γαλλικά, άσε να λέει. Τάχασε η αδερφή μου, λέει, αγγλικά, γαλλικά, πρώτη δημοτικού, μαθαίνουμε ακόμα ελληνικά. Και λέει, αυθόρμητα απαντάει, και πότε θα παίξει με τα αδελφάκια του. Για την άλλη ήταν αυτονόητο, είχε ένα παιδάκι, ότι αυτό το παιδάκι έπρεπε από μικρό να μάθει, να μάθει, να μάθει, να μάθει. Αν δηλαδή κάπου δεν υπάρχει καλλιέργεια του πνεύματος, ουσιαστικά δεν φτιάχνουμε ανθρώπους μόνο ανάπηρους, φτιάχνουμε και ανθρώπους επικίνδυνους. Γιατί όμως επικίνδυνος? Γιατί θα νοιάζονται μόνο για το δικό τους τον εαυτό. Όταν νοιαζόμαστε μόνο για το δικό μας τον εαυτό, τότε κάτι μας λείπει. Και γι' αυτό έχουμε ανθρώπους που δυστυχώς από πολύ νεαρή ηλικία βασανίζονται και βασανίζουν κι άλλους. Γιατί τους έχουν μάθει έτσι. Δεν μαθαίνουν να αγαπούνε, δεν μαθαίνουν να συνυπάρχουν, δεν μαθαίνουν να αποδέχονται, δεν χάνουν την εσωτερική τους ισορροπία και ουσιαστικά μόνο για τον εαυτό τους κοιτάνε πώς θα περάσουν αυτοί καλά. Θυμάμαι τον μακαριστό τον Παύλο, τον επίσκοπο Ιατίστης, που αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά και είχε πολλή αγωνία για τα παιδιά, γιατί ήταν και ο ίδιος και εκπαιδευτικός παλιότερα, που έλεγε ότι μιλώντας στους νεαρούς, στα νεαρά παιδιά, τους έλεγε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τους έλεγε: προσέξτε, γιατί σήμερα γίνεστε αυτό που θα είστε αύριο. Δηλαδή, ό,τι καλλιεργήσουμε σε ένα παιδί από τη μικρή του ηλικία, στη συνέχεια αυτό θα το αναπτύξει μεγαλώνοντας. Άρα λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη των γονιών απέναντι στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους και θα πρέπει να τα μεγαλώνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην νομίζουν ότι είναι ξαφνικά το κέντρο του κόσμου. Δυστυχώς έχουμε δει πάρα πολλά ζευγάρια που υποφέρουν γιατί μεγαλώνοντας τα παιδιά τους, συγκεντρώνοντας όλη τους την προσοχή στα παιδιά, από ένα σημείο και μετά γίνονται σκλάβοι των παιδιών τους και δεν μπορούν, πρέπει πάντοτε να υποτάσσονται. Θυμάμαι μια κυρία που την ξέραμε από πολύ παλιά, ήρθε τελευταία στο μοναστήρι μας και έκλαιγε. Γιατί ένα παιδί του δώσε τα πάντα, του γράψε τα πάντα, το έκανε πραγματικά, το μεγάλωσε με τέτοιο τρόπο, είχαν πέσει όλοι από πάνω του. Και όταν λοιπόν αυτό το παιδί έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια, τον είχε μάθει η κυρία αυτή, τον έμαθε, να του προσέχει τα παιδιά, να του κάνει τις δουλειές, να του κάνει τα πάντα. Όμως κάποια στιγμή κουράστηκε η κυρία, γιατί είχε και τον άντρα της άρρωστο. Και γύρισε και είπε στο γιο της: σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω μία φορά μόνο, ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, ένα, όχι παραπάνω, να κάθεται τον πατέρα σου, τον διακονώ. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια σε σένα, να τρέχω με τα παιδιά. Δεν της απαντάει εκείνη την ώρα. Και μετά από λίγο καιρό της λέει: εξακολουθείς να το θέλεις? Του λέει: ναι, σε παρακαλώ. Και από τότε της κήρυξε τον πόλεμο. Της εξαφάνισε τα παιδιά, δεν τα έχει ξαναδεί τα εγγόνια από τότε. Και όχι μόνο αυτό, πήγε στον πατέρα του και βάζει και διαβολιές στον πατέρα του εναντίον της μητέρας του. Και ερχόταν και έκλαιγε και μου λέει: εγώ φταίω, το ξέρω. Εγώ τον έκανα έτσι. Δηλαδή είναι τραγικό. Αν δεν φροντίσουμε όταν είναι μικρά ακόμα να αποκτήσουν αυτή τη σωστή αγωγή και τα σωστά όρια, δυστυχώς θα κλάψουμε μετά με μαύρο δάκρυ και δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Γιατί σου λέει: εσύ φταίς, εσύ με μάθες έτσι. Πολλές φορές έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Ότι είτε από ενοχές οι γονείς, είτε γιατί οι ίδιοι κοιτάνε την καριέρα τους, έχουν τις δουλειές τους, δεν έχουν πολύ χρόνο να ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών. Και ουσιαστικά τα κάνουν τα παιδιά, μπορεί να είναι και πολλά παιδιά, και είναι αφημένα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί το παιδί έχει πάρα πολλές ανάγκες. Και τι κάνουν τότε? Αρχίζουν και του δίνουν άλλα πράγματα, άλλες παροχές, για να μπορέσουν ή από τις ενοχές που νιώθουν, είτε για να το αφήσουν κάπου να έχουν και αυτή την ησυχία τους. Και αρχίζουν και μπαίνουν άλλα πράγματα, μπαίνουν παιχνίδια ύποπτα, μπαίνουν εκπομπές περίεργες, τους αφήνουν στο ίντερνετ. Έχουμε οικογένειες που κλαίνε γιατί ξαφνικά συνειδητοποιούν τα παιδιά τους, είναι κολλημένες σε μια οθόνη και δεν φεύγουν πια από την οθόνη και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ξέρετε, υπάρχουν και κλινικές ειδικές για αυτό το θέμα. Μου έκανε εντύπωση πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω αν το είδατε, που ένα νεαρό αγόρι στην Αμερική, δυστυχώς κάτι πολύ συνηθισμένο πια, πήρε ένα όπλο και θέρισε 2 δασκάλους και 2 συμμαθητές του. Ο εισαγγελέας, το πήγαν δικαστήριο, Και ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος που μιλούσε ο δικαστής, το παιδάκι, το 14χρονο, 14 χρονών ήταν, όταν το απήγγειλε την κατηγορία. Δεν θα το σκότωναν, παρόλο στην πολιτεία αυτή σκοτώνε, θα πήγαινε ισόβια. Και παράλληλα βάλαν και τον πατέρα. Γιατί όμως βάλαν τον πατέρα? Πατέρας περίπου 55 χρονών. Γιατί ο πατέρας του είχε κάνει δώρο τα Χριστούγεννα ένα όπλο. Και το έδειχνε σε φωτογραφίες όλη την οικογένεια, μα όλοι, και η μαμά, όλοι. Κρατούσαν όπλα, καμαρώνανε και φωτογραφιζόντουσαν. Και αυτό το παιδί, λέει, το ξέρανε. Είχε αιμονή με τα όπλα. Είχε κάτι μια ιδιαιτερότητα. Και παρόλα αυτά, του το κάνανε δώρο και έγινε αιτία να σκοτωθούν 4 άνθρωποι και αυτό να χάσει τελείως την παιδικότητά του. Ήταν συγκλονιστικός ακόμα και ο τρόπος που το απήγγειλαν την κατηγορία, σαν ενήλικας καθότανε. Δεν είχε πια παιδικότητα. Και έλεγες από πίσω, ποιος θέλει τώρα, το παιδάκι ή αυτοί, ας πούμε, οι άνθρωποι από πίσω που το σπρώξανε ουσιαστικά να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ένα παιδί είναι πάντα ένα παιδί. Εισπράττει αυτό που του μεταδίδει όλη η ατμόσφαιρα του σπιτιού, όχι αυτά που του λέμε. Ουσιαστικά έρχονται παιδιά και κλαίνε. Και λένε, είχα τα πάντα. Θυμάμαι, είχα γνωρίσει μια κοπέλα που ήταν σε ένα τόσο τεράστιο σπίτι, πλούσια οικογένεια, που η μόνη της παρέα σε αυτό το σπίτι είχε πολλά δωμάτια, η μαμά της έκανε γιορτές αυτά, και έψαχνε να βρει πού έχει γιορτεί το σπίτι για να πάει να βρει τη μαμά της, να τη συναντήσει. Και η μόνη της παρέα ήταν ένα κουνέλι. Απελπισία την είχε πιάσει, πραγματικά μέχρι και απόπειρα είχε κάνει. Και δεν είχε πάρει χαμπάρι η μαμά, τίποτα, δεν είχε καταλάβει τι γινόταν. Γιατί ήταν ένα πλούσιο σπίτι, είχε δώσει τα πάντα στα παιδιά, είχε μόρφωση, όπως λέγαμε, είχε γνώσεις, αλλά δεν είχε το πιο ουσιαστικό, αυτό το ένα που λείπει. Την αγάπη, ας πούμε, τους ίδιους τους γονείς. Ενώ παράλληλα άλλοι άνθρωποι που είναι φτωχοί, που έχουν μεγαλώσει σαν βασιλιάδες. Γιατί είχαν το πιο σημαντικό. Μα είχα διαβάσει κάπου μια ιστορία με την μητέρα Τερέζα που ζούσε εκεί στην Καλκούτα, που διακονούσε τους φτωχούς και έπαιρνε, λέει, τα παιδάκια και τα βάζε σε κάποια σπίτια για να φάνε, γιατί πέθαναν από την πείνα εκεί στις Ινδίες. Και κάποια στιγμή, λέει, ένα παιδάκι το είχαν πάρει εκεί να το ταΐσουν και αυτό το βλέπε που τόσκα, έφευγε. Δεν ξέρανε που πήγαινε. Έφευγε μία φορά, έφευγε δεύτερη φορά. Έβαλε τις αδερφές εκεί, τις μοναχές τις δικές, να το παρακολουθήσουν και βλέπει αυτό το παιδάκι να πηγαίνει κάτω από ένα δέντρο να κάθεται με τη μαμά του. Και η μαμά του δεν είχε τίποτα να το ταΐσει. Είχε μόνο μια κατσαρολίτσα και κάτι έβραζε. Ήταν αδύνατο να το ξεκολλήσει από τη μαμά του. Αυτό που τον ενδιέφερε δεν ήταν το φαγητό. Ήθελε την αγκαλιά της μητέρας του. Δηλαδή είναι πολύ. Νομίζω όλοι μας το έχουμε ζήσει, γιατί από την αγκαλιά της μαμάς μας έχουμε βγει, ότι είναι το πιο σημαντικό. Άμα δηλαδή δεν το έχουμε αυτό, όλα τα άλλα μας δυσκολεύουν λιγάκι. Κάτι που λείπει σήμερα από τα παιδιά και νομίζω ότι είναι και στο χέρι μας να το ξαναποκτήσουμε, είναι το όλοι μαζί. Είδατε, είναι μια εποχή που μιας απόλυτης ατομικότητας. Ο καθένας παίζει μόνος του, διαβάζει μόνος του, απολαμβάνει μόνος του με τα τηλέφωνα, με τους ακόμα και οι φίλοι μόνοι του, ο καθένας είναι μόνος του. Αυτό το όλοι μαζί. Όσα παιδιά έχω γνωρίσει που ζήσανε, παίξανε με τους γονείς τους, στην ηλικία που μπόρεσαν να παίξουν, γιατί από ένα σημείο και μετά κανένα παιδί δεν θέλει να παίζει, με τους γονείς μεγαλώνει. Αυτά τα παιδιά έχουν πολύ γερές βάσεις. Πολύ γερές βάσεις, πραγματικά. Εμείς ήμασταν, γιατί και εγώ είμαι από προσφυγική οικογένεια, ήμασταν φτωχοί. Δεν είχαμε ούτε αυτοκίνητο, τίποτα. Ο πατέρας μου τίποτα δεν είχε, ούτε σπίτι, νίκιο ήμασταν. Αλλά ήμασταν τόσο χαρούμενοι. Κάναμε βόλτες με τα πόδια, ας πούμε. Περπατούσαμε, παίζαμε, πηγαίναμε στη θάλασσα, καθόμασταν ώρες. Και δεν νιώθω ότι τίποτα μου έλειπε. Πραγματικά. Και νομίζω ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, αν λίγο γυρίσουμε και κοιτάξουμε τα πρόσωπα των παιδιών μας, που μας κοιτάνε στα μάτια και ζητάνε λίγο να τους. Λίγη προσοχή, έστω και μετά τη δουλειά που είχε ο καθένας, λίγο να αφιερώσει κάποιο χρόνο, αυτός ο χρόνος είναι πολύτιμος. Δεν θα τον ξαναβρούμε, γιατί στην εφηβεία δεν θα μας θέλουν, αλλά και δεν θα το. Θα τους δημιουργήσουμε τέτοιες προϋποθέσεις που και αυτά μετά μεγαλώνοντας θα θέλουν να κάνουν τα ίδια, θα θέλουν να κάνουν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Θυμάμαι το γέροντα το δικό μας που εξομολογούσε πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά παιδιά, που έλεγε. Και εκείνος από φτωχή προσφυγική οικογένεια, σας είπα, και ορφανός μάλιστα, αλλά παρόλα αυτά το σπίτι τον τράβαγε. Περίμενε να πάει στο σπίτι, του δούλευε ώρες για να ζήσει η οικογένεια. Αλλά το σπίτι ήταν μια φωλίτσα, μια αγκαλιά. Ενώ έλεγε συνέχεια το σημερινό σπίτι, το σημερινό παιδί το διώχνει. Δεν θέλει να θυμάται ότι είναι στο σπίτι του, γιατί δεν έχει καλές αναμνήσεις. Και αν είναι μαζί με τους γονείς, δεν βλέπει όμορφα πράγματα ή δεν βλέπει τίποτα. Είναι μόνο του ουσιαστικά. Μεγαλώνει σαν ένα ξενοδοχείο. Που ο καθένας μόνος θα κινηθεί, μόνος θα φάει, μόνος θα μελετήσει και να μην ξέρει ο ένας τι γίνεται μέσα στην ψυχή του άλλου. Φανταστείτε να έχεις το ίδιο στο παιδί και να μην ξέρεις τι γίνεται στο διπλανό δωμάτιο. Έχουμε ανθρώπους που είναι στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και μας λέγανε ότι έχουν περιπτώσεις γιατί αυτοί έχουν ασφαλιστικές δικλείδες, έχουν κάποιες λέξεις κλειδιά και μπορούν να εντοπίσουν τι συμβαίνει στα διαδίκτυα, που έχουν μπουκάρει κυριολεκτικά σε σπίτια τελευταία στιγμή που το παιδί βλέποντας κάτι στο διαδίκτυο. Μπορεί να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, πήγε να κάνει κάτι κακό. Και η μαμά να μην έχει πάρει χαμπάρι, να μην ξέρει τι γίνεται μέσα στο διπλανό δωμάτιο, να είναι σίγουρο το παιδί είναι εκεί στον υπολογιστή του, κάνει τη δουλειά του, κοιμάται ή οτιδήποτε. Να μην ξέρουμε τι γίνεται στο διάμα στο σπίτι. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που πραγματικά το βρίσκουν οι γονείς μπροστά τους είναι όταν συγκεντρώνουν όλο τους το ενδιαφέρον στο παιδί και το κάνουν, τι το κάνουν, ένα μικρό εγωιστή. Ο οποίος μεγαλώνει, θα γίνει ένας μεγάλος εγωιστής και θα βασανίσει, όπως είπαμε και πριν, πολλούς ανθρώπους. Γράφει κάπου, συμβουλεύει μάλλον, ο Άγιος Πορφύριος, είναι γραμμένο αυτό. Θα πρέπει οι γονείς σιγά-σιγά να αφαιρέσουν από τα παιδιά τους την κακή συνήθεια ότι όλο το ενδιαφέρον τους να στρέφεται γύρω από αυτά. Και ότι θα πρέπει να τα διδάξουν και να τα συνηθίσουν να προσαρμόζονται με όλους και σε όλες τις καταστάσεις. Και αυτό για να μην δυσκολεύονται τελικά όταν θα εισέλθουν στη ζωή. Με 1002 διαφορετικούς χαρακτήρες ανθρώπων. Έτσι, να μην τα χαλάνε και να μην δημιουργούν εχθρούς για μικροεγωισμούς και υπερβολική αυταρέσκεια. Αν δηλαδή όλα συγκεντρώνονται γύρω από τα παιδιά και νομίζουν, ξεκινώντας από το σπίτι τους, ότι θα είναι πάντα το κέντρο του κόσμου, στη δουλειά του θα μεγαλώσουν και θα πάνε σε κάπου, σε μια δουλειά, ή στο σχολείο, ή στο πανεπιστήμιο, θα φάνε τα μούτρα τους. Γιατί δεν θα τους αγκαλιάσουν, δεν τους αντιμετωπίσουν σαν να είναι οι πρίγκιπες. Γιατί φανταστείτε ότι όταν όλα τα παιδιά μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο. Και αυτή είναι δυστυχώς και πολλές φορές και η αιτία που πολλές φορές έχουμε τους χωρισμούς. Ο καθένας μεγαλώνει με έναν αλφα τρόπο. Ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Ο ένας μεγαλώνει έτσι, ο άλλος μεγαλώνει έτσι. Ποιος θα υποχωρήσει από τους δύο? Είναι δύσκολο. Δεν μπορεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εκεί έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Μεγάλη ευθύνη έχουν επίσης οι γονείς, και αυτό βοηθάει πολύ στην ανατροφή των παιδιών, στην υγιή ανατροφή, για τη λεγόμενη λειτουργική αγωγή των παιδιών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Απλά πραγματάκια. Μας έλεγε εμάς ο γέροντάς μας πόσο τον είχε επηρεάσει. Που η μητέρα το άναβε το καντήλι. Απλές κινήσεις. Δεν λέει κανείς να τα τρελάνει τα παιδιά, να σου λέει πολλά πράγματα. Να μάθει ότι η Εκκλησία είναι στο σπίτι μας. Είναι μέσα. Κατοίκον Εκκλησία. Ότι ο Χριστός είναι η οικογενειακή μας υπόθεση. Και δεν είναι, άντε θα πάω μια φορά στην Εκκλησία, γιατί μου το είπα η μαμά και ο μπαμπάς, και μετά θα με πάνε, ας πούμε, για παγωτό και τέλειωσε. Να νιώσουν ότι ο Χριστός είναι η οικογενειακή τους υπόθεση. Αυτό γίνεται και με απλά πράγματα. Έλεγε, θυμάμαι τον πατέρα Γαβρίλ, τον παππούλη μας, που έλεγε ότι η μητέρα του έπαιρνε, ας πούμε, το θυμιατό, σας λέω, φτωχογειτονιές εκεί στην Αθήνα, και θυμίαζε τα 4 σημεία όπου ήξερε ότι υπάρχει εκκλησία. Την έβλεπε γονατιστή. Το βράδυ σηκωνότανε και έβλεπε τη μαμά του κάτω γονατιστή να παρακαλάει την Παναγία. Είχε κάτι εικόνες, τις έχουμε στο μοναστήρι, απλές χάρτινες εικόνες, οι οποίες αυτές οι εικόνες μιλούσαν στην καρδιά τους. Τους συμβούλευαν, ας πούμε, τους είδαν η παρηγοριά τους. Και έτσι μεγάλωσε με τόσο απλές εικόνες, αλλά που χαράχτηκαν μέσα στη ζωή του. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, την προγιαγιά μου, ήταν Σμυρνιά, όλη την ώρα ό,τι έκανε έλεγε δόξασαι ο Θεός. Δόξασαι ο Θεός. Σαν παιδάκι έλεγα, καλά, δεν βαριέται. Μετά κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι αυτό το δόξασαι ο Θεός. Το να λέει κανείς αυτά τα απλές κουβέντες, τις ξέρουμε όλοι. Πρώτο ο Θεός, για ό,τι κάνουμε. Έχει ο Θεός για τις δυσκολίες. Εμείς λέμε συνέχεια. Δόξασαι ο Θεός για όλα. Για όλα, ας πούμε. Είναι πράγματα απλά, τα οποία βάζουν όμως τον Χριστό σιγά-σιγά στην καθημερινότητά μας, όχι απλά κάπου αλλού. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, το τόνισε και ο Άγιος Πορφύριος, πόσο είναι σημαντικό να κοινωνάει όλη μαζί η οικογένεια, να κοινωνάει το μωρό, από μικρό να το κοινωνάει, να μαθαίνει. Να του γίνεται μια καλή συνήθεια αυτό. Αργότερα θα καταλάβει άλλα πράγματα. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, που δυστυχώς συμβαίνει σε πολλές οικογένειες θρησκευάμενες, καταπιέζουν πολύ τα παιδιά τους. Εμείς έχουμε πολλές οικογένειες και εκεί στον Οροπό, οι πολύτεκνες κάνουν τον αγώνα τους, αλλά καμιά φορά με έναν τρόπο πολύ επιτακτικό, που δεν τα πείθει τα παιδιά. Είναι πολύ καταπιεστικοί. Δηλαδή, μπορεί να το πιέσουν, μπορεί να το απειλήσουν. Ή το άλλο, μπορεί να του πούνε, ξέρω εγώ, κάτσε να διαβάσεις και η Παναγία θα σε βοηθήσει να περάσεις. Και άμα δεν περάσει, το έχουμε αυτό. Έχουμε ζήσει τέτοια περιστατικά. Άμα δεν περάσει, σου λέει, πού είναι η Παναγία τώρα, με δούλευες. Δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει μια τέτοιου είδους αγωγή που να προετοιμάζει το νέο το παιδάκι ότι θα αντιμετωπίσουμε και δυσκολίες. Όχι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε επειδή είμαστε πιστοί. Μα μια οικογένεια που είχε έρθει στον Οροπό, τα παιδιά μας τα λέγανε. Εμείς εδώ μια χαρά, έχουμε το περιβόλι μας, έχουμε τα κηπευτικά μας, έχουμε την εκκλησία μας, πνευματικούς μας, όλα αυτά. Μια χαρά είμαστε. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς τα έχουμε λύσει όλα. Οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρει για τους άλλους. Δηλαδή λειτουργούσαμε με έναν τρόπο που ήταν απομακρυσμένο από την πραγματικότητα, τελείως. Και δεν σε βάζει ούτε να συμπονέσεις τους άλλους. Ίσα νιώθεις ότι κάτι είσαι, επειδή ας πούμε πιστεύεις στην Εκκλησία. Αλλά η πραγματικότητα μετά μπορεί να μην σε πείθει γι' αυτό. Γιατί άμα αρχίζουν τα προβλήματα και δυσκολίες και έχεις μάθει τόσο επιφανειακή σχέση, αρχίζει και κλωτσάς. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μέχρι περιπτώσεις τα παιδιά να φύγουν, να απομακρυνθούν, και παιδιά από αιρατικές οικογένειες δυστυχώς, να απομακρυνθούν τελείως από την Εκκλησία, τελείως από τον τόπο τους, να αλλάζουν τελείως το όνομά τους. Να μην θυμούνται, να μην έχουν καμία σχέση. Θυμάμαι έναν κύριο που είχε έρθει στο μοναστήρι και έκλαιγε και είχε ένα κορίτσι, πραγματικά το είχε τρελάνει με αυτά τα, έτσι, τα άρρωστα, τα θρησκευάμενα, και νόμιζε ότι το παιδί του είχε πρόβλημα και το πάει στον Άγιο Πορφύριο. Και ο Άγιος Πορφύριος βγάζει το κοριτσάκι έξω και του μίλησε πάρα πολύ αυστηρά. Του λέει: το πρόβλημα είσαι εσύ και η γυναίκα σου. Διώξε το κορίτσι σου, το έστειλε στη θεία κάπου μακριά και σώθηκε. Πραγματικά. Ούτε δεν το κορίτσι μετά αργότερα. Σώθηκε. Εσύ δεν του κάνεις κακό, εσύ το καταστρέφεις. Εσύ το έχεις φάει πια το παιδί σου, ας πούμε. Εμάς θυμάμαι το γέροντά μας προσπαθούσε στα μικρά παιδιά πώς να περάσει τα μηνύματα. Γιατί έρχονται οι γονείς και λένε: πώς θα του μιλήσω για την νηστεία, τι θα του πω. Εμάς ο γέροντάς μας έκανε κάτι πάρα πολύ απλό. Έλεγε, ας πούμε, θα πει στο παιδί: τώρα θα στερηθούμε εμείς κάτι που αγαπάμε στην νηστεία. Έτσι. Γιατί αυτό, τα χρηματάκια που θα δίναμε για να πάρουμε αυτό που αγαπάμε, θα τα μαζέψουμε και θα τα δώσουμε σε ένα άλλο παιδάκι που έχει ανάγκη. Και βλέπετε, αμέσως μπαίνεις στην διαδικασία να σκεφτείς και τον άλλον. Εμάς μας έλεγε πολλές φορές: σήμερα δεν έχετε, λέει, συμπόνια. Λείπει τρυφερότητα από τους ανθρώπους. Δεν νοιάζει το ένα στον άλλον. Τον πονούσε πάρα πολύ. Γιατί εκείνοι, επειδή ήταν και πρόσφυγες και είχαν ζυμωθεί με τον πόνο, ο καθένας είχε ένα πόνο και το συζητούσαν και το ζούσαν. Ο ένας ήξερε τον καημό του άλλου, ήξερε το όνομα του άλλου, ήξερε τι συμβαίνει στο σπίτι του. Και αυτό τους έκανε δεμένοι μεταξύ τους. Όταν έβλεπε λοιπόν μια οικογένεια που ένιωθε ότι είναι αυτάρκης και όλα καλά, έχουμε και τον Χριστό στη μέση και όλα καλά, δεν θα πάθουμε τίποτα, αμέσως προσπαθούσε να τους βάλει σε αυτό το πνεύμα. Θα το βάλετε στην νηστεία, θα το βάλετε να νιώσει τον πόνο του άλλου, να βοηθήσει ένα άλλο παιδάκι, να καταλάβει τι συμβαίνει, να μπει στην πραγματικότητα και να μάθει να συμπονάει. Γιατί αν δεν μάθουμε να συμπονάμε, δεν θα φτάσουμε στα λόγια του Χριστού που λέει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Εδώ δεν αγαπάμε τους φίλους μας. Πώς θα αγαπήσουμε τους εχθρούς μας? Δεν γίνεται μαγικά αυτό το πράγμα. Θυμάμαι μια οικογένεια που επειδή πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα, η κοπέλα, το ένα της παιδί είχε ένα πρόβλημα, γεννήθηκε με ένα πρόβλημα στο χεράκι του. Έχει τρία παιδιά. Τα ανέθρεψε με πάρα πολύ κόπο και πόνο και πίστη αυτή η κοπέλα μόνη της τελικά. Και μου έλεγε προχτές που μιλούσαμε, τα παιδιά της είναι μεγάλα. Και τα τρία της παιδιά κάνουν δουλειές και εθελοντισμό για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους που υποφέρουν, γιατί τα ίδια δοκιμάστηκαν. Και έτσι ήταν καμάρωνε για τα παιδιά της. Καμάρωνε. Δηλαδή, το να έχεις αυτό το συλλογικό πνεύμα και να νοιάζεσαι τον άλλον, σήμερα είναι μεγάλο δώρο Θεού. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε λίγο, να το ξανακαλλιεργήσουμε. Και το ότι εδώ είστε με τους ιερείς σας, με τον δεσπότη σας, όλοι μαζί, είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε μια εκκλησία τώρα όλοι μαζί, είμαστε μια οικογένεια. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει εύκολα, δεν το βλέπεις. Ακόμα και στην εκκλησία λειτουργούμε ατομικά. Εμάς κάποτε θυμάμαι που ήμασταν πολλά παιδιά, γιατί πάντα στην εκκλησία τη δική μας είχε πολλά νέα παιδιά. Στον Άγιο Αντρέα, στα Πατήσια, εκεί στην Αθήνα. Και μιλούσαμε, γελούσαμε, ήμασταν μεταξύ μας εκεί. Και είχε μπει ένα άλλο παιδί ξένο και καθόταν στην άκρη και έκλαιγε. Και εμείς συνεχίζαμε να μιλάμε μεταξύ μας, όλα αυτά. Και θύμωσε ο πατήρ Γαβρίλ. Θυμάμαι, φώναξε και μου λέει: κοίτα εδώ, μπήκε ένα παιδί που κλαίει. Τι κάνετε εσείς γι' αυτό? Δεν θα πας να του πει, δεν θα σου πει τον πόνο, το δεν είναι και εύκολο να το εξομολογήσεις. Όμως πες το ένα: χαίρεται. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλο μάθημα. για να μπορέσει, γιατί και ο ένας νέος έλκεται από τον άλλο νέο. Δηλαδή, έχουμε όλη ευθύνη. Δεν είναι η ευθύνη μόνο των ιερέων, του αρχιερέα, των ιερέων, των μοναχών, να τραβάνε τους ανθρώπους. Είναι όλων. Όλοι είμαστε χριστιανοί και έχουμε όλοι, είμαστε όλοι βαφτισμένοι και όλοι έχουμε την ίδια πίστη. Άρα, όλοι στην ενορία μας, όπου είμαστε, όταν μπαίνει ένας άλλος άνθρωπος, είναι ωραία να τον γλυκαίνουμε. Και μετά είναι ωραία, γιατί μετά βλέπεις και τα νέα παιδιά να έρχονται, την οικογένεια. Είναι όμορφο συνέστημα, δημιουργείς φιλίες. Και μένει και στα παιδιά, βέβαια, αυτό. Επίσης, μια άλλη μεγάλη ευθύνη, πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουν οι γονείς, που ειδικά σήμερα πάσχει αυτό, είναι να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν σχολική αγωγή. Έχουν ευθύνη για τη σχολική αγωγή των παιδιών τους. Έχουν ευθύνη οι γονείς, πολλές φορές δεν το ξέρουν. Όσοι είναι εκπαιδευτικοί, ξέρουν. Και όσοι είναι γονείς, πρέπει να το μάθουν. Ότι οι γονείς σαν σύλλογος έχουν πολλά δικαιώματα πάνω στα σχολεία. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι του κατέβει στα παιδιά τους. Πρέπει να είναι σε επιφυλακή, γιατί πολλές φορές περνάνε και περίεργα πράγματα και μπορούμε να τα παλέψουμε. Όταν πάλι είναι ενωμένος ο σύλλογος των γονέων, βέβαια, όχι καθένας μόνος του. Απ' τη μία είναι αυτό. Απ' την άλλη, έχουμε δασκάλους που παλεύουν, αγωνίζονται και έχουμε γονείς που τους φέρονται πάρα πολύ άσχημα. Έχουμε μια φίλη μας, εκεί στον Οροπό, που είναι νηπιαγωγός. Και μας έλεγε έντρομη μια μέρα, νηπιαγωγός, νήπια, τα μωρά. Και κάτι είχαν μεταξύ τους τα παιδάκια. Και τι πιο φυσικό, καλλιεργήσει η δασκάλα την ενότητα. Τι πιο φυσικό, θα αφήσει να σκοτωθούν μεταξύ τους 25 παιδάκια. Και έβαλε το ένα παιδάκι που χτυπούσε, έκανε, έρανε, να ζητήσει συγγνώμη από το άλλο. Την άλλη μέρα παίρνει ο μπαμπάς τη δασκάλα και την έβρισε, γιατί ταπείνωσες, λέει, το παιδάκι μου. Πώς να μεγαλώσει μετά, δηλαδή, το παιδάκι, τι ψάχνουμε μετά από εκεί και πέρα, να γίνει το καλό παιδί, το μορφωμένο βασικά παιδί? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Το παιδάκι είναι ανάπηρο ή δεν είναι? Είναι. Γιατί είναι ένα επικίνδυνο παιδί. Γιατί έχει μάθει μόνο διατάσεις. Φανταστείτε το γονιός να βρίζει το δάσκαλο και να βλέπει το παιδί. Πολύ συνηθισμένο. Έχουμε ένα φίλο μας που είναι εκπαιδευτικός και όχι απλά τρόμαξε ο άνθρωπος. Ο πατέρας του παιδιού είναι εικαστικός και τους έκανε ζωγραφική. Το παιδάκι, ένα παιδάκι, Τετάρτη, Πέμπτη, θυμάμαι, ήταν μέτρια ζωγραφική. Λοιπόν, το παιδάκι δεν του βάλε Α εκείνη την ώρα. Τι να το παλέψει. Ο γονιός όμως που πίστευε το παιδάκι του είναι μεγάλο ζωγράφος και είχε κάνει λίγη έκθεση. 10 χρονών δεν ήταν. Άσε να το συκοφαντεί, να του κάνει bullying, να τον διασύρει στο διαδίκτυο, να καταλάβετε. Και ο δάσκαλος έφτασε στο σημείο, είχε τρομάξει. Και φέτος είναι στις φυλακές. Έχουμε κάτι φυλακές δίπλα και μου λέει: Το πιστεύεις, μου λέει, ήρθε χθες και μου λέγε: Ότι νιώθω δάσκαλος επιτέλους. Είμαι στις φυλακές και νιώθω πρώτη φορά ότι χαίρομαι που πηγαίνω. Γιατί δεν έχει από πίσω κάποιος να του κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Δηλαδή, απ' τη μια έχουμε δασκάλους που κάνουν ζημιά και δεν κάνουμε τίποτα. Το έχουμε ζήσει πολύ έντονα. Απλά κλαίνουν οι γονείς, ενώ σας λέω έχουν δύναμη, και απ' την άλλη έχουμε δασκάλους που παλεύουν και δεν τους αφήνουν οι γονείς. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Πρέπει κανείς να έχει λίγο. Να προσέξει από την αρχή, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η αγωγή των παιδιών από το σπίτι ξεκινάει, αλλά επειδή συνέχεια συνεχίζεται το σχολείο, πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση. Δεν μπορεί το παιδί να είναι έρημο. Πρέπει δηλαδή να έχουμε μια έγνοια. Πάνω στην σχολική αγωγή υπάρχει και η λεγόμενη τεχνολογική αγωγή. Ήδη αναφέραμε πριν για το διαδίκτυο. Πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν. Καλό είναι αν δεν ξέρουμε να ενημερωνόμαστε. Δεν είναι το παρκάρω στο διαδίκτυο και έχω το κεφάλι μου. Είναι τεράστιοι κίνδυνοι. Έχουμε ακούσει ιστορίες απίστευτες, όχι από παιδιά. Μα μου λέγανε για την ιστορία ενός μεγάλου ανθρώπου που δεν κατάλαβε πώς το έπαθε. Κόλλησε με ένα παιχνίδι. Δεν θα το πιστέψετε. Το παιχνίδι του έλεγε να πηδήξει από τον μπαλκόνι και πήδηξε από τον μπαλκόνι. Και μάλιστα μετά, σαν να ξύπνησε, λέει, πώς το έπαθα εγώ αυτό. Πήγε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Ή έχουμε παιδιά που υπάρχουν κάτι παιχνίδια που παίζονται μέρα νύχτα. Και τα παιδιά, μια φίλη μας που είναι δασκάλα, προσπαθούσε να κοιτάξει τα μάτια των παιδιών, γιατί το πρωί ήταν έτσι, ήταν γυμνασιόπαιδα. Έτσι κοιμισμένα. Και δεν καταλάβαινε τι γινόταν στην αρχή. Είχε και καιρό να πάρει γυμνάσιο. Και κάποια στιγμή ακούει το ένα να λέει στο άλλο, πόσα ζόμπι σκότωσες εχθές. Και εκεί κατάλαβε, να ρωτάει τι είναι, και ήταν ένα παιχνίδι που κάτι σκοτώνανε εκεί πέρα. Και τα έβαζε, λέει, για να ξυπνάνε ένα τέταρτο, να με κοιτάνε στα μάτια. Για να είμαι σίγουρη ότι παρακολουθούν τα παιδιά. Χαμπάρι γονείς. Και καλώς, αυτό που σας λέω είναι από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών. Δεν είναι το πιο ιδιωτικό και από τα καλύτερα σχολεία. Δεν παίζει ρόλο κανένα αυτό. Είναι σημασία, σας λέω, ότι πόσο, ας πούμε, ο γονιός είναι κοντά, είναι και μακριά από το παιδί. Επίσης, το μεγάλο θέμα που ήδη είπαμε πριν, το περιστατικό αυτό με την κυρία, με το παιδί που της έκρυψε μετά τα εγγόνια, τα όρια. Αν δεν βάλουν όρια οι γονείς από την αρχή, δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε γονείς που κλαίνε γιατί τα 15χρονα παιδιά τους θέλουν να ξενυχτήσουν μέχρι το πρωί. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στα 15, θες να του το κόψεις. Αυτό μπορείς να κάνεις όταν ήταν μικρούλι, να του μάθεις τους κινδύνους, να του εξηγείς. Γενικά να του εξηγείς. Όταν εξηγείς ένα παιδί, δεν ξέρω εσείς, εγώ πάντως το έζησα. Δηλαδή, όταν μου λέγανε όχι, εγώ το αντίθετο θα έκανα. Δηλαδή, νομίζω ότι κανένα παιδί με το όχι, όσο είναι μικρούλι, όταν μεγαλώσει και μπει στην εφηβεία, το όχι και το δεν θα πας γιατί έτσι θέλω εγώ, δεν του λέει τίποτα. Θα πάει κρυφά. Απλά. Πολύ απλά. Κάτι θα βρει ένα τρόπο, θα τα καταφέρει. Ενώ άμα του εξηγήσει και καταλάβει τους κινδύνους και μετά θα βοηθήσει και έναν άλλο συμμαθητή του, γιατί το ένα παιδί με το άλλο πιο εύκολα βοηθούνται, τότε κάτι θα γίνει. Όταν ένα παιδί όμως δεν ακούει, είχαν ρωτήσει την Αγία Γαβριλία σε αυτό. Λέει, της έλεγε μια κοινωνική λειτουργός. Και αν το παιδί μου δεν ακούει, ωραία, εγώ κάνω την προσπαθειά μου, του μιλάω, το συμβουλεύω, αλλά αυτό εκεί, το χαβάτο. Τι να κάνω, το τραβήξω, λέει, το μαλλί. Και λέει η γερόντισσα αμέσως, αν του τραβήξει το μαλλί, μετά θα του δώσει και ένα χαστούκι, μετά θα του δώσει και άλλη μία. Και τι θα γίνει, εσύ θα ταραχτεί, ο φύλακας αγγελός θα σε αφήσει, οπότε το ένα θα γίνει και δεύτερο, εγώ το στείλει στο νοσοκομείο. Και τι θα γίνει άλλο, το παιδί θα σε συνδυάσει με κάτι κακό και δεν θα θέλει να σε ξαναδεί. Και θα φύγει. Πόσα παιδιά έχουν φύγει. Και λέει, και τι να κάνουμε, λέει, τη ρωτάει. Και απαντάει η Αγία Γαβριλία. Το δύσκολο παιδί δεν του μιλάμε, δεν του λέμε τίποτα. Και μάλιστα το έκανε χαρακτηριστικά, όχι λέει από εδώ, εδώ, λόγια δηλαδή, αλλά από εδώ δείχνει τα γόνατα, εκεί. Και λέει, αυτό που θα ήθελες να του πεις, γιατί δεν σ' ακούει, για τους χιλόγους, δεν τα κατάφερες, τέλος πάντων, έχει μια ιδιαιτερότητα, μια νοριμότητα, μια ωριμότητα, ό,τι θες, να το πεις στην Παναγία και η Παναγία θα το πει, είναι πιο δύσκολο. Και ο Άγιος Πορφύριος, όταν πήγαιναν οι γονείς και κλαίγανε, ξέρετε τι τους έλεγε? Αφήστε τα παιδιά. Εσείς να γίνετε άγιοι. Και μια κυρία μου έλεγε έντρομη, έβαλε τα κλάματα. Λέει, τι θα πει να γίνουμε άγιοι, εμείς πώς να γίνουμε άγιοι? Αλλά είναι πάρα πολύ απλό, της λέει. Θα τα αφήσεις όλα στο Χριστό. Τόσο απλό, λέει. Θα τα αφήσεις όλα στο Χριστό. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Εκεί θα φανεί και η πίστη σου. Αν τα αφήσεις όλα στο Χριστό, τότε θα τα αναλάβει εκείνος. Αν προσπαθείς μόνη σου, και σαλάτα θα τα κάνεις και θα απογοητευτείς κιόλας. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, είναι η προσευχή. Εμάς έλεγε συνέχεια ο γέροντάς μας, όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει στη σημερινή εποχή που είναι όλα δύσκολα και τα παιδιά είναι αγριεμένα και όλα αυτά. Και... γιατί έβλεπε πάρα πολλά παιδιά. Έλεγε δεν είναι αγριεμένα, αλλά είναι πληγωμένα. Σαν τη γάτα. Και έφερε ένα παράδειγμα από το σπίτι του που μια φορά λέει: έχει μπει μια γάτα. Μπορεί να το έχετε δει κι εσείς, βέβαια, να σας έχει συμβεί. Που όταν η γάτα μπλέξει κάπου και πήγε να την ξεμπλέξει μέσα σε κάτι σηματοπλέγματα. Και όταν πας να την ξεμπλέξεις τη γάτα, ενώ πας να τη σώσεις, αυτή από το φόβο σε γρατσουνάει και μπορεί να σε φάει, να σε σκοτώσει με τα νύχια της. Έτσι λέει το παιδί. Άμα λέει το αφήσεις και το ταλαιπωρήσεις και το σακατέψεις και το πληγώσεις, μετά αν πας να του πεις θα σε βοηθήσω, θα σε γδάρει. Πρέπει να βρεις άλλους τρόπους μετά. Σίγουρα όχι με λόγια. Σίγουρα όχι με λόγια. Οπότε έλεγε συνέχεια, ναι, έλεγε συνέχεια, χρειαζόμαστε, λέει, μανούλες. Αυτό απαντούσες. Χρειαζόμαστε μανούλες που θα αγκαλιάσουν τα παιδιά τους και θα τους δώσουν τόση αγάπη, ώστε να τα γεμίσουν με αγάπη και που θα προσεύχονται για τα παιδιά τους. Πολύ σημαντικό. Και έλεγε μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος, αυτό που θέλετε να πείτε στα παιδιά σας, να τα λέτε με την προσευχή σας. Τα παιδιά δεν ακούν με τα αυτιά. Μόνο όταν έρχεται η Θεία Χάρις που τα φωτίζει, τότε ακούνε αυτά που θέλουμε να τους πούμε. Όταν θέλετε να πείτε κάτι στα παιδιά σας, πέστε το στην Παναγία και αυτή θα ενεργήσει. Η προσευχή σας αυτή θα γίνει ζωογόνος πνοή, πνευματικό χάδι που χαϊδεύει, αγκαλιάζει, έλκει τα παιδιά. Και βέβαια η επόμενη ερώτηση, που είναι και εύλογη, πού θα βρούμε χρόνο για προσευχή? Έχουν πάρα πολύ αγωνία και έχουν δίκιο βέβαια οι γονείς, πού θα βρούμε χρόνο για προσευχή? Όταν την είχαν ερωτήσει στην Αγία Γαβριλία, ακριβώς αυτό, είχε πει το εξής. Δεν χρειάζεται χρόνος. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε και όλοι όταν κάτι μας συμβεί δύσκολο, στα δευτερόλεπτα, όλη μας η προσευχή, η προσοχή, η ένταση είναι στραμμένη στο δικό μας το θέμα και κάνουμε προσευχούλα εκείνη την ώρα. Πολύ έντονη και πολλές φορές έχουμε και ωραία αποτελέσματα. Δεν είμαστε χαλαροί. Δεν χρειάζεται λίγο χρόνο, σε λίγη ερώτηση. 2 λεπτά, 5 λεπτά μπορείς. Και τι πώς. Πλένεις τα πιάτα. Κύριε Λέισον, βοήθησε το παιδί μου και όλα τα παιδιά του κόσμου. Έχει φύγει το παιδί, ας πούμε. Στρώνεις τα κρεβάτια. Να λες αυτό το πράγμα. Και να έχεις, λέει, την προσευχή. Πώς ακούμε, κάνουμε μια δουλειά και βάζουμε και ακούμε μια μουσική, έτσι να υπάρχει από πίσω. Έτσι, λέει, η έννοια του Θεού να είναι από πίσω μας. Δηλαδή, εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά να έχουμε την έννοια, ας πούμε, ότι Τώρα ο Θεός είναι δίπλα μας. Τώρα ο Θεός θα μας συμπαρασταθεί. Ο Θεός μας ακούει. Αυτή τη σιγουριά, αυτή την πεποίθηση. Και έτσι λέει να κινούμαστε. Οπότε εκεί καταργείται ο χρόνος. Δεν χρειάζεται κανείς πολύ. Μπορεί να κάνει μία και δύο ώρες και τρεις ώρες προσευχή. Και η προσευχή του ενός λεπτού, γιατί την κάνει με αγωνία εκείνη την ώρα. Αν μάθει, ας πούμε, κάτι άσχημο που συνέβη στο παιδί του, και αυτή να κάνει θαύματα εκείνη την ώρα. Δεν είναι θέμα μόνο χρόνου. Ένα άλλο θέμα που πάλι δυστυχώς το συναντάμε είναι ότι όσο είναι μικρούλι και το ελέγχουμε, όλα καλά. Όταν αρχίζει και μεγαλώνει, αρχίζουμε να. Δεν συνειδητοποιούμε εύκολα, δεν παραδεχόμαστε ότι μεγαλώνει και συνεχίζουμε να θέλουμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Και συνεχίζει η τραγωδία όταν θέλουμε εμείς να το κάνουμε, να σπουδάσει αυτό που θέλουμε, να δουλέψει εκεί που θέλουμε, να πάρει αυτόν που θέλουμε, να κάνει αυτό που θέλουμε, να μην κάνει αυτό που θέλουμε. Και έχουμε δράματα εκεί πέρα, δράματα. Αν δεν τα σεβαστούμε ότι είναι μια προσωπικότητα ξεχωριστή και του αρέσει να κάνει, να γίνει χτίστης. Δικό του θέμα είναι, για τη δική του ζωή. Εμείς, ας πούμε, εγώ έδωσα πανελλαδικές και ήθελα να σπουδάσω. Η αδερφή μου δεν ήθελε να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Δεν μας είπε κανένας τι θα κάνεις. Αυτό που μας έλεγαν μόνο είναι ότι κάνεις, να το κάνεις σωστά, να το κάνεις τίμια, θα το κάνεις για σένα, όχι για μένα. Δεν θα σε υποχρεώσω. Εσύ, άμα θέλεις να περάσεις το πανεπιστήμιο, εσύ θα διαβάσεις. Δεν το κάνεις για μένα. Δεν είναι απέτηση που έχω εγώ από εσένα. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Γιατί πολλές φορές τα πιέζουν, κάνουν κάτι που δεν το θέλουν και γι' αυτό και δεν αποδίδουν. Και γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά ψυχολογικά. Πάρα πολλά. Και ανθρώπους που νιώθουν αποτυχημένοι. Και ή κάνουν γάμους αποτυχημένους, γιατί έπρεπε να τους κάνουν και μετά τους διαλύουν βέβαια, ή κάνουν δουλειές που δεν τους εκφράζουν και μετά αρχίζουν και άλλα παρατράγουδα, γιατί κάπου πρέπει να εκτονωθεί ο άνθρωπος. Δεν γίνεται μια ζωή να είναι σκλάβος. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν είναι σκυλάκι να το σέρνεις. Και αυτό είναι ένα πολύ πολύ λεπτό σημείο, ότι πρέπει να το μεγαλώνουμε με τέτοιο τρόπο το παιδί που να σεβόμαστε την προσωπικότητά του. Όσο μικρούλι κι αν είναι, είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Δεν είναι ίδιο. Και πρέπει να του αποδίδουμε αυτό που χρειάζεται. Ένα άλλο θέμα που πάλι είναι και στις μέρες μας πολύ έντονο, είναι τι αγωγή θα του δώσουμε. Αυτή η λεγόμενη σεξουαλική αγωγή που περνάει με κάποιο τρόπο στα σχολεία, πολλές φορές, αυτό το λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και οι ειδικοί, πρέπει να ξεκινάει από το σπίτι. Δεν είναι ταμπού, πρέπει να μαθαίνει το παιδί, αλλά τι να μαθαίνει. Ίσως να το λέγαμε περισσότερο αγαπητική αγωγή. Δηλαδή, αν το παιδάκι βλέπει τους γονείς του αγαπημένους, ερωτευμένους, να κάνουν τις βόλτες τους και αυτοί μαζί. Να έχουν λίγο χρόνο μαζί, να τους βλέπει χαμογελαστούς, να τους βλέπει ενωμένους. Η Ρώτησα Γαβρίλια έλεγε ότι οι γονείς μου, λέει, ήταν σαν να τους είχε κουδίσει ο ρολόι. Σε βλέπα, λέει, πάντοτε μαζί, πάντοτε μονιασμένους. Άμα μου κανένας παρατήρησε, δεν επενέβαινε ο άλλος, δεν το χάλαγε. Αλλά έβγαζαν μια αγάπη, μια τρυφερότητα, μια καλοσύνη. Γιατί όλα αυτά είναι ο έρωτας, δεν είναι ένα πράγμα. Άκουσα που μιλούσαν έτσι κάτι ειδικοί των ειδικών για την αγωγή που θέλουν να περάσουν και ήταν τόσο τρομακτικό όταν ένας από αυτούς έλεγε. Ότι άλλοι πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά. Ναι, σωστά, εντάξει, σίγουρα. Λίμωνα, γιατί λέει, μαθαίνουν, λέει, στραβά από το διαδίκτυο. Σωστός. Να μαθαίνουν σωστά, όχι στραβά. Αλλά ακούστε τι είπε μετά. Πρέπει να τους μάθουμε, λέει, να απομυστικοποιήσουμε, λέει, τον έρωτα, χωρίς ενοχές, χωρίς φόβους. Δηλαδή, δεν υπήρχε τίποτα που να μιλάει για. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, τι είναι, από πού ξεκινάει. Δεν τίποτα. Συνεχίζει με την πραγματική αγάπη, που είναι όλα μαζί. Όλα μαζί, δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, μηχανικές κινήσεις και εγχειρίδιο, πώς θα λειτουργήσουμε και τι θα κάνεις. Ήταν τελείως ξέρω. Αυτό όμως δεν είναι δουλειά της πολιτείας, ούτε του σχολείου. Αυτό είναι δουλειά που πρέπει να κάνουν οι γονείς από το σπίτι. Και όχι να το κάνουν το σπίτι, να το μάθουν. Καταρχήν να το δείξουν. Όταν βλέπεις τους γονείς σου μαζί, έχεις το καλύτερο πρότυπο. Γιατί πολλά παιδιά δεν θέλουν, φοβούνται το γάμο. Ή γιατί δυστυχώς πολλά παιδιά κάνουν. Από προβληματικούς ή διαλυμένα σπίτια κάνουν τα ίδια. Γιατί αυτά κάνουν. Αυτά έχουν μάθημα. Με ένα κορίτσι που όταν διαλύθηκε το σπίτι του, ήταν από το ίδιο από ένα προβληματικό σπίτι, και κάπου συζητούσαμε και έτσι με τις συμπεριφορές και αυτά. Και της λέω, καλά, κάποια πράγματα δεν τα έβλεπες. Λέει, τα έβλεπα, αλλά πού να ξέρω, μου λέει, πώς είναι πραγματικά μια οικογένεια, αφού εγώ έτσι μεγάλωσα. Εγώ νομίζω ότι έτσι είναι οικογένειες. Πολύ απλά. Πολύ απλά και πολύ δυστυχώς αληθινά. Άλλα απλά πράγματα. Που πάλι έχουν σχέση με το παράδειγμα, που έχουν σχέση με την υγιή ανατροφή των παιδιών. Μαθαίνουμε στα παιδιά να λένε ευχαριστώ. Εμείς το βλέπουμε συνέχεια στο μοναστήρι. Που έρχονται και παίρνουν πράγματα, χράπτα, αρπάζουν. Δεν τους λέει κανείς. Δεν τους μαθαίνει το ευχαριστώ. Μαθαίνουν να έχουν ευγνωμοσύνη. Μαθαίνουν να λένε συγγνώμη. Τίποτα από αυτά. Τίποτα από αυτά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο και σαν εικόνα όταν βλέπεις ανθρώπους που μεγαλώνουν στην εκκλησία, μόνο απαιτήσεις να έχουν. Θυμάμαι έναν ιερέα, τους παλιούς ιερείς, που μας έλεγε ότι σε μια ενορία που είχε πολύ κόσμο, όλη αφρόκρεμα πήγαινε εκεί πέρα των Αθηνών, πολύ γνωστή ενορία και αυτά, και κάποια στιγμή βγαίνει ο ιερέας στη λειτουργία, κρατάει ένα πρόσφορο, μεγάλη ενορία. Ένα πρόσφορο. Και τους λέει, το βλέπετε λέει αυτό? Εάν δεν συνεχίσετε, αν δεν ξαναφέρετε πρόσφορο, δεν θα κάνουμε λειτουργία γιατί δεν θα έχουμε. Κανείς δεν σκέφτηκε να κάνει κάτι για τους άλλους. Μετά λέει, πήγαμε για καφέ. Έτσι, μετά τη λειτουργία. Και έβλεπα τα παιδάκια και λέγανε στη μαμά, θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Δεν είχαν φέρει όμως τίποτα για τους άλλους. Τους τα είπε βέβαια, τους τα έλεγε ας πούμε. Δηλαδή είναι λάθος νοοτροπία και θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί αν δεν μάθουν να ευχαριστούν από μικρά, μετά στη συνέχεια δεν θα μάθουν να λένε και ευχαριστώ και στο Θεό, δεν θα μάθουν να μάθουν ευχαριστώ στο σύζυγό τους, στα παιδιά τους και επίσης το συγγνώμη. Πόσοι είναι αυτοί οι γονείς που ζητάνε συγγνώμη? Πάρα πολύ λίγοι. Δεν ρίχνουν τα μούτρα τους μπροστά στα παιδιά. Ο γονιός έχει πάντα δίκιο. Ο γονιός είναι πάντα η αυθεντία. Αυτή η αυθεντία όμως κάποτε καταραίει. Και είναι τραγικό όταν καταρρεύσει αυτή η αυθεντία, γιατί για τα παιδιά είναι πρότυπο οι γονείς. Έλεγε πάνω σε αυτό ο Άγιος Πορφύριος. Σε μια διένεξη μεταξύ γονιού και παιδιού, κάντε πάντα αυτή την ευλογημένη σκέψη. Μήπως έφταιξα κι εγώ? Σίγουρα θα μπορούσα να κάνω κάτι για να το προλάβω. Φώτισε με, Κύριε. Αμέσως αλλάζει, γλυκαίνει. Και λέει να μην φοβάστε να λέτε συγγνώμη στα παιδιά σας. Θέλω να σας διαβάσω κάτι πολύ μικρούλι που έγραψε μια κοπέλα, την ξέρω από μωρό εγώ. Είναι πρεσβυτέρα. Πολύ γλυκιά κοπέλα και πολύ έτσι ανθρώπινη. Πολύ όμορφη οικογένεια έχει κάνει. Και γράφει κάπου, είχε γράψει κάτι. Και λέει, το συμπεράσματα έτσι απλά από την καθημερινότητα που ζει. Ο γονιός που δεν είναι ταπεινός, δεν μπορεί να είναι γονιός. Αν δεν είσαι έτοιμος να κατέβεις από το βάθρο της γονεϊκής εξουσίας, να παρνηθείς έστω για λίγο το κύρος της θέσης σου, δεν εκπληρώνεις το σκοπό σου ως μάνα, ως πατέρας. Αν δεν είσαι έτοιμος να δεχτείς πως δεν είναι όλα στο χέρι σου, γιατί τα παιδιά σου είναι άνθρωποι με δική τους γνώμη. Τις δύσκολες ώρες είναι απαραίτητο να έχουμε την αίσθηση της ταπείνωσης. Δεν μπορείς, αν πιστεύεις πως είσαι αυθεντία και εξουσιάζεις το παιδί, να δεχτείς εύκολα πως η ώρα η δύσκολη είναι και αυτή στο πρόγραμμα. Μερικοί νομίζουν ότι όλα είναι προγραμματισμένα, όλα τέλεια και μόλις χαλάσει κάτι, τέλειωσε. Μα θα χαλάσει, δεν θα χαλάσει. Είναι δυνατόν. Πολύ συχνά το τέλειο, καταστρωμένο σχέδιο που έχουμε στο μυαλό μας θα αλλάξει. Γιατί πολύ απλά τα παιδιά μας έχουν άλλη άποψη από τη δική μας. Και σχεδόν συνέχεια είναι ανάγκη να γονατίζουμε στο ύψος των παιδιών και να τα ακούμε. Δεν λέω να του κάνουμε τα χατήρια να υποχωρήσουμε σε κάτι που θα τους κάνει κακό. Για μένα τα όρια και η σταθερότητα στην αγωγή είναι το πιο σημαντικό εφόδιο που έχουμε να δώσουμε στα παιδιά. Όμως ο τρόπος έχει σημασία. Υπομονή και αναμονή. Να διαλέγουμε τις μάχες μας. Να διαλέγουμε τις ώρες. Και να μην ξεχνάμε ποτέ πως με το να κουνάμε το δάχτυλο στα παιδιά, τα παιδιά δεν πείθονται. Βλέποντας το δικό μας παράδειγμα όμως, ναι, τότε θα πιστούν. Και βέβαια παντός να θυμόμαστε τι κάναμε εμείς παιδιά. Πόσο δυσκολευόμασταν εμείς. Μας έλεγε ο γέροντάς μας ότι λέει όταν. Και αυτό είναι αλήθεια. Όταν παίρνεις ένα μηχάνημα, έχουμε ένα εγχειρίδιο έτσι που το κοιτάμε. Λέμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί δεν μπορούμε να το πιάσουμε και να το βάλουμε σε λειτουργία, πρέπει να μάθουμε. Και έλεγε, για να γίνεις γονιός, δεν υπάρχει εγχειρίδιο. Πώς θα το μάθεις αυτό, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάποιο προσπέκτο να σου πει τι θα γίνει. Υπάρχει όμως, μπορούμε να στηριχθούμε στο παράδειγμα του, αν πάρουμε την παραβολή του ασώτου ιού, που έχουν πει πολύ σωστά ότι αν όλο το Ευαγγέλιο εξαφανιζόταν και έμενε η παραβολή του ασώτου ιού, εκφράζει απόλυτα τον Ευαγγελικό λόγο. Τι έκανε ο πατέρας? Ο άστος ιός ήταν ο άστος ιός που μετανόησε. Ο πατέρας τι έκανε όμως? Περίμενε το γιο και την ώρα της αποστασίας και την ώρα της σιωπής και της απομάκρυνσης και όλο και του πόνου στην άκρη του δρόμου. Γιατί όταν ήρθε το παιδί, αμέσως έτρεξε και τον αγκάλιασε. Δεν του χτύπησε την πόρτα να του πει ήρθα και να του πει ήμαρτον. Τον περίμενε και τον πήρε στην αγκαλιά του. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να έχουμε σαν πρότυπο του πατέρα και της μητέρας. Και επειδή πολλές φορές δημιουργούνται έτσι αδιέξοδα και ίσως κάποιοι να έχετε τέτοια βιώματα, μακάρι να μην έχετε κανένα σας, αλλά σίγουρα έχετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι έχουν τέτοια βιώματα πια, δυστυχώς. Περισσότεροι, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Δηλαδή, δεν είναι τώρα πάμε να πνιγούμε μετά από αυτό, ή αν συνειδητοποιήσουμε τι έγινε. Υπάρχει πάντα η μετάνοια, υπάρχει πάντα η ώρα της αλλαγής, υπάρχει πάντα ο Χριστός που μας περιμένει. Δηλαδή, να μην μας πιάσει απελπισία, γιατί πολλές φορές έρχονται γονείς απελπισμένοι. Όχι. Να μην μας πιάνουν απελπισία, να συνειδητοποιούμε τι γίνεται, να μην το καλύπτουμε, να μην το κρύβουμε, να μην πούμε δεν τρέχει τίποτα. αλλά να στρέφουμε την προσοχή μας εκεί που πρέπει και να ζητάμε βοήθεια από τον Χριστό και την Παναγία που είναι μάνα και μας καταλαβαίνει. Γι' αυτό και ψέλνουμε την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθιμη και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας αφήσει. Πάνω σε αυτό, και με αυτό θέλω να σταματήσω, να μην σας κουράσω, το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος και είναι πραγματικά πολύ παρήγορο αυτό. Πρόβλημα, λέει, στην οικογένεια. Έχεις πρόβλημα στην οικογένεια. Αναστάτωση στο σπίτι. Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε μέσα της με θάρρος και να προχωρείτε με ελπίδα. Ο καλύτερος τρόπος είναι η περιφρόνηση αυτού του ταραχοποιού πνεύματος και η προσπάθεια, η τέχνη θα λέγαμε, να μετατρέψετε την ατμόσφαιρα αυτή σε ευλογημένη. Ο Άγιος Αντώνιος συχνά έλεγε «Οι μεγάλοι πειρασμοί μόνο με την ταπείνωση και την αγάπη νικώνται». Και όπου δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, να θυμόμαστε πάλι τα λόγια τα ευαγγελικά, ότι τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό. Να γονατίζουμε, να προσευχόμαστε και να ελπίζουμε.
3: Ακούσαμε την ομιλία της γερόντισσας Φιλοθέης, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Πανδριούλων, με θέμα «Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών τους», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου Κατερίνης στις 23 Σεπτεμβρίου 2024. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 41 18.

0: 8846.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 29 Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Κορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, που ονομαζόταν προηγουμένως Σίμων, γεννήθηκε στην Πολύχνη Βυσταϊδά, στη βόρεια όχθη της λίμνης Γενισαρέτ. Ήταν γιος του Ιωνά της φυλής Νεφθαλήμ. Ήταν παντρεμένος και ζούσε στην Καπερναούμ ασκώντας το ταπεινό επάγγελμα του ψαρά μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα, που ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στην αρχή του επίγειου λειτουργήματος του Κυρίου, ο Άγιος Πρόδρομος υπέδειξε στον Ανδρέα και στον Ιωάννη, γιο του Ζεβεδαίου, εκείνον που απεκάλεσε αμνό του Θεού. Ο Ανδρέας συνάντησε τον αδελφό του και του είπε «Βρήκαμε τον Μεσσία». Και την άλλη μέρα τον οδήγησε στον Ιησού, ο οποίος κοιτάζοντάς τον είπε «Σι Σίμων ο Υιός Ιωνά, σι κληθείς Κηφάς», που σημαίνει Πέτρος. Αυτή η αλλαγή ονόματος σήμαινε για εκείνον τη μεταμόρφωση του βίου του και έκτοτε ακολουθούσε τον Χριστό ανά τη Γαλιλαία, αγγέλλοντας το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας και θεραπεύοντας κάθε ασθένεια, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει τελείως την αλληλεία. Στην Καπερναούμ, αφού ο Ιησούς δίδαξε στη συναγωγή, προσκλήθηκε από τον Πέτρο στο σπίτι του, όπου η πεθερά του ήταν κλημμύρης με υψηλό πυρετό. Ο Ιησούς τη θεράπευσε και εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Μία ημέρα ο Κύριος ανέβηκε στο πλοιάριο του Πέτρου για να κηρύξει από εκεί στο πλήθος που συνοστιζόταν στην ακτή. Όταν τελείωσε, είπε στον Σίμωνα να βγει στα ανοιχτά και να ρίξει τα δίχτυα. Ο μαθητής και οι συντροφοί του υπάκουσαν και ενώ όλη την προηγούμενη νύχτα ο κόπος τους δεν είχε αποδώσει τίποτε, έπιασαν τόσο πολλά ψάρια που τα δίχτυα τους έσπασαν από το βάρος. Θαμπομένος από το σημείο αυτό της δύναμης του Ιησού, ο Πέτρος έπεσε στα πόδια του λέγοντας «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλός ημί Κύριε». Αλλά ο Χριστός τον σήκωσε και του είπε «Μη φοβού, από τον ίν ανθρώπους έσυ ζωγρών». Ο Πέτρος εγκατέλειψε τότε οριστικά το καΐκι του, τα δίχτυα και την οικογένειά του για να ακολουθήσει τον Ιησού. Η αγάπη του ήταν τόσο φλογερή που διακρίθηκε ως κορυφαίος μεταξύ των 12 μαθητών που επέλεξε ο Κύριος, όχι ως αρχηγός με εξαναγκαστική αυθεντία, πώς θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο άλλωστε αφού ο Κύριος είχε απαγορεύσει μεταξύ τους οποιασδήποτε ηγεμονικές αξιώσεις, αλλά μάλλον ως φερέφωνα των Αποστόλων και προνομιακό συνομιλητής με τον διδάσκαλο. Εξάλλου για το ζήλο του και τη διάπειρη αγάπη του, ο Ιησούς τον επέλεξε μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη για να παραστούν μάρτυρες στις πιο λαμπρές φανερώσεις της θεότητός του, κατά την Ανάσταση της κόρης του αρχισυνάγωγου Ιαΐρου και κυρίως κατά τη μεταμόρφωση στο Θαβόρ. Λόγω της οικειότητός τους με τον Κύριο αναγνωρίζονταν ως στήλη της Εκκλησίας από τους άλλους Αποστόλους. Αφού ο Κύριος πολλαπλασίασε τους άρτους για να θρέψει 5.000 ψυχές, είπε στους μαθητές του να προπορευτούν με το καΐκι και αυτός θα απέλυε το πλήθος. Όταν νύχτωσε, καθώς η βάρκα παιδευόταν από τα κύματα εξαιτίας του αντίθετου ανέμου, ο Ιησούς πήγε προς τους μαθητές του, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Εκείνοι τρομαγμένοι νόμισαν πως είδαν φάντασμα, αλλά ο Πέτρος, οθούμενος από την πίστη του, κατέβηκε από το πλοίο κατόπιν εντολής του Χριστού και πήγε προς συνάντησή του βαδίζοντας πάνω στο νερό. Έφνης όμως τον κυρίευσε ένα ανθρώπινο συνέστημα, φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται. Φώναξε τότε «Κύριε σώσε με». Ο Ιησούς του άπλωσε το χέρι λέγοντας «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες». Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι ο άνεμος κόπασε. Τέτοιος ήταν ο Πέτρος όσο το Άγιο Πνεύμα δεν είχε ακόμη σφραγίσει την πίστη του με την τελείωση της θεοποιού χάρητος. Ένας άνθρωπος με φλογερό και παρορμητικό χαρακτήρα, με ανεπιφύλακτη αγάπη για τον Μεσσία η οποία τον έκανε να ξεπερνά τα όρια της φύσης, αλλά και φορτωμένος αδυναμίες και ατέλειες. Όταν λίγο αργότερα ο Ιησούς εξήγησε ότι ο ίδιος ήταν ο άρτος της ζωής, ο εξ ουρανού, και ότι όποιος δεν θα έτρωγε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν θα έπινε το αίμα του, δεν θα μπορούσε να έχει την αιώνια ζωή, πολλοί από τους μαθητές του τον εγκατέλειψαν, βρίσκοντας τα λόγια αυτά υπερβολικά σκληρά. Ο Ιησούς τότε στράφηκε προς τους 12 και ρώτησε μήπως ήθελαν και αυτοί να φύγουν. Ο Πέτρος απάντησε αμέσως: «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Μια άλλη φορά, φτάνοντας στα μέρη της Κεσάριας της Φιλίππου, ο Ιησούς, αφού ζήτησε από τους μαθητές του να μάθει ποια γνώμη σχημάτιζαν οι άνθρωποι για τον Υιό του ανθρώπου, τους ρώτησε «Και εσείς ποιος λέτε πως είμαι?». Ο Πέτρος, προφταίνοντας τους άλλους, απάντησε «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο Ιησούς επένεσε τον Πέτρο για αυτήν την ομολογία πίστεως στη θεότητά του, λέγοντας ότι του είχε αποκαλύψει την αλήθεια ο Πατήρ ο εν της ουρανής και πρόσθεσε «Συ Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω την Εκκλησίαν και πηλεάδου ου καθισχύσου συναυτής και δώσωση τα σκλής της βασιλείας των ουρανών και ο εάν δύσεις επί της γης έστε δεδεμένον εν της ουρανής
και ο εάν λύσεις επί της γης έστε λελιμένων εν της ουρανής. Αμέσως μετά τη σκηνή αυτή που φανέρωσε ότι η αγάπη του Πέτρου για τον Κύριο του παρήχε την γνώση της αληθείας, ο Ιησούς άρχισε να αναγγέλει το πάθος και την Ανάστασή του. Ο Πέτρος, περιπίπτοντας ξανά σε ανθρώπινα συναισθήματα, τον επιτίμησε λέγοντας «Κύριε, ου μη αίσθηση τούτο». Ο Ιησούς στράφηκε τότε και του είπε «Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, σκάνδαλον ιε μου, ότι ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Στο μυστικό δείπνο, όταν ο Κύριος ένυψε τα πόδια των μαθητών του, ο Πέτρος αρνήθηκε έντονα. Ο Ιησούς του απάντησε με πραότητα «Εάν μην ύψωσε, ουκ έχεις μέρος με τιμού». Τελειώνοντας το δείπνο, ο Κύριος ανήγγειλε σαφέστερα από ποτέ ότι θα παραδιδόταν στο θάνατο για να αναστηθεί στη συνέχεια και πρόσθεσε ότι οι μαθητές του θα τον εγκατέλειπαν. Ο Πέτρος εξανέστη για άλλη μια φορά με ζήλο και φώναξε με έπαρση, θεωρώντας τον εαυτό του υπεράνω των άλλων και οι πάντες σκανδαλιστήσονται, αλλά ούκα εγώ. Ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Αμήν λέγωση ότι σύ σήμερον εν την νυχτή ταύτη πριν ειδείς αλέκτορα φωνήσει τρεις απαρνήσιμε». Ο Πέτρος ακολούθησε τον Ιησού στον κήπο της Γεστημανή μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και αυτοί που είχαν κρεθεί άξιοι του φωτός της δόξης του στο Θαβόρ παρέστησαν μάρτυρες της αγωνίας του της εσχάτης εκδήλωσης της ανθρωπίνης φυσεώς του. Αλλά υποκύπτοντας πάλι στην αδυναμία τους αποκοιμήθηκαν ενώ ο δάσκαλος προσευχόταν και ο ιδρώτας του έτρεχε σαν σταγόνες αίματος στη γη. Όταν οι υπηρέτες του αρχιερέα έφτασαν για να συλλάβουν τον Ιησού, ο Πέτρος άδραξε το μαχαίρι του και έκοψε το δεξί αυτί του μάλχου. Ο Ιησούς το θεράπευσε και του είπε να βάλει το μαχαίρι στη θήκη του, υπενθυμίζοντας πως έπρεπε να συλληφθεί για να εκπληρωθούν οι γραφές. Ο Πέτρος στη συνέχεια εγκατέλειψε τον Κύριο και μαζί με τους άλλους μαθητές παρακολουθούσαν από μακριά τη συνοδεία μέχρι το παλάτι του αρχιερέα. Κατάφερε να παρεσδίσει στην αυλή, όπου όμως μία υπηρέτρια τον αναγνώρισε και είπε: «Και εσύ μετά του Ναζαρινού Ιησού είστε». Και αυτός που οργιζόταν ότι θα έδινε και τη ζωή του για τον Κύριο, φοβισμένος από τα λόγια μιας γυναίκας, τον αρνήθηκε. Ερωτηθείς για τρίτη φορά, άρχισε τώρα να παίρνει όρκους, λέγοντας «Ουκ είδα τον άνθρωπο». Και τη στιγμή εκείνη λάλησε ο πετεινός και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια του Ιησού και έκλαψε πικρά.

Εβραίος από τη φυλή Βενιαμίν, ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας περί το έτος 10 σε μία από τις κοινότητες της Διασποράς που παρέμειναν φανατικά πιστές στις παραδόσεις των πατέρων τους. Έλαβε το όνομα Σαούλ και απολάμβανε από τον πατέρα του το προνομιακό καθεστώς του Ρωμαίου πολίτη. Μεγάλωσε στην κοσμοπολιτική αυτή πόλη με επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά ο ζήλος του για τον νόμο όθησε τους γονείς του να τον στείλουν στην Ιερουσαλήμ, όπου προσχωρώντας την ομάδα των Φαρισαίων ακολουθούσε τη διδασκαλία του περίφημου Ραβίνου Γαμαλίλ του Πρεσβύτερου. Συμμεριζόταν το μίσος των πατέρων του για τους χριστιανούς, τους οποίους θεωρούσε επικίνδυνους παραβάτες του νόμου, ενώ παρέστη και επιδοκίμασε τον λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Διαπνεόμενος από παράφορο μένος εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου, έμπαινε στα σπίτια, άρπαζε άνδρες και γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή. Αφού έλαβε συστατικές επιστολές από τον αρχιερέα, πήρε το δρόμο για την συναγωγή της Δαμασκού με σκοπό να φέρει σιδηροδέσμιο στα Ιεροσόλυμα τους οπαδούς του Χριστού που θα έβρισκε εκεί. Πλησιάζοντας τη Δαμασκό έφνη, τον τήληξε με τη λάμψη του ένα φως εξ ουρανού. Πέφτοντας κατά γης, άκουσε μία φωνή που έλεγε: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» «Τι σοι, Κύριε?» ρώτησε τότε. «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σοι διώκεις», απάντησε η φωνή και του είπε να μπει στην πόλη. Ο Σαύλος σηκώθηκε, αλλά δεν μπορούσε πια να δει τίποτε, καθώς τα μάτια του λες και είχαν καεί από τη σφοδρή λάμψη του φωτός εκείνου, που μόνον αυτός είχε δει και χρειάστηκε να τον οδηγήσουν στη Δαμασκό οι σύντροφοί του. Έμεινε τρεις ημέρες δίχως να φάει και να πιει τίποτε, μέχρι τη στιγμή που ένας μαθητής, ονόματι Ανανίας, ειδοποιημένος από άγγελο, ήλθε να επιθέσει επάνω του τα χέρια του στο όνομα του Χριστού, για να του δώσει πάλι το φως του και τον βάπτισε. Έχοντας γίνει άλλος άνθρωπος και πληστής Πνεύματος Αγίου, ο Παύλος ξεκίνησε να κηρύττει τον Ιησού, Υιό Θεού, στις συναγωγές, προς κατάπληξη των Εβραίων που τον είχαν ακουστά ως ορκισμένο εχθρό των Χριστιανών. Τελικά αποφάσισαν να τον σκοτώσουν, αλλά εκείνος το έμαθε και μπόρεσε να διαφύγει με τη βοήθεια των μαθητών του, που τον κατέβασαν νύχτα από τα τείχη με ένα καλάθι. Μετέβη τότε στην Αραβία, ανατολικά της Ιορδανίας, όπου πέρασε 2 χρόνια προετοιμαζόμενος για τις αποστολές του στην ησυχία με νηστεία και προσευχή. Από τη στιγμή εκείνη όλη η ζωή του αφιερώθηκε αποκλειστικά στην υπηρεσία του Κυρίου, υπό του οποίου κατελήφθη ταμένο πίσω επιλανθανόμενος, της δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος προς το βραβείο της Ανοκλήσεως, το οποίο ο Θεός επιφυλάσσει εν Χριστός τους πιστούς υπηρέτες του. Μπορούσε να καυχάται: «Εγώ καρδία νόμου, νόμο απέθανον, εν αθεώ ζήσω», και να δηλώνει μεγαλοφόνος: «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός».

Κύριος εμφανίστηκε πράγματι σε αυτόν με πολλά οράματα και αποκαλύψεις. Μία ημέρα δε ανερπάγει μέχρι τρίτου ουρανού και εκεί άκουσε άρρητα ρήματα που κανένας άνθρωπος πριν από αυτόν δεν είχε ακούσει. Αντί να καυχάται όμως για τις εξαιρετικές αυτές αποκαλύψεις, αναλουνόταν απέναντίας ακόμη περισσότερο στο ευαγγελικό έργο του με μία ορμή που τον έκανε να περιφρονεί κάθε κίνδυνο. 7 φορές φυλακίστηκε, 5 φορές μαστιγώθηκε από τους Ιουδαίους, 3 φορές δάρθηκε με βέργες, 1 φορά λιθοβολήθηκε και 3 φορές ναυάγησε. Ωστόσο σεμνύνονταν για όλες αυτές τις ταλαιπωρίες και χαιρόταν για τους ονειδισμούς και τους διωγμούς που υπέμενε για τον Χριστό, διότι ο Κύριος του είχε ο ίδιος δηλώσει σε όραμα «Αρκίσει η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Εκπληρώνοντας την αποστολή του με σημεία, με τέρατα και με τη δύναμη του Πνεύματος, από την Ιερουσαλήμ έως την Ιλυρία και τα πέρατα της Δύσεως, ο Απόστολος εμφανιζόταν εν ασθενία και εν φόβο και τρόμο, χωρίς ο λόγος του να διαθέτει το παραμικρό από τη σοφία του κόσμου και χωρίς να θέλει να διακηρύξει τίποτε άλλο ή μη μόνον Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Έγινε τη σπάση τα πάντα για να σώσει πάντως τινάς, γεννώντας εν Χριστό μαθητές, για τους οποίους δεν θα έπαβε να υποφέρει οικειοθελώς μέχρι που να μορφωθεί πλήρως ο Θεός εντός τους με τη χάρη του Πνεύματος της Υιοθεσίας.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πέτρου ηγεμόνος της Ταταρικής Ορδής Θαυματουργού του Ροστόφ. Πες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε τούτη την ώρα, την μεταμεσονύκτια. Ταξιδεύουμε όπου γη στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, όπου γη papaki.hotmail.com για κάτι που θέλετε να μας πείτε. Και σήμερα θα ακούσουμε δύο ομιλίες από την εκδήλωση που έγινε την 1η Ιουνίου 2025 στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Η Εστία Πατερικών Μελετών έκανε ένα αφιέρωμα στον μακαριστό αρχιμανδρίτη Σαράντη Σαράντο. Πατήρ Σαράντης, ο αγιασμένος εφημέριος και πνευματικός του Ιερού Ναού της Παναγίας του Μαρού, ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης αυτής, και μίλησαν αρκετοί που τον έζησαν και κατέθεσαν τα όσα είχαν περάσει κοντά του. Για εμάς ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού και όχι μόνο, και σήμερα θα ακούσουμε τα όσα είπε ο πατήρ Ανάργυρος Σαραφόπουλος. Ήταν μαθητής του μακαριστού πατρός Σαράντη στη Ριζάριο Σχολή. Το θέμα της ομιλίας του εκείνο το βράδυ ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε να ακούμε.
2: Καλησπέρα σε όλους, σεβασμιότατε, θεοφιλέστατοι, Άγιοι Πατέρες, Αγία Ηγουμένη, κυρίες και κύριοι. Ο τίτλος της ομιλίας είναι «Ο άνθρωπος που μας έμαθε να ακούμε». Και ξεκινάω με την πρώτη πραγματικά στιγμή, φθινόπωρο, Σεπτέμβριος 1993, Ριζάριος Εκκλησιαστική Σχολή. Όλα ξεκινάνε 11 Σεπτεμβρίου, την πρώτη μέρα του αγιασμού του σχολικού έτους, μαζεμένοι όλοι για την ακολουθία μπροστά στο προάβλιο της σχολής. Τότε ακούμε να έρχεται ένα αυτοκίνητο στο χαλικόδρομο λίγο γρηγορότερα. Γυρίζουμε και βλέπουμε να βγαίνει από αυτό ένας ιερέας με ένα πρόσωπο φωτεινό και όπως πάντα με ένα αληθινό χαμόγελο. Ο πατήρ Σαράντης άρχισε να ψιθυρίζεται στις ανώτερες τάξεις και όλοι με μία υπόκληση δηλώσαμε τον σεβασμό προς τον ιερωμένο. Ο αγιασμός τελείωσε. Όλοι τον κυκλώνουν μαζί και εγώ χωρίς κουβέντες καταφέρνω να ακούσω την πρώτη και πιο συνηθισμένη έκφρασή του: «Να είναι ευλογημένο». Οι φωνές από το γραφείο των καθηγητών δεν άργησαν. «Πατέρα, ελάτε, έχουμε συμβούλιο». Όμως ο παπουλάκος μας δεν σταμάτησε να ακούει τους μαθητές του και μέσα από αυτό να αισθάνεται και να συμμετέχει στην αγωνία τους. Πρώτη μέρα στις τάξεις. Νιώθουμε πραγματικά άβολα με τους καθηγητάς. Την ώρα που ο πατήρ μπαίνει, αλλάζουν τα πάντα. Μια φασαρία, μια κινητικότητα, μία μουρμούρα, μη έχοντας σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Μας καλωσορίζει και μας ομιλεί πρώτη φορά για τα μαθήματα που θα μας διδάξει. Το πρόσωπό του είναι ακόμα χαραγμένο στο νου μου. Το βλέμμα του διαπερνούσε κάθε μαθητή κατά κοινή ομολογία. Μας διάβαζε, εισχωρούσε στα βάθη της ψυχής μας και στο τέλος πάντα το ευλογημένο χαμόγελό του. Μέσα σε λίγες μέρες διαπιστώνω πως είχα να κάμω με έναν άνθρωπο χαρισματικό, έναν άνθρωπο που λίγο μιλούσε αλλά πολλά άφηνε να εννοηθούν, έναν άνθρωπο που πάνω απ' όλα του άρεσε να ακούει και μέσα από την αίσθηση της ακοής να καταλαβαίνει το εσωτερικό κόσμο του καθενός, αλλά και να προβαίνει σε ένα πνευματικό προβληματισμό που για μας ήταν ένα άγνωστο μονοπάτι. Πάντα άκουγε, αφού γκραζόταν τα πάντα, αλλά δεν μίλαγε. Περίμενε να σε ακούσει να πεις πρώτος, να προβληματιστείς, να σου δώσει το χώρο εκείνο που μαστερούσαν οι υπόλοιποι. Γιατί για τον παππούλη μας πάντα υπήρξε χρόνος για όλους, με ειλικρινή και αληθινή αγάπη, χωρίς διακρίσεις και ταμπού. Οι πρώτες μέρες δύσκολες δεν έβρισκα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσα να ενταχθώ στη σχολή. Και όμως για μένα ήταν εκεί. Καθόμουν στο παγκάκι της αυλής και τον βλέπω να καταφθάνει πάντα με τον ίδιο τρόπο, κυνηγημένος από τον χρόνο της ημέρας, που πάντα πίστευα ότι για αυτόν ήταν πολύ λίγος σε σχέση με όλα αυτά που προσέφερε, αλλά και αυτά που ήθελε να προσφέρει. Με χαιρετά και με προσπερνά. Μετά από λίγα βήματά του, αισθάνομαι και τον βλέπω να στέκεται δίπλα μου. Με ρωτά τι έχω και εγώ του λέγω πως προβληματίζομαι πως θα ενταχθώ στο όλο περιβάλλον της Ριζαρίου σχολής, 15 χρονών όντως. Εκείνος σηκώνει τα μάτια του και κοιτά την εκκλησιά μας του Αγίου Γεωργίου Τροπεοφόρου και Αποστόλου Ματθαίου, τα δέντρα, την πλάση, τα πουλάκια που έτρεχαν κοντά μας για να αρπάξουν λίγα ψίχουλα από το καθημερινό κολατσιό μας. Μεγαλήνια φωνή μου λέει: «Βλέπεις την κτήση, την πλάση, όλα λειτουργούν ελεύθερα και με την αγάπη του Θεού. Αυτό θα κάνεις κι εσύ». Εδώ αρχίζει η κοινή πορεία μας. Με την ευλογία του γίνεται πνευματικός μου και προσπαθώ να τον μιμηθώ όσο γίνεται περισσότερο, αλλά είναι δύσκολο. Το μόνο που καταφέρνω είναι να στέκομαι όσο γίνεται πιο κοντά του και να τον ακούω. Ειλικρινά, το να ακούς ένα πατέρα σαράντι πιστεύω ότι είναι ακατόρθωτο. Όλοι στη σχολή κάναμε και τις αταξίες μας. Μακριά από το οικογενειακό περιβάλλον, θέλαμε κι εμείς να δώσουμε ένα τόνο, ή και δύο θα μπορούσα να πω, κάπως διαφορετικό στην καθημερινή ζωή μας. Οι πλάκες, οι φάρσες ήταν τρόπος να ξεφύγουμε από τα καθημερινά μας. Μερικές από αυτές, ως παράδειγμα προς αποφυγήν φυσικά, ήτανε οι κηδείες που διοργανώναμε με ψαλμωδίες και χοροστασίες, τα θρανία ανάποδα για να μην κάνουμε μάθημα, τα πιτσούνια από τις δεκαοκτούρες στα συρτάρια της έδρας και άλλα πολλά. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι ώρα να σας κάνω σεμινάρια ταξίας. Σε όλα αυτά ήταν παρόν, ήταν μπροστά και στο σύλλογο καθηγητών και με ένα λόγο κατάφερνε να ηρεμήσει τα πνεύματα και για μια άλλη φορά να μας γλιτώσει από τις ποινές των κατορθωμάτων μας. Ερχόμενος στην αίθουσα τον ρωτούσαμε πώς ηρέμησε τα πράγματα και χαμογελούσε. Ένας τρόπος του ήταν να μας τιμωρήσει σε εισαγωγικά, βάζοντάς μας να γράψουμε διαγώνισμα, το συνηθισμένο διαγώνισμα, και εμείς τότε εφαρμόζουμε έναν από τους καλύτερους τρόπους αντιγραφής σκονάκι. Ο Παπουλάκος φυσικά και μας έβλεπε, αλλά αυτό που έπρεπε να φανεί ήταν η προς τα έξω τιμωρία μας. Σε όλο αυτό το παιχνίδι κάποιες φορές αναρωτιόταν πώς η εφευρετικότητά μας έφτανε σε τέτοιο σημείο. Έτσι ενθυμούμε στην τρίτη λυκείου, λίγο πριν αποχωρήσουμε από τη μάνα Ριζάριο, μας παρακάλεσε να του δείξουμε μερικούς από τους τρόπους αντιγραφής. Εμείς έχοντας απέναντί μας ένα καθηγητή μας, έναν ιερέα και πνευματικό μας, ήρθαμε σε δύσκολη θέση. Όμως εκείνος υπομονετικά καρτερούσε να δει τα σχέδιά μας. Το καρτελάκι με τη γόμα, τα χαρτάκια που ήταν κολλημένα κάτω από το θρανίο και το καθρεφτάκι, τα μανίκια του διπλωμένου πουκάμισου και άλλα και άλλα πολλά. Όλα αυτά δεν σας τα λέω για να εκφράσω τις αλχημίες που κάναμε, αλλά γιατί ο Παπούλης ήταν το μοναδικό πρόσωπο που μας άκουγε, προβληματιζόταν και μας νουθετούσε ανάλογα τον καθένα ξεχωριστά. Ο πατήρ Σαράντης για μας τους Ριζαρίτες ήταν, είναι και θα είναι κεφάλαιο για τη Μάνα Ριζάριο Σχολή, αλλά και τους μαθητές που έζησαν κοντά του. Ο Παπούλης ήταν για μας το πρόσωπο που δίδασκε τα πάντα, όλες τις αρετές, και αυτός που μας άκουγε με τόση αγάπη, με αποτέλεσμα να μας αφήνει να ξετυλιγόμαστε ελεύθερα και να προβάλλουμε τις κρυφές αρετές μας στη ζωή. Θέλω να καταθέσω, τελειώνοντας την προσωπική μου αυτή αναφορά στη Ριζάριο, πως πολλοί από το έτος μας τότε έγιναν ιερείς, και αυτό πραγματικά σας λέω ήταν έργο του πατρός Σαράντη Σαράντου. Ο Παπούλης στην κοίμηση Θεοτόκου Αμαρουσίου, Σάββατο παρασάββατο, είχα στο πρόγραμμά μου να πηγαίνω στην Παναγιά για εξομολόγηση διακονία. Το πρωί από το Χαλάνδρι με τα πόδια στον Άγιο Γεώργιο στο νεκροταφείο. Εκεί σιγοψέλναμε και διακονούσαμε τον Παπούλη στο ιερό. Η ακολουθία της ιεράς προθέσεως άρχιζε. Ο Παπούλης βυθιζότανε σιγά σιγά και άρχιζε τη μνημόνευση ονομάτων, που όπως μου έλεγε πολλά από αυτά είχαν και κάποια αναφορά σε προβλήματα που τους απασχολούσαν, υγείας, ψυχολογικά, οικονομικά, οικογενειακά. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε πως η πρόθεση είναι μια μεγάλη τηλεόραση που ο Θεός σου δείχνει πνευματικό το τρόπο αυτό που προσεύχεσαι. Στην περίπτωση του γέροντά μας έβλεπες έναν άνθρωπο που ούτε κινούταν, ούτε μιλούσε, ούτε κοιτούσε, αλλά μόνον άκουγε. Άκουγε τα ονόματα που του ψέλιζε σε εισαγωγικά κάποιος στο νου του. Κι όμως ήτανε πολλά. Και φέρνοντας κάποια από αυτά στο νου του, τα μάτια δάκρυζαν και τα δάκρυα πνίγονταν μέσα στα μακριά γένια του. Νιώθοντας πως τον παρακολουθώ, μου λέει πως αν θέλεις να ψάλεις έξω, πήγαινε. Αν όμως σταθείς δίπλα μου, μόνο να ακούς. Τι να ακούσω, γέροντα, μα δεν μιλάτε. Όμως τώρα σας λέγω πως ναι, άκουγα τον πόνο που σήκωνε, τον αναστεναγμό του που σε ανατρίχιαζε πραγματικά, το πόσο προσπαθούσε να κρατήσει τα δάκρυά του, το πόσο υπέφερε για την έκβαση κάποιων θεμάτων, και στο τέλος πάντα το ελαφρύ βήξιμό του που δήλωνε την επαναφορά του στην πραγματικότητα. Θα ήθελα να σας μιλήσω και για τον λειτουργό πατέρα Σαράντη, αλλά νομίζω πως αν δεν κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα σε αυτό το κεφάλαιο θα τον αδικήσουμε πολύ. Να, για να μην σας στεναχωρήσω, ένα γεγονός, μία αλήθεια μέσα από την κάθε λειτουργία του. Την ώρα που ετοιμαζότανε για τη μεγάλη είσοδο, λέγοντας την ευχή ουδής άξιος, τι έβλεπα, τι άκουγα, πώς αισθάνθηκα δίπλα του. Αυτό που αισθανόσουν δίπλα του ήταν η γαλήνη, η ειρήνη, η ησυχία. Αισθανόσουν την απόλυτη χαρά. Και αυτό έβγαινε από την ψυχοσωματική συντριβή του και την αγιαστική ταπείνωσή του. Το μυστήριο της εξομολογήσεως ήταν η λειτουργία εκείνη που για αυτόν δεν ήταν κάτι απλό. Ήταν η κοινωνία του με τους πάσχοντες ανθρώπους. Ήταν η προσωπική του αναφορά προς τον Θεό για το πώς θα δώσει στο κάθε πρόσωπο να καταλάβει το σκοπό της υπάρξεώς του στη γη, για τη σωτηρία του. Πάντα άκουγε καρτερικά για όσο χρειαζόταν, χωρίς αντιρρήσεις, χωρίς δισταγμούς, χωρίς αντιδράσεις, χωρίς κανένα ίχνος δυσανασχέτησης, και όλα αυτά γιατί πίστευε πως όταν δείχνεις όντως αγάπη στο πρόσωπο που έχεις απέναντί σου, τότε αυτό ελευθερώνεται και σε εμπιστεύεται και σου εκμυστηρεύεται τα πάντα που νιώθει, που τον απασχολούν, που τον βαραίνουν. Ναι, έτσι ένιωθα και εγώ μια τεράστια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, που ό,τι μου έλεγε ήθελα να το κάνω, που ό,τι έβλεπα ήθελα να το μιμηθώ, που ό,τι άκουγα ήθελα να το βάλω μέσα στο νου μου για να μην το ξεχάσω ποτέ. Αυτός όμως ήταν εκεί να με επαναφέρει και να με προσγειώσει και να μου πει πως ό,τι θέλω να κάνω να είναι μέσα από την προσωπική μου ελευθερία, βούληση, που αυτή πρέπει να συμβαδίζει με το Λόγο του Θεού. Αλήθεια, σας λέω, ποτέ δεν με πίεσε, δεν με ανάγκασε, δεν μου είπε θα κάνεις υπακοή, γιατί το λέω εγώ. Γιατί ο γέροντας ήθελε και επέμενε πως όπως όλα τα κτίσματα του Θεού ζουν και λειτουργούν ελεύθερα μέσω της αγάπης του Θεού, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να ζει ελεύθερα με αγάπη, αλλά και να πράττει με απόλυτη αγάπη ελεύθερα. 18 Φεβρουαρίου του 2000, επέτειος της χειροτονίας μου εις διάκονο, ο γέροντας πραγματικά έλαμπε. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυρεωτικής Αγαθόνικος δεν σταματούσε στο Ιερό Βήμα να τον ευχαριστεί για το τι έχει προσφέρει στην Εκκλησία του Χριστού με τις ομιλίες του, αλλά και από την προσφορά του σε ανθρώπινο δυναμικό. Θα σταθώ μόνο στη λάθος εκφώνησή μου, που αντί να πω τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομεν, εγώ είπα αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Το άκουσε, το άρπαξε και το έκανε ομιλία, κήρυγμα. Και ευχή του για την όλη πνευματική ιερατική μετέπειτα πορεία μου. Ευχήθηκε να ζω πνευματικά και με πολύ αγάπη, και αυτή να είναι το βάθρο για την πνευματική κοινωνία μου με το Θεό και τον άνθρωπο. Όλα μεν Χριστό αγάπη, γιατί αυτή πλημμυρίζει, χαριτώνει, αγιάζει τα πάντα. Τελειώνοντας, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στον Πανάγαθο Θεό, που μου χάρισε ή μας χάρισε καλύτερα έναν τέτοιον καπετάνιο στο δύσκολο ταξίδι προς τη σωτηρία μας. Έναν δάσκαλο, έναν παιδαγωγό, ένα πνευματικό, έναν πατέρα, ένα πρόσωπο που μόνο μπορούσε να σου δώσει τόσα πολλά, αλλά ιδιαίτερα να σε κάνει να λατρέψεις τον σκοπό για τον οποίο ήρθες σε αυτήν την γη, που είναι η σωτηρία της ψυχής σου. Ευχαριστώ πολύ την εστία πατερικών μελετών που μου πρότεινε να εκφράσω και εγώ με λίγα και απλά λόγια την αγάπη και ευγνωμοσύνη μου προς τον γέροντά μου πατέρα Σαράντη Σαράντο, την οικογένεια του Παπούλη, την Αγγελική, την Ελένη, τον Γιάννη και τον Κωνσταντίνο, τα πνευματικά μου αδέλφια, ειδικά τους πατέρες που αν και όπως διαπιστώσατε ο λόγος μου ήταν απλός και ακαλλιέργητος, με εμπιστεύτηκαν να μεταφέρω ελάχιστες από τις εμπειρίες μου από τον παππούλη μας, με την ευχή του νυν πνευματικού μου πατέρα Αντωνίου Μπουσδέκη. Σας προτρέπω, όταν βρίσκεστε στα δύσκολα, να κλείνετε τα μάτια του σώματος και να ανοίγετε τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής και να τον φωνάζετε να έρθει και να ξέρετε πως αλήθεια θα έρθει, να είναι ευλογημένο, χρόνια πολλά να ζείτε.
1: Ακούσαμε τον πατέρα Ανάργυρο Σαραφόπουλο που υπήρξε μαθητής στη Ριζάριο του μακαριστού πατρός Σαράντη και θα ακούσουμε και την τελική ομιλία εκείνης της βραδιάς που έκανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
3: Ομιλών βέβαια στο τέλος από εκλεκτούς ομιλητάς και συγκινήθηκα βαθύτατα από το θησαυρό του, την θυγατέρα του, τη μεγαλύτερη, και από τα όσα θεοφιλεί και θα έλεγα ότι ήταν στοιχεία συναξαρίου μας κατέθεσε. Αναποδράστως θα επαναλάβω κάποια πράγματα και ζητώ την επιοικία σας. Θεοφιλέστατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πας Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου, επίσκοπε Θεσπιών κύριε Παύλε, εξοχότητα κύριε πρόεδρε του Πατριωτικού Κινήματος Νίκη, πανεσυλλογιότατη, αδεσιμολογιότατη, αγαπητοί πατέρες, αδελφοί εν Κυρίω και αδελφές μου. Οφείλω καταρχάς θερμές ευχαριστίες στον Μακαριώτα του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πας Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, για την ευλογία που μου παρέσχε να βρίσκομαι σήμερα στην ωραία αυτή οικογένεια του Θεού. Και βέβαια οφείλω μεγάλες ευγνώμονες ευχαριστίες στην εστία πατερικών μελετών για την τιμή που με έκαμε να είμαι ένας από τους ταπεινούς ομιλητές στην απόψινή εκδήλωση μνήμης στο μακαριστό και πολυφίλητο πατέρα Σαράντη Σαράντο, και δέχτηκε με ευχαρίστη την πρόσκληση να συμβάλλω κι εγώ στην απόδοση τιμής στον πολύ σημαντικό αυτόν εκκλησιαστικό άνδρα με τον οποίο είχα την ευλογία να συνεργαστούμε για πολλά χρόνια. Η σύντομη βέβαια τοποθέτησή μου θα είναι για μένα μια ελάχιστη κατάθεση ψυχής, μια εξωτερήκευση των αισθημάτων και της αγάπης μου για αυτόν, όπως γνώρισα τον ίδιο και το θεοφιλές και σπουδαίο του έργο. Στη Σοφία Σολομώντος διαβάζομαι: «Οι δίκαιοι στον αιώνα ζώσει και ο μισθός αυτών και οι φροντίς αυτών παραϊψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχυρός Κυρίου, ότι δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον υπερασπίει αυτών». Ο Θεόπνευστος Ιερός Συγγραφέας του θεολογικοτάτου και φιλοσοφικοτάτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, περιγράφοντας τη δόξα που ετοιμάζει ο ύψιστος Θεός για τους δικαίους, για όλους εκείνους οι οποίοι έζησαν βιοπιστότα σε Αυτόν, είχαν ενάρετη βιωτή, τηρώντας εντολάς Του και αγωνιζόμενοι κατά του κακού, μας ανέφερε αυτά τα υπέροχα λόγια. Θα τους ανταμείψει για τον καλόν αγώνα που έτρεξαν στο νοητό στάδιο της επηγής ζωής τους. θα λάβουν το μισθό τους, που θα είναι το αιώνιο βασίλειο της ευπρεπίας και θα στεφανωθούν με το διάδημα του αρήτου κάλους από τα ίδια τα χέρια του Κυρίου της δόξης. Αυτή βεβαίως είναι μια μυδρή και ατελής ενδοκοσμική εικόνα για τον ουράνιο δοξασμό των δικαίων, του οποίου αδυνατούμε να συλλάβουμε την πραγματική του διάσταση με το πεπερασμένο μας νου. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ομάδα δικαίων, οι οποίοι μαζί με τον προσωπικό τους αγώνα για την τελείωσή τους αφιέρωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία του Θεού. Θεώρησαν ως υπέρτατο καθήκον τους να είναι συνεπείς στρατευμένοι στο έργο του, να είναι, όπως αποκαλεί ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, συνεργοί του Θεού, στην 1η προς Κορινθίους, διάκονοι και υπηρέτε Χριστού και οικονόμοι μυστηρίων Θεού. Καλοί ποιμένες, εις τύπων του Αρχιποίμονος Κυρίου μας. Ένας τέτοιος συνεπής και ακάματος εργάτης και συνεργός του Θεού, πιστός, διάκονος, υπηρέτης και οικονόμος των μυστηρίων του, αφοσιωμένος ποιμένας της νοητής του ποίμνης, υπήρξε ο αείδημος και πολυφίλητος και μακαριστός πατήρ Σαράντης Σαράντος, το οποίο τη μνήμη βέβαια τιμούμε αυτή την ώρα, αλλά και την τιμούμε κάθε φορά στην Ιερά Προσκομιδή, όταν παρακαλούμε τον Κύριο να τον αναπαύει εν σκηνές δικαίων και αγίων. Καλούμεθα λοιπόν να εξάρουμε τον πλούτο των αρετών και των χαρισμάτων του, να σκιαγραφίσουμε την ευδόκιμη πλέον των 50 ετών εκκλησιαστική του δράση, να αντλήσουμε από αυτήν την παρουσίαση πολύτιμα παραδείγματα από τη βαθυτάτη και ακλόνητη πίστη στο Θεό και την απόλυτη αφοσίωσή του στην Αγία Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία. Αναμφίβολα ο μακαριστός πατήρ Σαράντης αποτελεί σπάνιο παράδειγμα πιστού τέκνου της Εκκλησίας και αφοσιωμένου κληρικού. Όσοι είχαμε την ευλογία και τη χαρά να το γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του, είμαστε πεπισμένοι ότι υπήρξε σκεύος εκλογής του Θεού εκ νεότητός του. Τίμησε ως ολίγη το χάρισμα της ιεροσύνης που τον έντυσε ο Θεός και ανάλωσε όσον ελάχιστη τη ζωή του στην υπηρεσία της Εκκλησίας και στη διακονία του λαού του Θεού επάνω στη φλεγόμενη μας γη. Είναι ευλογία για μας τους Πειραιώτες, διότι η γενέτειρά του, όπως ανεφέρθη ήδη, είναι η πόλη του Πειραιά, όπου γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1942, όταν το επίνιο και ολόκληρη η Ελλάδα βίωνε τη φρικώδη και φωνική κατοχή στις δυνάμεις του πολεμού χαρούς άξονα. Με τη φροντίδα των ευσεβεστάτων γονέων του επέζησε κατά τη δύσκολη εκείνη περίοδο, δίνοντας σε αυτόν οι γονείς του μια χριστιανική ανατροφή και μια υπέροχη μόρφωση, όπως ήδη μάθαμε και ακούσαμε, με δύο πτυχία πανεπιστημιακά. Ο ίδιος είχε δείξει από μικρός, όπως μου έλεγε, μια θαυμαστή αγάπη για την Εκκλησία, έναν πόθο, μου έλεγε, έναν έρωτα για τον Χριστό. Καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση βέβαια της κατοπινής του πνευματικής πορείας διαδραμάτισε ένας ευσεβής, φιλόθεος και ενάρετος κληρικός, ο αείδημος πρεσβύτερος Γεώργιος Πικρυδάς, ο οποίος ως πνευματικός του πατέρας καθοδηγητής τον μίησε στην πνευματική ζωή και εστάλαξε στην ψυχή του την αγάπη και τον έρωτα για τον Χριστό και την Εκκλησία. Πέραν αυτού και ο ίδιος βέβαια ήταν πρικισμένος με ευστροφία που τον διέκρινε με ισχυρή τάση φιλομάθειας, φυσικά χαρίσματα τα οποία διαμόρφωσαν την κατοπινή του μοναδική πορεία. Αφού περάτωσε επιτυχώς τη στοιχειώδη και τη μέση εκπαίδευση στην Ιωνίδιο Μεγαλώνυμο Σχολή του Πειραιά, το πρότυπο σχολείο, σπούδασε φιλολογία και θεολογία στο ΕΚΠΑ, έχοντας ως στόχο τα μορφωτικά του αυτά προσόντα να τα χρησιμοποιήσει στη διακονία του λαού του Θεού, καθότι από μικρός διακατέχονταν από ισχυρή επιθυμία να εισέλθει στο Ιερό Θυσιαστήριο. Είχε στόχο, μου είχε πει, να λειτουργήσει τον αμνόν του Θεού, να ψάψει στα χέρια του τον αναφίκυριον των δυνάμεων, να διαμοιράζει το σώμα και το αίμα του Χριστού στις καρδιές και στις ψυχές των αδελφών του. Επειδή αποφάσισε να ενταχθεί στον έγκαμο κλήρο σε ηλικία 28 χρονών, στις 27 Ιουλίου 1970 νυμφεύθηκε μια ευσεβή και μορφωμένη νέα, τη θεολόγο Θεοδόρα Καλύβα, γόνα ευσεβούς οικογενείας, με την οποία απέκτησε τα 4 πολυτίμητα για αυτόν και ευλογημένα παιδιά του. Η ευλάβειά του του προξενούσε φόβο για το βαρύ φορτίο της ιεροσύνης, όπως είναι φυσικό να προξενεί σε κάθε άνθρωπο που έχει συνείδηση της ευθύνης. Μέσα στην όμως αυτή πορεία για την ιεροσύνη και τον φόβο για αυτήν, άκουσε, όπως μου είχε πει, μια εσωτερική φωνή, τη φωνή του Θεού, όπως ο προφήτης Ισαΐας, όταν, όπως αναφέρεται στο 6ο κεφάλαιο του προφητικού του βιβλίου, «Τι να αποστείλω και τι πορεύεται προς τον λαόν τούτον?» Και αποκριθήκε εκείνος, «Ιδού εγώ ημί, αποστειλών με». Αυτό ακριβώς τον λόγο και αυτή την ίδια σκηνή βίωσε ο μακαριστός αδελφός μας. Την ίδια απάντηση λοιπόν έδωσε και ο πατήρ Σαράντης. «Εδώ είμαι, Κύριε, στείλε με να υπηρετήσω την εκκλησία σου. Κάμε την αδυναμία μου δύναμη, φρόντισε να καρποφορήσει η όποια προσπάθειά μου». Έτσι, στις 20-12-70 βίωσε την προσωπική του Πεντηκοστή και οτονήθηκε διάκονος στην Ιερό Ναό Κοιμής Σωτόκου Αμαρουσίου και πρεσβύτερος στις 7 Δευτέρου 71 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κηφισιάς από τον τότε Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος Κυρών Νικόδημο. Τοποθετήθηκε εφημέριος στην ορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου, την οποία διεικόνισε με ασυνήθιστο ζήλο και αυταπάρνηση επί 50 συναπτά χρόνια. Παράλληλα, η Εκκλησία εκτιμούσα τα επιστημονικά του προσόντα και την διδακτική του ικανότητα, το ανέθισε και διδακτικά καθήκοντα ως καθηγητής θεολόγος στην εκκλησιαστική εκπαίδευση για να μεταλαμπαδεύει στη διάδοχη ιερατική γενιά τα ζώπηρα της πίστεως. Ως εφημέριος υπήρξε λαμπρό υπόδειγμα κληρικού. Λειτουργούσε με ιεροπρέπεια, κήρυτε το θείο λόγο με θέρμη αλλά και ηρεμία. Το κήρυγμά του ήταν απλό, αλλά τόσο διεισδυτικό και τόσο διδακτικό. Φρόντισε να κατεβαίνει στις συνθήκες του ακροατηρίου του και ταυτόχρονα και να ανεβαίνει. Είχε αυτό το μοναδικό χάρισμα και αυτή την μοναδική ευελιξία. Είχε το χάρισμα να αναπτύξει την ίδια στιγμή ύψιστες θεολογικές έννοιες με καταπληκτική όμως απλότητα και να γίνεται τόσο κατανοητός. Αλλά και ως πνευματικός εξομολόγος ανεφέρθηκε, το άκουσα με πολύ συγκίνηση, υπήρξε λαμπρό παράδειγμα πνευματικού πατέρα. Ο πατήρ Ανάργυρος μας τα είπε τόσο θαυμαστά. Τα πνευματικά του παιδιά ανέρχονταν σε εκατοντάδες και εξομολογούμενοι του σε πολλές χιλιάδες. Είχε το χάρισμα να μεταστρέφει από την αμαρτία, να απαλύνει, να αναπαύει ψυχές και να παρηγορεί. Ο μακαριστός αδελφός μας υπήρξε υπόδειγμα συνεπούς αγωνιστού της Ορθοδόξου πίστεως και αυτό ακριβώς θα ήθελα να καταθέσω ενώπιον της αγάπης σας και της πίστεώς σας. Τιμώντας την υπόσχεσή του κατά τη χειροτονία του ότι θα ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, θα βιώνει ο ίδιος και θα διδάσκει τη μόνη σώζουσα αλήθεια της Εκκλησίας, κατέστη ένα ακόμη υπόδειγμα ακρεφνούς ορθοδόξου ποιμένα και αδαπανήτου ορθοδόξου κληρικού. Είχε ως οδηγούς του τους θεοφόρους και Αγίους Πατέρας, τους οποίους τιμά σήμερα και η Εκκλησία μας, και όσα η Αγία μας Εκκλησία όρισε για τη σωτηρία μας. Δεν παρέκλεινε ούτε στο ελάχιστο και δεν έκαμε κανένα συμβιβασμό. Έκλεινε τα αυτιά του στις σύγχρονες πνευματικές προκλήσεις, στυλίτευε την αίρεση όπου τη συναντούσε. Μας έλεγε πάντοτε ότι ο μέγας κίνδυνος του σύγχρονου κόσμου είναι ο συγκριτισμός. Ιδιαίτερα στυλίτευε τη μεγαλύτερη και πλέον σατανική αίρεση των τραγικών ημερών μας, την πανέρεση του οικουμενισμού, την οποία χαρακτήριζε ως την ατραπό η οποία οδηγεί στην εφιαλτική πανθρησκεία, τη θρησκεία που θα επιβάλλει ο μυαρός ερχόμενος Αντίχριστος. Και για τον λόγον αυτόν συμμετείχε μαζί και με άλλους συγχρόνους ομολογητές ορθοδόξου αμμομήτου πίστεως σε συλλογικά όργανα, όπως η οργανωτική συμμετοχή του στη Σύναξη Κληρικών και Μοναχών, με την οποία διενεργήσαμε και διοργανώσαμε τόσες και τόσες ημερίδες, και αργότερα στη Σύναξη για την Ορθοδοξία, όπου υπήρξε στέλεχος και δάσκαλος των συμμετεχόντων ως την οσιακή του κίνηση. Τον Ιανουάριο, του 2011 ίδρυσε την Εστία Πατερικών Μελετών, στην οποία και πρωτοστατούσε, με αντικείμενο την προάσπιση του Ορθοδόξου πίστεως έναντι νεοφανών αιρέσεων και κρίσιμα τρέχοντα θέματα όπως το μάθημα των θρησκευτικών, η κάρτα του πολίτη, το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής και τόσα άλλα. Αλλά βέβαια στην πολύ μοχθή ζωή του έμενε να δοκιμάσει πολλές δοκιμασίες για να καταδειχθεί ότι ήταν ο χρυσός μέσα στο χωνευτήρι. Πιθανότατα για να δοκιμαστεί, όπως είπαμε, ως χρυσός, να γίνει ολοκάρπωμα θυσίας. Άλλωστε και πάλι, κατά τον θεόπνευστο συγγραφέα του βιβλίου Σοφία Σολομώντος, «Ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού». Η πρώτη του μεγάλη δοκιμασία, ο τραγικός θάνατος αγαπημένης του πρεσβυτέρας, μόλις 7 χρόνια μετά το γάμο του. Σήκωσε όμως το σταυρό της χειρίας και της ανατροφής των παιδιών του, χωρίς να μελήσει ποτέ τα ποιμαντικά του και χειρικτικά του καθήκοντα. Κατέστη ισχυρός και αλήγιστος στην κατοπινή του πορεία. Η πίστη του στερεώθηκε έτσι περισσότερο και η εκκλησιαστική του διακονία έγινε έτσι απόλυτα αποδοτική. Η Εκκλησία ως επιβράβευση του απένει με το οφήκιο του Αρχιμανδρίτου. Στα στερνά του πολυκυμάντου του βίου βέβαια επέτρεψε ο Θεός να δοκιμάσει μια ακόμη οδυνηρή δοκιμασία. Το καλοκαίρι του 20 είχε ένα σοβαρό ατύχημα, το είπαμε αυτό, το είπατε, το οποίο του προξένει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Το χτύπημα ήταν πολύ επώδυνο, αλλά ο ίδιος όπως πάντα υπέφερε και τη νέα δοκιβασία με ιόβιο υπομονή. Τελικά, το ασκητικό του λιπόσαρκο σαρκείο υπέκυψε την Κυριακή της Αυροπροσκυνήσεως 4 Απριλίου του 2021 και ο Θεός τον κάλεσε κοντά του να τον αναπαύσει και να τον στεφανώσει για το τεράστιο πνευματικό του έργο. Ο αείδημος συμπρεσβύτερος και εκλεκτός αδελφός και συναγωνιστής στον αγώνα των καλών, ο γέροντας όλων μας, τον αγώνα των καλών αγωνίστηκε, τον δρόμον τετέλεκε, την πίστην τετήρηκε. Γινόμενος μιμητής του Αποστόλου των Εθνών Θείου Παύλου. Και γι' αυτό είμαι πεπισμένη ότι του έχει αποδοθεί ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ο οποίος δίδεται της αγαπώσει των Θεών και που πάντα συνεργεί εις το αγαθόν. Θεοφιλέστατε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί εν Κυρίω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αρμόζουν λοιπόν σήμερα σε αυτή την υπέροχη πνευματική στιγμή οι λόγοι της Ιεράς Αποκαλύψεως. Μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες, απάρτ

Σαράντου. Ακούσαμε τα όσα είπε και ο Σεβασμιότατος, τίτλος της εκδήλωσης εκείνη τη βραδιά της 1ης Ιουνίου 2025 στο Πολυμουσείο της Αθήνας ήταν «Πατήρ Σαράντης, ο αγιασμένος εφημέριος και πνευματικός του Ιερού Ναού της Παναγίας στο Μαρούσι». Κάπου εδώ ο χρόνος μας ξεπεράστηκε για λίγο, αλλά ολοκληρώθηκε και η απόψινή μας νυχτερινή αυτή διαδρομή. Καλό ξημέρωμα να έχετε από όπου και αν μας ακούτε και να έχουμε όλες και όλη την ευχή του.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

Εισαγωγικό σημείωμα για την ελληνική μετάφραση. Το 1990, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης διαμονής μου στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας, είχα το προνόμιο να παρακολουθήσω τις διδαχές που από αρκετά ήδη χρόνια ο Γέροντος Σοφρόνιος παρέδιδε στην αδελφότητα κάθε εβδομάδα. Μπόρεσα επίσης να ακούσω 40 περίπου προηγούμενες ομιλίες που είχαν μαγνητοφωνηθεί, καταγραφεί και μεταφραστεί από τους αδελφούς της Μονής. Με την καρδιά γεμάτη από την ενέργεια των λόγων αυτών του πνεύματος και της ζωής, κατά Ιωάννη 6:63, συνέλεξα

και αντέγραψα αποσπάσματα που μου φάνηκαν ουσιώδη. Η εργασία αυτή έγινε με τρόπο που μοιάζει λίγο στη μέθοδο που ακολούθησαν οι συγγραφείς της Φιλοκαλίας. Παραθέτοντας τα αποσπάσματα στη σειρά, σαν χάντρες που περνάμε στην κλωστή, με θεματική τάξη που καλύπτει διάφορες πτυχές της πνευματικής ζωής, δημιουργήθηκε στο τέλος ένα σύνολο με συνέχεια και ομοιογένεια. Μου ήρθε τότε η ιδέα πως και άλλοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την εργασία αυτή που έκανα αρχικά για την ωφέλεια της ψυχής μου. Μίλησα με τον γέροντα Σοφρόνιο και του εξέφρασα την επιθυμία να καταστήσω και άλλους κοινωνούς της πνευματικής τροφής που μου δόθηκε. Όταν διάβασε ο γέροντας τις περικοπές των λόγων του και αναγνώρισε σε αυτές τον εαυτό του, μου έδωσε την ευλογία και με ενθάρρυνε να προχωρήσω στην έκδοση. Maxime Enguerre.

Πρόλογος. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε οδηγούς μετά το Θεό. Έγραφε ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης τον 6ο αιώνα. Από τις αρχές ήδη της ιστορίας του χριστιανισμού, άνθρωποι κάθε κοινωνικής τάξεως, ποθώντας να ολοκληρώσουν την έμφυτη κλίση τους, να βρουν το δρόμο της καρδιάς και να ανέβουν την Αγία Κλίμακα που οδηγεί στο Θεό, αναζητούσαν καθοδηγητές ικανούς να τους οδηγήσουν στη στενή οδό της σωτηρίας. Επί αιώνες, σε αναζήτηση κάποιας συμβουλής, κάποιου παρηγορητικού λόγου ή κάποιας έμπνευσης, άνδρες και γυναίκες επαναλάμβαναν τη διατύπωση αυτή, την τόσο αγαπητή στους πατέρες της ερήμου, Αβά Υπέμι Ρήμα. Η πνευματική πατρότητα, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, είναι η ζωντανή καρδιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι η χρυσή αλυσίδα της παραδόσεως που μας υπενθυμίζει ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία του βιβλίου, αλλά αποκάλυψη του μυστηρίου του προσώπου. Φωτεινός μάρτυρας της αποκαλύψεως αυτής, ο γέροντας Σοφρόνιος, διακρίνει δύο τύπους λόγου στη διδασκαλία του. Το λόγο που επικοινωνεί και το λόγο που κοινωνεί. Το λόγο που πληροφορεί και το λόγο που εμπνέει. Τον ψυχικό λόγο, στην προκειμένη περίπτωση με θέμα θρησκευτικό, και τον πνευματικό λόγο, φορέα του Αγίου Πνεύματος, της συνεχιζόμενης αυτής Πεντηκοστής, που δεν είναι άλλη από την παράδοση της αδιαίρετης Εκκλησίας, του Σώματος του Χριστού. Αγωγός της Θείας Χάριτος, ο πνευματικός λόγος, είναι σπάνιος, έχοντας θεμέλιο μια ρωμαλαία δογματική συνείδηση, δεν είναι θεωρητικός. Θεολογικός, με τη βαθιά σημασία της λέξεως ο λόγος αυτός, δεν γεννιέται από τα βιβλία ή τη θεωρητική γνώση, αλλά από την άσκηση και την προσευχή, από την κένωση και την εμπειρία του Θεού. Πρέπει δηλαδή να κενωθούμε από τα πάθη και από το ίδιο θέλημα, για να μπορέσουμε να γεμίσουμε από το Πνεύμα το Άγιο, την πηγή κάθε λόγου αληθείας. Πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα που περιέχει όλα τα ονόματα, το όνομα του Ιησού Χριστού, να οδηγήσει το νου στον κρυφό χώρο της καρδιάς, για να εισέλθουμε στην απέραντη σιωπή, όπου ο Θεός μας μιλά και από όπου μπορούμε να μιλήσουμε αληθινά στην καρδιά του άλλου. Χρειάζεται να διασχίσουμε το σκοτάδι της προσωπικής μας εσωτερικής κόλασης, για να αναγεννηθούμε στο άκτιστο φως που ακτινοβολεί από τον σαρκοθέντα λόγο. Οι πνευματικοί πατέρες, ζωντανές εικόνες του Χριστού, φορείς του Αγίου Πνεύματος που μιλά μέσω αυτών, το φανερώνουν με το παράδειγμά τους. Μόνον όποιος πέθανε για τον εαυτό του και αναστήθηκε εν Χριστώ, μπορεί να γεννήσει λόγο που ζωοποιεί, που ελευθερώνει εν πνεύματι. Μόνο όποιος βυθίστηκε στη σιωπή, στη γλώσσα του μέλλοντος αιώνος, σύμφωνα με τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, μπορεί να γεννήσει λόγο που είναι ηχό του πρωταρχικού λόγου, του λόγου δημιουργού. Τέλος, μόνο όποιος είδε το αληθινό φως, όποιος έγινε διαφανής στις ενέργειές του, μπορεί να μαρτυρήσει την παρουσία του Θεού με τη δική του παρουσία και με το λόγο του.

Αυτή την κατεξοχήν καινοτική οδό ακολούθησε ο γέροντας Σοφρόνιος κατά τη διάρκεια των 68 χρόνων της μοναχικής του ζωής. Γεννήθηκε στη Μόσχα το 1896. Από την εφηβική του ηλικία τον απασχόλησαν τα πιο καυτά μεταφυσικά ερωτήματα. Η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 1914-1918 και έπειτα του εμφυλίου στη Ρωσία του αποκαλύπτουν τον τραγικό χαρακτήρα της ανθρωπίνης ύπαρξης. Εμπνεόμενος από τη μνήμη του θανάτου, λαμβάνει πείρα της αβύσου της ανυπαρξίας, ενώ αισθάνεται συγχρόνως την ύπαρξη του απείρου είναι. Επειδή εξαιτίας της Επανάστασης δεν υπήρχαν ευνοϊκές συνθήκες για να ασκήσει το μεγάλο του πάθος, τη ζωγραφική, αναχωρεί για την Ευρώπη και φτάνει στο Παρίσι το 1922, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα εκθέτει έργα του στο Salon de Tomme και στο Salon de Tuileries. Εκεί γνωρίζει τη δική του οδόν προς Δαμασκόν. Ανοίγεται στο μυστήριο του Θεού ως απολύτου ζώντος και προσωπικού, σαρκοθέντος δια Ιησού Χριστού. Με την επίσκεψη της Χάριτος, συνειδητοποιεί το μέγεθος των παρελθόντων και παρόντων αμαρτημάτων του, όπως και κάθε τι που τον χωρίζει από το Θεό και την τελειότητα στην οποία καλείται ο άνθρωπος. Με την απόγνωση και τον ωκεανό των δακρύων ζει το δεύτερο βάπτισμά του, τη μετάνοια. Ενώ είναι βυθισμένος στο σκοτάδι του Άδη, ο Θεός του εμφανίζεται μέσα στο φως του. Αρχίζει μια νέα ζωή, γεμάτη προσευχή και αγάπη για τον Χριστό. Χάνει τον κόσμο και τον χάνει ο κόσμος. Η εναλλαγή των επισκέψεων του Θείου Φωτός και της μνήμης του θανάτου παρεμποδίζει την εργασία του ως ζωγράφου. Ύστερα από μήνες εσωτερικής πάλης, απαρνείται την τέχνη και αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό. Εγγράφεται στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, που μόλις είχε ιδρυθεί. Οι θεολογικές όμως σπουδές δεν τον ικανοποιούν. Το 1925 ο γέροντας Σοφρόνιος φτάνει στο Άγιον Όρος και γίνεται μοναχός στη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Πολύ γρήγορα δέχεται το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής, αλλά επίσης γνωρίζει τη θανάσιμη και ζωοποιώ οδύνη της απώλειας της Χάριτος. Θανάσιμη επειδή του αποκαλύπτει τη μηδαμινότητά του και το βάθος της αμαρτίας του. Ζωοποιός επειδή είναι πηγή μετανοίας που συντρίβει την καρδιά, ελκύει το θείο έλεος και ακόμη μεγαλύτερη χάρη. Η πνευματική ζωή του πατρός Σοφρονίου είναι οδός δακρύων που εκτείνεται ανάμεσα στον κήπο της Γεστημανή και το όρο Σταβόρ. Είναι εσωτερική πορεία μεταξύ χαράς και απελπισίας, εγκαταλείψεως του Θεού και επισκέψεων του Αγίου Πνεύματος. Για τον γέροντα Σοφρόνιο όμως ο άθος είναι κυρίως το μέγιστο και αποφασιστικό γεγονός της υπάρξεώς του, αληθινό δώρο της πρόνοιας του Θεού, η συνάντησή του με τον μακάριο γέροντα Σιλουανό. Αυτός ο φλογερός ασκητής, Ρώσος χωρικός, στον οποίο ο Τόμας Μέρτον έβλεπε τον αυθεντικότερο μοναχό του 20ου αιώνα, δέχθηκε όχι μόνο τη χάρη να δει το Χριστό, αλλά και ένα λόγο σωτηρίας για την εποχή μας. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Στο ταπεινό αυτό πλάσμα που προσευχόταν και έκλαιγε για όλο τον κόσμο, όπως για τον εαυτό του, και που ζούσε στον υπέρτατο βαθμό την αγάπη για τους εχθρούς, ο γέροντας Σοφρόνιος είδε την ενσάρκωση της υποστατικής τελειότητας, τον κατοικώνα Θεού άνθρωπο.

Μετά το θάνατο του γέροντά του, το 1938, φεύγει για την έρημο με στόχο να θέσει σε δοκιμασία την πιστότητα της αγάπης του για το Θεό. Γίνεται ερημίτης και πνευματικός πολλών μονών και γεύεται την άπειρη ελευθερία της καθαράς προσευχής. Ελευθερία πέρα από το θάνατο. Στο βάθος όμως της σπηλιάς του, αφού γκράζεται την κραυγή του κόσμου, ο Θεός του δίνει τη χάρη να προσεύχεται για όλο τον Αδάμ, να μετέχει με την καρδιά του στα παθήματα και στη φρίκη της εμπόλεμης ανθρωπότητας. Το 1947, κατά θεία πρόνοια, αναχωρεί από το Άγιον Όρος και επανέρχεται στη Γαλλία. Το επόμενο έτος δημοσιεύει το βιβλίο «Ο Γέρον Σιλουανός», που γίνεται κλασικό έργο της ορθόδοξης ασκητικής ζωής. Το έργο αυτό περιλαμβάνει τα γραπτά του γέροντος Σιλουανού και εισαγωγή στη διδασκαλία του. Ορισμένα πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων προσελκύονται από την πνευματική του ακτινοβολία και συγκεντρώνονται γύρω του στο προάστιο Saint-Geneviève-des-Bois, κοντά στο Παρίσι. Εκτεθειμένος σε δυσμενείς συνθήκες και βαριά άρρωστος, ο γέροντας Σοφρόνιος αδυνατεί να επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Το 1959, συνοδευόμενος από τους μαθητές του, φεύγει για την Αγγλία, όπου ιδρύει τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή. Υπήρξε κοινοβιάτης και ερημίτης. Τώρα γίνεται μάρτης του φωτός στην καρδιά του κόσμου. Ξαναβρίσκει το πρώτο του χάρισμα, εικονογραφεί και συγγράφει βιβλία, μεταξύ των οποίων την πνευματική αυτοβιογραφία του στο «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί» και στο «Περιπροσευχής». Γνήσιος φορέας της Ορθοδοξίας, τη μεταφέρει στη Δύση, απαντώντας στα προβλήματά της. Στη Μονή, η λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, αλλά τελείται και σε άλλες γλώσσες. Η προσευχή του Ιησού γίνεται ακολουθία και τελείται από κοινού και στο γλωσσικό ιδίωμα του καθενός. Το 1988, η βαθιά διέστηση του πατρός Σοφρονίου επιβεβαιώνεται και το έργο της ζωής του ανταμείβεται. Ο γέροντας Σιλουανός ανακηρύσσεται Άγιος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως. Σήμερα η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή αριθμεί 35 μοναχούς και μοναχές από 16 διαφορετικές εθνότητες. Κέντρο υποδοχής εκατοντάδων προσκυνητών από ολόκληρο τον κόσμο, δεν αποτελεί μόνο έναν από τους κυριότερους πόλους ακτινοβολίας της Ορθοδοξίας στη Δύση, αλλά και μία από τις ισχυρότερες επιβεβαιώσεις της παγκοσμιότητάς της. Πλησιάζοντας το τέλος της επίγειας ζωής του, ο γέροντας Σοφρόνιος αισθάνθηκε τα τελευταία αυτά χρόνια την ανάγκη να παραδώσει στα πνευματικά του τέκνα τον καρπό της εμπειρίας της εν Χριστώ ζωής του. Κάθε εβδομάδα τρέφει με το λόγο του τα μέλη της συνοδείας του και εμπνέει την καθημερινή ζωή τους με τις συμβουλές και τις διδαχές του. Τα ανέκδοτα κεφάλαια που είναι συγκεντρωμένα στο βιβλίο αυτό είναι αποσπάσματα από 40 περίπου ομιλίες του, αποσπασματικά, ισοπεδωμένα από το γραπτό λόγο, δεν αποδίδουν παρά μόνο ατελώς τον πλούτο της διδασκαλίας του. Πρέπει να έχει δει κάποιος τον γέροντα Σοφρόνιο να ομιλεί, να αγκαλιάζει προσευχόμενος τους αδελφούς του με το γεμάτο αγάπη βλέμμα του, για να αντιληφθεί το μέτρο της ενέργειας και της πνοής του Θεού που ζωντανεύουν τους λόγους του. Τα επιλεκτικά αποσπάσματα που δημοσιεύουμε δεν είναι ούτε μεταφυσικές σκέψεις, ούτε κανόνες ζωής, ούτε ηθικές αρχές. Θρεμένος με το Λόγο του Θεού και τα κείμενα των ασκητικών πατέρων,
Ο λόγος του γέροντος Σοφρονίου είναι ευαγγελικός και φιλοκαλικός, με την πραγματική σημασία της λέξεως. Είναι γέννημα καρδιάς. Δεν απευθύνεται στην ορθολογιστική διάνοια, αλλά στο λεπτό άκρο της ψυχής που είναι η κεκριμένη καρδία του ανθρώπου. Ο σκαρπός του Αγίου Πνεύματος είναι σπέρμα ζωής εν πνεύματι, ανάβρισμα από την επίκληση του ονόματος. Είναι προσευχή που καλεί σε προσευχή, λόγος εμπνευσμένος από το Θεό, που οδηγεί στο Θεό. Ενώ είναι δυνατός, είναι τρυφερός, είναι γεμάτος αγάπη και ενισχύει. Αν και είναι απόλυτος, είναι λυτρωτικός, ενώ είναι απαιτητικός, μας ανακουφίζει. Όντας παγκόσμιος, στοχεύει σε ό,τι ο καθένας έχει μοναδικό. Διαπεραστικός ως μάχαιρα, καλεί στη μετάνοια, στη μεταβολή της πέτρινης καρδιάς μας σε σάρκινη, στην αλλαγή του νου, στην επανέβρεση του εσωτερικού εαυτού μας, της εικόνας του Θεού που είναι χαραγμένη στα τρίσβαθα της ψυχής μας και καλυμμένη με όλα τα προσωπία με τα οποία το εγώ μας είναι ακαλέσθητα στολισμένο. Ο γέροντας Σοφρόνιος δεν επιδιώκει ούτε να πείσει, ούτε να γοητεύσει. Ο λόγος του αγγίζει την ψυχή ή δεν την εγγίζει. Ένας σπόρος δεν μπορεί να ριζώσει και να καρποφορήσει παρά σε γη έτοιμη να τον δεχθεί. Το παν εξαρτάται από την ικανότητά μας να ακούμε, από τον πόθο μας να μεταμορφωθούμε και από τη θέλησή μας να πούμε ναι. Είμαστε έτοιμοι να ανοιχθούμε και να προσφερθούμε. Είμαστε ελεύθεροι. Κάθε λόγος αμφισβητείται από άλλο λόγο. Ποιος λόγος όμως μπορεί να αμφισβητήσει τη ζωή, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λόγο, παλέει πας λόγος, βίω δε της, υπέρ των ιερός ησυχαζόντων. Μαξίμ Εγκέρ.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κύριου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
5: Ψαλμός 400. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένιτα, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχυράς εχθρόν αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού. Όλην την κήτην αυτού έστρεψας εν αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Οι εχθροί μου είπαν κακάμι, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Και είσαι πορεύετο, του ειδίν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγα για νομίαν εαυτό. Εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατεμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζοντο κακάμι, λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού. Μη ο κοιμόμενος ουχή προσπαθήσει το αναστήνε, και γάρο άνθρωπος της ειρήνης μου, εφό ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλην επ' εμέ πτερνισμόν. Σίδε Κύριε, ελέησόν με, και ανάστησόν με, και ανταποδώσω αυτής. Και εν τούτο έγνων ότι τε θέλει κάσμε, ότι μου επί χαρεί ο εχθρός μου επεμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου και εβεβαίωσάς με ενώπιον σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και εις τον αιώνα. Γέννητο, γέννητο.
6: Ψαλμός 400. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ. Μακάριος αυτός που συμπονεί τον πτωχό και τον πένιτα. Την ημέρα της δυστυχίας θα τον σώσει ο Κύριος. Ο Κύριος θα τον διαφυλάξει και θα του δώσει ζωή. Θα τον κάνει μακάριο στη γη και δεν θα τον παραδώσει στα χέρια των εχθρών του. Ο Κύριος θα τον βοηθήσει στην κλίνη της αρρώστιας του. Εσύ, Κύριε, μετέβαλες την κλίνη της αρρώστιας του σε κλίνη υγείας. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησέ με, ίασέ με, γιατί αμάρτησα σε σένα. Οι εχθροί μου μίλησαν κακά πράγματα εναντίον μου και είπαν, πότε θα πεθάνει και το όνομά του πότε θα χαθεί. Και αν αυτός, ένας υποκριτής φίλος μου, ερχόταν να με δει, έλεγε προσποιητά λόγια. Η καρδιά του μέσα του ήταν γεμάτη με κακία. Έβγαινε έξω και έλεγε στους συγκεντρωμένους εναντίον μου. Εναντίον μου μιλούσαν ψιθυριστά όλοι οι εχθροί μου. Εναντίον μου μιλούσαν ψιθυριστά όλοι οι εχθροί μου. Εναντίον μου αυτοί σχεδίαζαν κακά. Αυτοί κατέθεταν εναντίον μου παράνομο λόγο και έλεγαν, αυτός που κοίταται στο κρεβάτι του άρρωστος θα μπορέσει άραγε να σηκωθεί. Αλλά και ο άνθρωπος της ειρήνης μου, δηλαδή ο πλέον έμπιστος φίλος μου, στον οποίον είχα ελπίσει, αυτός που έτρωγε το ψωμί μου, ακόμη και αυτός διαπραγματεύθηκε απάτη εναντίον μου. Εσύ όμως, Κύριε, σπλαχνίσουμε. Σήκωσέ με από το κρεβάτι και θα τους το ανταποδώσω. Με αυτό καταλαβαίνω ότι με αγαπάς, με το ότι δεν με αφήνεις και δεν αφήνεις να χαρεί ο εχθρός μου εναντίον μου. Αλλά για την αθότητά μου με υποστηρίζεις και με στερέωσες ενώπιόν σου για πάντα. Δοξασμένος σας είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από τον αιώνα και έως του αιώνα. Αμήν, γέννητο.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
5: Ψαλμός 401. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν, τον ισχυρόν, τον ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή, άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγε στέμι καθεκάστην ημέραν. Που εστίν ο Θεός σου, ταύτα εμνίστην και εξέχε επεμέ την ψυχήν μου, ότι διελεύσομαι εν τόπο σκηνής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως, ήχου εορτάζοντος. Είναι ατί περιλυποσί η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχτη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου, εν ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ διήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός οδεί αυτό παρεμή, προσευχή το Θεό της ζωής μου, ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή διατί μου επελάθου και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονειδιζών με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου.
6: Ψαλμός 41. Εις το τέλος, περί συνέσεως για τους ιούς Κορέ. Όπως η έλαφος επιθυμεί τις πηγές των υδάτων, έτσι επιθυμεί η ψυχή μου, εσένα, Θεέ μου. Διψά η ψυχή μου για τον ζωντανό Θεό. Πότε θα έρθω και θα εμφανιστώ ενώπιον του Θεού? Τα δάκρυά μου σε μένα έγιναν ψωμί μέρα και νύχτα, γιατί κάθε μέρα μου λέγουν «Πού είναι ο Θεός σου?». Αυτά αναπόλυσα και ανακουφίστηκε η ψυχή μου. Αναπόλυσα ότι πηγαίνω στον τόπο της θαυμαστής σκηνής, εκεί που κατοικεί ο Θεός. Αναπόλυσα ψαλμωδίες χαράς και δοξολογίας και ύμνων εορταστικών. Γιατί η ψυχή μου είσαι περίλυπη, γιατί με ταράσεις? Έλπισε στον Θεό, γιατί θα τον δοξολογήσω. Ο Θεός μου είναι η σωτηρία του προσώπου μου. Ταράχθηκε η ψυχή μου μέσα μου, γι' αυτό θα σε θυμηθώ από την χώρα του Ιορδάνου και από το Ερμόν, στην περιοχή που λέγεται το Όρος το Μικρό. Βλέποντας τα αδιάκοπα ρεύματα του Ιορδάνου, ο ποιητής μας λέγει «Η μια άβυσσος νερού επικαλείται την άλλη άβυσσο μέσα στην βοή των καταρακτών σου. Έτσι ήρθαν εναντίον μου όλα τα υψωμένα κύματά σου. Την ημέρα θα διατάξει ο Κύριος το έλεος του και τη νύχτα ο ύμνος του θα είναι μαζί μου. Θα είναι μια προσευχή στον Θεό της ζωής μου. Θα πω στον Θεό «Είσαι ο προστάτης μου, γιατί με ξέχασες και γιατί να ζω σκυθρωπά, θλιβοντάς με ο εχθρός». Όταν σπάζουν τα κόκαλά μου, με ονειδίζουν οι εχθροί μου, λέγοντάς μου κάθε μέρα «Πού είναι ο Θεός σου?». Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί με ταράσεις? Έχε την ελπίδα στον Θεό, γιατί εγώ θα προσφέρω δοξολογία σε Αυτόν. Θεέ μου, είσαι η σωτηρία του προσώπου μου.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
7: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
10: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
11: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
12: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
13: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Μια παμπάλαιη βυζαντινή εικόνα από τα χρόνια των οικονομάχων και των στουδιτών τραβούσε τα σάρκινα μάτια που πλημμύριζαν δάκρυα. Κόκκινη χλαμίδα και ακάνθινο στέφανος, η άκρα ταπείνωση, τα βλέφαρα της υπομονής. Αν το άγαλμα που επανέφεραν οι καθολικοί στη Δύση παρουσιάζει, όπως λένε, ενέργεια, κίνηση, απλότητα, η ζωγραφιά του ανώνυμου βυζαντινού μοναχού κατορθώνει των εσφραγισμένων μυστηρίων την ενόραση, ξετυλίγει τα πέπλα της προσευχής και της υπομονής τα ροδοπέταλα και με τα χρώματα οθεί την ψυχή σε ανάταση, σε συνομιλία. Ο ταπεινός αναχωρητής, ο ανώνυμος βυζαντινός ξένος, προσευχόμενος δεν ξεγελιέται, αισθάνεται ότι τα δημιουργικά του δάκτυλα υποχώς βρωθήσονται, αλλά ταυτόχρονα αγγίζοντας ρήματα Κυρίου, αγγίζουν την αιωνιότητα. Η έκφραση των συγχρόνων ζωγράφων έχει κάτι το θεατρικό, το εφήμερο, κάτι από την σφραγίδα των αιώνων του σχίσματος, όταν ο Πάπας κήρυξε τον εαυτό του στη γη αντιπρόσωπο του γλυκύτατου εσταυρωμένου. Ενώ η Ανατολική Ορθόδοξη Αγιογραφία είναι αδιάκοπη προσευχή. Μαζί με την αρχαία βυζαντινή τέχνη ίσα με σήμερα διατηρήθηκαν όχι μόνον οι κανονικές και γνωστές στο πίμνιο νηστείες, αλλά και μερικές πιο αυστηρές. Κατά την αψευδέστατη μαρτυρία του πρωτοκορυφαίου Πέτρου, ο Παράκλητος λέγει στις παροιμίες «Μη μέτερε όρια αιώνια, αέθεντο οι πατέρες σου και εφύλατον». Έτσι και ο Μακάριος τηρούσε και φύλαγε τις πατροπαράδοτες νηστείες και όλα όσα υπογράμμιζαν οι ιεροί κανόνες. Οι ιεροί κανόνες, αδελφοί, δεν είναι εντάλματα ανθρώπων. Είναι ο νόμος του Θεού. Επί πέντε συνεχείς ημέρες, πανιερότατε, γευματίζεται με κολοκύθια εκτός Κυριακής και Σαββάτου. Μερικές φορές και με ζυμαρικά, νερόβραστα. Η χρήση των αγαθών διατροφής, πέρα από την παράδοση, τη συνήθεια και τους κανόνες της ασκητικής ζωής, αποτελεί παγίδα και αφορμή σκανδαλισμού για τον μοναχό. Αυτή είναι η πνευματική μου εμπειρία και αντίστοιχα η διδασκαλία, όπως αποθησαυρίζεται στον περιλεμαργίας λόγο του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος. Υπερβολές τόνισαν μερικοί μοναχοί επισκέπτες από τη γειτονική Νέα Μονή. Καθόλου μάλιστα. Όπως λέγεται, νερώνεται πολύ το κρασί και το λάδι, το δίνεται με το σταγονόμετρο. Γίνεστε βασιλικότερος του βασιλέως? Όχι βέβαια. Ξέρετε πως ο Κύριος, ο αληθινός βασιλέας, αρχιερέας και διδάσκαλος, από αγάπη ερχόταν στο επίπεδο των ανθρώπων. Τους συμπονούσε, συμμετείχε στη χαρά τους, συνέτρωγε στα δείπνα, αλλά έσωσε τον κόσμο με την εκούσια σταυρική του θυσία και τη μοναδική δοκιμασία του, ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Έγινε το πρότυπο της αληθινής ζωής ή να ακολουθήσομεν τις ίχνεσιν αυτού. Πώς αντέχετε τις επαναλαμβανόμενες αγρυπνίες? Ποιος σας πληροφορεί? Ο γέροντάς σας, ο Ιάκωβος? Μάλιστα, δεν ενεργεί σωστά. Αγωνίζεστε πέρα από τις δυνάμεις σας. Ο Θεός γνωρίζει. Ιάκωβε,
αδελφέ τη χαρά και τους στεναγμούς, τα ενίκω μη ενδύμω. Ναι, αγωνιζόταν όσο λίγοι στην εποχή του, δοκιμαζόμενος ψυχικά και καταδιωκόμενος. Ποιος μπορούσε να καταγράψει με λεπτομέρειες τον αγώνα του, να φανερώσει τις ατέλειωτες γονικλησίες, τους προσωπικούς κανόνες, τις γεμάτες πνευματική έξαρση και δάκρυα προσευχές. Μόνον η Αγία και πλήρης γνώσεως στοργής, αγάπης, δικαιοσύνης, σοφίας, τριαδική μονάς. Αγωνιζόμενος κατά τάξην και κατά τους κανόνες του μοναχικού σχήματος, εις θείον έρωτα ανεφλέγετο. Ο Αββάς Ισαάκ στον 29ο λόγο του σημειώνει: «Μοναχών διαμένοντα εν τη αγρυπνία με τα διακρίσεως νοός, τούτον μη είδης ως σαρκοφόρον. Δια την ύψην και εγρήγορσιν της καρδίας του και δια την διαγωγήν των λογισμών εν τη αγρυπνία κοπιών, οφθαλμούς χερουβικούς έξι κατοπτεύειν την ουράνιον θεωρίαν».

Εμπειρία ανεπανάληπτη, η απαγγελία από τα χείλη του, του ψαλμού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Χαρά στη μάνα που σε γέννησε. Ζητάχα, δε ζούσε. Για να συμπληρώνει η γυναίκα τον άνδρα, μία θέση έχει. Την αφάνεια και την αφοσίωση. Συνοστισμός τους όρθρους για να τον ακούσουν. Τι το διαφορετικό είχε από τους αναγνώστες? Καθώς άνοιγε τα χείλη του για να προφέρει πεζές συλλαβές, όλοι κρέμονταν από τα χείλη του. «Τι αισθάνεσαι?» αναρωτιόντουσαν κατά γεμάτη απορία. «Τέτοιοι δά, ποιητικοί αδάμαντες από τον Δαβίδ, στα χείλη του Μακαρίου. Επανάληψη συνομιλίας. Ήσυχος, ατάραχος, ποταμός Χρυσορώας. Άνθρωπος, ως η χόρτος ημέρε αυτού. Η καταμόνας προσευχή μιας ψυχής που καταφρονεί τη ματαιοδοξία και με ταπεινό υπαρξιακό φρόνημα υψώνει το βλέμμα στον Άγιο Θρόνο, καμιά φορά από τους λίγους και μετρημένους στα δάκτυλα Αγίους, κατορθώνεται δίχως ήχο, απλά και μόνο με τη σκέψη, αόρατη ψυχική ανάταση, ασύρματος πομπός, κατά μεσή σε πλανήτες, απλανείς γαλαξίες, χαώδης αποστάσεις συνεχίζεται για ώρες. Περιβάλλεται από μυστήριο άγνωστης κατεύθυνσης. Ξεκινά σαν μονόλογος και μεταβάλλεται σε διάλογο. Και επειδή δεν λείπουν ποτέ οι καημοί, τα δεινά από τους ανθρώπους, ουρανομίκης λαμπάς παρακαλεί για την του κόσμου σωτηρία. Ο κόσμος αμέριμνος ζυμώνεται με την απατηλή και γλυκιά γεύση της καταστροφής του. Δεν υποψιάζεται ότι από τη φλόγα και τη δύναμη μιας ολονύκτιας προσευχής αγωνιζομένων μακαρίων γλιτώνει από τη συνέπεια των παθών του. Από αρρώστιες, επιδημίες, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, φωτιές, μάχερες, υποδούλωση σε βαρβάρους. Κάθε προσπάθεια δεν ήταν για το ατομικό της ψυχής συμφέρον. Όχι. Τα χαρίσματα που αξιώνεται ο αθλητής του πνεύματος προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αγάπη προς τον πλησίον. Άβυσσος αγάπης ο Θεός αναμένει και από τους ανθρώπους ανεξικακία στην πόρα των ενοχλήσεων, θλίψεων, πικριών, παραπτωμάτων. Ναι, στην ελεημοσύνη και την προτροπή σε παρόμοιες γενναίες κινήσεις αγάπης που φέρνει η νοερή προσευχή, η οποία εκπέμπεται από τα φιλοκάρδια της ύπαρξης δίχως να κινούνται τα χείλη. Φθινόπωρο του 1775 κατέφθασε πατριαρχική επιστολή στη Λοφοπλαγιά. Ο πολύ Σοφρόνιος έγραφε ιδιοχείρος πως «κανείς ποτέ δεν έμαθε τι μεσολάβησε».

άχρη τελευταίας αναπνοής ημών. Λοιπόν, μη διαλείπεις διδάσκων λόγοτε και έργο τας του Κυρίου Σωτηρίους εντολάς, μεμνημένοστε και της εμείς αθλειότητος, έντες προς τον ελεήμονα Κύριον εντεύξεσιν και προσευχές. Άραγε, με ποιο σκοπό ασχολήθηκε με την απομακρυσμένη στην έρημο αναχωρητική πορεία του ο Πατριάρχης? Από πατρική αυτοταπείνωση ή από υπόδειξη του χρέους? Μόλις αποδιάβασε για δεύτερη φορά τις ιδιόχειρες τούτες γραμμές, συλλογίστηκε μύρια όσα παράπονα εναντίον κληρικών νοσταλγών του ευδαιμονισμού. Τότε στα πρώτα χρόνια στην Κόρινθο και εδώ και παντού. Αλλά η καταράκωση του κλήρου είναι η μεγαλύτερη δύναμη της Εκκλησίας, γιατί δείχνει ότι η Εκκλησία δεν είναι ανθρωποκεντρική. Η συνεχιζόμενη πορεία της δεν είναι ανθρώπινο επίτευγμα, είναι έργο του Παρακλήτου. Κρατούσε ακόμη το φάκελο όταν μπήκε στο κελί ο Ιάκωβος. Φαινόταν ελαφρά θορυβημένος. «Καλά νέα», σιγορώτησε. «Συμβουλές, μόνο, μόνο». Ακολούθησε σιγή. «Και για τις εκδόσεις, τι νεότερα από τον Έρανο?» «Λίγοι κατανοούν την προσπάθεια». «Γιατί?» «Τόσα συγγράμματα λέγουν. Τι θα προσθέσει περισσότερο το λιμονάριο?» «Δεν τους εξήγησες. Θα ωφελήσει όλους τους χριστιανούς». «Και το βιβλίδιο Χριστιανική Απολογία?» «Ω Ιάκωβε, δεν τους μετέδωσες τον ενθουσιασμό που αισθάνθηκες όταν το διάβαζες?» «Πρόκειται για αδάματα της στρατευωμένης Εκκλησίας. Αξιώνει όλους τους ευλαβείς μέτοχους της ουράνιας δόξας». 500 γρόσια για την ανατύπωση αρκούν και 2000 για το λιμονάριο, ευλογία Κυρίου. Μας λείπουν ακόμη 1500. Τους ευχαρίστησες? Πολλαπλώς. Έγραψα και σε μερικούς φίλους στην Πελοπόννησο. Ας προσευχηθούμε με κατάνοιξη. Σας θαυμάζω για την ψυχραιμία και το αδιατάραχτο του φρονήματός σας. Η Θεία Χάρη συνεργεί σε κάθε έργο αγαθό και φιλάνθρωπο. Θα βρεθούν τόσα χρήματα, ελπίζω. Με εντυπωσιάζετε, αλλά με ενισχύετε κιόλας ψυχικά. Μου τονώνετε το ηθικό. Έπειτα από 10 μέρες, ο ταχυδρόμος έφερε τα χρήματα.

ζητούν αποδείξεις της παρουσίας του Θεού και των επεμβάσεών του στην ιστορία. Γιατί επιδιώκουν συνεχώς επιβεβαίωση της πίστεώς τους, είναι λίγοι δυστυχώς οι αληθινοί αθλητές του Πνεύματος, οι μιμητές του Χριστού, οι μύστες της νοεράς προσευχής. Στην εποχή μας, στο τέλος του αλαζονικού τούτου αιώνα, που η κοινωνική αριθμία και η ηθική ασφυξία ταλανίζουν ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους ασταθείς και ανήμπορους, που μεσουρανούν οι αστρολόγοι, οι μάγοι και δρούν ανενόχλητοι οι αιρετικοί και οι σατανιστές, απαιτείται ρηξικέλευθη η φωνή της Εκκλησίας και ρωμαλαία η αντίσταση στο ισοπεδωτικό ρεύμα των καιρών. Με αφορμή λάθη και σκάνδαλα υπαρκτά ή και ανύπαρκτα ορισμένων επίορκων εκπροσώπων της Εκκλησίας, χλεβάζεται και καταφρονείται το χριστιανικό όνομα και αγνοείται το Ευαγγέλιο. Άλλοι αθλητές του καλού πνευματικού αγώνα, αν και λίγοι και μηδέν έχοντες, κατέχουν τα πάντα και αποτελούν τη μικρά ζύμη που ζυμώνει όλο το φύραμα. Με τη δύναμή τους ξαφνιάζουν το λαό, ευεργετούν, θεραπεύουν, βγάζουν δαιμόνια. Το βλέμμα τους λάμπει και φωτίζει τη νέα Σιών, την Εκκλησία. Πώς όμως ξεκίνησαν, πώς διαισθάνθηκαν, πώς προχώρησαν, πώς πέρασαν και περνούν από την τεθλιμμένη οδό. Σε δύο λέξεις άνοιξαν τις καρδιές τους. Ως τις θέλει. Ω, η απάρνηση του εγώ. Ένα βήμα. Αλλά τι βήμα. Κόντρα στις χαριτόβρητες ερηνίες. Κόντρα στη χωματένια σάρκα, στα κόκαλα. Κόντρα στον κόσμο και το θόρυβό του και τα βραβεία του. Κόντρα στην αναζήτηση του προσωρινού και της χλειδής. «Γιατί αποφεύγετε τα χρήματα?» ρωτούσαν όσοι δεν πλούτιζαν την ψυχή με φως. «Είμαι αυτάρκης, δεν δημιουργώ ανάγκες. Τώρα σου κυτρίνησε. Το καλυμάφι σας φαίνεται χιλίων ετών. Η ψυχή τι ένδυμα έχει? Είναι κατάλληλο για τον ημφώνα». Τον έπιαναν οι λυγμοί. Ω, η λαλιά του, ήρεμη γλυκιά μελωδική αλυσμόνητη. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι ένδοξοι μαθητέ, ψιθύρισαν τα χείλη του. Οι συναναστραφέντες με τον Κύριο, όσοι άκουσαν το μακαρισμό για τα κρίνα του αγουρού, πώς κυκλοφορούσαν? Αποφεύγεται τη μήτρα του δικέφαλου, συνεχώς με επανοκαλύμαυχο. «Είμαι ιερομόναχος».

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μιλάμε στις εκπομπές αυτές για τα δόγματα της Εκκλησίας. Ίσως βέβαια στην αρχή μπορεί να φαίνεται λίγο θεωρητικά αυτά τα οποία λέω, αλλά σιγά σιγά θα τα συγκεκριμενοποιήσω. Γιατί τώρα κάνω μια εισαγωγή γύρω από την έννοια των δογμάτων, για να προχωρήσω μετά στη συνέχεια να δούμε ποια είναι αυτά τα δόγματα της Εκκλησίας. Δηλαδή ποια, όταν λέμε ορθόδοξα δόγματα, ποια εννοούμε, τι ακριβώς εννοούμε. Είναι το δόγμα περί του Τριαδικού Θεού, Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι το δόγμα περί του Χριστού, ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση στην υπόσταση του Λόγου. Μετά είναι τα σχετικά με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και τι ακριβώς γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Πόσο άνθρωπος σώζεται. Και φυσικά άλλες μεγάλες αλήθειες είναι τι είναι αιώνια ζωή. Τι είναι ο παράδεισος και τι είναι η κόλαση. Όλα αυτά θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Με τα όσα είπα μέχρι τώρα ήταν απλώς μια εισαγωγή. Αλλά θα διευκρινιστούν ακόμη περισσότερο. Δεν θέλω να... κάποιος από εσάς τους ακροατές να απογοητευτεί με αυτά τα οποία είπα μέχρι τώρα, αλλά είναι και αυτά απαραίτητα. Δηλαδή είναι απαραίτητα να γνωρίζουμε τη δογματική της Εκκλησίας και τι σημασία έχει αυτή η δογματική για τη ζωή μας. Δεν είναι απλώς ένα μάθημα το οποίο κάνουν οι φοιτητές των θεολογικών σχολών, γιατί η δογματική διδασκαλία είναι η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Και έχω πει μέχρι τώρα ότι οι πατέρες είχαν την εμπειρία του Θεού, δηλαδή του Χριστού βασικά, είχαν γνωρίσει τον Χριστό, ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού και άνθρωπος, και βεβαίως μετά για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς αυτό το διατύπωσαν. Το διατύπωσαν με όρους. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι βλέπουν, διαβάζουν τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και διαπιστώνουν ότι καθορίζεται η ορολογία. Αλλά επίσης διαπιστώνομαι ότι ενώ καθορίζεται η ορολογία, μερικές φορές αλλάζει αυτή η ορολογία. Όχι μόνο μεταξύ των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά και μεταξύ Αγίας Γραφής και των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Υπάρχουν μερικοί, για παράδειγμα, προτεστάντες οι οποίοι λένε «γιατί το αλλάξατε στην πορεία». Αυτό το λέει η Αγία Γραφή έτσι. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος έτσι. «Γιατί το άλλαξαν οι πατέρες». Χρειάστηκε αυτό να αλλάξει. Όχι το δόγμα, δεν αλλάζει το δόγμα. Γι' αυτό όσα είπε μέχρι τώρα ήταν απαραίτητα αυτά να λεχθούν. Δηλαδή το δόγμα ως μυστήριο δεν αλλάζει. Το ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός δεν αλλάζει. Το ότι ο Χριστός, στο Χριστό ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση, υποστατικός στην υπόσταση του Λόγου, δεν αλλάζει. Το γεγονός που Οι μαθητές ανέβηκαν επάνω στο όρος Θάμπορ και είδαν τη δόξα του Χριστού, και κάθε ένας που φτάνει σε αυτή την εμπειρία βλέπει το φως του Χριστού, τη δόξα του Χριστού. Αυτό δεν αλλάζει. Τι αλλάζει? Η ορολογία. Δηλαδή οι λέξεις ουσία, όπως έλεγαν τον 4ο αιώνα, ο λόγος είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Η λέξη ομοούσιος δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Υπάρχει άλλη λέξη. Έχει τη δόξα, την ίδια δόξα με τον Πατέρα. Λοιπόν, οι πατέρες χρειάστηκαν να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς και χρησιμοποίησαν αυτήν την ορολογία, ομοούσιος. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη, όχι του δόγματος, έχουμε εξέλιξη της ορολογίας περί του μυστηρίου του δόγματος. Και επαναλαμβάνω, το μυστήριο το ίδιο δεν κατανοείται, αλλά ξέρει κανείς αυτό το οποίο είδε, δεν το κατανοεί λογικά, το βιώνει και μετά το καταγράφει. Θέλω να πω, μελετώντας κανείς τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, διαπιστώνει ότι η ορολογία καθορίζεται και μερικές φορές αλλάζει ανάλογα με την πολεμική των αιρετικών, και αλλάζει με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αιρέσεις. Δεν πρόκειται δηλαδή για εξέλιξη του μυστήριου του δόγματος, δεν πρόκειται για μια άλλη αποκάλυψη του Θεού διαφορετική από εκείνη που είχαν οι πατέρες, δεν πρόκειται για μια εξέλιξη στην κατανόηση του δόγματος, αλλά πρόκειται για εξέλιξη στη διατύπωση του δόγματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όσοι θεολόγοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή ξέρουν αυτή τη διαφορά. Και γιατί έχουμε διαφορετική ορολογία διαμέσου των αιώνων, χρειάστηκε οι πατέρες να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές λέξεις. Δεν έχουμε εξέλιξη των δογμάτων, έχουμε εξέλιξη των όρων. Δεν έχουμε εξέλιξη του μυστήριου, της θεολογίας να το πω καλύτερα. Έχουμε εξέλιξη της διατύπωσης αυτού του μυστηρίου. Μερικοί υποστηρίζουν, εσφαλμένος όμως, ότι η Εκκλησία με την πάροδο του χρόνου εμβαθύνει περισσότερο στα δόγματα και τα κατανοεί καλύτερα. Αυτό είναι λάθος, διότι είναι το ίδιο το δόγμα. Το δόγμα είναι το ίδιο σε όλους τους αιώνες. Ο Χριστός, ο Αυτός, παρατηρώμενος στους αιώνες, δεν είναι διαφορετικό το μυστήριο περί του Χριστού, αλλά αλλάζει η ορολογία. Η Αποκάλυψη είναι η ίδια. Ούτε μπορεί να γίνεται λόγος στην Ορθόδοξη Θεολογία για τελειοποίηση της διδασκαλίας περί του Αγίου Πνεύματος. Κάπως έτσι το ερμηνεύουν οι Ρωμαϊκοκαθολικοί θεολόγοι. Έχουν φτάσει στην άποψη, στην αιρετική άποψη του Φιλιόκβε, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Ενώ ο Χριστός μας αποκάλυψε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και πέμπεται δια του Υιού. Είναι καθαρά γραμμένο στο Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτοί λένε, όχι, εκπορεύεται εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Μα πώς το ξέρετε αυτό? Λέει, ναι, το ξέρουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα, λένε αυτοί, το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει μες στην Εκκλησία περισσότερα διαμέσου των αιώνων, περισσότερες αλήθειες. Αυτό είναι λάθος, διότι η όλη αλήθεια, η πάσα αλήθεια, αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Η ορολογία αλλάζει διαμέσου των αιώνων. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγει ο αδελφόθεος Ιούδας και είναι γραμμένο στην επιστολή του. Η Αποκάλυψη εδόθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Λέει, επαγωνίζαστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίας Πίστης. Μια φορά αποκαλυφθήκε η πίστη στους Αγίους, και αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετά τι γίνεται? Διατυπώνεται αυτή η πίστη ανάλογα με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε κάθε εποχή.

Έχω μέχρι τώρα, αγαπητοί ακροατές, πει ότι με τα δόγματα ασχολείται μια επιστήμη που μελετά την θέσπιση των δογμάτων, δηλαδή τη θέσπιση των όρων, την ιστορία τους, τα όσα προηγήθηκαν και τα όσα ακολούθησαν, και αυτή η επιστήμη ονομάζεται ιστορία των δογμάτων. Οι δυτικοί θεολόγοι και οι ετερόδοξοι θεολόγοι δηλαδή μελετούν τα δόγματα και δεν μπορούν να κατανοήσουν τα σχετικά με την ορολογία των δεγμάτων διαμέσου των αιώνων. Έτσι, η επιστήμη της ιστορίας των δεγμάτων μελετά την εξέλιξη της ορολογίας των δεγμάτων. Δεν μελετά την εξέλιξη της Αποκαλύψεως, γιατί η Αποκάλυψη δόθηκε άπαξ της Αγίας. Υπάρχουν όμως διάφορα δογματικά εγχειρίδια των συγχρόνων θεολόγων, τα οποία δεν διακρίνονται από την πατερική μέθοδο ερμηνείας των δογμάτων, οπότε τα εγχειρίδια αυτά δεν ερμηνεύουν ορθά το σκοπό των δογμάτων. Αυτό γινόταν παλαιότερα. Παλαιότερα και μάλιστα πριν από τη δική μας εποχή υπήρχαν μερικοί θεολόγοι οι οποίοι έγραφαν τη δογματική και για να γράψουν τη δογματική χρησιμοποιούσαν άλλες ετερόδοξες δογματικές, σχολαστικές και προτεσταντικές δογματικές και υπέπεσαν σε πολλά λάθη. Σήμερα οι περισσότεροι δογματολόγοι, οι καθηγητές των θεωρητικών σχολών που ασχολούνται με τα δογματικά θέματα, έχουν βασίσει όλη αυτή την δογματική τους διδασκαλία πάνω στους πατέρες που έλαβαν την Αποκάλυψη και πάνω στις Οικουμενικές Συνόδους. Οπότε είναι κατά το μάλλον ήττον παραμένουν αυτές οι σύγχρονες δογματικές σε καθαρά πλαίσια. Αλλά εκείνο που θέλω να πω ότι υπάρχουν και παλιότερα υπήρχαν μερικοί δογματολόγοι οι οποίοι δεν κάνουν τη διάκριση ότι άλλο είναι τα δόγματα που είναι η αποκάλυψη του Θεού και άλλο είναι η ορολογία, δηλαδή η διατύπωση αυτής της αποκαλύψεως. Συγχέουν τα δόγματα με τους όρους. Συγχέουν το μυστήριο που κρύβουν τα δόγματα με την ορολογία. Γιατί είπαμε μέχρι τώρα ότι η Αποκάλυψη δεν αλλάζει, δόθηκε από τον Θεό και από τον Χριστό αποκαλύφθηκαν τα πάντα και κυρίως αυτό έγινε και με την Πεντηκοστή που έγιναν μέλη, οι Απόστολοι, μέλη του σώματος του Χριστού. Εκείνο που αλλάζει διαμέσου των αιώνων είναι η ορολογία. Οι ετερόδοξοι ιστορικοί των δογμάτων διαποτίζονται από τη δυτική αυτή ερμηνεία περί των δογμάτων και γι' αυτό έχουν μεγάλο πρόβλημα σχετικά με την πίστη και τη γνώση. Άλλοι ταυτίζουν την πίστη με τη γνώση και άλλοτε τα ξεχωρίζουν. Αλλά και οι δικοί μας επηρεάστηκαν, μερικοί τουλάχιστον, από τη δυτική θεολογία και κάνουν λόγο για πίστη και γνώση. Για μας δεν είναι κάτι ξεχωριστά. Δεν είναι άλλο η γνώση και άλλο η πίστη. Η πίστη είναι αυτή η ίδια η εμπειρική γνώση. Δηλαδή, όταν λέμε πίστη, τι εννοούμε, τι πιστεύουμε, αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε από τον Θεό. Και αυτό τι είναι, είναι η γνώση των Αγίων οι οποίοι έφτασαν στη θέωση. Εδώ όμως οι σημερινοί κάνουν διάκριση. Άλλο η πίστη και άλλο η γνώση. Τη γνώση την εννοούν την εγκεφαλική γνώση. Ενώ ο πλευράς δογματικής η πίστη συνδέεται πολύ στενά με την εμπειρική γνώση. Γι' αυτό μιλάμε για εμπειρική πια δογματική και εμπειρική πίστη. Οι πατέρες της Εκκλησίας όταν δογμάτιζαν δεν εμβάθυναν στην πίστη. Το λένε μερικοί αυτό, το ότι οι πατέρες, ενώ οι Απόστολοι δεν γνώριζαν πολύ καλά φιλοσοφία και γι' αυτό και έγραφαν απλά. Οι πατέρες όμως, επειδή γνώριζαν φιλοσοφία, εμβάθυναν περισσότερο στην πίστη και παρουσίασαν την πίστη με καλύτερη, όχι απλώς έκφραση, αλλά και με βαθύτερη γνώση αυτής της πίστης του. Είναι λάθος. Οι πατέρες της Εκκλησίας διατύπωναν την αποκαλυπτική εμπειρία σε όρους της εποχής τους για να την διασφαλίσουν. Γι' αυτό και υπάρχει ταυτότητα εμπειριών των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Δεν υπάρχει δηλαδή εξέλιξη στην πίστη και στην Αποκάλυψη, η οποία πίστη δόθηκε εφάπαξ στους Αγίους την ημέρα της Πεντηκοστής,
Αλλά υπάρχει μια εξέλιξη στη χρήση της ορολογίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει εξέλιξη στα δόγματα. Αυτή είναι μια θεωρία την οποία στη Δύση την ανέπτυξε ο Ιερός Αυγουστίνος και συνέχεια την πήραν οι σχολαστικοί θεολόγοι και ανέπτυξαν μια θεολογία που είναι πέρα από τη θεολογία των πατέρων. Γι' αυτό και θεώρησαν αυτοί οι σχολαστικοί θεολόγοι. Θεώρησαν ότι ανέπτυξαν μια θεολογία η οποία είναι πάνω από τη θεολογία των 8 πρώτων αιών των πατέρων. Είναι ανώτερη από τη θεολογία των πατέρων και ονομάστηκε αυτή μεταπατερική θεολογία, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ανύψωσαν λίγο περισσότερο το επίπεδο της πίστεως, όπως λένε, των Αποστόλων. Οι Απόστολοι ήταν απλοί άνθρωποι. Οι πατέρες έρχονται με τη φιλοσοφία, λένε, και ανυψώνουν ακόμη περισσότερο την πίστη, την απλή πίστη των πρώτων χριστιανών. Και έρχονται τώρα οι σχολαστικοί θεολόγοι, φιλοσοφούντες, που άλλοι από αυτούς χρησιμοποιούσαν τον Πλάτωνα και άλλοι χρησιμοποιούσαν τον Αριστοτέλη και άλλοι χρησιμοποιούσαν μαζί συνδυασμό Πλάτωνα και Αριστοτέλη και ανέπτυξαν ακόμη περισσότερο τη θεολογία και ανέπτυξαν ακόμη περισσότερο την δογματική διδασκαλία. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί από πλευράς Ορθοδόξου. Έτσι αναπτύχθηκε αυτή η λεγόμενη μεταπατερική θεολογία. Οπότε δεν υπάρχει εξέλιξη στην αποκαλυφθήσα πίστη. Αλλά τι υπάρχει? Υπάρχει εξέλιξη μόνον στη χρήση της ορολογίας. Δηλαδή βρήκαν κάποια άλλη λέξη και όχι για να φανούν ανώτεροι αυτοί από τους προηγούμενους, για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς της εποχής τους. Επομένως οι πατέρες διαμέσου των αιώνων, όχι μόνο στους 8 πρώτους αιώνας, τον 11ο αιώνα έχουμε τον Άγιο Σημεών τον Θεολόγο, τον 14ο αιώνα έχουμε τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά, μετά αναπτύχθηκαν μετά όλοι οι άλλοι οι φιλοκαλικοί πατέρες μέχρι την εποχή μας. Όλοι αυτοί έχουν την ίδια πίστη. Απλώς χρειάζεται κάθε φορά να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές λέξεις για να γίνουν κατανοητότεροι στην εποχή τους, χωρίς όμως να αλλοιώνουν την ορολογία των Οικουμενικών Συνόδων.

0: Από όσα είπα μέχρι τώρα, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται πολύ καθαρά, τουλάχιστον έτσι εγώ το καταλαβαίνω και έτσι προσπαθώ να σας το δείξω και με απλά παραδείγματα, και νομίζω ότι κάπως έτσι το αισθάνεστε κι εσείς. Φαίνεται καθαρά ότι η θεολογία δεν συνδέεται με τη φιλοσοφία. Δεν είναι φιλοσοφία. Διότι διαφορετικός είναι ο δρόμος της θεολογίας και της φιλοσοφίας. Η θεολογία στηρίζεται στη θεωρία, δηλαδή όταν λέμε θεωρία εννοούμε τη θεωρία, την θέα του Θεού, ενώ η φιλοσοφία στηρίζεται στον ανθρώπινο λόγο και το στοχασμό. Έτσι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ήταν θεόπτες, πραγματικοί θεολόγοι και όχι φιλόσοφοι. Και όταν δογμάτιζαν, δηλαδή οριοθετούσαν την πίστη, δεν το έκαναν με τρόπο φιλοσοφικό και για να κατανοήσουν ή να αναπτύξουν τη φιλοσοφία, αλλά το έκαναν για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν στοχάζονταν περί του Θεού, αλλά είχαν τη γνώση των δογμάτων. Οι συλλογισμοί είναι μια γυμναστική της διάνοιας και δεν συνδέονται με τη βίωση της Ορθόδοξης Θεολογίας. Εάν η Ορθόδοξη Θεολογία στηριζόταν στους συλλογισμούς και τη λογική, τότε οι καλύτεροι θεολόγοι από πλευράς Ορθόδοξης Θεολογίας θα ήταν οι καθηγητές της δογματικής και της ιστορίας των δογμάτων. Θα μπορούσα δεν να πω καλύτερα ότι αν η Ορθόδοξη Θεολογία στηριζόταν σε εγκεφαλική γνώση, τότε οι Άγιοι, οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι Άγιοι, θα ήταν οι καθηγητές της δογματικής και οι καθηγητές των θεολογικών σχολών και οι καθηγητές της ιστορίας των δογμάτων. Αλλά η αγιότητα δεν ταυτίζεται με τη γνώση των δογμάτων και των όρων. Αλλά η αγιότητα συνδέεται με τη μέθεξη του μυστηρίου που κρύβουν τα δόγματα και οι όροι. Το δόγμα δεν προσεγγίζεται από πλευράς μεταφυσικής. Όταν λέμε μεταφυσική εννοούμε ότι έχουμε τα φυσικά αυτά τα οποία βλέπουμε και υπάρχει ένας κόσμος πέρα από τα φυσικά που είναι η μεταφυσική, όπως πίστευε ο Αριστοτέλης. Το δόγμα δεν προσεγγίζεται από πλευράς μεταφυσικής, δηλαδή φιλοσοφικού στοχασμού, γιατί ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων τελικά στοχάζονταν γύρω από το θέμα του Θεού. Στη δυτική θεολογία και κυρίως τη λεγόμενη σχολαστική θεολογία επικράτησε η μεταφυσική και στα δογματικά ζητήματα, γι' αυτό και η δυτική δογματική δεν έχει επιτυχία, δεν κάνει αγίους και δεν παράγει λείψανα. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι, όπως έλεγε και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, το έλεγε και ο πατήρ ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ότι είναι εργαστήριο της αγιότητος και είναι εργοστάσιο, εργαστήριο παραγωγής λείψανων. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία πιστεύει στο Θεό, ζει με αυτά που λέει η πίστη, μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας, αγιάζεται, μετανοεί, κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού, προοδεύει πνευματικά, αγιάζεται η ψυχή του, αγιάζεται το σώμα του, επειδή ο άνθρωπος είναι το συναμφότερο και από ψυχή και από σώμα, και επειδή αγιάζεται και το σώμα, μπορεί τα οστά του να γίνουν ιερά λείψανα. Δηλαδή να παραμείνουν αδιάφθορα, να κάνουν θαύματα, να ευωδιάζουν κτλ. Οπότε όταν κανείς χρησιμοποιεί μια σχολαστική θεολογία, στοχαστική θεολογία, φιλοσοφική θεολογία, δεν αγιάζεται, άρα δεν γίνεται λείψανο. Γι' αυτό και λέμε ότι η σχολαστική θεολογία της Δύσεως δεν παράγει λείψανο, όπως γίνεται με την Ορθόδοξη Θεολογία. Οι Άγιοι Πατέρες δεν ήταν μεταφυσικοί φιλόσοφοι και γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να ερμηνευτεί η Ορθόδοξη παράδοση μέσα από τη μεταφυσική. Η Δυτική Θεολογία συνδέθηκε στενά με τη μεταφυσική, γι' αυτό και υπήρξε σοβαρή αντίδραση από τον διαφωτισμό, δηλαδή ο διαφωτισμός αντέδρασε στη Δυτική Σχολαστική Θεολογία. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία θεωρεί ότι τα δόγματα είναι εκφράσεις εμπειρίας και όχι στοχασμοί μεταφυσικοί. Και ενώ για την Ορθόδοξη Θεολογία οι δογματικοί όροι είναι καρπός εμπειρίας της θεώσεως και δείκτες που οδηγούν στη θέωση, αντίθετα στη Δύση και κυρίως στους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες, τα δόγματα συνδέονται με το στοχασμό, καθώς επίσης ταυτίζεται το δόγμα με το μυστήριο. Εδώ είναι το σημαντικό. Έχω πει μέχρι τώρα στις εκπομπές αυτές που έκανα ότι το δόγμα κρύβει το μυστήριο. Το κρύβει το μυστήριο, το εκφράζει το μυστήριο. Δηλαδή ένας που βλέπει τον Χριστό, βλέπει τον Χριστό, τη δόξα του, αλλά δεν μπορεί να κατανοήσει λογικά, ούτε λογικά, ούτε να εμπειρικά τίποτα. Δεν μπορεί να φτάσει στην ουσία του Θεού. Τι είναι ο Θεός στην ουσία του. Βλέπει τις ενέργειές του. Παραμένει πάντοτε μυστήριο. Και τότε που αποκαλύπτει ο Χριστός, ο Θεός, και πάλι παραμένει μυστήριο. Οπότε το δόγμα εκφράζει λίγο το μυστήριο, όσο είναι δυνατόν. Οι όροι το διατυπώνουν, αλλά δεν ταυτίζεται το δόγμα με το μυστήριο. Στην δυτική παράδοση ταυτίζεται το δόγμα με το μυστήριο, που σημαίνει όταν καταλάβουν, νομίζουν ότι όταν καταλάβουν πολύ καλά τη δογματική διδασκαλία, τότε βιώνουν το Θεό. Αλλά αν ίσχυε αυτό, τότε οι μεγαλύτεροι πατέρες και οι μεγαλύτεροι άγιοι θα είναι οι καθηγητές της δογματικής. Πράγμα, μπορεί να είναι άγιος και ένας καθηγητής της δογματικής, όχι διότι γνωρίζει πολύ καλά την ορολογία, αλλά γιατί ζει πραγματικά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας με τα μυστήρια και την άσκηση. Πάντως, στη δυτική σχολαστική θεολογία ταυτίζεται η θεολογία με τη φιλοσοφία. Επίσης, θεωρείται ότι το δόγμα της Αγίας Τριάδος ανήκει στη φυσική αποκάλυψη, ενώ το δόγμα περί της ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού ανήκει στην υπερφυσική αποκάλυψη. Αυτό είναι λάθος, αφού όλα βιώνονται υπέρφυσιν, υπέρνόησιν και υπέραίσθησιν, αλλά πραγματικώς εν Αγίω Πνεύματι. Και τι είναι υπερνόησιν, υπέραίσθησιν, δεν είναι φανταστικά. Ακόμη και ο Ιερός Αυγουστίνος προτάσει την πίστη και μετά τοποθετεί τη γνώση. Έλεγε ότι αποδεχόμαστε τα δόγματα ώστε να τα κατανοήσουμε λογικά και να μάθουμε την αλήθεια με τη λογική επεξεργασία. Αυτό επηρέασε όλη τη μετέπειτα σχολαστική θεολογία. Και ακόμα στη δυτική παράδοση υποστηρίζεται ότι με τη φιλοσοφική μέθοδο και με την ευάνθηση στα θέματα αυτά με τη λογική κατανοούμε τα δόγματα της πίστεως. Πρόκειται για μια αντίστροφη πορεία από ό,τι υπάρχει στην Ορθόδοξη παράδοση, όπου τα δόγματα είναι καρπός εμπειρίας και όχι ανθρώπινα αξιώματα και φιλοσοφικές ανατενήσεις του νου, της λογικής του ανθρώπου. Και διατυπώνονται αυτά τα δόγματα ώστε να μας οδηγήσουν στην σωτηρία και όχι απλώς στη λογική κατανόησή τους. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι το δόγμα δεν είναι φιλοσοφικός στοχασμός. Το δόγμα είναι κάτι άλλο από τη φιλοσοφία. Το δόγμα της Εκκλησίας. Μπορεί και οι φιλόσοφοι να έχουν τα δικά τους δόγματα. Γιατί πράγματι αυτό το οποίο έλεγε ο Πλάτων τα έλεγε ως θέσφατα, ως δόγματα. Και ο Αριστοτέλης το ίδιο. Μπορεί να υπάρχουν και τα αξιώματα στην επιστήμη. Αλλά εδώ τα ορθόδοξα δόγματα, τα θεολογικά δόγματα, δεν ταυτίζονται με την φιλοσοφία. Γιατί τα ορθόδοξα δόγματα είναι καρπός αποκαλύψεως και εμπειρίας. Ενώ τα δόγματα των αιρετικών και της φιλοσοφίας είναι καρπός στοχασμού. Επομένως, πρέπει να δούμε όλη αυτή τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα από την εμπειρία την οποία βιώνει, ζει ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και έχουμε θέσει ως στόχο να μελετήσουμε τα θεολογικά νοήματα που εμπεριέχονται στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Η Θεία Μετάληψη αποτελεί μία ακολουθία η οποία υπάρχει στο ορολόγιο της Εκκλησίας μας και η οποία αναγινώσκεται αφεσπέρας, πριν κοινωνήσουμε δηλαδή, αντί των χαιρετισμών της Θεοτόκου, περί το μέσον δηλαδή της ακολουθίας μετά το πιστεύω και πριν από το άξιον εστί. Εκεί λοιπόν ο συγκεκριμένος ασματικός κανόνας έχει τη θέση του και ως περιεχόμενο δηλώνει ότι ο πιστός ως ανάξιος και αμαρτωλός αλλά υπάκουος στην εντολή του Κυρίου που εντέλεται το «λάβετε φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες», προετοιμάζεται ο πιστός για να προσέλθει στην μετάληψη του σώματος και του αίματος του Σωτήρος Χριστού. Ήδη έχουμε αναλύσει την πρώτη και την τρίτη οδή και ερχόμαστε σήμερα να δούμε τι μας λέει ο υμνοδός της Εκκλησίας μας στην τετάρτη οδή. «Η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον». Θέλει σας λοιπόν εσύ Θεέ πολυέλεε, αφού σαρκώθηκες για μας, αφού πήρες σάρκα και οστά για μας, να σφαγιαστείς σαν πρόβατο διαβρωτών αμαρτήματα για τις αμαρτίες των ανθρώπων, των θνητών, των βρωτών. Όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Γι' αυτό σε παρακαλώ να συγχωρήσεις, να εξαλείψεις, να σβήσεις και τις δικές μου αμαρτίες. Παρακαλεί λοιπόν ο υμνοδός και διαστόματος αυτού κάθε πιστός, ο Θεός ο οποίος ήλθε επί της γης προκειμένου να σώσει το ανθρώπινο γένος, να σώσει τον καθένα και την καθεμιά από μας, γιατί είμαστε και εμείς μέλος αυτής της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Ζητούμε λοιπόν τα ωφέλη που προήλθαν από το πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου και για μας τους ίδιους. Γι' αυτό συνεχίζει ο υμνοδός λέγοντας «Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε. Κύριε, θεράπευσε τα τραύματα που αφήνουν οι αμαρτίες πάνω στην δική μου ψυχή και όλων αγίασον και αγίασέ με ολόκληρο στην ψυχή, στο σώμα, στην καρδιά, στη συνείδηση και όπου αλλού. Και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Και κατάστησέ με άξιο εσύ δέσποτα Χριστέ να κοινωνήσω να μεταλάβω του μυστικού θείου δείπνου που παραθέτεις εσύ σε μένα τον ταλέπορο. Ποιος είναι αυτός ο μυστικός θείος δείπνος που παραθέτει ο Χριστός? Μα το ίδιο το σώμα και το αίμα του μας καλεί συνεχώς στην μετάληψη των θείων αυτών δώρων, προκειμένου ο άνθρωπος να τύχει της θεραπείας του. Η αμαρτία θεωρείται από τους πατέρες της Εκκλησίας ως ασθένεια της ψυχής, ως το παράσιτο εκείνο το οποίο μπήκε στον οργανισμό του ανθρώπου, τον πνευματικό και σωματικό οργανισμό του ανθρώπου, προσπαθώντας να διασπάσει την ανθρώπινη ενότητα, την ψυχοσωματική ενότητα και κυρίως να διασπάσει την σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Αυτήν την ασθένεια λοιπόν μόνο ένας μπορεί να τη θεραπεύσει. Μόνο ένας μπορεί να θεωρηθεί ο κατάλληλος ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Μόνο ένας μπορεί να επιφέρει την αναμενόμενη, την πολυαναμενόμενη θεραπεία της ανθρωπότητος. Αυτός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος στο πρόσωπό Του συνδυάζει τον τέλειο Θεό και τον τέλειο άνθρωπο, την θεότητα και την ανθρωπότητα στο ένα και το αυτό πρόσωπο. Γι' αυτό μόνο Αυτός μπορεί να είναι ο κατάλληλος ιατρός για όλους μας, ο ιατρός που μας θεραπεύει από τις αιτίες και τις συνέπειες της αμαρτίας. Και καταλήγει ο υμνοδός στο Θεοτοκείο της Τετάρτης Οδής λέγοντας τα εξής: «Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνων σου, Δέσποινα, ας με λυτρώσεις και εμένα, Δέσποινα, χάριν σε αυτόν που γέννησας, χάριν σε αυτόν που βγήκε από τα δικά σου σπλάχνα, και τήρη με άρρηπον και διατήρησέ με Παναγία μου χωρίς τον ρήπο της αμαρτίας. Τον σον οικέτην και άμεμπτον, εγώ που είμαι ο δικός σου οικέτης και προσπαθώ να παραμείνω άμεμπτος, καθαρός από την αμαρτία, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι, ώστε δεχόμενος μέσα μου τον Μαργαρίτη τον νοητό, δηλαδή τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, να δέχομαι και τον κατάλληλο αγιασμό, τον πρέποντα αγιασμό». Ζητά εδώ η υμνοδός από την Παναγία να αποτελέσει εκείνη την γέφυρα την κατάλληλη, η οποία θα συμφιλιώσει, θα εξηλαιώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο με τον αναμάρτητο Θεό. Αυτή μόνο μπορεί να λυτρώσει από αυτήν την άσχημη κατάσταση τον άνθρωπο, όχι επειδή η ίδια είναι Θεός, αλλά επειδή η ίδια πρεσβεύει συνεχώς προς τον Υιό και Θεό της, προς εκείνον που προήλθε από τα δικά της πλάχνα. Αυτή είναι η κατάλληλη πρέσβυρα του ανθρωπίνου γένους. Αυτή, ζητώντας κάτι από τον Υιό της, μπορεί να πετύχει το ποθούμενο. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στην πέμπτη οδή αυτού του εξαιρετικού κανόνος. «Καθώς προέφεις, Χριστέ, γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και ενεμή μήνων ως υπέσχου. Όπως υποσχέθηκες, Χριστέ, ας γίνει σε μένα τον ευτελή τον ανάξιο δούλο σου και ας παραμείνεις μέσα μου όπως έδωσες την υπόσχεση». Είπε ο Κύριος ότι όποιος τον αγαπά θα τηρεί τις εντολές. Και μία από τις εντολές είναι να μεταλαμβάνουμε του σώματος και του αίματός του. Και αφού γίνει αυτό, ο ίδιος μας υπόσχεται ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος θα έλθουν να παραμείνουν στον άνθρωπο, θα τον καταστήσουν σκηνή του Τριαδικού Θεού. Αυτό ζητούμε λοιπόν, ώστε κάθε φορά που προσερχόμαστε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας να παραμένει ο Θεός μέσα μας, να γίνουμε εμείς η ταπεινή, η ανάξη σκηνή του Πανάγιου Θεού. Ιδού γάρο το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν προσέρχομαι εγώ στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, προσπαθώντας να εκπληρώσω την εντολή που άφησες. Ορίστε λοιπόν, τρώω το σώμα σου το θείο και πίνω το αίμα σου. Είπαμε ήδη ότι πάντοτε ο χριστιανός πρέπει να προσέρχεται με τη συνέστηση της αμαρτωλότητας, αλλά και με το θάρρος ότι εκπληρώνει κατά το δυνατόν σε εκείνον την εντολή του Χριστού. Γι' αυτό χρειάζεται η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για να προσέλθουμε σε αυτό το μυστήριο. Λόγε Θεού και Θεέ, εσύ που είσαι ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος. Ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή. Ας γίνει ο άνθρακας το κάρβουνο του δικού σου σώματος σε μένα που είμαι σκοτισμένος από την αμαρτία, εις φωτισμόν και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου. Ας γίνει λοιπόν κατάλληλο εφόδιο για να φωτιστώ και να καθαριστεί η βεβηλωμένη ψυχή μου, η γεμάτη απορρίπους ψυχή μου, δια του τιμίου σου αίματος. Ζητούμε λοιπόν το ίδιο το σώμα και το αίμα του Χριστού να αποτελέσουν εκείνον τον άνθρακα που φωτίζει και καθαρίζει τον άνθρωπο. Η εικόνα είναι επαρμένη από την Παλαιά Διαθήκη, από το όραμα εκείνο του Ισαΐα, κατά το οποίο βλέπει την λειτουργία γύρω από το θρόνο του Θεού. Οι άγγελοι ανυμνούν τον Θεό και ο Θεός από το θρόνο του ερωτά ποιος είναι κατάλληλος ώστε να πάει να προφητεύσει στους ανθρώπους. Ο Ισαΐας συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του, αλλά η καρδιά του έχει την πρόθεση να εκπληρώσει, να εφαρμόσει την Θεία Εντολή. Όταν αποφασίζεται ότι αυτός ο απεσταλμένος θα είναι ο Ισαΐας, τότε ένα εκ των Σεραφείμ παίρνει άνθρακα που βρίσκεται ενώπιον του θυσιαστηρίου του Θεού και καίει τα χείλη του προφήτη. Αυτό λοιπόν το όραμα είναι που εκπληρώνεται κάθε φορά που προσερχόμαστε στην Θεία Ευχαριστία. Το σώμα και το αίμα του Χριστού γίνεται ο άνθρακας εκείνος με τον οποίον αφενός καθαρίζεται ο άνθρωπος. Καθαρίζονται τα χείλη, η καρδιά, η ψυχή του, και από την άλλη είναι ο άνθρακας που πυρακτώνει αυτήν την καρδιά, που πυρακτώνει την ψυχή του ανθρώπου, ώστε σαν φλόγα να ανεβαίνει προς τον θρόνο του Θεού και να στέκεται προσευχομένη ως ψυχή ενώπιον του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό και καταλήγει ο υμνοδός σε Θεοτοκείο λέγοντας «Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε. Εσύ Μαρία που είσαι η μητέρα του Θεού, που είσαι η σεπτή η σεβασμία σκηνή της ευωδίας, κάνε με σκεύος εκλογής με τις δικές σου ευχές, με τις δικές σου προσευχές. Όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου, για να μετάσχω κι εγώ στον αγιασμό που φέρνει ο τόκος σου, που φέρνει ο Υιός σου. Η εικόνα που υπάρχει εδώ πάλι μας παραπέμπει στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παναγία εμφανίζεται ως σκήνομα, ως σκηνή του Θεού. Όπως εκείνη η σκηνή της Παλαιάς Διαθήκης φιλοξενούσε τα σύμβολα της παρουσίας του Θεού. Το σκήνομα όμως αυτό δεν είναι υλικό, είναι κυρίως πνευματικό. Γι' αυτό και ονομάζεται σκήνομα ευωδίας. Εκεί που υπάρχει όχι μόνο το θυμίαμα, αλλά και η ευωδία της παρουσίας του ίδιου του Θεού. Η Παναγία είναι εκείνη στην καρδιά της οποίας τελείται συνεχώς η λατρεία του αληθινού Θεού. Είναι η κατεξοχήν δούλη του Κυρίου. Γι' αυτό ζητούμε και εμείς, μεταλαμβάνοντας του σώματος και του αίματος του Χριστού, η Θεοτόκος με τις ευχές της προς τον Υιό της να καταστήσει και εμάς κατάλληλα σκεύη εκλογής, κατάλληλα δοχεία, κατάλληλες σκηνές για να έλθει και να κατοικήσει εντός μας η χάρις του Θεού.

Αγαπητοί μου αδελφοί, στον κανόνα της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως προσπαθεί ο υμνοδός συνεχώς να μας θυμίζει την μεγάλη αλήθεια ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι απαραίτητο εφόδιο όχι μόνο αθανασίας αλλά και θεραπείας του ανθρώπου ήδη από αυτήν την ζωή. Γι' αυτό στην έκτη οδή μας λέγει τα εξής ο υμνοδός: «Νουν, ψυχήν και καρδίαν, αγίασον σώτερ». Εσύ σωτήρα Χριστέ, αγίασε τόσο το νου, όσο και την ψυχή, όσο και την καρδιά μου. Πολλές φορές φαίνεται ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ή οι υμνογράφοι διαχωρίζουν τον άνθρωπο σε διάφορα μέρη. Φαίνεται εδώ σαν αποτελείται ο άνθρωπος από δύο μέρη, από το νου, από την ψυχή, από την καρδία. Αυτό γίνεται επειδή προσπαθούμε να περιγράψουμε τον άνθρωπο σε όλες τις φάσεις του και να μην τον δούμε μόνο σαν νου, ούτε σαν ψυχή, αλλά και ως καρδιά, ως συνείδηση, ως διάνοια και οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς, αυτός ο επιμερισμός οδήγησε ορισμένους στο να υποστηρίξουν ότι ο άνθρωπος δεν αποτελείται από δύο στοιχεία, δηλαδή από σώμα και ψυχή, αλλά από τρία. Και αυτό οδήγησε σε αρκετές αιρέσεις και αιρετικές διδασκαλίες. Δεν θα πρέπει όμως να μας φοβίζει, ούτε να μας ξεστρατίζει αυτό το γεγονός. Επαναλαμβάνουμε ότι ο επιμερισμός του ανθρώπου σε ψυχή, σε νου, σε σώμα, σε καρδιά, σε συνείδηση και ό,τι άλλο, απλώς προσπαθεί να εκφράσει το πολυδιάστατον, όχι το πολυσύνθετον του ανθρώπου. Συνεχίζουμε λέγοντας τα εξής: «Και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Και αξίωσε λοιπόν δέσποτα Χριστέ και εμένα, χωρίς να καταδικαστώ, να προσέλθω στα φρικτά μυστήρια». Για άλλη μία φορά, ο πιστός χριστιανός ζητά από τον Θεό να του παραχωρήσει αυτό το μεγάλο δώρο, να κοινωνήσει, χωρίς όμως αυτό στη δευτέρα παρουσία να αποτελέσει καταδίκη, κρίμα και κατάκριμα. «Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήν τε προσθήκην». Μακάρι να αποξενωθώ από τα πάθη και μακάρι να έχω προσθήκη χάριτος σε όσες ευεργεσίες και σε όση χάρη έχει παραχωρήσει ο Θεός τους αναξίους μέχρι τώρα, ζητούμε ακόμα περισσότερο. Ζητούμε προσθήκη χάριτος στην ίδια